0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

Τι αισθάνεσαι για μένα, καψούρα, αγάπα με. Μες τι αγάπη.

Babies, Buzzoulis, Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Μισό λεπτό. Λίγο φως. Τόσο. Φτάνει. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκα. Ladies and gentlemen, να σας πω δύο λόγια δικά μου. Ξαφνικά κατάλαβα πως εγώ τη ζωή μου τη βρίσκω σε αυτό το ανάμεσα. Παιδί της νύχτας και πιστός του φωτός. Γκουτσι φόρεμα, κοινόπνευμα φτηνό. Πότε να φεύγω για μένα και πότε να θέλω να γυρίσω. Ό,τι ζούμε ως κενό, μπορεί να το ζήσουμε και ως θαύμα. Στον έρωτα, στη ζωή, στο μήλα μου. Φίλες και φίλοι, απόψε θα γεμίσουμε κάθε κενό. Θέλω να σας παρακαλέσω να εγκαταλείψετε κάθε ενδιασμό και προβληματισμό. Να κοιτάξετε τον άνθρωπό σας στα μάτια, να κοιτάξετε και άλλους ανθρώπους στα μάτια. Δεν πειράζει. Να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, με σεβασμό, αυτοσεβασμό και άσκηση της ελεύθερης βούλησης. Γιατί όλα έξω είναι ένα κενό. Και εδώ μέσα είμαστε ο ένας για τον άλλον ένα θαύμα. Είναι θαύμα και είμαι ευγνώμων στο Θεό που βρισκόμαστε τόσα χρόνια. Που αντέχουμε να φτάνουμε στην υπερβολή. Που ανταμώνουμε ξένοι και γινόμαστε λατρεμένοι. Γιατί όλο αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί όλο αυτό αγαπώ σημαίνει. Και το πάρτι ξεκινάει αμέσως τώρα.
2: Hello! Hello!

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο DJ Σάκης Μπουσδούνης και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής αποφάσισα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν λίγες μέρες. Έτσι απλά για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή μια φωνή που συντρόφευσε γενιές ανθρώπων, ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε απλώς τραγούδια, τραγούδησε τον έρωτα, τον πόνο, τη μοναξιά, τις χαρές, αλλά και τις δύσκολες στιγμές μας. Τα τραγούδια σου, Γιώργο, θα μείνουν εδώ, να θυμίζουν σε όλους μας τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Γιατί οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στις φωνές μας, στις αναμνήσεις μας και στα τραγούδια που θα συνεχίσουμε να ακούμε. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ραδιόφωνο δυσκολεύεται να βρει τα λόγια του. Και σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες. Η είδηση του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη, του δικού μας Μαζό, άφησε ένα τεράστιο, δυσαναπλήρωτο, θα έλεγα, κενό στην ελληνική μουσική. Ένα κενό που νιώθουμε όλοι εμείς, οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε.

ερωτευτήκαμε και ξενυχτήσαμε με τη φωνή του. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα μεγάλο γεμάτο ευγνωμοσύνη αντίο στο παιδί από την Νίκαια, σε έναν αυθεντικό rock star της λαϊκής μας πίστας που έζησε με τους δικούς του όρους έξω από τα καλούπια και τα στερεότυπα. Σήμερα λοιπόν αφήνουμε τα τραγούδια του να μιλήσουν.

Φίλες και φίλοι, απόψε κάνουμε ένα ταξίδι, θα έλεγα, στη μουσική διαδρομή του παιδιού από την Νίκαια, που έγινε ο απόλυτος showman της ελληνικής σκηνής. Ένα αφιέρωμα γεμάτο αναμνήσεις, ένταση, συνέστημα και πάνω απ' όλα τα τραγούδια που έγιναν το soundtrack των δικών μας στιγμών. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο Γιώργος Μαζωνάκης ανήκει μόνο στο κοινό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Μετρώντας πάνω από 3 δεκαετίες πορείας, έχει ερμηνεύσει κομμάτια που άφησαν εποχή και έγιναν το απόλυτο soundtrack της νυχτερινής διασκέδασης.

0: να που σου.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

Από το ξεκίνημά του στις αρχές της δεκαετίας του 90 έδειξε ότι δεν ήρθε απλώς για να τραγουδήσει, αλλά για να ανατρέψει. Μέσα σε τρεις δεκαετίες καριέρας κατάφερε το ακατόρθωτο, να γεφυρώσει το βαρύ παραδοσιακό ζεϊμπέκικο με την pop, την electro, ακόμα και την hip-hop μουσική.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε ο απόλυτος showman, ο άνθρωπος που άλλαξε το στυλ διασκέδασης στα μπουζούκια, αλλά που την ίδια στιγμή παρέμενε ο Γιώργος της διπλανής πόρτας. Εκείνος που τραγουδούσε για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τα δικά μας Σάββατα, αλλά και για τις δικές μας ώρες μικρές.

0: Φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος αυτού του μικρού ραδιοφωνικού αφιερώματος. 25-30 λεπτά είναι πολύ λίγα για να χωρέσουν 33 χρόνια μιας τόσο σαρωτικής και ανατρεπτικής πορείας. Είναι όμως αρκετά για να μας θυμίσουν γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η είδηση του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια μας άφησε όλους παγωμένους. Ένας αυθεντικός, αντισυμβατικός rock star της λαϊκής μας πίστας έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο, θα έλεγα, κενό. Μας αφήνει όμως μια τεράστια πρίκα τα τραγούδια του, την αλήθεια του, το θάρρος του να ζει έξω από καλούπια και εκείνη τη γεμάτη ελπίδα, φράση που έλεγε πάντα «Αγαπώ σημαίνει ελπίζω». Σίγουρα θα μας λείψει. Η πίστα έσβησε, τα φώτα χαμήλωσαν, αλλά η φωνή σου Γιώργο θα συνεχίσει να παίζει δυνατά στα δικά μας ηχεία. Καλό ταξίδι στο παιδί από την Νίκαια μέχρι την επόμενη φορά. Όσο ζούμε, μαζό. Τέσσερις πήγε, μου λείπεις, να περνάς από εδώ τα βράδια, γιατί σε λένε Γιώργο και ανήκεις τελικά σε σένα. Μας άφησες όμως ένα μεγάλο κενό. Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο Μαζωνάκη. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Energy Mix. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Energy Mix.
1: Τρελαίνομαι.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy Mix.
1: Τρελαίνομαι.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πάμε να περάσουμε όμορφο βράδυ απόψε.
3: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τα χέρια ψηλά. Πιο ψηλά. Πάμε δυνατά. Θέλω να γίνει το μαγαζί.
4: Όπως θα είναι.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Και πάμε ένα τραγούδι για τους απατημένους και τις απατημένες.
2: Που ψάχνουν αποδείξεις και λένε μες στον πόνο τους.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί είμαστε στο Μάχη FM 99,8 και είναι η εκπομπή. Ευπιθώς αναφέρω, όπως βλέπετε έχουμε αλλάξει και σήμα, έχουμε αλλάξει και όνομα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο
1: Περικλής Ζαβροβίλης
0: και η Ιωάννα Ηλιάδη. Εγώ λιγότερο σήμερα γιατί είμαι κουρασμένη. Λοιπόν, και στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6943-6354-51 στο Viber. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 210-710-8000 για παρατηρήσεις και αν χρειαστεί και παρεμβάσεις πάνω στα θέματα που συζητούμε. Παρακαλώ πάντα να είναι πάνω στα θέματα που συζητούμε. Λοιπόν, και μια και είπαμε ότι σήμερα παίρνει το λόγο ο Περικλής Ζαβροβίλης, να θέσουμε μερικά θέματα. Είχαμε.
1: Αγκαρία, κάνω ποινή εκτίο.
0: Μάλιστα, ποινή εκτίο. Είδατε. Σκεφτείτε ότι κάνει ποινή, να σας ακούει, εκτεί η ποινή η εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων για να την ακούσετε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Τι είχαμε μόλις την προηγούμενη φορά με το που φύγαμε?
1: Μόλις πήγαμε, έγινε το ατύχημα δυστυχώς. Είχαμε δυο υπτάμενες πολεμικής αεροπορίας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε ένα ατύχημα το οποίο πιθανότατα θα μπορούσε να αποφευχθεί με την έννοια ότι δεν υπήρχε λόγος το συγκεκριμένο αεροσκάφος να κάνει μια αεροπορική επίδειξη τη στιγμή που σε αντίθεση με το F-16 και το TAF-X που υπάρχουν έχουν συσταθεί ομάδες επίδειξης μονομένου αεροσκάφους, το προσωπικό εκεί πέρα έχει υποστεί ειδική εκπαίδευση. Την Πέμπτη έγινε η κηδεία στον...
0: Ναι, τελικά άρχισαν γιατί είχαν μέχρι να πάρουν DNA.
1: Ναι, η ταυτοποίηση, όπως καταλαβαίνετε όσοι έχετε δει τα βίντεο και τα λοιπά, αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. Πλέον αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης, το οποίο ερίστον παρόδων ουδέποτε ανακοινώνεται το περιεχόμενο, αλλά θα έπρεπε ίσως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επεκτείνει τη διερεύνηση όχι σε αυτή καθ' αυτή την πτήση, αλλά και στο, πώς να το πω, και στο πλαίσιο στο οποίο έγινε. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση για το ρόλο, το όφελος της πολεμικής αεροπορίας σε σχέση με μια ιδιωτική εκδήλωση όπως είναι αυτή η αεροπορική επίδειξη. Πρέπει να γίνει συζήτηση εάν έπρεπε να γίνει αυτό το είδους επίδειξη από ένα πλήρωμα το οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί σε αεροπορικές επιδείξεις, που είναι διαφορετικές και από τις εκπαιδευτικές αποστολές και από τις πολεμικές. Τέλος πάντων, να εκφράσουμε και από την εκπομπή τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο επτάμενων και να τους θυμούνται και να τους θυμούνται και οι συνάδελφοί τους, που αυτό είναι δεδομένο.
0: Και έχουν αφήσει παιδιά πίσω.
1: Δυστυχώς. Γιατί ήταν σε ηλικία τώρα 40 και 37 ετών, είναι στην ηλικία που δημιουργούνται οικογένειες.
0: Ο πατέρας του ενός ήταν και απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας του Μπλέσια, του Ιωάννη Μπλέσια, ο πατέρας. Και το παιδί έχει και το όνομα του παππού, ο Αλκιβιάδης.
1: Οικογενειακή παράδοση, αλλά δυστυχώς. Τώρα, ένα άλλο θέμα να πούμε σύντομα, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Όλη η Ελλάδα έμαθε λοιπόν για τους πηγαίους κώδικες. Αυτό ξεκίνησε από μια υπερβολική διατύπωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη απόκτηση των πηγαίων κωδίκων. Την προηγούμενη Κυριακή ένας κρατικός αξιωματούχος του Ισραήλ, νομίζω ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αντιαεροπορικής αντιβολιστικής άμυνας, σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα ήταν απόλυτα σαφής ότι οι πηγαίοι κώδικες των συστημάτων δεν πρόκειται να δοθούν.
0: Εντάξει, τώρα είναι σαν να λέμε ότι κατασκευάζουμε, ξέρω, ένα όπλο εμείς και θα το δώσουμε σε όλες τις χώρες να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, εντάξει, ουδέποτε έχουμε πάρει.
0: Βέβαια, ο Δέντιας είπε ότι παίρνουμε τον πηγαίο κώδικα. Έτσι, μάλλον έχει μπερδέψει. Έχει καταλάβει.
1: Υπήρχε μια διατύπωση άστοχη, μάλλον λόγω
0: υπερβάλλοντος ζήλου.
1: Ναι. σε κανένα οπλικό σύστημα δεν παρέχει το πηγαίος κώδικας, διότι κάλλιστα αν συμβεί αυτό θα μπορούσαν να αφήσουν και τα κλειδιά από τις εγκαταστάσεις και να αποχωρήσουν για σύνταξη οι κάτοχοι του πηγαίου κώδικα. Μετά τη συνέντευξη ακολούθησαν μια σειρά από δημοσιεύματα τα οποία επιχείρησαν να αλλάξουν λίγο την πραγματικότητα. Και τελικά εμφανίστηκε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ με μια ανακοίνωση τύπου.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ανακοίνωση. Εδώ πέρα είναι θέμα. Λοιπόν, δεν εμφανίστηκε με ανακοίνωση. Μία και μοναδική ανακοίνωση υπάρχει. 31 Αυγούστου και δεν αναφέρει τίποτα. Εμφανίστηκε με μία διευκρίνηση του γραφείου τύπου.
1: Ήρθε μήνυμα της εκπροσώπου τύπου, σε μένα τουλάχιστον, στο WhatsApp.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ανακοίνωση, πρόσεξε.
1: Εντάξει, έστω.
0: Έχει σημαντικό άλλο η ανακοίνωση. Ναι, άλλο μια διευκρινιστική δήλωση κάποιου.
1: Ναι, όχι κάποιου. Είναι του εκπροσώπου τύπου.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι του Υπουργείου ανακοίνωση.
1: Η οποία. Ναι, η εκπρόσωπος τύπου είναι του Υπουργείου.
0: Okay, ερμηνεία ήταν, ξαναλέω. Δεν ήταν ανακοίνωση.
1: Έθεσε τα πράγματα στην ορθή βάση για το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου. Για να τα πούμε συντομία, εμείς πρέπει να γράψουμε τον πηγαίο κώδικα. Mm-hmm. Για την ολοκλήρωση των συστημάτων θα πρέπει να πάρουμε τα δεδομένα από τους κατασκευαστές. Φανταστείτε μια σειρά από μαύρα κουτιά τα οποία θα παρεμβάλλονται μεταξύ του Εθνικού Συστήματος και των συστημάτων και τα οποία θα ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αμφίδρομα μέσα σε τυποποιημένες.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θανάσης εδώ πέρα λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, Θανάση. Μήπως λέει για σήμα στην έναρξη πρέπει να μπει το πρωινό εγερτήριο διασάλπιγκος, Θανάση. Εγερτήριο διασάλπιγκος 10 η ώρα το πρωί, που ζούμε. Στη Λαμία είμαστε και εκπαιδεύουμε, και εκπαιδεύουμε τις στρατιωτίνες.
1: Που αλλάζει το.
0: Μόνο εκεί έγινε αυτό. 10 η ώρα εγερτήριο, που ζούμε.
1: Λοιπόν. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει πριν υπογράψουμε τη σύμβαση να έχουμε διασφαλίσει την παροχή των δεδομένων που χρειαζόμαστε και να τα έχουμε μάλιστα περιγράψει με ακρίβεια. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε τι, πώς και γιατί.
0: Λοιπόν, σήμερα, τώρα μιας και πιάσαμε το δένδια, λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών.
1: Βοήθειά μας.
0: Βοήθειά και στον Νίκο Δένδια που επέλεξε την ημέρα για να παρουσιάσει, λέει, μια ακόμα πτυχή της λεγόμενης νέας θητείας. Ωραία. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι οι οπλίτες, οι στρατιώτες, έτσι, πώς το είπε, για κάτσε να το δω, θα εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
1: Κάρπα.
0: Και ότι ο κάθε οπλίτης θα φέρει ατομικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει ειδικότητα επαγγελματία οπλίτη διασώστη και ότι δημιουργείται διακλαδικό, πρόσεξε τώρα. Διακλαδικό κέντρο τραύματος στο 401 νοσοκομείο. Κάτσε, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Πολεμικού τραύματος.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για απολύτως λογική κατεύθυνση, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Το να ξέρει ένας στρατιώτης να προσφέρει πρώτες βοήθειες.
1: Επειδή έχω υπηρετήσει πριν κάμποσες δεκαετίες. Ναι, είχαμε ατομικό εξοπλισμό με την έννοια.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Σε να ολοκληρώσω. Ο υπουργός λοιπόν τα παρουσιάζει όλα κάτω από τον τίτλο «Για πρώτη φορά στις ένοπλες δυνάμεις». Λοιπόν, να του θυμίσουμε λοιπόν ότι η ειδικότητα POP διασώστη υπήρχε στην πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον από το 2011. Mm. Έτσι. Ούτε οι πρώτες βοήθειες εμφανίζονται ξαφνικά φέτος στην στρατιωτική εκπαίδευση. Το πολεμικό ναυτικό ήταν ήδη αντικείμενο εκπαίδευση των στρατευσίμων, αλλά βέβαια καταργήσαμε τους ναύτες. Στο στρατό Ξηράς γίνονταν εδώ και χρόνια σχολεία αντιμετώπιση τραύματος στο πεδίο της μάχης. Άρα είχε ενταχθεί στη λειτουργία των ενόπλων.
1: Και κάθε ένας είχε ατομικούς επιδέσμους κατελάχιστον.
0: Αλλά έχει συνηθίσει ο υπουργός. Δεν θέλει να φαίνεται, ας πούμε, ότι κάτι αλλάζει. Τέλος πάντων, τον βελτιώνει οτιδήποτε. Λέει για πρώτη φορά. Αυτό. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ο Δένδιας λοιπόν βάζει στην ίδια ακολουθία την εκπαίδευση των οπλητών στις πρώτες βοήθειες. Το ατομικό kit και τα λοιπά, με τη δημιουργία του κέντρου πολεμικού τραύματος. Μόνο που το κέντρο πολεμικού τραύματος είναι άλλο πράγμα. Άλλο να μαθαίνει ο στρατιώτης κάρπα, έτσι, ή πως θα κρατήσει ένα τραυματία ζωντανό, που το μαθαίνουν ούτως ή άλλως όσοι έχουν αυτή την ειδικότητα, και άλλο η νοσοκομιακή αντιμετώπιση ενός βαραίου τραύματος, και το λέω. Το για πρώτη φορά είναι για τους οπλίτες, ας πούμε, δεν είναι. Το άλλο αφορά τις υποδομές. Και βέβαια συνδέεται με τη δωρεά που έκανε ο Ολλανδός, πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι την εταιρεία.
0: Ναι, μια Ολλανδική εταιρεία, την οποία εκπροσωπεί το γραφείο του Δένδια στην Ελλάδα. Δηλαδή, η δικηγόρη, η οποία πολλές φορές εκπροσωπεί.
1: Το δικηγορικό.
0: Τέλος πάντων, είναι το δικηγορικό γραφείο. Ναι, ναι, ναι. Το δικηγορικό γραφείο.
1: Είμαστε ακριβείς.
0: Το οποίο και το δικηγορικό γραφείο Δένδια είναι, έχει κάνει δωρές στο. Στον Υπουργό Δένδια.
1: Έδωσε το καλό παράδειγμα.
0: Έχει κάνει διάφορες δωρές. Έχει κάνει και δωρές μέχρι και χαλιά για το γραφείο του Υπουργού. Είναι φοβερό το παράδειγμα αυτό. Τέλος πάντων. Και κάποια χρήματα έχει δώσει 5 εκατομμύρια, λέει ο Ολλανδός, για το. Η εταιρεία.
1: Δεν λέει. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, έχει δώσει, λέει, 5 εκατομμύρια, τα οποία όμως θα πάνε και στο Λίβανο. Στο αντίστοιχο κέντρο πολεμικού τραύματος. Είναι λίγο μπλεγμένα. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη τι γίνεται εκεί πέρα. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, ο Κώστας, από ό,τι βλέπω, μια φωτογραφία α7. Αν βλέπω καλά, γιατί το βλέπω λίγο, είναι μικρή η φωτογραφία. Ναι, λέει και η Ηλιάνδη, αν δεν κάνω λάθος. Α, ναι, εδώ είναι μεγαλύτερη. Δεν το βλέπω από τη μικρή εδώ. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, είστε η πρώτη πιστοποιημένη Ελλήνα δημοσιογράφος που πέταξε μαχητικό αεροσκάφος F-104. Πράγμα. Πέταξα 31/3/1993. Και είναι σημαντική ημέρα, γιατί είναι ημέρα που η τελετή απόσυρσης των F-104. Και βέβαια έχω πετάξει και με F-16, Block 52+.
1: Μπράβο.
0: Θέλετε, λέει, κάποια στιγμή να μας περιγράψετε την εμπειρία σας. Όταν γεράσω.
1: Λοιπόν, και ας αφήσουμε τα εγκόσμια. Γι' αυτό βάλαμε και το ηχητικό σήμα από την ταινία «Οδύσσια του διαστήματος». Για να πάμε στο διάστημα, που η κατάσταση, όπως θα διαπιστώσετε και από τον καλεσμένο μας, είναι πολύ λιγότερη μίζερη από την υπήγεια πραγματικότητα. Καλέσαμε λοιπόν τον δόκτωρ Αθανάσιο Πότση, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών, ΕΒΙΔΙΤΕ, για να συζητήσουμε λίγο τα τελευταία περίπου 20 χρόνια τι βήματα έχει κάνει η χώρα στο διάστημα, η βιομηχανία και ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές. Καλημέρα σας, κύριε Πότση.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ζωζοβίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Όντως, όπως είπατε, έχουμε να πούμε θετικά νέα. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου σήμερα μπορούμε να υπερεφανόμαστε για κάτι το οποίο έχουμε πετύχει μετά από πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια. Και όλοι μας βιώνουμε και ακούμε θετικά νέα, κατά κύριο λόγο.
1: Ωραία, πρωτού προχωρήσουμε στα θετικά νέα, να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή Ελλάδα και διάστημα. Μπορεί μερικοί να το θεωρούν και ανέκδοτο. Νομίζω ότι η Ένωση ιδρύθηκε το 2008. Οπότε αυτό θεωρείται το κομβικό σημείο. Σε αυτά τώρα τα 18 χρόνια, τι έχει συμβεί?
2: Ναι. Να σας πω καταρχήν πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα πάντα υπήρχαν καθηγητές, κυρίως πανεπιστημίων, οι οποίοι εδώ και αρκετά χρόνια είχαν προσπαθήσει, είτε από προσωπικό ενδιαφέρον, είτε από έρωτα για το διάστημα, να αρχίσουν σιγά σιγά να βάζουν τη χώρα σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι, ενώ παράλληλα υπήρχαν κάποια πολύ μικρά ψήγματα τεχνολογικής αξιοποίησης του διαστήματος, κυρίως στο Υπουργείο Άμυνας. Τα πάντα λοιπόν άλλαξαν όταν η ελληνική κυβέρνηση το 2004 αποφάσισε η χώρα μας να γίνει το 16ο πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. European Space Agency. Ναι. Σωστά. Αυτός ο οργανισμός διαφέρει σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς συνεργασίας που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, γιατί στην ουσία αναλαμβάνει να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαστημικής Επιτήρησης και Τεχνολογίας. Δηλαδή οι χώρες που συμμετέχουν χρηματοδοτούν από κοινού την ανάπτυξη του επιστημονικού και επιχειρησιακού διαστημικού προγράμματος της Ευρώπης.
1: Μάλιστα. Εμείς, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, πλέον έχουμε μπει στο δεύτερο κατά σειρά εθνικό διαστημικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται μέσω ΕΣΑ.
2: Σωστά. Ξεκινώντας λοιπόν το 2004, η χώρα μας άρχισε να βάζει χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα. Η διαφορά ή την περίοδο εκείνη ήταν τα χρήματα τα οποία βάζαμε έπρεπε να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα με τη μορφή βιομηχανικού έργου.
1: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι στα πρώτα χρόνια τα χρήματα αυτά δεν μπορούσαν να απορροφηθούν, διότι όπως σας είπα η κύρια δραστηριότητα ήταν ερευνητική. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυτό το οποίο ήθελε προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα τα οποία θα πετάξουν στο διάστημα. Έτσι λοιπόν κληθήκαμε ως ελληνική βιομηχανία το 2008 να μαζέψουμε ό,τι τεχνολογική υποδομή υπήρχε ως όρημη δραστηριότητα στην Ελλάδα, από τον τομέα των ηλεκτρονικών, της ρομποτικής, των υλικών, του αυτοματισμού, του λογισμικού και να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη βιομηχανία έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στα προγράμματα σαν τη ΣΥΖΑ. Και ποια είναι η ιδιοποιητική διαφορά? Ότι η ελληνική βιομηχανία θα συμμετείχε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ναι, μεν τα χρήματα αυτά έπρεπε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες θα τα έπαιρναν θα έπρεπε να κατέβουν σε διαγωνισμό, να κερδίσουν το διαγωνισμό και να πρέπει να παραδώσουν μετά προϊόν το οποίο θα πετάξει το διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν φανταστείτε ότι ήταν τρομακτικά δύσκολο, διότι πρώτα έπρεπε να εκπαιδεύσεις τη βιομηχανική υποδομή στις πιστοποιήσεις και στα επιχειρηματικά και τις διαδικασίες τέλος πάντων που εφαρμόζονται.
1: Και στις παραγωγικές διαδικασίες.
2: Ακριβώς, να πάρεις εξοπλισμό, να φέρεις πίσω Έλληνες της διασποράς και μετανάστες και ερευνητές οι οποίοι είχαν σχέση με το διάστημα και να αρχίσεις σιγά σιγά να φτιάχνεις trademark, διότι ήταν πολύ δύσκολο να σε εμπιστευτούν ως ελληνική εταιρεία οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης οι οποίες είχαν εκατοντάδες εκατομμύρια budget για διάστημα, υποδομές, εταιρείες, legacy στο διάστημα με πολλά συστήματα σε τροχιά. Οπότε εκεί έπρεπε να φτιάξει το Space Technology Made in Greece, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ωραία. 18 χρόνια μετά, το 4 είπαμε ότι είχαμε κυρίως ερευνητική δραστηριότητα. Σήμερα που είναι 22 χρόνια μετά, λάθος, μπορούμε επιγραμματικά να περιγράψουμε αυτή την ελληνική διαστημική βιομηχανία, δηλαδή ανθρώπους που απασχολεί, εταιρείες που υπάρχουν, σε ποιους κύριους τομείς εμπλέκεται?
2: Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί που σας είπα ότι ξεκινήσαμε στην ουσία από το μηδέν,
1: ναι,
2: και είχαμε ένα πολύ αρνητικό κλίμα, διότι δεν υπήρχε ελληνική εμπειρία στον χώρο του διαστήματος, καταφέραμε μέσα σε 15 χρόνια να φτιάξουμε ένα πολύ δυνατό πυρήνα από εταιρείες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνταν σε τομείς όπως σχεδίαση ηλεκτρονικών, τα οποία μπορούν να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες του διαστήματος, νέα υλικά τα οποία φτιάχνουν τις δομές των συστημάτων που πετάνε στο διάστημα, όπως φανταστείτε τις κυψέλες συλλογής ηλιακής ενέργειας, τη βάση στην οποία στηρίζονται οι δορυφόροι, τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν για να εκτοξεύουν τους δορυφόρους, υλικά, νέα υλικά, λογισμικό το οποίο ελέγχει τις λειτουργίες του δορυφόρου, πολύ σημαντικές μηχανολογικές διαδικασίες, λογισμικό, συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόωση των πυράβλων, έτσι, και προφανώς και μια πολύ σημαντική υποδομή η οποία εκμεταλλεύεται τα δεδομένα που συλλέγουν οι δορυφόροι, είτε αυτά είναι εικόνες, είτε είναι δεδομένα επικοινωνιών, είτε είναι μετεωρολογικά δεδομένα.
1: Σήμερα δηλαδή πόσες εταιρείες αριθμεί η Ένωση?
2: Η Ένωση σήμερα έχει 60 εταιρείες,
1: ναι,
2: πάνω από 3.000 άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στο διάστημα. Ο κύκλος εργασιών πέρσι ξεπέρασε τα 600 εκατομμύρια ευρώ και το βασικότερο, έχουν υλοποιήσει μέχρι σήμερα ένα τρομακτικά απαιτητικό πρόγραμμα κατασκευής και υποστήριξη λειτουργίας μικροδορυφόρων με βάση την πρώτη φάση του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, όπου σήμερα στη χώρα μας έχουμε τουλάχιστον 3 δομές συναρμολόγησης δορυφόρων και ελέγχου.
1: Να τα πούμε μετά από ένα μικρό δημιουργικό διάλειμμα.
0: Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτούς τους μικροδορυφόρους, ποιος ελέγχει τα δεδομένα? Δηλαδή θα έχουμε αυτούς τους μικροδορυφόρους, ποιος ελέγχει τα δεδομένα, την επεξεργασία τους, έτσι? Και μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ένα κρίσιμο δορυφορικό σύστημα είναι ελληνικό, ανεξαρτάται από ξένες πλατφόρμες ή από ξένα υποσυστήματα?
2: Ωραία, εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, να σας πω ότι όταν σχεδιάσαμε, γιατί συμμετείχαμε και εμείς σαν βιομηχανία σε σχεδίαση της πρώτη φάση των προγράμματων των μικροδορυφόρων, αυτό που μόλις τώρα είπατε ήταν από τα πολύ βασικά μας ερωτήματα. Στη σχεδίαση λοιπόν περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός εθνικού hub, το λογισμικό και τις εφαρμογές του οποίου το ανέπτυξαν 100% ελληνικές εταιρείες. Το hub αυτό θα χειρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Μιλάτε για αυτό που τις θερμοκοιτίδες που συντονίζει το κοράλια?
2: Όχι. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο δυνατό. Η σύμβαση που δόθηκε για την ανάπτυξη του ΧΑΠ ήταν ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ mm-hmm. και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υλοποιηθεί, ήταν να υλοποιηθεί 100% από ελληνικές εταιρείες. Και αυτό αυτή τη στιγμή γίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Άρα θα έχουμε ένα εθνικό ΧΑΠ κάτω από το Υπουργείο Ψηφιακής, το οποίο θα συλλέγει τις εικόνες. Και αυτό που είχαμε ζητήσει ήταν να έχουμε ισχυρή υπολογιστική δύναμη, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω από τον υπερυπολογιστή του Δέδαλου.
1: Στο Λαύριο που θα γίνει.
2: Μπράβο. Και απαιτήσαμε να φτιαχτεί μια κεντρική εθνική υποδομή στην ΕΑΒ, η οποία θα αναλάβει να ελέγχει και να επιστοποιεί μικροδορυφόρους. Άλλα δείτε δηλαδή ότι η σχεδίαση η οποία έχει γίνει ήταν σιωπηλή, οργανωτικά σωστή, και νομίζουμε ότι ήταν η βάση πάνω στην οποία οδήγησε να έχουμε ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Εθνικά πετυχημένο πρόγραμμα.
1: Το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση δεν έχει φτιάξει και ένα κέντρο ελέγχου των μικροδορυφόρων στην Κρήτη, ή κάνω λάθος?
2: Ναι, αυτό είναι το backup το οποίο έχουμε. Μάλιστα. Εκεί είναι οι κεραίες που χειρίζονται τους δορυφόρους.
1: Okay. Εάν θέλουμε να αποτιμήσουμε βιομηχανικά τη συμμετοχή, για να το αντιστοιχίσουμε το Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας λοιπόν για πρώτη φορά, κατά δήλωση του αξιότιμου Υπουργού, θεσμοθέτησε το τουλάχιστον 25%. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το θεσμοθέτησε, τέλος πάντων. Δεν νομοθέτησε, έτσι.
1: Θεσμοθέτησε.
0: Είναι λίγο. Ναι,
1: έχει μια διαφορά.
0: Σε εσωτερικό κανονισμό, α το πούμε, σε εσωτερική οδηγία.
1: Ένα υπηρεσιακό σημείο.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Εσωτερική λοιπόν. Οδηγία ήμουν πιο.
1: Λοιπόν.
2: Να σας πω εδώ πέρα ποιο είναι το παράδοξο για μένα.
1: Ναι.
2: Στην άμυνα έχουμε εξοδεύσει πάρα πολλά χρήματα, σωστά.
1: Ναι.
2: 300 δισεκατομμύρια έχει αναφέρει ο Υπουργός.
1: Ναι,
2: συμφωνώ.
1: Θα σας έλεγα κόψτε okay. κάτι, γιατί είναι και μισθή μέσα. Έτσι. Το Υπουργείο Άμυνας είναι μεγαλύτερο.
2: 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και έχει φτιάξει και μια υποδομή στην Ελλάδα της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία μη τι άλλο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια.
2: Ωραία. Ναι. Είναι παράδοξο για μένα να ζητάς βιομηχανική επιστροφή 25% σε μια τεχνολογία την οποία την έχεις δουλέψει εδώ και 50 χρόνια. Και ένα υπουργείο το οποίο αφορά τεχνολογία η οποία είναι στο διάστημα, χωρίς legacy στην Ελλάδα και τόσες μεγάλες επενδύσεις, να απαιτείς το 30%, το 30%
1: ναι.
2: στην πρώτη φάση των μικροδορυφόρων να κατασκευαστεί στην Ελλάδα, μαζί με τη συναρμολόγηση των δορυφόρων, και όταν ανακοινώνεις τη δεύτερη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων, να απαιτείς το 50% των δορυφόρων να κατασκευαστεί στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδοξο στην όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Τα παράδοξα είναι πολλά. Και το 25% που δεν έχει θεσμοθετηθεί είναι παράδοξο.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε εμείς σαν βιομηχανία, και δεν σας κρύβω ότι ξέρετε κάτι, επειδή το διάστημα είναι πάρα πολύ κοντά στην άμυνα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η άμυνα είναι διάστημα και το διάστημα είναι άμυνα. Έχοντας ένα πολύ δυναμικό πυρήνα εταιριών που ασχολούνται με τη διαστημική τεχνολογία, σε εισαγωγικά σωστά, βιομηχανικά σωστά θα έλεγα εγώ, δημιουργείς μια βάση, μια μαγιά εταιριών και τεχνολογικής δομής που μπορεί να υποστηρίξει οριζόντια τόσο την άμυνα όσο και το διάστημα.
1: Mm-hmm. Ναι. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, για να δώσουμε και ένα απτό δείγμα αυτής της πρόοδου που έχει γίνει, πόσους μικροδορυφόρους έχει η χώρα στο διάστημα?
2: Λοιπόν, να σας πω. Θα σας κάνω μια αντιπαράθεση. Πριν από μερικά χρόνια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έβγαζε διαγωνισμούς και εξόδευε πάρα πολλά χρήματα για να αγοράσει εικόνες από την εμπορική αγορά, οι οποίες είχαν ανάλυση γύρω στα ένα μέτρο. Όταν λέμε ανάλυση ένα μέτρο, μιλάμε εικόνες οι οποίες μπορούν να ξεχωρίσουν αντικείμενα που έχουν διαστάσεις πάνω από ένα μέτρο, σε πολύ γενικές διαστάσεις. Από εκεί και πέρα είχαν και το στρατηγικό σύστημα του Ήλιος, το οποίο είχε καλύτερη ανάλυση. Ωραία, από το ένα μέτρο. Σήμερα λοιπόν στο διάστημα πετάνε ελληνικοί μικροδορυφόροι που χειρίζονται από Έλληνες. Είναι 18 αυτή τη στιγμή δορυφόροι, από τους οποίους ένας πολύ ικανός αριθμός δίνει εικόνες οι οποίες έχουν ανάλυση ένα μέτρο.
1: Μάλιστα.
2: Και οι εικόνες αυτές είναι τόσο στο οπτικό όσο και στο ραντάρ.
1: Ναι.
0: Ο τελευταίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Υπερίον, έτσι, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2: Σωστά. Όλοι είναι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτή που σας λέω. Οι 18 είναι κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: 7 Ιουλίου του 2026.
2: Σωστά. Και περιμένουμε άλλους 6 mm-hmm. με την ίδια ανάλυση στο ένα μέτρο. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνολικά Το πλάνο προέβλεπε 24 μικροδορυφόρους, ραντάρ, θερμικούς, οπτικούς, οι οποίοι θα δίνουν δεδομένα με ανάλυση σε διαφορετικές διαστάσεις, γιατί το θερμικό ακόμα δεν είναι εκεί που θα θέλαμε. Έτσι το χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για την ανείχνευση πυρκαγιών.
0: Με
2: πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Όμως τα οπτικά και το ραντάρ είναι στο ένα μέτρο.
0: Να σας ρωτήσω, από αυτούς τους 18 ή 24 τέλος πάντων που θα πάμε, πόσους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πραγματικά ελληνική ως προς τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τεχνολογία?
2: Λοιπόν, να σας πούμε για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Η καρδιά των δορυφόρων δεν είναι ελληνική αυτή τη στιγμή. Έτσι. Συμμετέχουμε σε κάποιες εταιρείες όπως είναι η ISI και η Open Cosmos, οι οποίοι είχαν σχεδιάσει κάποια μοντέλα. Εμείς τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε στους δορυφόρους αυτούς που είχαν σχεδιάσει και ήταν επιχειρησιακοί να βάλουμε κάποια κρίσιμα υποσυστήματα ελληνικά, όπως είναι το σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τις επικοινωνίες, το σύστημα το οποίο διαχειρίζεται την κατανάλωση της ενέργειας, το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται ο δορυφόρος και τα solar panels. Ωραία. Αυτά λοιπόν σας δείχνω κάποια μερικά δείγματα. Επίσης αναπτύξαμε και payloads, όπως παραδείγματος χάρη επικοινωνίες μεταξύ δορυφόρων με σύστημα laser. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν καλύπτανε και επίσης όλο το λογισμικό του εδάφους, έτσι, όλοι οι αλγόριθμοι κτλ. Αυτό κάλυψαν ένα κόστος γύρω στο 30-35%. Το πιο βασικό όμως ήταν ότι οι εταιρείες αυτές που είχαν την βασική σχεδίαση αναγκαστήκαν σε εισαγωγικά να έρθουν στην Ελλάδα να ανοίξουν εδώ πέρα υποκατάστημα, όχι αντιπροσωπεία, αλλά εταιρεία. Η ISI, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχει στην Ελλάδα εταιρεία η οποία απασχολεί πάνω από 45 άτομα, πάνω από τους 30 μηχανικούς, και κάνει ανάπτυξη υποσυστημάτων που χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τους ελληνικούς δορυφόρους, αλλά για τους δορυφόρους όλων των χωρών που αγοράζουν από τη μαμά εταιρεία στη Φιλανδία. Ναι. Αντίστοιχα και η Open Cosmos. Το πιο σημαντικό είναι ότι με τη φάση αυτή μάθαμε, και τώρα στην επόμενη φάση, στοχεύοντας το 50% βιομηχανική συμμετοχή, θα μπούμε στα payloads. Γιατί για να μπορέσει να καλύψει το 50% θα πρέπει να μπει σε κρίσιμα υποσυστήματα. Ποια είναι αυτά? Η κάμερα, το ραντάρ, το σύστημα επικοινωνιών κτλ. Τα οποία είναι υποχρεωτικά να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν στην Ελλάδα. Wow. Άρα βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο κάνει scale up την τεχνολογική σου συμμετοχή, ακολουθώντας μια στρατηγική.
1: Αυτές τις απαιτήσεις τις έχει θέσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποθέτω.
0: Σωστό.
2: Σωστά, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τον τελικό χρήστη, γιατί έχει μαζέψει απαιτήσεις από κυβέρνηση και από αγορά.
1: Μάλιστα. Ό,τι δηλαδή δεν κάνει το Υπουργείο Άμυνας.
0: Καλά, δεν θα μπορούσε, γιατί είναι και πολιτικές χρήσεις. Εντάξει, είναι διπλής χρήσης. Δεν μπορείς να το περιορίσεις μόνο για στρατιωτική χρήση.
1: Όχι, ενώ σαν διαδικασία. Συνέργεια με τη βιομηχανία.
0: Εντάξει, το λογικό είναι να το κάνει το Υπουργείο Ψηφιακής.
1: Δεν είπα ότι να το πάρει το Υπουργείο Άμυνας. Λέω σαν πρακτική. Διότι οι απαιτήσεις ποιοτικές, και διορθώστε μου κύριε Πότση, διαστήματος και άμυνας, το διαστήματος δεν είναι λιγότερο αυστηρές από αυτά τα στρατιωτικά πρότυπα. Το αντίθετο.
2: Το αντίθετο. Για να ανέβει πάντως κάποιος στο διάστημα, πρέπει να περάσει πρώτα από το χώρο της άμυνας. Σε επίπεδο qualifications. Άρα αυτό που σας είπα πριν, ότι οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το διάστημα είναι έτοιμες ήδη να ασχοληθούν με την άμυνα.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πότση. Αν σε 5 χρόνια, ας πούμε, από τώρα, θέλαμε να πούμε ότι η Ελλάδα απέκτησε μια πραγματική θέση σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χάρτη, τον διαστημικό χάρτη, όπως μας τα λέγατε προηγουμένως δηλαδή, σε ποιο τομέα θα βλέπατε ότι θα πρέπει να γίνει τόσο καλή, ώστε οι άλλες χώρες να χρειάζονται την ελληνική τεχνολογία για τις δικές τους αποστολές?
2: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε σαν μικρή χώρα όπως είμαστε να είμαστε καλοί
1: παντού. Ναι,
2: εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να αρχίσουμε πλέον να εστιάζουμε και να δημιουργούμε πρωταθλητές, τεχνολογικούς πρωταθλητές. Νομίζω ότι πλέον, επειδή ανεβαίνουν πάρα πολύ δορυφόροι πλέον εύκολα στο διάστημα, η διαφορά θα γίνει στα payloads και στις επικοινωνίες. Δηλαδή, όποιος έχει ασφαλείς επικοινωνίες, και μπορεί και διατηρεί τον έλεγχο

0: Ισπανίας, έτσι.
1: Μπράβο. Επειδή λοιπόν είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθούν τεχνολογίες οι οποίες φαίνεται ότι θα ακυρώνουν τη συγκεκριμένη χρήση, αναγκαστικά για να μπορέσεις να έχεις έλεγχο του πεδίου θα ανέβει στο διάστημα. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι ό,τι δημιουργείται τώρα αυτή τη στιγμή στο στο επίπεδο των drones θα ανέβει ένα επίπεδο πιο πάνω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια είχαμε μία εικόνα της Ελλάδας κάθε 2 με 3 μέρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, έχουμε μία εικόνα της Ελλάδας από το διάστημα κάθε 20 λεπτά.
0: Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να γίνει.
2: Όταν
0: και
2: λέμε μία
0: και...
2: εικόνα της Ελλάδας, δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές ή όλες τις χώρες.
1: Όλες.
2: Και σε τι ανάλυση?
1: Μέτρο.
2: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε ότι σήμερα με το σχεδιασμό που έχουμε, έχουμε αυτή την υπηρεσία. Όπου χρησιμοποιούμε τους ελληνικούς δορυφόρους ή κάποιους δορυφόρους από τα constellations που συμμετέχουμε. Εάν λοιπόν επενδύσουμε και θα επενδύσουμε για την επόμενη φάση, ο χρόνος αυτός θα μειωθεί. Άρα φανταστείτε ότι έχετε.
2: Θα είναι σχεδόν real time δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί οδηγούμαστε.
2: Τώρα
1: κάτι το οποίο στην Ουκρανία το κάνουν ήδη. Έτσι στοχοποιούν αυτή τη στιγμή με τα HIMARS.
2: Ναι. Αλλά και έχουν, δεν προλάβουν να αναπτύξουν, τους τα παρέχουν η Συμμαχία των Προθήμων και η Συμμαχή τους. Στο καινούργιο διαστημικό πρόγραμμα έχει και καινούργιους οπτικούς δορυφόρους, αν δεν κάνω λάθος, έχει και δορυφόρους για τον ηλεκτρονικό πόλεμο και συγκεκριμένα για τη συλλογή σημαντικών πληροφοριών.
1: Καινούργιο πρόγραμμα είναι εξαιρετικό. Διότι τι κάνει, πατάει πάνω στην τεχνολογία που ήδη έχουμε αναπτύξει. Μην ξεχνάτε ότι δορυφόρου SAR θα πάρουμε και μέσα από το SAFE.
2: Ναι.
1: Θα πάρουμε και με, το πρόγραμμα το αναπτυξιακό που έχει ξεκινήσει, ναι, το ΕΛΚΑΚ.
0: Με την Πολωνία.
1: Μπράβο.
2: Το SAFE με την Πολωνία.
1: Και στο ΕΛΚΑΚ. Οπότε αυτή τη στιγμή καλύπτουμε το κομμάτι που αφορά το ραντάρ. Άρα το καινούργιο πρόγραμμα δίνει έμφαση στο θερμικό και στο οπτικό. Mm-hmm. Εντάσσει συστήματα παρακολούθησης φάσματος. Μπορώ να σας πω πιο πολλά ή μπορεί και να μην πρέπει να σας πω πιο πολλά, αλλά θα είναι εξαιρετική τεχνολογία το τι θα χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ESM-Link Command από το διάστημα για την Ελλάδα. Και έχουμε και έναν επιπλέον δορυφόρο, ο οποίος θα είναι ειδικής χρήσης. Τι σημαίνει ειδικής χρήσης? Σημαίνει ότι θα είναι ένας τέτοιος φοβερά εξελιγμένος δορυφόρος, ο οποίος θα πλησιάζει άλλους δορυφόρους μη δηλωμένους που περνάνε πάνω από τη χώρα μας, θα τους φωτογραφίσει και θα τους αναλύει.
2: Ναι, και αν χρειαστεί
0: για να το κάνουν,
2: θα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με κινέζικους δορυφόρους φωνιάδες.
1: Δεν νομίζω σε αυτή τη φάση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ορίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής. Απλά είναι για θέμα καθαρά ασφάλειας χώρας.
0: Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ήθελα να ρωτήσω δηλαδή πιο απλά. Θα μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο που αν κινηθεί κάτι στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, θα το εντοπίζουμε, θα το παρακολουθούμε δηλαδή και θα έχουμε σε πραγματικό. Πάμε.
1: Ο δορυφόρος αυτός θα παρακολουθεί άλλους δορυφόρους που περνάνε πάνω στην Ελλάδα.
2: Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει γενικά για τους μικροδορυφόρους.
0: Ναι, για τους μικροδορυφόρους.
1: Ναι, βέβαια, γιατί φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 24, με το επόμενο πρόγραμμα οι δορυφόροι αυτοί θα αυξηθούν πάρα πολύ και θα έχουν και πολύ καλύτερη ανάλυση.
0: Επειδή είπατε ότι έχουμε εικόνα στα 20 λεπτά, σκέφτομαι ότι τα 20 λεπτά είναι μεγάλο διάστημα. Άρα πρέπει να πάμε σε...
1: Δεν θα φτάσουμε στο real time, αλλά θα είμαστε πολύ κοντά. Ξέρετε κάτι, κανένα σύστημα δεν είναι πανάκια. Πάντα θα πρέπει να έχει ένα συνδυασμό αισθητήρων. Ο δορυφόρος μπορεί να σου κάνει κάποιες δουλειές, αλλά έχει κάποιους περιορισμούς. Έτσι. Δηλαδή το οπτικό τη νύχτα δεν μπορεί να σε υποστηρίξει. Και το θερμικό δεν είναι στην ανάλυση που θέλουμε αντίστοιχη, δεν είναι στο ένα μέτρο δηλαδή. Mm-hmm. Άρα εκεί θα χρειαστείς και άλλα συστήματα. Ποτέ δεν καλύπτεσαι μόνο με ένα τύπο αισθητήρων. Πάντα θα πρέπει να έχεις κάποιο συνδυαστικό. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις και το κομμάτι του αέρα και το κομμάτι του διαστήματος και το επίγειο για να μπορέσεις να έχεις επικάλυψη και να έχεις και redundancy που λέμε στο χωριό μου.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Ένα λεπτάκι πριν το κλείσουμε.
0: Να
2: πούμε λίγο για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο ότι αυτοί οι δορυφόροι που έχουμε αναφέρει αυτή τη στιγμή, ναι, μεν έχουν στρατιωτική χρήση, αλλά έχουν και ευρύτατες πολιτικές χρήσεις.
0: Βέβαια.
2: Και θέλω να τους περιγράψετε εν συντομία. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να παρατηρούμε τι γίνεται στο γέο της πυρκαγιές. Μπορούμε να κάνουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Οι δορυφόροι καταρχήν έχουν εξελιχθεί και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές στιγμές. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επενδύσει πολύ σημαντικά.

0: κεφάλαια στο διάστημα για να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Κύριε Πότση, αυτά τα λέει εκ του πονηρού. Να... Έχει πρόβλημα να έρθει στην ώρα του και προσπαθεί να βρει τρόπο να αλλάζει τις διαδρομές εύκολα σε πραγματικό χρόνο είναι για να έρχεται γρήγορα.
2: Καλά, δεν χρειάζεται.
0: Αυτό είναι λυμένο. Αυτό το έχουμε.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Ήταν για να πειράξω το.
0: Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να αναλύσει πλέον περιβαλλοντολογικά θέματα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή όλων μας σε επίπεδο καταστροφών. Δηλαδή, μέχρι στιγμή στο διάστημα, αν θυμάστε καλά, χρησιμοποιείται μετά την καταστροφή.
2: Ναι.
0: Να χαρτογραφήσουμε πόσα δάση κάηκανε, τι έγινε με τις πλημμύρες κτλ. Όχι. Πλέον λοιπόν το διάστημα και οι τεχνολογίες μπορούν να κάνουν preventive, να προβλέψουν κάτι το οποίο έρχεται και να σου δώσουν χρόνο να αντιδράσεις. Καταλαβαίνετε ότι πλέον από το διάστημα μπορείς να έχεις ανάλυση καιρού και πρόγνωση αναλεπτό. Αναλεπτό. Αυτό που σας λέω είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και εκεί κάνουμε ενέργειες για να μπορέσει και η χώρα μας να ενταχθεί σε κάτι, σε ένα τέτοιο δίκτυο, διότι εκεί πέρα τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά και ο καιρός αλλάζει γρήγορα. Το διάστημα λοιπόν σου δίνει μια εξαιρετική λύση εκεί. Το επίσης βοηθάει πάρα πολύ στη γεωργία, διότι μπορείς από το διάστημα, παραδείγματος χάρη, να κάνεις διαχείριση των λιπασμάτων και του νερού που χρησιμοποιείς σε ένα χωράφι επιλεκτικά. Δηλαδή να ξέρεις ποιο χωράφι έχει αρκετή υγρασία και δεν χρειάζεται ποτίσμα και κάποιο άλλο χρειάζεται το ίδιο χωράφι.
1: Η διαχείριση του νερού είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
2: Θεωρητικά πλέον.
0: Αυτά λοιπόν είναι ενέργειες και επίσης υπάρχει μια πολύ σημαντική χρήση στο κομμάτι που ονομάζουμε blue economy, δηλαδή στη θάλασσα.
2: Ναι.
0: Για ασφάλεια, θέματα διαχείρισης θαλασσίων πόρων, έλεγχο της παράνομης αλληλείας, προφανώς και έλεγχο σύνορων, όλα αυτά είναι σίγουρο ότι γίνεται. Απλά θέλω να σας πω ότι οι εφαρμογές που μπορείς να αναπτύξεις είναι απεριόριστες αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Άρα εξαρτάται δηλαδή από τις εφαρμογές κατά βάση και πόσο διαθέσιμες θα είναι στον κάθε επαγγελματία, στο κάθε διαφερόμενο.
0: Ναι, εγώ ξέρετε όταν σπούδασα στο Μόναχο, στο συγκεκριμένο το τομέα, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είχα ένα πολύ σημαντικό δεδομένο. Είχα εικόνες από το διάστημα που οι άλλοι δεν είχαν. Όταν λοιπόν έχεις δεδομένα, μπορείς να τρέξεις αλγόριθμους και να βρεις που κάνεις λάθος. Ναι. Όταν δεν έχεις δεδομένα, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Κάτι θες, βέβαια.
0: Μπράβο. Άρα έχοντας λοιπόν μια βάση δεδομένων, η οποία κάθε μέρα γεμίζει με καινούργιες εικόνες, με καινούργια δεδομένα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι εταιρείες και τα πανεπιστήμια, σου ανοίγει ένας τεράστιος χώρος έρευνας με δεδομένα, προκειμένου να βελτιώσεις και να αξιοποιήσεις το επιστημονικό δυναμικό που έχεις στη χώρα σου. Που πρώτα δεν το είχες, γιατί δεν είχες πρόσβαση. Η πρόσβαση ήταν ελεγχόμενη, να σου το πω έτσι.
2: Με εξαρτιάσουν από άλλους.
0: Άγια σου, αυτό ακριβώς. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα δώσει το ένασμα στους Έλληνες να αξιοποιήσουν το μυαλό τους, που είμαστε πολύ καλοί σε αυτό το αντικείμενο, και να μπορέσουν τα παιδιά πρώτον να μην φύγουν από τη χώρα, γιατί εγώ έφυγα γιατί δεν είχα την πολυτέλεια αυτή για να
1: πολύ
0: κάνω κάτι στη χώρα μου, και να μείνουν εδώ. Άρα τους δίνεις ένα εργαλείο να αξιοποιήσουν και μάλιστα εμείς σαν ευηβητέ έχουμε φροντίσει τα παιδιά αυτά να βρουν και εδώ δουλειά. Και να βρουν καλές δουλειές. Έτσι, να βρουν δουλειές οι οποίες πληρώνονται καλά αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Πότση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κουράσαμε, ήταν πολλές οι απορίες μας.
0: Χαρά μου.
2: Δεν πειράζει, επιτελεί κοινωνικό καθήκον γιατί πρέπει να υπάρχει ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, βλέπω και από τις αντιδράσεις εδώ των ακροατών μας, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή σας ημέρα λοιπόν.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο δύσκολο θέμα για τον χαμό, γιατί διαβάζω τώρα από έναν αεροπόρο, τον Δημήτρη Μανδύλη. Τον θυμάσαι τον Δημήτρη?
1: Ναι.
0: Ήταν υπεσπιστής του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την τιμή που έγινε στους αδικοχαμένους φαντομάδες και για τη μεταθανάτη απονομή του βαθμού του αντιπτεράρχου. Το βγάλαμε στο armyvoice.gr πρώτη, γιατί κάθομαι και διαβάζω τα ΦΑΕΚ. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ότι είναι μια σημαντική και βαθιά συμβολική πράξη τιμής. Πάνω απ' όλα είναι μια πράξη μνήμης όμως, γιατί λέει κανένας βαθμός και κανένας τίτλος δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο μιας οικογένειας που έχασε τον άνθρωπό της, έτσι. Και πίσω από μια τέτοια θυσία υπάρχει μια οικογένεια που καλείται να συνεχίσει τη ζωή της με μια απουσία που δεν αναπληρώνεται. Με την έναρξη, λέει, της σχολικής χρονιάς, η πραγματικότητα αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη. Για τα παιδιά των φαντομάδων, ανάμεσα στα χαμόγελα, στα όνειρα και τις πρώτες μέρες του σχολείου, υπήρχε μια θέση που θα παραμείνει για πάντα άδεια από εδώ και στο εξής. Ο πατέρας τους δεν θα είναι εκεί για να τα καμαρώσει, να ακούσει τις χαρές και τις δυσκολίες τους, να τα συμβουλέψει, να τα αγκαλιάσει. Και μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, εκοφαντική υπήρξε, λέει, και η απουσία της πολιτιακής ηγεσίας από τις τελετές μνήμης και τιμής. Η παρουσία της πολιτείας όταν τιμώνται άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία της πατρίδας είναι μια τυπική υποχρέωση. Είναι έμπρακτη αναγνώριση της θυσίας τους και κυρίως σεβασμός προς τις οικογένειες που έμειναν πίσω. Η πολιτεία οφείλει να είναι παρούσα όχι μόνο με αποφάσεις και βαθμούς και τίτλους, αλλά και εκεί όπου η μνήμη συναντά τον πόνο των ανθρώπων. Γι' αυτό και η τιμή προς εκείνους δεν μπορεί να τελειώνει με μια απόφαση ή μια τελετή. Πρέπει να μετατρέπεται σε διαρκή ευθύνη απέναντι στις οικογένειές τους και πάνω απ' όλα στα παιδιά τους. Ο βαθμός τιμά τον νεκρό, η φροντίδα τιμά τη θυσία. Γιατί η ευγνωμοσύνη προς εκείνον που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξη. Οι φαντομάδες έφυγαν, η ευθύνη μας απέναντι στις οικογένειές τους όμως δεν τελειώνει ποτέ. Δημήτρης Μανδύλης, αεροπόρος υπογράφει. Αντιπτέραρχος είναι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα μπορείς να σχολιάσεις.
1: Θα είναι δηλητηριώδης το σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε, αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρήσω τα τελευταία χρόνια η απονομή βαθμών σε στελέχη του ενόπλων δυνάμεων που έπεσε στο βωμό του καθήκοντος είναι ανησυχητικά συχνή. Ενώ δηλαδή ότι έχουμε συνέχεια.
0: Έχουμε πολλά θύματα.
1: Απώλειες. Και αυτό δεν είναι θέμα συγκυρίας. Πλέον αρχίζει να αποκτά τα χαρακτηριστικά συστημικού σφάλματος. Επίσης στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρει πολύ καλύτερο ο πτέρυγος από μένα, αλλά εγώ θα την εκφράσω την άποψη. Η διερεύνηση δεν πρέπει να περιοριστεί στα τις πτήσεις. Πρέπει να συμπεριλάβει και το γενικότερο πλαίσιο.
0: Πάντα πρέπει να συμβαίνει αυτό.
1: Δεν συμβαίνει.
0: Πρέπει να ξεκινάει από τα της διοίκησης.
1: Συνολικά.
0: Και υπάρχουν μελέτες που το λένε αυτό. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι πήγαινες να πεις, τέλος πάντων, για αυτό το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα το πρωί στο Army Voice, για την φάμπρικα μεταλλίων σε αλλοδαπούς. Ο υπουργός μας πέρασε από την απονομή, πώς το λένε, τιμητικών βαθμών, γιατί είναι και τιμητική βαθμή.
1: Επιτιμή.
0: Επιτιμή βαθμή σε διάφορους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Σε λεφτάδες, να το πω έτσι, δεν θέλω να το πω απλά.
1: Ναι, σε ευεργέτες λόγω.
0: Σε λεφτάδες, λοιπόν, λέω εγώ. Πέρασε, λοιπόν, ενώ έδινε. Έχουμε χάσει την μπάλα, έτσι. Πόσοι είναι, ποιοι είναι και τέτοια. Δίνει αβέρτα βαθμούς σε λεφτάδες.
1: Θα βάλεις ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, θα σου μαζέψει τα ΦΕΚ.
0: Έχω ζητήσει από την Προεδρία της Δημοκρατίας και από την Υπουργή Εθνικής Άμυνας. Σε πληροφορώ, έχω κάνει έτοιμα και περιμένω τη λίστα.
1: Να μην περιμένω.
0: Τη λίστα, να την περιμένω. Την έχω βρει τη λίστα. Δεν είναι θέμα η λίστα. Το θέμα είναι η εισήγηση. Γιατί? Δηλαδή, θέλω να δω για ποιους λόγους εισηγήθηκαν για τον καθένα να πάρει το βαθμό. Τέλος πάντων. Τώρα λοιπόν, έχουμε και φάμπρικα μεταλλίων σε αλλοδαπούς. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Πρόσεξε. Και παλιότερα υπήρχαν κάποιες απονομές, αλλά εδώ πέρα υπάρχει κάτι σημαντικό, μια διαφορά. Είναι απονομή σε αλλοδαπούς που φοίτησαν σε στρατιωτικές σχολές και στη συνέχεια, λέει, απέκτησαν μια υψηλή θέση στη χώρα τους. μετάλλιο επειδή φοιτήσα σε μια στρατιωτική σχολή.
1: Αυτό μου θυμίζει τώρα, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ, συγγνώμη.
0: Κρατήσου, κρατήσου.
1: Θυμάμαι την ιστορία με τον Αμερικανό ακόλουθο, ο οποίος είχε βραβευθεί, είχε πάρει ένα μετάλλιο επικαμένου. Και αν θυμάσαι καλά, όταν πρόκειτο να διαλέξουν τη νέα φρεγάτα που γινόταν αυτή η διαδικασία με το αμερικάνικο πλοίο, είχε βγάλει το περιβάλλον του tweet ότι οι Ζητιάνοι δεν μπορούν να έχουν.
0: Ένας λοιπόν, τώρα θα σε πω σε πιο αφορμή, γιατί με τσιγκλάς, έτσι. Ο ένας που παίρνει μετάλλιο είναι ο ναύαρχος, ο αποστρατευτής προσφάτως, ναύαρχος του Χάφταρ. Έτσι. Επικεφαλή ήταν απόφοιτος ναυτική σχολή, το
1: σχολείο
0: του 1978. Έτσι. Ένας άλλος, τους έψαξα λίγο, τι να κάνω. Ένας άλλος είχαν βγάλει, λέγεται Ζαν Αρθρούρ Μπένγκε, έτσι, απόφοιτος το 1994. Βρήκα και μια απόφαση αναστολής του ως συνταγματάρχη. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Και υπάρχει και ένας άλλος που τιμήσαμε, ο οποίος έχει υπεβεβαστεί και φαίνεται να χρωστάει και κάτι λεφτά στο Υπουργείο.
1: Εντάξει, αυτά τώρα, Ιωάννα.
0: Υποβιβασμός. Περίμενε. Ναι. Το 2022 υποβιβάστηκε σε βαθμό και υπάρχουν και δημοσιεύματα, ας πούμε, ότι κάτι χρωστάει και τέτοια. Ή τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και εμείς.
1: Τι αποδεικνύει αυτό,
0: κάποιος δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Όχι, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα για κάτι επικοινωνιακό. Mm-hmm. Μάλλον όμως μπορεί να μην συνυπολόγισε ότι οι συγκεκριμένοι οσολοδοποί πιθανότητα δεν ψηφίζουν στην Ελλάδα. Και έριξε ένα. Πώς το έκανε, μια εισήγηση που έγινε αποδεκτεί.
0: Δεν θα πρέπει να ρωτήσουμε τα κριτήρια που δίνουν αυτά. Δηλαδή, το κριτήριο είναι η αποφοίτηση από μια στρατιωτική σχολή σε κατάβαση.
1: Μα είπες ότι κατέλαβαν ανώτερες θέσεις.
0: Κάποιες θέσεις στο στρατό. Ναι, okay.
1: Ναι, συνταγματάρχες. Τώρα, αν κρίνουμε και τους Έλληνες συνταγματάρχες, οι οποίοι κατά τον κύριο υπουργό αυτονούσανε.
0: Ο οποίος έφαγε και υποτίμηση, έγινε αντί. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν πάντως εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Χωρίς πραγματική ουσία.
0: Ναι, αλλά αυτό δείχνει και τη σύγχυση, έτσι. Δεν θα πρέπει να είναι γνωστά τα κριτήρια που επιλέγονται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πέρασε η ώρα, πολύ γρήγορα με την κουβέντα.
1: Λοιπόν, μέχρι το άλλο Σάββατο. Και τι θα μας βρει στο διάμεσο.
0: Από τον Περικλή Ζορζοβίλη.
1: Και την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Και φυσικά
1: το
0: από
1: τον
0: Θοδωρή Μπαρμπαρή. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με την εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω. Και εμείς θα τα λέμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα, στο βραδινό μαγκαζίνο του Μάχη 99,8. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, 13 Σεπτεμβρίου του 2026, 6 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Άλλη μια εκπομπή, άλλη μια Κυριακή που ακούτε και Σάββατο και Κυριακή φυσικά, εδώ στον καλύτερο, στον αληθινότερο, στον πιο πατριωτικό σταθμό της πόλης, την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και σήμερα έχουμε αρκετούς καλεσμένους, αρκετά θέματα. Θα συνδεθούμε από πάνω από την Κοζάνη, θα πάμε κάτω στη Σπάρτη, στη Μονεβάσια, θα πάμε στη Σάμο, την Ικαρία, έχουμε να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτό το σημερινό ταξίδι σας θέλουμε παρέα, στέλνοντας μηνύματα στο 6943-6354-51. Είναι το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μόνο μηνύματα εκεί, όχι κλήσεις, δεν μπορούμε να δεχτούμε κλήσεις εκεί και για τεχνικούς λόγους. Μπορείτε να στέλνετε email στο studio machi998@gmail.com, όπως και στο καταγγελίες@machifm.gr. Μπορείτε επίσης να τηλεφωνείτε στο 210 710 8000.

Φυσικά και σήμερα θα συντονιστούμε για τον απόϊχο, για όλο αυτό που έχει συμβεί τις προηγούμενες ημέρες με την υπόθεση Μαζονάκη. Εμείς χθες, κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, μιλώντας με δύο επιστήμονες, το πιάσαμε πιο επιστημονικά το θέμα και πιο να δείξουμε σε εσάς όλους ότι δεν είναι άντε μπήκαμε σε ένα ιατρείο και κάναμε μία επέμβαση, κάναμε οτιδήποτε. Θέλει ψάξιμο, θέλει καλό ψάξιμο. Και σήμερα θα ακούσουμε και ένα ηχητικό, το πώς διαφήμιζε η συγκεκριμένη γιατρός το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ποια κυρία, αυτή η κυρία που ήταν γυναικολόγος τελικά, δεν είχε καμιά σχέση με πλασμαφαίρεση και όλα αυτά. Μάθαμε και την πλασμαφαίρεση, δεν την ήξερε κανένας και έχει γίνει η λέξη της εβδομάδος, πλασμαφαίρεση. Εγώ το έχω ακούσει κάποια στιγμή, αλλά δεν, η αλήθεια είναι δεν το είχα ψάξει τι ακριβώς είναι αυτό. Από τη λέξη την ίδια καταλάβαινα περίπου τι μπορεί να σημαίνει, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, κάτι πολύ εξειδικευμένο και θέλει. Δεν είναι άιντε μπήκαμε, όπως σας είπα. Αν ακούσετε το ηχητικό που θα το βάλουμε μετά, η κυρία το διαφήμιζε το διαφήμιζε ανοιχτά στην κάμερα, σαν άκουγα το κρυστάλλινο καθαρό νερό, αυτό το φιλτραρισμένο, κάτι τέτοιο. Λες και άλλαζε, σου έλεγε ότι θα αλλάξει λάδια στη μηχανή του αυτοκίνητου σου. Τόσο έτσι απλά. Λοιπόν, και από πίσω από αυτή την ιστορία να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά, και δυστυχώς σε αυτές τις υποθέσεις όποια πέτρα και να σηκώσεις, πολιτικό θα βρεις από κάτω. Ακούσαμε χθες τις αποκαλύψεις του Στέφανου του Χίου, ακόμα και η ίδια η σύζυγος του κυρίου Χατζηδάκη διαφημίζει κάτι τέτοιο παραπλήσιο. Έχει ιατρείο στο Κολωνάκι, αν δεν κάνω λάθος, καλά το άκουσα χθες, νομίζω εκεί είπε η κυρία Καλαϊτζή. Λοιπόν, ο Στέφανος ο Χίος τα είπε χθες. Τα φορά παρτίδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε και από αυτά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα πάντως. Θα είμαστε, όπως είπα, μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε να ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί βλέπω έρχονται μηνύματα Κυριακή πρωί πολλές φορές. Νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ έτσι ακροαματικότητα λόγω του ότι είναι Κυριακή. Πολύ είναι επιλέξιμη ημέρα για ξεκούραση. Όμως τελικά πολλοί φίλοι, απολαμβάνοντας τον καφέ τους, επιλέγουν να μας κάνουν και να τους κάνουμε παρέα. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ήδη έρχονται πολλά μηνύματα. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική γεύση, να δούμε τι έχει επιλέξει ο Αλέξανδρος να ακούσουμε για πρώτο πρωινό τραγούδι, και επιστρέφουμε να πιάσουμε, όπως γνωστό, τα θέματα με τη σειρά, το τι έχει συμβεί σας σήμερα, το ποιοι γιορτάζουν, τον καιρό και τα λοιπά. Πάμε.

Καλά τώρα, χωρίς πλάκα, αυτό δεν το περίμενα. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και φαίνεται ότι η παρέα είναι πολύ μεγάλη από νωρίς το πρωί. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πριν πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε και την δομή της εκπομπής και τα θέματα, να διαβάσω μερικά από αυτά. Ο φίλος μου ο Κώστας Σαμπάνης από το Σικάμινο του Οροπού. Κύριε Γαριφάλου, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Επίκουρο, στους ακροατές και τις ακροάτρες του σταθμού. Σας παρακαλώ, αν είναι εφικτό, ένα σχόλιο σχετικά με τα βιβλία της Β' και 6ης Δημοτικού σχετικά με την οικογένεια. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες πατριώτες. Τι ώρα μπορώ να καλέσω διαζώσεις? Λίγο δύσκολο τώρα να δεχτούμε σήμερα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολύ καλεσμένοι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα ασχοληθούμε. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σχολιάσουμε το θέμα με τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού και της Τρίτης Γυμνασίου, γιατί μπήκε ένα καινούριο μάθημα και ένα καινούριο βιβλίο. Αν δεν το γνωρίζεις, φίλε Κώστα, θα προσπαθήσω να το σχολιάσουμε αυτό, να δούμε πώς και να δούμε και τη δική σας την άποψη μέσα από τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα από το φίλο το Θανάση από το Περιστέρι. Μας στέλνει καλημέρα, καλή εκπομπή. Τροχαίο στην Αττική Οδό για όχημα, με όχημα της ασφάλισης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Έτρεχε ηλικιωδός για να αποφύγει έλεγχο. Άφησε πίσω μια τραυματία. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ισχύει. Το είδα και εγώ. Δεν έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Έγινε χθες τα ξημερώματα αυτό. Όμως δεν το υιοθετούμε. Έχει διαδοθεί πάντως κατά κόρον στο διαδίκτυο. Καλημέρα στο Νίκ Παπ. Μας στέλνει καλημέρα, κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Βάλαμε ζώνες και περιμένουμε να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε, φίλε Νίκο. Καλημέρα και στη Ρένα που μας στέλνει, λέει, μια γλυκιά καλημέρα από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Σάκη από τη Γερμανία. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου, κύριε Πίκουρε, Μανολάκη και σε όλη την όμορφη παρέα του Μάχη. Καλή Κυριακή. Αυτή η Κεραμέως, λέει, είναι χειρότερη από τον φίλη του Τσίπρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το πάει καλά το πράγμα. Δεν το πάει καθόλου καλά το πράγμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, καλημέρα επίσης μας στέλνει η Ελίνα. Την ευχαριστούμε. Ποιος άλλος εδώ? Όχι, η Παναγιώτα μας στέλνει την καλημέρα της. Δεν μας στέλνει από ποια περιοχή μας καλεί. Μας στέλνει την καλημέρα της. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας άλλος φίλος εδώ σχολιάζει το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη χθες στη συναυλία του Ρέμου. Ο Θεός τιμωρεί, φίλε μου. Ο Θεός τιμωρεί. Λοιπόν, τους τα έκανε εκεί λίγο λαμπόγιαλο ο καιρός. Τα καταφέραν όμως, την κάναν τη συναυλία. Τα καταφέραν και την κάναν. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Θεός είναι μεγάλος και τα βλέπει όλα. Όλα τα παιδιά από χ. Α, από το θέμα με τα βιβλία, ναι. Ναι, είναι τώρα αυτό. Είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το συζητήσουμε. Ίσως με τον Επίκουρο που θα τον έχουμε γύρω σε 7 παρά 20. Ίσως κάνουμε μια κουβέντα και με τον Επίκουρο. Ο φίλος ο Στέλιος μας στέλνει καλημέρα. Ο παππούς μου έβαλε δύο φίλους του να πούν ότι ήταν 15 ετών. Έλειπαν 2 μήνες για να πάει να πολεμήσει με την Ελλάδα. Ήταν μικρασιάτης. Γύρισε τραυματίας, παντρεύτηκε τη γιαγιά μου. Έτσι υπάρχω κι εγώ. Έλληνες ψηλά το κεφάλι. Μιχαλίτσι λεγόταν το χωριό μου, μας, τα τουρκικά κότζε. Έλληνες, μην το ξεχνάτε, ψηλά το κεφάλι. Έτσι, Στέλιο μου, έτσι, Στέλιο μου. Άλλος Στέλιος και άλλος Στέλιος. Καλημέρα σας, κύριε Γαριφάλου, και στον Επίκουρο. Ο Σάκης, δεν ξέρω πώς το δέχονται οι γονείς αυτό το πράγμα με τα βιβλία, το ξέρω. Λοιπόν, και άλλα πολλά μηνύματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε σιγά-σιγά να πιάσουμε, μήπως προλάβουμε κάποια πράγματα. Σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει ο Αριστίδης, ο Αρίστος, ο Άρης, η Αριστεία, η Αριστούλα, ο Κορνήλιος, η Κορνηλία και η Κορνήλα. Είναι του Αγίου Αριστίδου μάρτυρος, ιερομάρτυρος Κορνηλίου. Και να πούμε ότι σαν σήμερα, καταρχήν να πούμε ότι είναι η μέρα του Ρόαλντ Ντάλ και παγκόσμια ημέρα κατά της ύψης.
Σαν σήμερα το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους Βανδάλους του Γελίμερου στη μάχη του Δέκιμου στην Αφρική. Το 1503 ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή του Δαβίδ του γλυπτού αριστουργήματός του, ενώ το 1928 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με επιστολή του στον Τούρκο ομόλογο του Ισμέτ Ινωνού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες μέρες αργότερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη. 1959 ο Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη Μίλαν στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρου στο πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης και είναι η πρώτη εμφάνιση ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση. Επαναλαμβάνω, 1959 σαν σήμερα. Επίσης, σαν σήμερα, και αν το έχει ο Αλέξανδρος και μπορεί να το βρει όση ώρα το λέω για να το παίξει αμέσως μετά, οι Beatles σαν σήμερα το 1965 κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους το Yesterday και την ίδια μέρα λαμβάνουν χρυσό δίσκο για το τραγούδι τους Help. Όποιο μπορείς τον Beatles τραγούδι το βάζεις. 1986 τι σαν σήμερα ήτανε, 13 Σεπτεμβρίου 1986 είχαμε το μεγάλο σεισμό μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε την Καλαμάτα. Ο απολογισμός 20 νεκροί, 330 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Αν βρεις και άλλο τον Beatles δεν πειράζει, όποιο βρεις. Λοιπόν, 1873 σαν σήμερα γεννιέται ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρής, Έλληνας μαθηματικός από τους κορυφαίους επιστήμης του παγκοσμίως, ενώ το 1874 γεννιέται ο Άρνολντ Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης πατέρας του δωδεκαφθογγισμού. 1908 γεννιέται ο Κάρολος Κούν, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου, ενώ το 1915 πεθαίνει ο Στέφανος Γρανίτσας, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός από την Ευρυτανία. Πιο γνωστό έργο του είναι «Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγου», το οποίο περιέχει μύθους από τη λαϊκή παράδοση περιοχής του σχετικούς με ζώα. Σαν σήμερα το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης, γνωστός κυρίως από τους πίνακές του με θέμα τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Τέλος, σαν σήμερα το 1997 πεθαίνει ο Ζόρζ Γκεταρί, Λάμπρος Γούργου, το πραγματικό όνομά του, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά ελληνικής καταγωγής, πρωταγωνίστρισε επί μισό αιώνα στη μουσική σκηνή της Γαλλίας. Πάμε στη τραγούδι. Πάμε. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Πάμε να δούμε τον καιρό. Για σήμερα σε όλη την Ελλάδα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, στην Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε λίγες νεφώσεις, που από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού θα έχουμε στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική θα έχουμε αρχικά αίθριο καιρό, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 19 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Χθες το χθεσινό μπουρίνι στη Θεσσαλονίκη ήταν δυνατό, μπορώ να πω. Για αύριο Δευτέρα τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές ή καταιγίδες και τις απογευματινές ώρες πιθανό πιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα υπηρετικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει 29 με 30 και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για τον καιρό και για σήμερα και για αύριο. Να πούμε στο χάρτη που βλέπουμε αυτή την ώρα για όσους βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους και κατευθύνονται προς τον Πειραιά, έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, πιο αυξημένη ιδιαίτερα στην Ε1, Ε2 και Ε3. Από την 4 και μετά τα πράγματα λίγο καλύτερα. Στην Ε7 επίσης είναι αυξημένη η κίνηση. Και η έξοδος της οδού Κόνωνος προς Αθήνα, πάρα πολύ κίνηση. Η οδός Δημητρίου Γούναρη είναι σχετικά καλή, αλλά και η Αγίου Διονυσίου. Στην Ακτή Κονδύλη είναι λίγο παραπάνω η κίνηση μεγαλύτερη. Στην υπόλοιπη Αττική, από ό,τι βλέπω, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Εντάξει, η ώρα εξάλλου είναι ακόμα 7.30. Λίγο αργότερα σίγουρα θα έχουμε αυξημένη κυκλοφορία. Αυτά και για το τι συμβαίνει στους δρόμους αυτή την ώρα. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι γίνεται. Λοιπόν, βλέπουμε στην επικαιρότητα επικρατεί το θέμα του θανάτου, του χαμού του Γιώργου του Μαζονάκη, και βέβαια επικρατεί το θέμα της συναυλίας εχθές του Ρέμου, που είχε και τους επικριτές αλλά και αυτούς που ήταν υπέρ και αυτούς που καταδίκασαν αυτή την κίνηση του Αντώνη του Ρέμου, και για το γεγονός ότι παραποίησε τελείως το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έφαγε μια επική τούμπα εκεί και τη γαρμπή, πως δεν έσπασε κανένα χέρι, πάλι καλά κρατιόταν στο χέρι του Αντώνη του Ρέμου. Λοιπόν, μας φάγανε, λέει, μας φάγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Μητσοτάκης είναι στο Καστελόριζο, μια επίσκεψη που χαρακτηρίζεται από, όπως αναφέρει η κυβερνητική πλευρά, ως χαρακτηρίζεται με γεωπολιτικό συμβολισμό, στέλνοντας δήθεν μήνυμα στην Άγκυρα. Τώρα είμαστε στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι και που πολλοί σκέφτεστε.
Λοιπόν, το σεισμό, σχετικά με το σεισμό 4,9 ρίχτερ που σημειώθηκε στη Κεφαλονιά χθες το βράδυ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στις 20:51 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε 9 περίπου παρά 9 παρά 10, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 31 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Λιξουρίου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 26 χιλιόμετρα, ενώ οι συντεταγμένες του σεισμού είναι βόρειο γεωγραφικό πλάτος και ανατολικό γεωγραφικό μήκος. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κεφαλονιά και σε περιοχές γύρω από το νησί. Μιλώντας στο Newsbomb, ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση και, όπως ανέφερε, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, καθώς η περιοχή της Κεφαλονιάς έχει καταγράψει στο παρελθόν αρκετά μεγαλύτερους σεισμούς. Ο κύριος Λέκας σημείωσε ωστόσο ότι παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα και παραμένουν επιφυλακτικοί προκειμένου να αξιολογήσουν την εξέλιξη ακολουθίας τις επόμενες ώρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη σεισμική δόνηση. Μετά την κύρια δόνηση των 4,9 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ με επίκεντρο 31 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Λιξουρίου, ακολούθησε σειρά μικρότερων σεισμικών δονήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Καλημέρα κύριε Γαριφάλη, στον κύριο Επίκουρο και σε όλους τους ακροατές. Το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι ότι ο Μητσοτάκης πήγε στο Κατσελόριζο για να δώσει χειρό μήνυμα στην Τουρκία. Χα, χα, χα, γελούν και τα πόμολα. Όσα έχουν εμεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία τα έχει φάει και αυτά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι για να συνδεθούμε σε λίγο και με τον Επίκουρο Ικαριώτη να σχολιάσουμε την επικαιρότητα.

Κύριε Γαριφάλου, ωραία τα τραγούδια, αλλά βάζεις πάρα πολλά. Θέλουμε να σε ακούμε περισσότερο, λέει ο φίλος. Θα μ' ακούτε μέχρι τις 10. Δεν θα σταματήσω σε λίγο. Σε λίγο δεν θα σταματήσω να μιλάω. Απλά είπαμε να ξεκινάμε, θέλουμε να ξεκινάμε κάπως πιο χαλαρά. Θα σου πω. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε έτσι τα γρήγορα το θέμα, το πώς διαφήμιζε η κυρία αυτή η συγκεκριμένη γιατρός που μέσα στο ιατρείο της γυναικολόγου

0: γυναικολόγος παρακαλώ, γυναικολόγος, πώς διαφήμιζε το μηχάνημά της. Έβγαινε φορά παρτίδα στην κάμερα και το διαφήμιζε. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό και έτσι να το σχολιάσουμε. Για πάμε.
1: Καλό.
2: Μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας. Αν δοθούν κίνητρα όλα αυτά να οργανωθούν σε επίπεδο διακοπών, θα ήταν ό,τι καλύτερο για έναν άνθρωπο να γυρίσει ανανεωμένο στη χώρα του, αλλαγμένος. Δηλαδή μπορεί ένα τέτοιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ή δεκαήμερο πρόγραμμα να τον φέρει σε μια αλλαγή ζωής μοναδικής για εκείνον και να προχωρήσει πια με καινούργιες συντεταγμένες στον καινούργιο τρόπο ζωής, να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει πραγματική ευεξία, πραγματική ανάκτηση της υγείας και καινούργιες οδηγίες για τη ζωή του που να μπορεί να απολαμβάνει καθημερινά υγεία και ευεξία.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η γυναίκα είναι γυναικολόγος παρακαλώ. Είναι γυναικολόγος. Εγώ σαν άκουγα τον κύριο που πουλάει το καθαρό κρυστάλλινο και ολύμπιο νερό. Ειλικρινά τώρα, χωρίς πλάκα. Σαν άκουγα μια γυναίκα που είναι γεωπόνος, όχι γιατρός. Και μια γιατρός που αποδεικνύεται από τα στοιχεία ότι έψαχνε αυτή η γιατρός μέσω AI πώς να επαναφέρει τον ασθενή. Τι να πω, δηλαδή τέτοια παπάτζα ούτε παιδιά της πρώτης δημοτικού δεν μπορούν να την καταλαβαίνουν, αλλά την αντιλαμβάνονται. Τώρα το πώς έπεφταν, παγιδευόντουσαν κάποιοι άνθρωποι ακούγοντας μια κυρία να λέει ότι περνάει το αίμα μέσα από ένα μηχάνημα και καθαρίζεται από τις τοξίνες και όλα αυτά και φεύγουν τα βαρέα μέταλλα και φεύγουν, λέει, τα μικροπλάστικς, φεύγουν διάφορα άλλα εντομοκτώνα, έλεγε κάτι τέτοια. Λες και αλλάζουμε λάδι μηχανή στο αυτοκίνητό μας. Τι να πεις, πραγματικά τι να πεις. Τέλος πάντων, τώρα σχετικά με αυτό το θέμα των βιβλίων, πραγματικά τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια αρκετά έντονη δημόσια και πολιτική αντιπαράθεση για δύο νέα βιβλία του Δημοτικού, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η έννοια της οικογένειας. Έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου και προορίζονται για την εφαρμογή 27-28. Το πρώτο είναι το βιβλίο «Γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού», «Τη γλώσσα μου», των εκδόσεων Νήσος. Σε ενότητα για τους σημαντικούς αγαπημένους γύρω μας υπάρχουν εικονογραφήσεις διαφορετικών οικογενειακών σχημάτων και ζητείται από τα παιδιά να συζητήσουν για αυτά και να ζωγραφίσουν τη δική τους οικογένεια. Μέρος της δημόσιας συζήτησης αυτής ερμήνευσε συγκεκριμένες εικόνες ως απεικόνηση οικογενειών με δύο μητέρες ή δύο πατέρες. Και παρόλο αυτό ότι οι δημιουργοί έχουν απαντήσει ότι οι ρισμένες από αυτές τις ερμηνείες είναι λαθασμένες ή σκόπιμες παρερμηνείες, η εικόνα, αγαπητοί φίλοι, τα λέει όλα. Λοιπόν, θέλουν να περάσουν μία γραμμή δύο μαμάδων, δύο μπαμπάδων, μαμά τύπου Α, τύπου Β, μπαμπά Α, μπαμπά 7, μπαμπά 8, τέλος πάντων. Είπαμε, είμαστε ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που σκεφτόμαστε. Γιατί το ΕΣΟΥΡΟΥ θα μας πάρει το κεφάλι. Στην έκτη δημοτικού το θέμα είναι πιο σαφέστερο, αφού στο νέο βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην ενότητα για την ελληνική οικογένεια παρουσιάζεται η πολυμορφία των οικογενειακών σχημάτων και περιλαμβάνεται ρητή αναφορά σε οικογένεια με δύο γονείς του ιδίου φύλου. Οι επικριτές βέβαια δεν περιορίζονται στο αν υπάρχουν στην πραγματικότητα ομόφυλες οικογένειες. Το βασικό επιχείρημα είναι αν το δημοτικό και ειδικά η Δευτέρα είναι το κατάλληλο ηλικιακό και παιδαγωγικό πλαίσιο για να εισαχθούν τέτοιες αναπαραστάσεις και αν ένα τέτοιο σχολικό βιβλίο πρέπει να αναγνωρίζει μια κοινωνική πραγματικότητα ή να παρουσιάζει διαφορετικά οικογενειακά πρότυπα ως ισότιμες μορφές οικογένειας. Το θέμα είναι ότι προσπαθούν να περάσουν κάτι τέτοιο με την κυρία Κεραμέως και την ομάδα εκεί του Υπουργείου. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι έχουμε κάποιες αντιδράσεις ακόμα και από κυβερνητικά στελέχη, αφού ένας από αυτούς που διαφώνησε ήταν ο Νότης ο Μηταράκης, αφού δήλωσε ότι διαφωνεί με τέτοιες αναφορές στα βιβλία του Δημοτικού και ζήτησε επαναξιολόγηση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Μανινάκης απέρριψε την κατηγορία περί woke ατζέντας, τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα. Το βιβλίο όμως είναι βιβλίο. Η αλήθεια είναι. Το βιβλίο είναι βιβλίο και περνάει κάποια μηνύματα. Το Υπουργείο Υγείας από τη δική του πλευρά λέει ότι δεν επιλέγονται προσωπικά από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, αλλά περνούν από την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των Μητρώο διδακτικών βιβλίων, σαν να λέει δηλαδή το Υπουργείο ότι τα βιβλία αυτά ήρθαν από τη Σελήνη. Ήρθαν από μόνα τους, αφού δεν τα επιλέγει το Υπουργείο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δημιουργείται αναταραχή από εκεί που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Δεν έπρεπε να υπάρχει, συγγνώμη. Τέλος πάντων, για να δούμε. Θα δούμε πώς το σχολιάσουμε και με τον Επίκουρο. Δέσποινά μου, δεν θα δεχτούμε δυστυχώς τηλέφωνα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και το συγκεκριμένο θέμα δεν το είχαμε στην ατζέντα σήμερα. Ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου. Καλημέρα μας στέλνει σε όλους τους ακροατές. Τελευταία στο διαδίκτυο βλέπουμε συχνά, εκτός από μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν και υποστηρίζουν για αυτά που πληρώνονται, βλέπουμε και υποστηριχτές της κυρίας Καριστιανού, η οποία χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, το ουσιαίδος προσπαθεί να κυβερνήσει τη χώρα και αναρωτιέμαι τόσο αφελής είναι ο κόσμος ή δεν έχουν άποψη. Άλλο μια μάνα που διεκδικεί δικαιοσύνη για το παιδί της και άλλο αυτό που βγήκε στην πορεία, ντροπή. Καλή εκπομπή σας εύχομαι, καλή εβδομάδα. Εντάξει, κυρία Καριστιανού. Εντάξει, άπειρη τελείως. Φάνηκε και στην παρουσίαση που έκανε προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ζήταγε τη βοήθεια του κοινού για να πει κάποια πράγματα. Είπε ότι θα παρουσιάσει λίγο από το πρόγραμμά της για να μην της το κλέψουν. Η Ελληνική Λύση το έχει τώρα πόσα χρόνια, 400 σελίδες πρόγραμμα πάνω. Και όσοι το έχουν κλέψει το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης έχουν ξεγυμνωθεί, γιατί φάνηκε ξεκάθαρα. Ένας από αυτούς ήταν η κυρία Λατινοπούλου, αν θυμάστε, που πήγε να πει για οριζόντια φορολόγηση και της είπε η δημοσιογράφος αυθόρμητα, σε λέει αυτό που λέτε, λέει, το έχει πει ο κ. Βελόπουλος. Το είπε εδώ, λέει, στην εκπομπή. Τέλος πάντων. Τώρα να μας κλέψουν, να μας κλέψει το πρόγραμμα, αυτός που θέλει να το κλέψει, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι. Το θέμα είναι. Κλέβοντας ένα πρόγραμμα και το επικαλείσαι, το θέμα είναι να το εφαρμόσεις, ειδικά αν είσαι κυβέρνηση. Αλλά εδώ δεν το εφαρμόζουν, απλά το έχουν μόνο για να υπόσχονται και να ακούγεται καλά στα αυτιά των αδαών και πολιτών που πάνε πίσω από την κουρτίνα, πιστεύοντας τα λόγια τα μεγάλα, τα κυβερνητικά. Ναι. Λοιπόν, αυτά σχετικά και με το θέμα του μηχανήματος για το Γιώργο το Μαζονάκη. Η Δέσποινα λέει ναι, πρέπει οι γονείς να διαμαρτυρηθούν έντονα και να απέχουν τα παιδιά τους από τα μαθήματα αυτά. Αν ενωθούν όλοι οι γονείς θα έχουν καλά αποτελέσματα. Μην αφήνετε τα παιδιά έρμεα στην τύχη τους. Το θέμα είναι ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι γονείς, το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να ξεσηκωθούν ο καθένας στον τόπο του για το πόσα σχολεία έχουν κλείσει. Πάρα πολλά σχολεία φέτος. Πολλά σχολεία. Και έπρεπε να ξεσηκωθούν δήμοι, περιφέρειες, οι κοινωνίες όλες έπρεπε να ξεσηκωθούν. Τι πάει να πει μειώθηκε ο πληθυσμός. Το θέμα είναι και ένα παιδί να είναι σε ένα χωριό, πρέπει να λειτουργεί ένα σχολείο. Ένα δωμάτιο, κάτι. Να έχει ένα δάσκαλο αυτό το παιδί. Και ένα παιδί να λειτουργεί. Να έχει ένα χωριό. Δηλαδή αυτό που το αποδέχονται οι κοινωνίες αυτό να κλείνουν σχολεία, εμένα με ξεπερνάει. Πραγματικά. Έχουμε το... Όχι. Τον έχουμε. Όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας να συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη. Καταρχήν να πω, Σάκη, δεν ξέρω γερμανικά. Μου έστειλες ένα μήνυμα στα γερμανικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, από τη δεκαετία του 90 μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, λέει Βέρα, υπάρχει εβραϊκή επιτροπή που ελέγχει τι θα διδαχτούν οι μαθητές, γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την αλλαγή από το 90 και έπειτα. Κλείνουν σχολεία, νοσοκομεία, ταχυδρομεία, μηχανήματα τραπεζών, αστυνομικά τμήματα, στρατόπεδα, καταστήματα. Σε λίγο θα μπει λουκέτο και στην Ελλάδα σαν χώρα. Τι ζούμε, λέει η Δέσποινα, έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε 10 λεπτάκια να συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη. Καλημέρα, Επίκουρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Μάχη. Μας κάνουν ακρόαση.
0: Τι γίνεται, σε απασχολούμε λίγο για 10 λεπτά. Σε θέλουμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Καταρχήν, να σου πω ότι έχουμε σήμερα θα συζητήσουμε με μια επιχειρηματία εκεί στην περιοχή της Σάμου για κάποιες πολεοδομικές παραβάσεις και τον αγώνα που δίνει περίπου 20 χρόνια για κάποιες πολεοδομικές παραβάσεις που γίνονται. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το θέμα. Δημοσιεύτηκε προχθές το e-reportage του Πέτρου Κουσουλού, αν έχεις γνώση του θέματος, και έχει πολύ ενδιαφέρον για το πόσο οι υπηρεσίες, περιφέρειες, πολεοδομίες, δήμοι και διαχρονικά, δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτουν κάποια επιχείρηση για πολιτικούς λόγους ή υπάρχει εδώ πέρα κάποια αδράνεια σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή έχει τύχει και έχω διαβάσει το άρθρο, είναι ότι έχουν πάρθει κάποιες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες περιμένουν να εφαρμοστούν.
0: Έχει φτάσει και στο Συμβούλιο Επικρατείας από ό,τι ξέρω το θέμα. Υπάρχουν και εκεί αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται.
1: Οι αποφάσεις αυτές, είμαστε ένα οργανωμένο κράτος, έτσι, με νόμους, με ψηφίσματα. Με αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, το ότι έχουμε νόμους. Οφείλει λοιπόν η εκάστοτε υπηρεσία να συμμορφώνεται πλήρως, όπως και ο τελευταίος πολίτης της χώρας αυτής ή ο πρώτος, με τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους.
0: Έτσι.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν οι αποφάσεις αυτές, όπως επικαλείται και έχουν αναρτηθεί, υπάρχουν, που υπάρχουν δηλαδή, θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούν, και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, θεωρώ καλύτερο να βγει η ίδια η επιχειρηματίας και να σας πει, που τα γνωρίζει καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι, μας έχει στείλει και όλα τα σχετικά έγγραφα. Εδώ πρέπει να δώσουν απαντήσεις.
1: Αν υπάρχουν και σχετικά έγγραφα, κύριε Γαριφάλου, τότε τα πράγματα.
0: Και αποφάσεις δικαστηρίων, τα πάντα.
1: Τότε τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτούς οι οποίοι συγκαλύπτουν τέτοιες καταστάσεις.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν έγγραφα και αποφάσεις δικαστηρίου.
0: Λοιπόν, πήρα χθες και το βίντεο που μου υποσχέθηκε θα μου στείλεις από την νησίδα εκεί του Αγίου Νικολάου, το νησάκι του Αγίου Νικολάου που έχει φτάσει το θέμα στη Βουλή. Πραγματικά είδα κοντέινερ έχουν τοποθετηθεί επάνω, και μάλιστα οι πόρτες των κοντέινερ κοιτάζουν και στα ελληνικά παράλια.
1: Πλέον οι κινήσεις των Τούρκων είναι απροκάλυπτες, ούτε καν τα ραντάρ από τα μπαϊρακτάρια από την παράνομη αλληλεία δεν κλείνουν. Είναι αισθητή η παρουσία τους στο Αιγαίο, φαίνεται ότι κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι ώρα το θέλουν και όπως το θέλουν. Ούτε τη διακριτικότητα στο νησί αυτό πάνω πλέον δεν κρατάνε. Οι σημαίες είναι τεράστιες, ενώ οι δικές μας οι σημαίες στα κριτικά νησιά θυμίζουν σε μέγεθος γυναικείο αισθησιακό εσώρουχο, για να μην πω κάτι άλλο, για να καταλάβετε το μέγεθος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν ήρεμα νερά όσο δεν αντιδράμε. Δηλαδή είναι σαν να με έχετε, κύριε Γαριφάλου, εσείς τώρα εμένα γείτονα, να έρχομαι να σας παίρνω ό,τι γουστάρω από το σπίτι σας, ό,τι βγάζετε στην απλόστρα σας, να κάθομαι στο μπαλκόνι σας. Και αφού δεν αντιδράτε εσείς να διαφημίζετε στην πολυκατοικία ότι τα έχω καλά με αυτόν τον γείτονα.
0: Έλατε. Έλατε.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε σοβαρή χώρα.
0: Η αλήθεια
1: κάποια
0: είναι
1: στιγμή
0: αυτή.
1: Πρέπει να γίνουμε σοβαρή χώρα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά πότε θα γίνουμε σοβαρή χώρα με τέτοιες
1: κυβερνήσεις? Σοβαρή χώρα θα γίνουμε μόνο όταν ο Έλληνας πολίτης ξυπνήσει και ψηφίσει ελληνική λύση. Θα το λέω, θα το φωνάζω. Κάποια στιγμή, ξέρετε, θα έρθουν οι ιστορικοί και θα πούν ότι Όπως πέρασε ο Μεταξάς, όπως πέρασε ο Καποδίστριας και λέει ότι αυτοί αν δεν τους σκοτώνανε, αν τόναν τ' άλλο, η Ελλάδα θα ήταν μπροστά. Κάποια στιγμή, επειδή τα στοιχεία και τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, θα γυρίζουν και θα πούν ότι αν είχε εκλεγεί η ελληνική λύση, θα υπήρχε σήμερα κράτος. Θα μου πεις, ρε Επίκουρε, τόσο ικανός είναι ο Βελόπουλος για να έχει κράτος? Όχι ρε Μάκης, δεν είναι έτσι. Αλλά αφού θα βοηθήσει να γεννηθούν Ελληνόπουλα, μόνο με τη γέννηση Ελλήνων θα υπάρχει Ελλάδα. Αλλιώς θα υπάρχουν αυτό που ήδη μας ετοιμάζει η Ευρώπη, Ελλαδίτες. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.
0: Σωστό. Σωστότατο.
1: Γιατί δεν βγάζουν καρτούλες με όπως θέλουν να κάνουν σε εμάς, γιατί δεν βγάζουν ταυτοτιτούλες στον κάθε λαθρομετανάστη που έρχεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου? Ξέρετε ότι οι αφίξεις, και ειδικά στο νομό της ΣΑΜ με τις τελευταίες αναρτήσεις που έκανε και ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι αμείωτες. Μας καθιστά η ίδια η κυβέρνηση μεταναστευτικό προορισμό. Σου λέει, δεν πάει να βγει στην Κρήτη, δεν πάει να βγει στην Αλεξανδρούπολη, δεν πάει να βγει στη Ρόδο, στην ΚΟ. Εγώ θα σε πάω στη ΣΑΜΟ. Άρα, συνοψίζοντας καταλήγουμε, αν ξέρετε τρεις μάγκες, δυο μάγκες μάλλον υποψηφίους στη ΣΑΜΟ και μία κυρία που ήταν με την ελληνική λύση του 2000, πότε ήταν, 23 οι τελευταίες εκλογές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο περιγράφει αναλυτικότατα, ένα live, αναλυτικότατα το τι θα συνέβαινε στο νομό αυτόν. Αυτό το βίντεο λοιπόν εγώ το κράτησα και το έχω και το βλέπω. Και λέω και σκέφτομαι πόσο δίκιο είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα ρίχνουμε πυροτεχνήματα στον αέρα από τα δημοτικά συμβούλια μέχρι την περιφέρεια, ότι δεν θα δεχτούμε μετανάστες από τη στιγμή που είμαστε ελεύθεροι να μας κάνουν ό,τι θέλουν, αφού τα πικικίνια από τα κονδύλια εγκρίνονται από το κυβερνών κόμμα.
0: Μα το νησί έγινε νησί διεκπαιρέωσης λαθρομεταναστευτικού.
1: Άκου τώρα, σου κάνω και μια αποκάλυψη να δεις πού είναι εδώ το μυστικό της επιτυχίας.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά, σου τους φέρουν από την Κρήτη αχαρτογράφητους, χωρίς δηλαδή να έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία τους, ξέρεις για ποιο λόγο? Για να φαίνεται ότι είσοδο έκαναν από τον νομό της ΣΑΜΟ, και έτσι, αν σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης σύλληφθουν, οι άνθρωποι αυτοί να επαναπρόθεθουν στον χώρο άφηξής τους.
0: Στη ΣΑΜΟ
1: δηλαδή. Στη ΣΑΜΟ. Δεν μιλάει κανένας από τους εκλεγμένους που πήραν την ψήφο μας για να μας εκπροσωπούν. Κύριοι, εκπροσωπείτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τα συμφέροντα ή τα προσωπικά σας συμφέροντα και τις πολιτικές σας φιλοδοξίες.
0: Έτσι. Δυστυχώς δεν πάμε καλά. Δεν πάει. Η πολιτική που ασκείται, ειδικά η εξωτερική πολιτική που ασκείται, καλά και εσωτερικά το θέμα, αυτό που φώναζα πριν.
1: Ποια εξωτερική και πολιτική, κύριε Γαρυπάλη?
0: Υπάρχει
1: εξωτερική πολιτική. Η ασπίδα του Αχιλέα που διαφημίζουν όλοι δεν έχει μόνο δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Το μόνο που θα καταφέρουμε από αυτή την ασπίδα του Αχιλέα είναι να τηρήσουμε εμείς τις υποχρεώσεις μας.
0: Έτσι.
1: Τα δικαιώματά μας δεν θα τα κάνουμε χρήση ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε τα λαμόγια που φάγαμε τα λεφτά αντί να τα δώσουμε στο κοσμάκι. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μιλάμε και τα δεχόμαστε όλα. Λοιπόν, αυτού τους ανθρώπους που φάγανε τα λεφτά, θέλει ο κόσμος να τους ξαναψηφίσει. Αν και τώρα, επειδή δεν φτάνουν το 25% για να πάρουν τον πόνο εδρών, που για μένα κακώς υπάρχει τον πόνο εδρών, σε μια δημοκρατική χώρα της Ευρώπης δίνουμε πόνους έδρες, δηλαδή κάποιοι νομίοι που προσωπούνται μέσα στη Βουλή από πόνους.
0: Έχουμε ένα σχετικό θέμα, τέλος πάντων, εκεί στη Μονεβάσια με το Τελεφερίκ, που το θα συζητήσουμε με ένα καλεσμένο, το ότι ένα έργο που ήταν να γίνει εκεί του Τελεφερίκ με 5,5 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαψης, το φέραν από εδώ, το φέραν από εκεί, το καθυστερήσανε, κάπου χάθηκαν κάποια λεφτά και τελικά από το Ταμείο Ανάκαψης θα χρησιμοποιηθεί 1 εκατομμύριο ευρώ και τα υπόλοιπα 4,5 εκατομμύρια θα πάνε από εθνικούς πόρους.
1: Να σου πω κάτι, κύριε Γαλιβάρου.
0: Και να κλείσουμε γιατί έχουμε διάλειμμα.
1: Ωραία. Έχω βαρεθεί να ακούω τεράστια κονδύλια με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια που δαπανούνται ασκόπως, και όταν είναι να πάρει ένα νεογέννητο, μια Ελληνίδα μάνα, μια πολίτικη οικογένεια, ένας συνταξιούχος, ένας δημόσιος υπάλληλος λεφτά, τα 300 και τα 400 ευρώ να μην φτάνουν.
0: Δεν τα έχουν.
1: Έχουν συγχαθεί. Πραγματικά
0: ναι,
1: έχουν συγχαθεί.
0: Δεν τα έχουν. Δυστυχώς.
1: Αν κάνανε εξορίξεις από το 2009, πότε τους έλεγε ο Βελόπουλος, δεν θα είχαν ανάγκη τίποτα και δεν θα είχε φτάσει το καύσιμο εδώ που έχει φτάσει. Αλλά τώρα ανακάλυψε τον ορυκτό πλούτο ο κύριος Μητσοτάκης. Πετά δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ, τη διακάθηκα πρωί-πρωί. Άντε να ξυπνάμε σιγά-σιγά, γιατί δεν έμεινε και πολύ μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν... Άντε γιατί ζορίζονται και ο κόσμος να πάει να γίνει εκλογικός αντιπρόσωπος στην ελληνική λύση. Γιατί θα πέσει κλέψιμο στους ψήφους. Δεν θα τους σηκώνει γάιδερος που λένε στην Ικαρία.
0: Τον πέτυχα το σκοπό μου, σε εκνεύρισα. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 8.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Λοιπόν, κατάφερα, εκνεύρισα τον Πίκουρο. Καλό είναι αυτό. Ξεκίνησαμε δυνατά. Να πω καλημέρα στο Δημήτρη από την Οδό Πειραιός, εργαζόμενο security. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο, συνακροατές του σταθμού. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Ο Σάκης από τη Γερμανία μου λέει όχι μονεβάσια, μονεβασιά. Το έχω ρωτήσει, Σάκη, πολλούς από την περιοχή και μου έχουν πει το εξής, πολλά χρόνια τώρα, γιατί και εγώ είχα αυτή την απορία. Άλλοι λέει το λέμε μονεβάσια, άλλοι το λέμε μονεβασιά. Τώρα ποιο είναι το σωστό, ο Θεός και μόνο ο Θεός ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε ένα θέμα, αφού έχουμε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή, την εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη» στον Μάχη FM, τον κύριο Παλούμπη, Δημήτρη Παλούμπη, έναν άνθρωπο που έχει πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και τον Καναδά. Έχει στην Πάτρα αναπτύξει ένα δίκτυο καταστημάτων λιανικού εμπορίου και σε θεσμικό επίπεδο υπήρξε ιδρυτικό μέλος και επί μια δεκαετία από το 2013 έως το 2023 πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Ιστορικού Κέντρου της Πάτρας. Και σήμερα θα συζητήσουμε μαζί του μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που έφερε στο φως από κτηνοτρόφους Αχαΐας μετά την θανάτωση κοπαδιών λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων, θέτοντας ένα σημαντικό ερώτημα. Τα ζώα θανατώθηκαν, οι ζωοτροφές όμως που πήγαν. Κύριε Παλούμπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Γαλιφάλου και καλή Κυριακή.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από την ουσία. Τι ακριβώς σας έχουν καταγγείλει κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και πόσο εκτεταμένο φαίνεται να είναι το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από ό,τι μας είπαν οι κτηνοτρόφοι, οι τροφές όπως και τα γεωπρόβατα πρέπει να είχαν καταγραφεί, να καταστραφούν και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι για αυτά. Δυστυχώς το κομμάτι της τροφής στην περιοχή μας, σε πολλές περιοχές, δεν έγινε αυτό. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που ήταν σε απόγνωση κτηνοτρόφοι, λόγω ότι δεν είχαν λάβει κάποια αποζημίωση για την σφαγή των γεωπροβάτων, έμποροι τους πλησίασαν, τους ζήτησαν την τροφή. Ενδεχομένως που να μην είχαμε και την απαιτούμενη γνώση ότι και από την τροφή μπορεί να γίνει η μετάβαση του ιού, προχωρήσαν στην πώληση της τροφής. Με αποτέλεσμα να πάνε σε άλλα κοπάδια αυτή η τροφή και να αρχίσει να μολύνεται και η υπόλοιπη περιοχή από τον ιό μέσω της τροφής.
0: Αυτές οι καταγγελίες είναι επώνυμες, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες?
1: Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που έχουν κάνει την καταγγελία αυτή. Ξέρετε, έχει γίνει και σχετική ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Κύρση για το θέμα αυτό. Αναμένεται η απάντηση, θα δούμε τι θα απαντήσει το Υπουργείο. Να μας πούν, γιατί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει καταγραφή.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι προβλέπετε να συμβεί με τις...
1: Αυτό που σας είπα προβλέπετε. Καταγραφή, καταστροφή, αποζημίωση.
0: Ποιος έχει την ευθύνη να κάνει την καταγραφή και να ελέγξει τη διαχείριση?
1: Αυτό έχει σχέση με την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Έχει σχέση με την περιφέρεια. Αλλά ξέρετε, για τον πολίτη, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμος, είτε είναι η κεντρική κυβέρνηση, είναι το κράτος. Δεν το βλέπει διαφορετικά.
0: Σωστό.
1: Και εδώ η πολιτεία πρέπει να σκύψει και να λάβει τις ευθύνες της. Ξέρετε, πολλές φορές η πολιτεία έχει κάνει πράγματα και μετά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της. Και το μεταφέρει αυτό στον πολίτη. Στην προκειμένη περίπτωση, τους ταλέμπρους, τους κτηνοτρόφους, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν λόγο να υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχει υπάρξει και καθυστέρηση, καταλαβαίνω.
1: Δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο, δεν έχουν παραγωγή. Είναι εγκλωβισμένοι σε μια δουλειά, σε ένα τίτλο αν θέλετε, και δεν μπορούν να κάνουν ούτε μπρος ούτε πίσω. Το πιο σημαντικό και το πιο έτσι, αυτό που ραγίζει καρδιές, είναι ότι νέα παιδιά που αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής, να ακολουθήσουν αυτό που κάνουν ο παππούς τους, ο πατέρας τους, έχουν πάρει κάποιες επιδοτήσεις. Και αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά είναι χωρίς ζωικό κεφάλαιο, χωρίς παραγωγή, να πάψουν να λειτουργούν ως κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω, χρήματα που όπως αντιλαμβάνεστε σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν, ούτε ότι μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και έτσι είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα τίτλο κτηνοτρόφος χωρίς ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή αν κάποιος να το σκεφτεί σε τι θέση και τι κακή διαχείριση έκανε η πολιτεία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι να τρελαίνεται κάποιος. Ξέρετε, μία λύση που υπήρχε και το εντοπίζουν πολύ συχνά, γιατί θα σας πω και κάτι ακόμα εδώ, ήταν ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε εξετάστε το ενδεχόμενο του εμβολιασμού.
0: Μπράβο.
1: Εδώ όμως όλοι έχουμε αντιληφθεί για ποιο λόγο δεν ήθελε η πολιτεία να στήσει το κεφάλι στο θέμα του εμβολιασμού. Και τι κάνει τώρα, πολλοί πήγαν και κάνουν παράνομα μεν, γιατί δεν είναι επίσημο το εμβόλιο, βρίσκαν τον ιό μέσα στα κοπάδια από το εμβόλιο, το οποίο γιατί ήταν ο τύπος του εμβολίου τέτοιου,
0: ναι,
1: που βαλούσε τον ιό, και επειδή είχε τον ιό μέσα, ενώ ήταν από εμβόλιο, θανατώναν τα κοπάδια. Δηλαδή, όπως και να γίνει, κύριε Γαριφάλου, θα έπρεπε να θανατώσουμε αυτά τα κοπάδια για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα.
0: Για να έρθουν ίσα και όμοια οι αριθμοί.
1: Θα σας θυμίσω ότι η Κρήτη είχε περισσότερο αγιοπρόβατα από κατοίκους.
0: Α, μπράβο. Αυτό λέω ότι...
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Όλο αυτό κρύβει από πίσω, ότι θέλανε να φέρουν τους αριθμούς εκεί που θέλανε να τους φέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Το σοβαρότερο από όλα στην καταγγελία σας είναι ότι αναφέρεται ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ποσότητες ζωοτροφών διατέθηκαν σε τρίτους, και θέλω να μου πείτε τι ακριβώς σας έχουν μεταφέρει οι κτηνοτρόφοι.
1: Κοιτάξτε, οι κτηνοτρόφοι είναι πεπισμένοι πλέον ότι αυτό ήταν μια κίνηση απελπισίας. Άλλοι γνώριζαν, άλλοι δεν γνώριζαν. Και με αυτόν τον τρόπο έγινε η διασπορά του ιού στην περιοχή.
0: Δηλαδή μπορεί αποδεδειγμένα μέσα από μολυσμένες ή δυνητικά μολυσμένες ζωοτροφές να διοχετεύτηκαν αλλού, ή αυτό το ζητάτε να διερευνηθεί περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχουμε ζητήσει να γίνει η διερεύνηση. Αυτό είναι η υποχρέωση της πολιτείας να δει ακριβώς τι έχει συμβεί εδώ. Αν είναι πραγματικά έτσι, αν στέκουν αυτά. Δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω αυτά που μου λένε οι κτηνοτρόφοι. Από την άλλη όμως πρέπει να ακολουθήσουμε την επίσημη οδό για να είμαστε ένα σοβαρό κράτος. Το σοβαρό κράτος εντός εισαγωγικά εδώ, και να γίνει μια διερεύνηση, να δούμε αν πράγματι έχει γίνει έτσι. Αλλά ξέρετε, το πιο περίεργο είναι ότι πώς βρέθηκε αυτή η τροφή? Δεν έγινε καταγραφή, δεν έγινε καταστροφή,
0: έλατε,
1: δεν έγινε αποζημίωση.
0: Έλατε.
1: Άρα εδώ κάτι δεν έχει πάει καλά.
0: Και μάλιστα καταγγέλλετε στο άρθρο σας ότι η πολιτεία το γνωρίζει το πρόβλημα πολύ καιρό, από το Μάρτιο του 26.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει γίνει θέμα ξανά και πάλι οι απαντήσεις.
0: Πέντε μήνες.
1: Είναι ελλιπές. Είναι ελλιπές οι απαντήσεις.
0: Και μάλιστα,
1: και ξαναγίνεται ερώτηση τώρα, και αναμένουμε να δούμε τι θα είναι η τελική τσο. Αλλά ξέρετε, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα από μια κυβέρνηση που λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Ξέρετε, δεν τους νοιάζει το πώς θα τη βγάλει πέρα ο ταλέπορος, ο κτηνοτρόφος στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί αν τους ανοίγει, θα τον ανοίγει και η υπόλοιπη κοινωνία. Το μόνο πράγμα που τους νοιάζει είναι πώς θα τακτοποιήσει τους 5-6 ολιγάρχες που έχει για να κάνουν τις μεγάλες δουλειές. Δεν τους απασχολούν οι μικρές. Αυτές είναι μικρές δουλειές και είναι αυτητικές, μπορώ να σας πω για αυτούς.
0: Και το θέμα είναι για ένα κτηνοτρόφο που χτυπήθηκε από αυτή την ιστορία, αν μπορεί να ξαναστήσει πραγματικά τη μονάδα του, ή κινδυνεύουμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν οριστικά την κτηνοτροφία.
1: Κατά βάθος πιστεύω ότι οι περισσότεροι με την απογοήτευση που κουβαράνε την έχουν ήδη καταλήψει.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό βλέπω στο πρόσωπό τους, αυτό βλέπω όταν μου μιλάνε, η αίσθησή μου αυτή είναι ότι αρχίζουν και αποφασίζουν ότι τέλος, τελειώσαμε, δεν υπάρχει μέλλον. Γιατί ξέρετε, και αύριο το πρωί να ξεκινήσουν, κύριε Γαριφάλου, θέλουν τουλάχιστον 24 μήνες για να αρχίσει η παραγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι που μπορεί αμέσως να διορθωθεί. Έως τότε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν ήδη χάσει ένα χρόνο τώρα.
0: Έτσι. Το θέμα είναι, κύριε Παλούμπη, μπορεί το Υπουργείο να υποστηρίζει ότι όλες οι διαδικασίες έχουν τηρηθεί. Το θέμα είναι να ζητηθεί, νομίζω ζητήθηκε, να δημοσιοποιήσουν αναλυτικά και σε κάθε περιοχή πόσες ζωοτροφές έχουν καταγραφεί, πόσες καταστράφηκαν, πόσοι κτηνοτρόφοι αποζημιώθηκαν και πότε έγιναν όλα αυτά, με στοιχεία και αριθμούς.
1: Ακριβώς αυτό έχουμε ζητήσει, να γνωρίζουμε στις περιοχές τι ακριβώς έχει καταγραφεί, πότε καταγράφηκε, πότε καταστράφηκε και τελικά να έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι. Γιατί η νομοθεσία αυτό προβλέπει. Το ίδιο το κράτος λέει ότι αυτό είναι ο τρόπος να κινηθεί κάποιος. Δεν τηρεί τους δικούς τους κανόνες το κράτος. Αυτό φαίνεται.
0: Έτσι, έτσι. Εγώ αφιβάλλω αν θα απαντήσω.
1: Θέλω να τονίσω κάτι, θα το ξαναπώ μια φορά, επιτρέψτε μου, μπορεί να είναι και βαρετό, αλλά να το πω. Ναι. Να μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Γεγονός ότι υπάρχει τροφή. Και σήμερα ακόμα υπάρχει τροφή σε σαύλους. Έχει καταγραφεί.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καταγραφεί ακόμα και αυτό που υπάρχει σήμερα. Και γιατί δεν έχει καταστραφεί. Δηλαδή, είδατε, το ένα φαίνει την επόμενη ερώτηση.
0: Βέβαια. Λέει ένας φίλος, είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή την έρμη χώρα και δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Παντού σε όλους τους τομείς υπάρχει οσμή σκανδάλου και μαφιόζικης συγκάλυψης με σκοπό το χρήμα και την εξουσία τους πάνω μας. Πού έχει άδικο αυτός ο άνθρωπος τώρα?
1: Δεν έχει άδικο, αλλά να πούμε και κάτι, κύριε Γαϊφάλου.
0: Ναι.
1: Την ευθύνη για την κυβέρνηση που έχουμε, την έχουμε εμείς, εσείς, εγώ και ο αγαπητός εκεί που έχει σταθεριστεί και ο κάθε ψηφοφόρος.
0: Και με την ψήφο μας και με την αποχή μας.
1: Εμείς έχουμε την ευθύνη. Ο λαός ευθύνεται για το τι έχει. Και πολλές φορές να σας πω, είναι σκληρό αυτό που θα σας πω, αξίζει αυτό που έχει. Γιατί αυτός το έβαλε εκεί. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλές φορές, άμα και τι άλλο να ψηφίσουμε. Υπάρχουν επιλογές. Και υπάρχουν άνθρωποι καλοί. Και ενδεχομένως, ξέρετε, για να είμαστε και αντικειμενικοί, μπορεί να υπάρχουν και καλοί άνθρωποι σε όλα τα κόμματα. Είναι δουλειά του πολίτη να βρει τους καλούς ανθρώπους, τους τίμιους ανθρώπους, να προχωρήσει αυτός ο τόπος μπροστά.
0: Μπράβο.
1: Αυτή η σαπίλα πρέπει να φύγει. Πρέπει να σταματήσει. Εκτός αν η κοινωνία θέλει να είναι σάπια.
0: Πολλοί θέλουν να είναι σάπιοι και πολλοί στην αναμπουμπούλα χαίρονται και θέλουν να υπάρχει αυτό το μπάχαλο, να λειτουργούν όλα σε έναν αυτόματο πιλότο και καμιά φορά ο αυτόματος πιλότος πάει καλά.
1: Βολεύει αυτό κάποιες φορές.
0: Ναι, βολεύει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι επενδύουν στο μπάχαλο και πολλές φορές διαχρονικά έχουμε διαπιστώσει, κύριε Παλούμπη, ότι πολλοί κερδίζουν μέσα από την κρίση. Και κερδίζουν πολλά, δεν κερδίζουν λίγα.
1: Έτσι, οι κρίσεις είναι πάντα ευκαιρίες για τους πονηρούς.
0: Α, μπράβο. Θυμάστε τι έγινε με τον κορονοϊό.
1: Έτσι.
0: Με τους μάσκες και με τι. Και
1: ακριβώς.
0: Και με τους ψεκασμούς και όλα αυτά.
1: Εδώ καταστρέψαμε μια ολόκληρη αγορά προκειμένου να φάνε μια χούφτα χρήματα κάποιοι επιτίδη.
0: Α, μπράβο.
1: Καταστρέψαμε την αγορά, κύριε Γαριφάλου, με τον COVID. Και ξέρετε, το χειρότερο, δεν έφτανε αυτό. Μετά πάμε και στη βία μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη. Τα θυμάστε αυτά?
0: Τα θυμάμαι. Εδώ...
1: Και μετά ήρθε ο πόλεμος, κύριε Γαριφάλου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Κύριε Παλούμπη,
1: λέγανε ότι η ακρίβεια, αυτό ο πόλεμος, η ακρίβεια όμως είχε αγγίξει. Θυμάμαι το πρώτο λογαριασμό της ΔΕΗς που ήταν πανάκριβος, ήταν το καλοκαίρι του, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, τον Αύγουστο του 22, και ο πόλεμος ξεκίνησε το Φλεβάρι του 23. Ποιος πόλεμος ήταν τον Αύγουστο του 22? Γιατί μας κοροϊδεύουν?
0: Κύριε Παλούμπη,
1: γιατί δεν λένε ότι είχαν σχεδιάσει τα πράγματα με τον Τσίπρα να βάλει την ενέργεια στο χρηματιστήριο και να ακολουθήσει ο Μητσοτάκης την ίδια πολιτική, αφού τόσο νοιάζεται για τον κόσμο?
0: Έλατε.
1: Γιατί ήταν η ευκαιρία να βγάλουν πολλά λεφτά, κύριε Γαλλιπάλου, και τόσο απλά είναι.
0: Εγώ
1: εις βάρος του ελληνικού λαού
0: πήγα προχθές εκεί, πέρασα από το Πόρτο Γερμενό που κάει και ολοσχερός,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: μυρίζει ακόμα καμένο, και προλάβανε και βγάλανε και 6 άδειες για ανεμογεννήτριες. Τι να λέμε τώρα, τι να...
1: Να τα μας.
0: Στείνουν 6 ανεμογεννήτριες, σε προλάβανε ακόμα και τις άδειες.
1: Κοιτάξτε, είδατε δηλαδή η προτεραιότητα ποια είναι για μεγάλες δουλειές. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δεν νοιάζονται για τον πολίτη. Και ο πολίτης εκεί, πιστός, όχι αυτός είναι, μα δεν νοιάζεται για σένα. Όχι, εκεί. Αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Είπατε και τη λέξη Τσίπρας και με κάνατε και ανατρίχιασα, κυριακάτικα, πρωινό Κυριακής. Έρχεται σαν σωτήρας ο άνθρωπος που έλεγε ότι η θάλασσα έχει σύνορα και δεν το ξέραμε, ρώταγε.
1: Κύριε Γαριφάλου, πρέπει να τα λέμε όλα. Για να μην ξεχνάμε. Γιατί αν δεν τα συζητάμε, ξεχνάμε και δυστυχώς ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει.
0: Το ξεχνάτε το ζουράρι, το ζουράρι το ξεχνάτε που έλεγε και να μπράβο. Χάσουμε μερικά νησιά, λέει τι πειράζει.
1: Δεν τρέχει και τίποτα.
0: Δεν τρέχει και τίποτα.
1: Έτσι.
0: Ο άλλος ο Μουζάλας έλεγε η Ελλάδα δεν πρέπει λέει να είναι η ασπίδα της Ευρώπης, αλλά μια πύλη εισόδου για μετανάστες. Ακούστε, αυτοί θα έρθουν τώρα να μας ξανασώσουν. Τέλος πάντων.
1: Κύριε Γαριφάλου, εάν δεν σεβόμαστε την ιστορία μας, εάν δεν σεβόμαστε τους προγόνους μας, δυστυχώς θα έχουμε άσχημη κατάληξη.
0: Δυστυχώς.
1: Οι προγόνοι μας δώσανε μάχες για να έχουμε αυτή την πατρίδα που έχουμε σήμερα. Και εμείς έχουμε φανεί ανάξιοι να συντηρούμε αυτό που μας έδωσαν.
0: Έτσι. Και λέει, νομίζω ότι γνωρίζετε τη γιατρό που έχει δώσει απίστευτους αγώνες στην κυρία Εύη Κιαγιά από την Κρήτη, που έχει, το έχει πληρώσει την ιστορία με τον COVID. Μου λέει καλημέρα, λέει, θυμάστε που ο COVID όμως λέγανε ότι διατηρείται στα πόμολα πάνω από 3 μέρες και τελικά διατηρούνταν μόνο 20 λεπτά. Τώρα έτσι και στις ζωοτροφές. Διατηρείται σε τροφές μόνο λίγες μέρες. Ωραία, ας τις φυλάξουν ένα μήνα και ας ταΐσουν μετά με αυτές τα ζώα. Γιατί και εδώ ψέματα λέει.
1: Το δεδομένο είναι αυτό ότι λένε ψέματα και να σας πω κάτι, θυμήθηκα τώρα κάτι που είπατε για τον COVID. Στο σούπερ μάρκετ δεν κολλάγαμε COVID, θα κολλάγαμε COVID μόνο σε καταστήματα.
0: Και στην εκκλησία, αν κάναμε την Ανάσταση στις 12 το βράδυ, ενώ στις 9 το βράδυ δεν θα κολλάγαμε.
1: Αυτό τους πείραξε. Άρα αντιλαμβανόμαστε εδώ, πρέπει να είναι κάποιος ανόητος για να πιστεύει αυτά που έλεγε η κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς όμως ο φόβος εκεί παίξανε με τη ζωή του ανθρώπου. Και δυστυχώς σήμερα βλέπουμε και τα αποτελέσματα από αυτή την πολιτική. Βλέπουμε ταχύους καρκίνους, βλέπουμε μυοκαρδίτιδες, βλέπουμε ξαφνικούς θανάτους.
0: Πολλά, πολλά τέτοια.
1: Και ξέρετε, στην Αμερική, στην άλλη όχθη, και δυστυχώς δεν τα παρακολουθούμε πολύ καλά εδώ αυτά, γίνονται δικαστήρια, γίνονται εξεταστικές
0: επιτροπές. Με χειροπέδες τον έχουν τον κύριο τον γνωστό.
1: Αποζημιώσεις δίνονται σε πολίτες.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και εμείς εδώ κάνουμε ότι καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σας αφήσω επειδή ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση.
1: Σας
0: ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, κύριε Παλούπη. Λοιπόν, λέει ο Χριστιανός, οι άδειες λέει είχαν βγει πριν τη φωτιά για τον Πόρτο Γερμενό. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα πιο ύποπτο. Ακόμα πιο ύποπτο. Λοιπόν, η Εύη και Αγία λέει και από τα νομίσματα για να πληρώνουμε, λέει, με κάρτες. Έλατε, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Λοιπόν. Μητσοτάκης έλεγε θα κάνω την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης. Η Βέρα λέει εμείς εδώ δίνουμε ασυλία. Έρχεται ο Τσίπρας. Θυμάστε τον Τζιρόνι που έλεγε το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο, ή τον άλλο το, πώς το λέγανε, το οικονομικό, το Κατρούγκαλο. Η Τουρκία λέει ασφαλώς και έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι λέει έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή. Η Ντόρα, η Μπακογιάννη, γιατί λέει αυτοί δεν έχουν παραλίες. Τα θυμάστε. Αυτοί τώρα στο τέλος, θα δείτε, θα συγκυβερνήσουν στο τέλος. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι για να επιστρέψουμε να πάμε στη Σάμο να συζητήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό ρεπορτάζ που αναδείχθηκε προχθές από την εφημερίδα E-Reportage και την εφημερίδα BAM, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Λοιπόν, πάμε, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Μια γυναίκα που μέσα από τις καταγγελίες της έχει πάρει αποφάσεις μέχρι και του Συμβουλίου Επικρατείας και ταλαιπωρείται σχεδόν 20 χρόνια. Κανείς δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όλοι ξεφεύγουν, γιατί, ίσως για πολιτικούς λόγους. Θα το δούμε αυτό, θα το συζητήσουμε μαζί της. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8, 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Ένα ραδιόφωνο που το ακούτε και αναλογικά, αλλά το ακούτε και διαδικτυακά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, μέσα από την ιστοσελίδα του mahifm.gr. Μπορείτε να ακούτε σε σχετικό παράθυρο, να πατάτε και να ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε για τα πάρα πάρα πολλά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ο Σάκης από Γερμανία ασθένει: αν υπήρχε, λέει, πραγματικό εμβόλιο που σώζει ζωές, η ελίτ θα ήταν η πρώτη που θα το έκαναν. Ναι, δεν έχει και άδικο. Δεν έχει και καθόλου άδικο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα, να ανοίξουμε μια υπόθεση από τη Σάμο που έχει μια μακρά διαδρομή ετών, με καταγγελίες, με έγγραφα υπηρεσιών, αλλά και δικαστικές αποφάσεις, αφορμή ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας e-reportage του Πέτρου του Κουσουλού. Φυσικά δεν πρόκειται να αναφέρουμε το όνομα της επιχείρησης, ούτε τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτή, γιατί άλλωστε το βασικό ζήτημα για μας δεν είναι να στοχοποιήσουμε κάποιον, αλλά να καταλάβουμε κάτι πολύ απλό. Μπορεί ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να λειτουργεί σε ένα ακίνητο όταν υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την πολεοδομική του νομιμότητα? Και ακόμη περισσότερο όταν μια υπόθεση έχει περάσει από υπηρεσίες, από δικαστήρια, έχει φτάσει μέχρι και το Συμβούλιο Επικρατείας. Ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος να ελέγξει εάν όλα όσα προβλέπει ο νόμος τηρούνται? Στην υπόθεση αυτή που εξετάζουμε και που υπάρχουν καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές, υπάρχει μια ανάκληση υπαγωγής αυθαιρέτων, υπάρχει μια σειρά δικαστικών και διοικητικών εξελίξεων, ενώ τίθεται και ένα δεύτερο ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά τις συνθήκες διάθεσης των λιμάτων της επιχείρησης. Και επειδή ο φάκελος περιλαμβάνει πάρα πολλά έγγραφα και πάρα πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, δεν θέλουμε να κουράσουμε τον ακροατή εσάς με αριθμούς πρωτοκόλλων και δύσκολη, έτσι, για πολύ κόσμο, νομική ορολογία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, να βάλουμε την υπόθεση σε μια σειρά, να την εξηγήσουμε με απλά λόγια, έχοντας μαζί μας την κυρία Μαρία Μανόλαρου. Είναι η γυναίκα που έχει προχωρήσει στις σχετικές καταγγελίες και έχει παρακολουθήσει την υπόθεση επί σειρά ετών. Κυρία Μανόλαρου, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή όσο πιο απλά γίνεται και θέλω να μου πείτε αν είχατε απέναντί σας ένα πολίτη, έναν ακροατή που δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα για αυτή την ιστορία. Πώς θα του εξηγούσατε σε δύο λεπτά τι ακριβώς καταγγέλλετε?
1: Καταγγέλλω ακριβώς αυτό που συμβαίνει με την περίπτωσή μου. Έχω δίπλα μου και είμαι υποχρεωμένη να ανταγωνίζομαι με μια επιχείρηση η οποία δεν έπρεπε να υπάρχει. Έχει εγκατασταθεί σε τελείως αυθαίρετα κτίσματα και λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, γιατί η χρήση δεν είναι επιτρεπτή στην περιοχή του ακινήτου, και σε όλους τους ελέγχους βρίσκουν ότι όλα είναι εντάξει σε αυτή την επιχείρηση, δηλαδή οι υπηρεσίες είναι συνεννοημένες να καλύψουν αυτή την παρανομία, και είμαι υποχρεωμένη εγώ να τη δέχομαι, να μειώνεται ο τζίρος μου, να καταστρέφεται η περιουσία μου και να παθαίνω όλη αυτή τη ζημιά, να ξοδεύομαι με τους δικηγόρους και να μην ενδιαφέρεται κανένας να σταματήσει αυτή την παρανομία. Να συνεργάζονται μαζί όλες οι υπηρεσίες για να διατηρηθεί αυτό εις βάρος μου.
0: Εσάς αυτή η ιστορία πότε ξεκίνησε η υπόθεση και ποιο ήταν το γεγονός που σας έκανε να αρχίσετε να ερευνάτε και να απευθύνεστε στις αρμόδιες αρχές?
1: Το 2009 έγιναν κάποια έγιναν κάποιες κατασκευές στη γειτονική μου όμορη επιχείρηση.
0: Δηλαδή 17 χρόνια πριν, 17 ολόκληρα χρόνια πριν.
1: Ακριβώς 17 χρόνια πριν έγιναν κάποιες εργασίες οικονομικές και ήθελα να μάθω αν έχουν αδειοδοτηθεί. Δεν είχαν αδειοδοτηθεί λοιπόν αυτές οι εργασίες.
0: Άρα ποιο είναι το βασικό πρόβλημα με το συγκεκριμένο ακίνητο και τι υποστηρίζετε, ότι είναι αυθαίρετο κατά την άποψή σας και από τα έγγραφα που υπάρχουν?
1: Αυτό το, έχει αποφασίσει, το έχουν αποφασίσει τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας με την αμετάκλητη κρίση τους και έχουν διαπιστώσει ότι όλες αυτές οι κατασκευές έγιναν σε χρόνο που δεν είναι επιτρεπτό. Γι' αυτό ανακλήθηκε η υπαγωγή των αυθαιρέτων όλων αυτών της ιδιοκτησίας της γειτονικής. Ανακλήθηκαν στο σύνολό τους και παρόλα αυτά οι υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι μετά την ανάκληση, εκ των υστέρων δηλαδή, ότι κάτι μέσα σε αυτά υπήρχε νόμιμο, ενώ έχει... είναι αμετακλήτως κατεδαφιστέα για να διατηρούν ένα κομμάτι των αυθαιρέτων αυτών, να το διατηρούν για να λειτουργούν οι γείτονές μου, μια παράνομη επιχείρηση εκεί που έπρεπε να είχαν κατεδαφιστεί όλα και να υπάρχουν ερήπια.
0: Μάλιστα. Επειδή βλέπω στο δημοσίευμα ότι γίνεται λόγος για περίπου 92 τετραγωνικά και στη συνέχεια για 46 τετραγωνικά, θέλω να μου πείτε πολύ απλά τι συνέβη. Δηλαδή, από τα περίπου 92 τετραγωνικά, πώς φτάνει η συζήτηση για τα 46?
1: Λοιπόν, από τα 92 τετραγωνικά που ανεγνώρισε η υπηρεσία ότι είναι καταδαφιστέα, έπρεπε μόνη της με δικές της ενέργειες να φροντίσει για την απομάκρυνσή τους. Επιτρέπει όμως η ιδιώτη να διατηρεί χωρίς να υπάρχει καμία συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο έγγραφο που να πει ότι πρέπει να διατηρηθούν 46, να διατηρεί 46 τετραγωνικά και να τα χρησιμοποιεί για κατάστημα, το οποίο δεν έχει άδεια, δεν έχει βεβαίως εγκατάστασης για τη χρήση αυτή που κάνει. Έχει κάνει μόνο μια ψευδή

0: Ιδιοκτησία τι. Άρα είναι όλα μετακλείδος. Κατεδαφιστέα μεσορία δικαστικών αποφάσεων. Και οι υπηρεσίες δεν ενδιαφέρονται. Το μόνο τους, η μόνη τους επιθυμία είναι να λειτουργεί αυτή η επιχείρηση. Όχι μόνο με συνέπειες για τη δική μου νόμιμη επιχείρηση, αλλά και για το περιβάλλον και για το δημόσιο συμφέρον.
1: Επειδή αυτή η υπόθεση έχει φτάσει στα δικαστήρια, ακόμα και στο Συμβούλιο Επικρατείας, χωρίς να μπούμε σε δύσκολες νομικές λεπτομέρειες, το βασικό συμπέρασμα που θεωρείτε ότι προκύπτει από τη δικαστική αυτή διαδρομή, ποιο είναι, δηλαδή ότι υπάρχουν αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται.
0: Υπάρχουν αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται και υπάρχουν διοικητικές ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, έχουν γίνει αμετάκλητες και οι υπηρεσίες που τις έχουν εκδώσει δεν τις αναγνωρίζουν.
1: Μάλιστα. Εδώ με ρωτάει ένας Σοκρατής και μου λέει, εφόσον υπάρχουν όλα αυτά τα έγγραφα και αυτή η δικαστική διαδρομή, πώς εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο ακίνητο και αν έχετε πάρει σαφή απάντηση?
0: Όχι, δεν έχω πάρει σαφή απάντηση.
1: Ναι.
0: Λένε αυτές τις συναρτησίες ότι λειτουργεί σαν επέκταση, σαν συνέχιση του προϋπάρχοντος νομίμου που ήταν με άλλες διαστάσεις και το οποίο έχει καταργηθεί.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς έχετε ζητήσει Έχετε ζητήσει εγγράφος και από το Δήμο και από την Υπηρεσία Δόμησης να σας πούν ποια ακριβώς τμήματα θεωρούν νόμιμα και με ποια συγκεκριμένη πράξη άδεια και σας απαντούν, ναι, αυτό?
0: Ναι, διότι εκεί που εκκρεμεί η κατεδάφιση, αυτοί έχουν βγάλει καινούργιες διοικητικές πράξεις που απαγορεύεται, γιατί μετά την ανάκληση της υπαγωγής είναι υποχρεωτική η κατεδάφιση και δεν είναι στην επιλογή της υπηρεσίας αν θα το κάνει ή όχι, υποχρεούται να το κάνει.
1: Καλά, αυτές οι καινούργιες διοικητικές πράξεις, πού στηρίζονται σε κάποιο νόμο, αυτές?
0: Όχι, σε συναρτησίες, για να δικαιολογήσει την παράνομη αυτή λειτουργία. Όλοι τους, όλες οι υπηρεσίες εδώ στο νησί. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η εισαγγελία διαφορεί. Δεν ενδιαφέρεται που δεν έχουν βεβαιωθεί τα πρόστιμα αφαιρέτου που ανέρχονται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για αυτή την επιχείρηση, η οποία δεν πληρώνει ποτέ τίποτα και έρχεται και μου λέει εμάς μας αφήνουν, εσείς γιατί επεμβαίνετε ενώ εμάς μας αφήνουν? Και δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, κύριε Γαριφάλου. 17 χρόνια προσπαθούν να μου σπάσουν τα νεύρα και να με αρρωστήσουν και να με εξαφανίσουν εμένα για να επικρατήσει το παράνομο κατάστημα. Αυτό δεν θα γίνει, πρέπει να σταματήσει άμεσα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να το κατεδαφίσουν, για να καταργηθούν όλες αυτές οι διοικητικές πράξεις που έχουν προκύψει μετά και τους επιτρέπουν να το έχει ανοιχτό.
1: Φαντάζομαι ότι με τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει, τα πρόστιμα έχουν μπει, κάποια πρόστιμα έχουν καταλογιστεί για αυτές τις κατασκευές και αυτό δεν συνέβη?
0: Κοιτάξτε, όταν έγιναν τα αφαίρετα,
1: ναι,
0: δεν βεβαιώθηκαν τα πρόστιμα στην εφορία.
1: Ναι.
0: Διότι υπήρχε εκκρεμωδικία.
1: Α, λόγω εκκρεμωδικίας, ναι.
0: Δεν γίνεται όμως έτσι. Τα πρόστιμα βεβαιώνεται και όταν υπάρχει εκκρεμωδικία αναφέρεται η καταβολή προστήμων μέχρι την εξέλιξη της δίκης.
1: Μάλιστα.
0: Για αυτά τα 92 τετραγωνικά δεν έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαιώθηκαν αργότερα με μια άλλη έκθεση που έφτιαξαν, η οποία ακύρωσε το αμετάκλητο των προηγούμενων εκθέσεων αφαιρέτου που κρίθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας και την έκαναν με τα δικά τους μέτρα και σταθμά για να δικαιολογήσουν ότι υπάρχει και το αφαίρετο του καταστήματος, αλλά δεν έγινε τότε που διαπιστώθηκε, αλλά έγινε τότε που αυτοί υποστηρίζουν.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στο δεύτερο σκέλος που για μένα τουλάχιστον είναι ακόμη πιο σοβαρό, γιατί εκεί υπάρχει μια πώς το λένε, επιχείρηση που λειτουργεί, είναι επιχείρηση εστίασης και το σοβαρό της υπόθεσης είναι ότι αυτό το θέμα αγγίζει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και έχετε καταγγείλει ζήτημα σχετικά με τη διάθεση των λιμάτων. Τι ακριβώς έχετε καταγγείλει?
0: Λοιπόν, τα λίματα δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αποχετευτικού όπως υποχρεούνται από τον νόμο για να λειτουργήσει κατάστημα εστίασης. Δεν υπάρχει αυτό ούτε στο φάκελο

0: που πρέπει να διατηρεί ο Δήμος, ούτε στο φάκελο της επιχείρησης, αλλά ούτε και στην πολεοδομία. Άρα κανένας βοθενικός δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει βεβαιώσει την ύπαρξη και την καλή λειτουργία αποχυδευτικού συστήματος στη θέση αυτή. Διαπίστωσα λοιπόν μόνη μου, και έχω και φωτογραφίες, ότι τα λίμματα ξεχυλίζουν, έχουν ένα πιεστικό και τα γυρίζουν στο χωράφι γύρω-γύρω και γύρω από τη θάλασσα, και αυτά απορροφούνται από τη θάλασσα. Λοιπόν, έχει γίνει καταγγελία στην εισαγγελία και η εισαγγελία δεν ενδιαφέρεται για την τουριστική επιχείρηση και για την...
1: Μισό λεπτό, μέχρι να φτάσετε στην εισαγγελία έχετε περάσει από την αρμόδια υπηρεσία δημόσιας υγείας?
0: Στο υγειονομικό το έχω καταγγείλει.
1: Ναι. Κάνανε κάποια επίσημη αυτοψία γι' αυτό?
0: Όχι, ούτε καν ήρθαν να ελέγξουν, ούτε έχουν ενημερώσει για τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα, διότι μικρά παιδιά κάνουν μπάνιο μέσα σε αυτά τα νερά και βουτάνε το κεφάλι τους και το σώμα τους. Και έχουμε τουρίστες. Έχουμε τουρίστες. Είναι έγκλημα αυτό που συμβαίνει. Και να τρώνε κόσμος δίπλα στα απόβλητα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βρωμιά από το να αναγκάσουν τον πελάτη να τρώει δίπλα σε απόβλητα, σε κατάστημα εστίαση.
1: Μου λέει τώρα ένας ακροατής, υπάρχει, λέει, περίπτωση να υπάρχει οσμή πολιτικής κάλυψης από πίσω?
0: Σίγουρα θα υπάρχει. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά δεν εξηγείται διαφορετικά. Κάποια τηλέφωνα πέφτουν και αναγκάζονται εδώ οι υπηρεσίες να σκύβουν το κεφάλι. Και όχι να το σκύψουν στις δικαστικές αποφάσεις. Δυστυχώς. Δεν ξέρω τι είναι. Ας ψάξουν να το βρούνε, ή ας το ξεσκεπάσουν, ή ας σταματήσουν αυτή την παρανομία, αν δεν θέλουν να ξεσκεπάσουν αυτό. Το πολιτικό μέσο, τέλος πάντων, που κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη βρώμικη ιστορία.
1: Εσάς σας έχουν δώσει ποτέ μια πιστική εξήγηση για όλα αυτά, που ενώ υπάρχουν έγγραφα επιχειρήματα που να αποδεικνύουν ότι η λειτουργία είναι νόμιμη, σας έχουν δώσει ποτέ μια εξήγηση που να λέει, ρε παιδί μου, ότι να, εμείς στεκόμαστε σε αυτό, ή απλά βάζουν το κλειδί της πόρτας και μπαίνουν μέσα και δουλεύουν?
0: Η εξήγησή τους είναι ότι δεν είναι σταθερή. Πότε το παρουσιάζουν σαν νόμιμα υφιστάμενο το κατάστημα αυτό, ναι, και πότε σαν νομίμως τακτοποιημένο, ανάλογα την περίπτωση που βολεύει την ιδιοκτήτρια για να κάνει τις δουλειές της και να τον προσκομίζει στη δικαιοσύνη. Είναι μια απάτη, δηλαδή, με μια απάτη και με έγγραφα. Ψεύτικα κυκλοφοράει αυτή η κυρία και προχωράει και κάνει τις δουλειές της. Δεν υπάρχει μπροστά στις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας απάντηση διαφορετική από το περιεχόμενο των αποφάσεων που να έχει νομιμότητα.
1: Όλα αυτά τα χρόνια έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές ή προσπάθειες να σταματήσετε?
0: Έχω δεχτεί και απειλές, ότι αφήστε την ήσυχη. Έχουν έρθει από το Δήμο άνθρωποι που εργάζονται στο αρμόδιο τμήμα με τον αντιδήμαρχο, να μην αναφέρω ποιον από όλους, και με έχουν απειλήσει ότι να την αφήσω ήσυχη γιατί θα πάθω κι εγώ ζημιά και θα μου επηρεάσουν και εμένα την επιχείρηση.
1: Το έχετε καταγγείλει αυτό στις αρμόδιες?
0: Όχι, δεν το έχω καταγγείλει.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί όμως να το καταγγείλω.
1: Τώρα μετά το δημοσίευμα...
0: Ακόμα δεν έχω προχωρήσει και δεν έχουν ολοκληρωθεί νομικές ενέργειες που πρέπει να κάνω για την περίπτωση μου, για να αποζημιωθώ για όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Θα το χρησιμοποιήσω και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Μετά το δημοσίευμα υπήρξε κάποια αρχή, επίσημη αρμόδια αρχή, να επικοινωνήσει μαζί σας ή να δεσμευτεί ότι θα γίνει κάτι?
0: Όχι, κανένας. Η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά.
1: Μάλιστα. Αν αύριο το πρωί...
0: Χωρίς άδεια, χωρίς βεβαίωση εγκατάστασης. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται.
1: Ναι. Αν αύριο το πρωί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ή η Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου σας καλούσαν και σας έλεγαν, πείτε μας τι ακριβώς ζητάτε για να κλείσει αυτή η υπόθεση, ποιες ενέργειες θα ζητούσατε να γίνουν άμεσα?
0: Θα ζητούσα να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση που λέει ότι δεν υπάρχει νόμιμη εγκατάσταση στη θέση αυτή, για να εκδοθεί επιτέλους η απόφαση κατεδάφισης και να σφραγιστεί το μαγαζί μέχρι να ολοκληρωθεί η κατεδάφιση. Αυτό το μαγαζί πρέπει να εξαφανιστεί. Είναι σε ζώνη Δέλτα, ζώνη δημοσίου συμφέροντος, ζώνη παραλίας υψηλής προστασίας και δεν επιτρέπεται τίποτα εκτός από τη σύνδευση πρασίνου. Και όλες οι υπηρεσίες επιτρέπουν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να υπάρχει κτίσμα διατηρηταίο από αμετακλήτως κατεδαφιστέ κτίσματα και να επιτρέπουν να λειτουργεί χωρίς άδεια. Χωρίς βεβαίως εγκατάσταση, όπως λέγεται σήμερα η άδεια λειτουργίας που τη δίνει ο Δήμος, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να την εκδώσει, γιατί φοβάται να δώσει άδεια βεβαίως εγκατάσταση σε θέση που η χρήση είναι απαγορευμένη. Και να σταματήσουν όλα αυτά τέλος πάντων, διότι απαγορεύεται δίπλα μου να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Πρέπει να εξαφανιστεί. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, διότι το έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας και το έχουν προκαλέσει μόνοι τους με την ανάκληση της υπαγωγής, η οποία έχει γίνει αμετάκλητη όταν αυτή η κυρία παραιτήθηκε από την αίτηση ακύρωσης που είχε κάνει σε διοικητικό δικαστήριο για να προσβάλλει την πράξη αυτή της ειδών, της πολλοδομίας.
1: Λοιπόν, εδώ μου στέλνε συνεχώς μηνύματα. Μου λέει ένας φίλος από τη Γερμανία, ευτυχώς λέει που όλοι νοιάζονται για την υγεία μας. Ηρωνικό το σχόλιο του. Πιάζει μια, λέει ένας άλλος φίλος, προκαλεί αυτή η επιχείρηση εκτός από το περιβάλλον κλπ.
0: Υπάρχουν και ξενοδόχοι της περιοχής, θα δείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, γιατί θα τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Επίσης με ρωτάνε το δημοσίευμα ακριβώς ποιο είναι. Να πω, επειδή δεν είμαστε τηλεόραση, είμαστε ραδιόφωνο, αν πατήσετε στο διαδίκτυο ΣΑΜΟΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργεί σε αυθαίρετο κτίριο, θα το βρείτε αμέσως, φίλες και φίλοι,
0: ακριβώς,
1: δημοσίευμα. Πάντως, από την κουβέντα που κάναμε, από το δημοσίευμα που είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει όλα τα έγγραφα, τις δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και όλα αυτά, εμένα μου προκύπτουν τρία πολύ βασικά ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω σήμερα ποιο είναι το νομικό πολεοδομικό καθεστώς που έχει το συγκεκριμένο ακίνητο, με ποια νόμιμα δικαιολογητικά λειτουργεί εκεί ένα κατάστημα και με την καταγγελία βέβαια σχετικά με τα λήματα, ένα τέτοιο κατάστημα που είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και αν η καταγγελία έχει ελεγχθεί επίσημα σχετικά με τη διάθεση αυτή των λημάτων και αν τελικά υπάρχει και αποτέλεσμα, αν έχει γίνει έλεγχος.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξαναγίνει το 2011, το 2011 καταγγελία για την μη ύπαρξη αποχετευτικού, ναι, στην επιχείρηση αυτή. Η πολεοδομία λοιπόν πήγε και έκανε έλεγχο και είπε ότι δεν μπόρεσε να διαπιστώσει την ύπαρξη αποχετευτικού, το οποίο είναι ψέμα, διότι η ύπαρξη αποχετευτικού διαπιστώνεται από την πλάκα του αποχετευτικού και τα φρεάτια. Τέτοια πράγματα δεν βρήκε και το αναφέρει στο έγγραφο αυτό. Λοιπόν, ευγνώσιτος δεν έχει αποχετευτικό το κατάστημα αυτό και τα λίματα καταλήγουν γύρω-γύρω από τα χώματα, γύρω-γύρω από το κατάστημα που πάει ο κόσμος και τρώει και που η θάλασσα είναι 10 μέτρα πιο πέρα.
1: Πάντως μετά από τόσα χρόνια αυτή η ιστορία, 17 ολόκληρα χρόνια, εδώ φαίνεται ότι δεν περιορίζεται το θέμα σε μια απλή διαφορά μεταξύ ιδιωτών. Είναι φορά και θέμα... Έτσι. Και βέβαια να ξεκαθαρίσω ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε κανέναν, γιατί δεν είμαστε και δικαστήριο. Έχουμε όμως υποχρέωση να θέτουμε ερωτήματα, αφού βλέπουμε ότι υπάρχουν και καταγγελίες, υπάρχουν και διοικητικά έγγραφα, υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις. Γι' αυτό και δεν αναφέραμε ούτε το όνομα της επιχείρησης, ούτε τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτή, γιατί ξέρουμε...
0: Όμως το γνωρίζει, μην ανησυχείτε.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι από πίσω υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα για μας εδώ είναι τελικά, είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα και με κεφαλαία μάλιστα, λειτουργούν οι θεσμοί?
0: Όχι. Εκεί. Όχι με αυτή την κυβέρνηση. Την καταγγέλω αυτή την κυβέρνηση, όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει. Όχι, κύριε Γαριφάλου, δεν λειτουργούν.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να απαντήσει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και κάθε άλλη υπηρεσία και συναρμόδια.
0: Ευθύνες του, διότι αυτό το κατάστημα πρέπει να σφραγιστεί, διότι δεν έχει άδεια λειτουργίας και απαγορεύεται να λειτουργεί, διότι δεν έχουν κατεδαφιστεί τα κτίσματα αυτά, όπως οφείλει η πολεοδομία να κάνει και κάνει, πως δεν καταλαβαίνει γιατί δεν το κάνει, και πρέπει να μπουν τα πρόστιμα για όλες αυτές τις παραβάσεις, τα οποία είναι τεράστια, ειδικά αυτά τα δημόσιας υγείας. Πρέπει να επιβληθούν οι κυρώσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε απάντηση των αρμοδίων, γιατί είναι ένα θέμα που είναι...
0: Για να λειτουργήσουν νόμιμα οι υπηρεσίες της ΣΑΜΟ πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Και αν δεν το αναλάβουν, θα γίνουν οι κατάλληλες δικαστικές ενέργειες και θα το κάνουν και θα με αποζημιώσουν για όλη αυτή την απέσια συμπεριφορά απέναντί μου.
1: Και να πω και κάτι,
0: είναι... αυτή τη μετακήρυση που επειδή είμαι νόμιμη με βλέπουν σαν σκουπίδι.
1: Μισό λεπτάκι. Το θέμα εδώ, το θέμα κυρία Μανόλαρου, ακούστε κάτι. Το θέμα είναι ότι πέρα από μια προσωπική αντιπαράθεση που έχει ξεφύγει, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου Επικρατείας, το θέμα είναι ότι αν εσείς θέλετε να δικαιωθείτε και προσφύγετε κατά του δημοσίου γιατί δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις αυτές, τελικά εμείς θα πληρώσουμε τη δική σας αποζημίωση. Γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι υπηρεσίες. Εμείς θα την πληρώσουμε, εμείς οι ίδιοι.
0: Ναι. Το ίδιο το κράτος.
1: Ναι. Το ίδιο το
0: κράτος. Ο λαός. Έτσι. Γι' αυτό οι υπηρεσίες κάνουν ό,τι τους καπνίζει, γιατί ξέρουν ότι αυτοί δεν θα τιμωρηθούν. Ή αν τιμωρηθούν, δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί και ύστερα.
1: Επιχείρηση κόσμημα, διαφήμιση για την Ελλάδα και το νησί. Μυρίζει Νέα Δημοκρατία, λέει ένας φίλος άλλος. Εμένα, λέει, μου μυρίζει ένας άλλος φίλος. Εμένα μου μυρίζει, λέει, μεγάλος μπάρμπας στην Κορώνη. Πολλά τα μηνύματα που έρχονται.
0: Ναι, είναι πολύ ακραία αυτή η περίπτωση και βγάζει μάτι. 17 χρόνια.
1: Ναι, 17 χρόνια, τι να λέμε.
0: Για να επικρατήσει μια παρανομία, επειδή κάποιος έχει ένα πολιτικό μέσο που παίρνει τηλέφωνο οτιδήποτε συμβεί για να σκεπάσει την παρανομία της. Ντροπή. Όλοι να υπηρετούν αυτή την παρανομία, όλες τις ΣΑΜΟ, όλες οι υπηρεσίες.
1: Έχει και ένα βουλευτή η ΣΑΜΟ, τον κύριο Στεφανάδη, τον αξιολογότατο γιατρό, που πρέπει και αυτός να δώσει κάποια απάντηση γιατί δεν εφαρμόζονται
0: οι... Γιατί το ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα.
1: Α, το γνωρίζει.
0: Α, βέβαια, γιατί είναι οικογενειακή φίλη με την οικογένεια αυτή, βέβαια, έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Βέβαια.
1: Τώρα τα λέτε στο τέλος, κυρία Μανόλαρου, τώρα τα λέτε
0: στο τέλος. Σας τα λέω όλα και ό,τι άλλο με ρωτήσετε σας το πω και δεν φοβάμαι κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Ας έρθουν να μου κάνουν μηνύσεις.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα, το παρακολουθούμε. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και για την άλλη πλευρά. Για όλους. Για όλους.
0: Ναι, για τις υπηρεσίες και για την αντίδικο.
1: Φυσικά. Εδώ είμαστε ανοιχτοί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα κερδίσω. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Έχω κάνει αγώνες πάνω από τις δυνάμεις μου και είμαι περήφανη γι' αυτό. Και η ΣΑΜΟΣ πρέπει να μου κάνει υποκλήσεις. Όχι να με μεταχειρίζεται έτσι. Καταλαβαίνετε, κύριε Γαριφάλου.
1: Ξέρω ότι είστε για πάρα πολλές δεκαετίες, πολλά χρόνια επιχείρηση που έχετε προσφέρει στο νησί και είναι άδικο να αντιμετωπίζεστε με αυτόν τον τρόπο, ειλικρινά σας το λέω.
0: Ακριβώς, να σεβαστούν τουλάχιστον αυτό. Ότι έχω κερδίσει 3 νομολογίες του κράτους και πρέπει να σκύβουν το κεφάλι και να υποκλίνονται σε αυτό.
1: Ποιο κράτος, υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι. Λοιπόν, τι να πω, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω θα τελειώσει.
1: Πέστε μας λίγο. Πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι, είχε επισκεψιμότητα το νησί?
0: Δεν είχε δει αυτή που προβλεπόνταν, διότι έχει γίνει άλλο ένα λάθος στη ΣΑΜΟ, που δεν ξέρω αν πέφτει λόγος για να το επισημάνω, αλλά...
1: Γιατί, κάτοικος του νησιού, είστε επιχειρηματίας, γιατί να μην σας πέφτει λόγος?
0: Γιατί ενδιαφέρει και όλους που ασχολούνται με την εστίαση, ότι πολλοίς κόσμος κλείνει εισιτήρια με ημιδιατροφή, στα ξενοδοχεία.
1: Τα all inclusive λέτε, τα all inclusive. Άλλος καρκίνος αυτός.
0: Ναι, τρώνε λοιπόν οι περισσότεροι εκεί και δεν είναι ευχαριστημένοι για τα εστιατόρια του νησιού μας υποφέρουν. Σε αυτό θα συμφωνήσουν όλοι οι συναδελφοί μου.
1: Βέβαια. Και εγώ συμφωνώ γιατί είναι ένα καρκίνωμα κι αυτό. Άλλο καρκίνωμα κι αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε στενά το θέμα, κυρία Μανόλαρου. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά, καλές επιτυχίες να έχετε σε ό,τι κάνετε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γιατί Γιατί είναι ένας αγώνας κατά της παρανομίας όλα αυτά που βγάζονται.
1: Πάντως ο κύριος Κουσουλός βλέπω ανταποκρίθηκε αμέσως στο...
0: Του έκανε μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει ξανασυναντήσει τέτοια στην Ελλάδα. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις αυτό που έχω περάσει εγώ, αλλά νομίζω θα τελειώσει σύντομα.
1: Τέλος πάντων, θα το δούμε, το ελπίζω κι εγώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τα βλέπετε κυρίες και κύριοι. Φτιάξτε στο μυαλό σας μια τεράστια ταμπέλα με κεφαλαία γράμματα που να έχει μια λέξη. Ζωγραφίστε τη στο μυαλό σας. Μπα-χα-λο. 17 χρόνια, ενώ έχει δικαστικές αποφάσεις, ακόμα και 2 του Συμβουλίου Επικρατείας, λοιπόν, μια επιχειρηματίας προσπαθεί να βγάλει άκρη γιατί κάποιος άλλος λειτουργεί εις βάρος του. Θεωρεί ότι λειτουργεί εις βάρος του. Και τον έχει δικαιώσει το δικαστήριο, τα δικαστήρια τον έχουν δικαιώσει. Λοιπόν, και δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις. Τι άλλο να πούμε. Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε άλλα θέματα. Πάμε Κοζάνη, θα πάμε και κάτω στη Μονεβασιά. Να το λέω και σωστά, μου κάνει παράπονο ο Σάκης από τη Γερμανία. Πάμε Μονεβασιά, πάμε Κοζάνη. Έχουμε μέλλον ακόμα, ταξιδεύουμε. Πάμε τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοκαριστικά στοιχεία συγκάλυψης αποκαλύπτονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να ερευνούν το εγκληματικό κενό των 84 λεπτών μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν χωρίς αισθήσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρούσαν να εξαφανίσουν ίχνη, σβήνοντας φωτογραφίες και ηλεκτρονικά ραντεβού, αντί να ζητήσουν άμεση βοήθεια. Οι δύο γιατροί θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή για την θανατηφόρα έκθεση. Η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στο Τρίτο Κημητήριο Νίκαιας. Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων για τις σοβαρές ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών βρίσκονται εκτεθειμένοι, καθώς έκθεση του Πολυτεχνείου αποκαλύπτει ότι οι ζημιές επεκτείνονται, καταρρύπτοντας τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της ηγεσίας. Την ίδια ώρα, οι εξαπατημένοι κάτοικοι καταγγέλουν κρατική αδιαφορία και ελλειπή στοιχεία, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ ανοιχτά της Κεφαλονιάς, αναστατώνοντας τους κατοίκους. Το επίκεντρο εντροπίστηκε 31 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Λιξουρίου, με εστιακό βάθος στα 26 χιλιόμετρα. Από τη δόνηση δεν καταγράφηκαν ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής τέθηκαν άμεσα σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν πως το σεισμικό τόξο στην περιοχή εμφανίζεται διεγερμένο, καθησυχάζοντας ωστόσο για την εξέλιξη του φαινομένου. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στις Λεύκες της Πάρου, στην περιοχή Στρουμπούλα. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε όταν τετράτροχο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα χάρη στην κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων, με ενισχύσεις και από τη Σύρο. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος. Συναγερμός σήμανε στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ μετά από δύο εκρήξεις ανοιχτά του Ιρανικού νησιού Κέσμ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ίρνα, οι εκρήξεις προήλθαν από τη θάλασσα, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση ή αν υπάρχουν θύματα και ζημιές. Το συμβάν εντείνει τους φόβους γενικευμένης ανάφλεξης εν μέσω των αλλεπάλληλων στρατιωτικών πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: για σήμερα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ασθενή βροχή με πιθανότητα 40% και βορειοδυτικός άνεμος στα 6 μποφόρ, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και την ελάχιστη τους 22, ενώ τη νύχτα ο καιρός θα είναι έθριος με πιθανότητα βροχής 35%. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, 13 Σεπτέμβρη του 2026, ακούσαμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Με χαιρετάει εκεί από το τζάμι, τον ευλέπω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνετε ακόμα μηνύματα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε, γιατί θέλω να, πριν συνδεθούμε εκεί με τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη, να πω ένα θέμα, επειδή μου το έχετε στείλει πολλοί ακροατές. Το κατάφερα και το διάβασα εχθές το βράδυ και πραγματικά θέλω σήμερα ή έστω αύριο Δευτέρα να μιλήσω και με την Αρχιεπισκοπή εκεί, με τη Μητρόπολη, συγγνώμη, της Νέας Ιωνίας, το Γαβρίλ, τον Αρχιεπίσκοπο εκεί, τον Μητροπολίτη Γαβρίλ, να δω τι κάνει τελικά η Εκκλησία για αυτό το θέμα. Μου το έχετε στείλει πάρα πολλοί ακροατές, λέγοντας πως μπροστά από την είσοδο του Τζάμπο έχετε στείλει μια φωτογραφία στα Πευκάκια της Νέας Ιωνίας, κοντά στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο. Εδώ και 5 μήνες μία ηλικιωμένη γυναίκα έχει κάνει το πεζοδρόμιο σπίτι της. Είναι η κυρία Βασιλική, είναι από το Βόλο, και η γυναίκα αυτή δεν ζητάει και πολλά πράγματα, ζητάει μια στέγη. Αυτή η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο μετά από έξωση που της έγινε, επαναλαμβάνω, εδώ και 5 μήνες. Από τότε περνά τις μέρες και τις νύχτες μόνη της, προσπαθώντας να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της μέσα σε συνθήκες που κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να βιώνει. Ο Δήμος έχει τοποθετήσει δίπλα της μια χημική τουαλέτα για να πλένεται, να γεμίζει μπουκάλια με νερό, και μάλιστα τα αφήνει και στον ήλιο για να μπορεί να πληθεί η γυναίκα αυτή, περιμένοντας να ζεσταθεί ώστε να μπορέσει να κάνει και ένα πρόχειρο μπάνιο. Κι όμως παραμένει καθαρή, περιποιημένη, με αξιοπρέπεια, ολομόναχη 5 ολόκληρους μήνες στο πεζοδρόμιο. Πίσω από τα άσπρα μαλλιά αυτής της γυναίκας υπάρχει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που κάποτε είχε σπίτι, είχε ζωή, είχε καθημερινότητα και σήμερα με λίγα προσωπικά αντικείμενα βρίσκεται σε ένα πεζοδρόμιο μόνο και μόνο για να κοιμηθεί, όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν στεγάζεται κάπου. Και ελπίζουμε, περιμένουμε, πολλοί κόσμος έχει κάνει προσπάθειες να βρεθεί μια οικογένεια, ένας άνθρωπος, ένας φορέας, μια δομή, ρε παιδί μου, μια δομή. Τόσοι πάνε και έρχονται, χιλιάδες λαθομετανάστες πάνε και έρχονται, παίρνουν και επιδόματα και βρίσκουνε, τους βάζουν σε ένα κρεβάτι και αυτή η γυναίκα 5 μήνες βρίσκεται σε ένα πεζοδρόμιο, και θεωρώ ότι αυτή την εικόνα που μου στείλανε εγώ δεν μπορώ να την προσπεράσω και θεωρώ ότι την κυρία Βασιλική πρέπει να την σεβαστούμε μόνο και μόνο για τα άσπρα της τα μαλλιά και για την αξιοπρέπειά της. Λοιπόν, εγώ θα επικοινωνήσω αύριο, γιατί σήμερα δεν νομίζω αύριο και κανένα, ναι. Θα επικοινωνήσω με τη Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας, γιατί είναι εκεί στη γειτονιά τους, να δω τι έχουν κάνει. Γιατί ακούω κάποιες φωνές από το Δήμο που λένε ότι, να λέει, δεν δικαιολογεί τα απόλυτα μέσα από μια σύνταξη πενιχρή που παίρνει, δεν μπορεί να μπει σε καθεστώς να φιλοξενηθεί σε δομή και κάτι τέτοιες δεν το λέω δεν το λέω γιατί είπαμε καραδοκεί το εσουρού, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα της κυρίας Βασιλικής, θα το παρακολουθούμε. Πάμε για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, να δούμε άλλα προβλήματα, να συνδεθούμε εκεί με τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη ειδικότερα. Μια περιοχή που για δεκαετίες ολόκληρες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το λιγνίτι, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τη ΔΕΗ, με χιλιάδες άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, που με την απολιγνητοποίηση άλλαξαν και εκεί τα δεδομένα της και σήμερα... Βέβαια, δεν θέλω να συζητήσουμε μόνο για μεγάλους ενεργειακούς σχεδιασμούς, για κονδύλια, εξαγγελίες. Θέλω να δούμε τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Τι έχει συμβεί σε έναν έμπορα της Κοζάνης, σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, στην εστίαση, σε μια οικογένεια που έχασε ένα ισχυρό εισόδημα, πόσο χρήμα έχει χαθεί από την τοπική αγορά και αν τελικά ήρθε κάτι να αντικαταστήσει αυτό το χρήμα που έχει χαθεί. Και να μιλήσουμε και θεσμικά αλλά και μέσα από την εμπειρία της πραγματικής αγοράς από έναν άνθρωπο, τον κύριο Ιγνάτιο Γαβριλίδη, που είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Κοζάνης και επί σειρά ετών επιχειρηματία. Κύριε Γαβριλίδη, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο Μάχη FM.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γαρισάλο. Τα χαιρετίσματά μου από την πονεμένη και πολύ παθητική Μακεδονία. Χαιρετισμούς και καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σας.
0: Επειδή έχετε ζήσει την αγορά της Κοζάνης για πολλά χρόνια ως επιχειρηματίας, αλλά και ως θεσμός, θέλω να ξεκινήσουμε πολύ απλά και να μας πείτε πώς ήταν οικονομικά η Κοζάνη την εποχή της μεγάλης λιγνητικής δραστηριότητας και πώς είναι σήμερα, την ώρα τώρα που μιλάμε.
1: Θα φροντίσω να σας μεταφέρω την εικόνα όσο γίνεται πιο απλά για να γίνεται και αντιληπτό από κάθε ακροατή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Πριν από μερικά χρόνια, πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης, θα σας μεταφέρω μια εικόνα όπου στην πόλη της Πτολεμαΐδας, όπου και διαμένω και επαγγελματικά δραστηριοποιούμε, τα καταστήματα της εστίασης λειτουργούσαν μέχρι τις 2-3 τα ξημερώματα. Καθημερινές τουλάχιστον πέραν τις 12. Τα δε Σαββατοκύριακα, περνώντας από τα στέκια των νυχτερινών καταστημάτων, για να διασχίσει ένα πεζόδρομο περίπου 100 μέτρων έπρεπε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα από γνωστούς, από συνοστισμό. Αυτή τη στιγμή ένας τέτοιος πεζόδρομος που ήταν όλα τα μαγαζιά εκεί είναι όλα κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα κλειστά. Τα καταστήματα από τις 11 η ώρα είναι όλα άδεια. Μιλάμε για Σαββατοκύριακο, εκτός από 2-3 καταστήματα που κρατάνε λίγο νεολαία σήμερα. Τα περισσότερα καταστήματα μετά τις 10-11 καθημερινή δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όταν λέμε ότι ο Λιγνίτης στήριζε την τοπική οικονομία, γιατί, πρακτικά γιατί μιλάμε, δηλαδή πόσο μακριά έφτανε η οικονομική αλυσίδα γύρω από τη ΔΕΗ και από τα ορυχεία?
1: Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ αμείβονταν καλά. Αυτό είναι γεγονός. Μιλάμε πάντοτε για τη ΔΕΗ των πολλών, όχι για τη σημερινή ΔΕΗ των λίγων.
0: Α, ναι. Τότε.
1: Όλα αυτά τα χρήματα των εργαζομένων, μιλάμε καταρχάς για 20.000 θέσεις έμεσες και άμεσες, έτσι.
0: Ναι.
1: Το νούμερο κρατήστε το, θα το επαναφέρω στη συνέχεια. Η μισθή αυτή, όλοι έπεφταν στην τοπική αγορά. Το 2010, όταν εξαγγέλθηκαν οι πρώτες περικοπές και κόπηκαν τα δώρα, τότε ήταν ένα πολύ μεγάλη αντίφαση της αγοράς, δηλαδή Χριστούγεννα, Πάσχα, που είδαμε ότι η αγορά έκανε τα πρώτα βήματα πίσω. Οι τζίροι των καταστημάτων, δηλαδή από εκεί, από το 2010, ξεκίνησε να φαίνεται η κατάσταση.
0: Υπάρχει τρόπος να περιγράψουμε το χρήμα που χάθηκε από την αγορά?
1: Θα σας πω. Οι εργαζόμενοι αμείβονταν με 2.500-3.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα και με τους εργολαβικούς εργαζόμενους.
0: Άρα μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, δεν ήταν λίγοι.
1: 20.000 θέσεις εργασίας. 20.000 θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή, ας έρθουμε στο σήμερα, καταρχάς υπήρχε οικονομική ευμάρεια. Ο τόπος είχε ανθίσει από την τότε ΔΕΗ, τα καταστήματα λειτουργούσαν. Τότε, αν κάνετε και μία έρευνα και αυτά που επικαλείται σήμερα η σημερινή κυβέρνηση και δείτε τότε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ναι, συμφωνούμε. Ο κόσμος είχε οικονομική ευμάρεια, τα καταστήματα δούλευαν, ήταν μια ανθισμένη περίοδος για την περιοχή. Ωστόσο, εάν έρθουμε στο σήμερα, υπάρχει το άκρος αντίθετο. Καταστήματα κλείνουν, όχι κλείνουν, έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει, ναι.
1: Και λόγω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας το βλέπω κιόλας, είμαι αντιπρόσωπος ταμιακών μηχανών, βλέπω πόσες ανοίγουν και πόσες κλείνουν.
0: Έχετε άμεση εικόνα.
1: Ακριβώς, έχω άμεση εικόνα. Η κατάσταση είναι, κύριε Γαριφάλου, αποκαρδιωτική.
0: Άρα εδώ είναι σίγουρο ότι έχουν πληγεί κλάδοι όπως το εμπόριο, η εστίαση, οι υπηρεσίες, οι μεταφορές, τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι σίγουρο.
1: Όλα. Υπάρχει μια οριζόντια πτώση, ένας οριζόντιος κατακαιρματισμός των επαγγελμάτων. Και εδώ πέρα αυτή η εικόνα δείχνει και την ανεπάρκεια της πολιτείας πάνω στο κομμάτι της απολιγνητοποίησης. Γιατί όταν εξαγγέλεις και λες απολιγνητοποίηση, ναι, ήταν μια μονοκαλλιέργεια. Αυτή ήταν όμως. Αυτή ήταν. Ας μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ ήταν ένας πυλώνας, ένας πολιτικός πυλώνας, ένας κρατικός πυλώνας που εξηλέκτρισε όλη την Ελλάδα. Ήταν ένας πυλώνας που έμπαινε εγγυητής για το δανεισμό της χώρας. Αυτά αν τα ξεχνάμε, με βάση τη ΔΕΗ άνθησε όλη την οικονομία της χώρας. Μα όταν βγαίνεις όμως σαν πολιτεία και εξαγγείλεις απολιγνητοποίηση, κατά τη δική μου άποψη, έτσι, το πρώτο που οφείλεις να κάνεις είναι να δημιουργήσεις πρώτα έναν αντίστοιχο αριθμό θέσεων.
0: Μπράβο.
1: Σε διάφορους κλάδους. Σε διάφορους κλάδους. Αν θέλεις να κάνεις πολύ καλλιέργεια, μαζί σου. Είμαστε μαζί. Ναι, μόνο στην επιχειρηματικότητα. Και αφού δημιουργήσεις προϋποθέσεις, ξεκινάς σταδιακά να μειώνεις τον ιδρύτη σου. Αφού λοιπόν έχει διασφαλίσει και την ενεργειακή σου επάρκεια ως χώρο.
0: Πάντως
1: όταν
0: από
1: λοιπόν
0: το...
1: δεν στάνει τίποτα από αυτά.
0: Ναι.
1: Τι περιμένουμε?
0: Πάντως από το εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, η εκτίμηση του ΙΟΒΕ μιλάει για περίπου 10.600 χαμένες άμεσες και έμεσες υπαγόμενες θέσεις εργασίας ως το 2029 σε σχέση με το 2019, και δεν ξέρω αν αυτή η εκτίμηση ανταποκρίνεται στην εικόνα που βλέπετε εσείς στην κοινωνία. Μου είπατε για 20.000, το διπλάσιο αριθμό.
1: Ναι, φυσικά, γιατί αν συνυπολογίζει αυτή τη στιγμή, καταρχάς κοιτάξτε τα εκλογικά αποτελέσματα. Πριν μερικά χρόνια η Δυτική Μακεδονία, η Πέκο Ζάνης, έβγαζε 5 έδρες. Μειώθηκε. Δεν βγάζουμε 5 έδρες πλέον.
0: Σωστά, δεν το είχα δει καθόλου έτσι. Έχετε δίκιο και σε αυτό.
1: Σας είπα, θα σας μεταφέρω την εικόνα απλά. Απλά. Για να μην πούμε σε βαθιά νούμερα και δεν μας καταλαβαίνουν οι ακρότες. Βγάζουμε 4 έδρες. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μείωση. Όταν έχουν φύγει εργαζόμενοι, θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν, έχουν φύγει τα παιδιά, οι νέοι μας φεύγουν και κάνουν αναζήτηση είτε στο εξωτερικό είτε σε άλλες μεγαλοπόλεις. Αυτή τη στιγμή η Πτολεμαΐδα, θα σας μιλήσω για την Πτολεμαΐδα και για την Κοζάνη. Η Κοζάνη έχει και κάποιους φοιτητές, εν πάση περιπτώσει, ίσως λίγο, είναι στην ίδια μοίρα βέβαια. Η Πτολεμαΐδα είναι μια πόλη συνταξιούχων. Αυτή τη στιγμή ζούμε με τις συντάξεις των ανθρώπων που έχουν μια σύνταξη. Και πολλοί από αυτοί φεύγουν και ακολουθούν τα παιδιά τους.
0: Άρα εδώ δεν χάθηκε μόνο μια θέση εργασίας. Χάθηκε και ένας μισθός. Χάθηκαν και οι νέοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν την περιοχή γιατί δεν βρίσκουν και επαγγελματική προοπτική.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι αλυσίδα.
0: Και το πιο σημαντικό απ' όλα, δημογραφική συρρήκνωση.
1: Δημογραφική συρρήκνωση, τα αποτελέσματα που είδαμε προχθές που δημοσιεύτηκαν στα τοπικά μέσα είναι και αυτά απογοητευτικά. Έχουν κλείσει τμήματα, συγχωνεύονται τμήματα σχολείων. Ήδη έχουμε 4 προέδρους από τοπικές κοινότητες που έκαναν μία διαμαρτυρία και μέχρι στιγμής δεν έχω δει μία πολιτική θέση, διότι κλείνουν τα σχολεία τους στα χωριά μας.
0: Καλά τώρα, μην αρχίσουμε τώρα μια κουβέντα και να τα πω και κάποιοι που διαμαρτύρονται για μπροστά στις κάμερες και πίσω από τις κάμερες κάνουν άλλα πράγματα, τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Λίγο με στεναχωρεί εμένα γιατί βλέπουμε κάποιους ή δήθεν να ξεσηκώνονται και την ίδια ώρα που είναι ξεσηκωμένοι μπορεί να τρώνε και να πίνουν δίπλα σε κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές.
1: Αυτό είναι γεγονός, κύριε Γαρφάλο, αναμφισβήτητο, διότι πέσατε και στην περίπτωση. Σύμφωνα με την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή,
0: ναι.
1: το πρωί είδαμε τις διαδηλώσεις γενικούς γραμματείς από σωματεία εργαζομένων, αν είναι δυνατόν, από σωματεία εργαζομένων να διαμαρτύρονται το πρωί με τα πανό αγκαλιά και το απόγευμα να είναι στην ομιλία του Πρωθυπουργού με το φραπέ στο χέρι.
0: Μα εγώ άκουσα.
1: Και ο φραπέ δεν είναι συμβολικό, είναι πραγματικότητα. Έτσι, με το φραπέ στο χέρι.
0: Εγώ άκουσα εκεί συνδικαλιστή να λέει σε ένα τοπικό ραδιόφωνο, μου στείλαν το ηχητικό χθες το βράδυ αργά, να λέει ότι μίλησα, λέει, με τον Πρωθυπουργό και μου είπε ότι θα φροντίσουμε να αποκαταστήσουμε όλη την χαμένη, όλο αυτό που έχει χαθεί εδώ στην Πτολεμαΐδα, και του είπα, μου το υπόσχεσαι. έρχεσαι. Και του μου λέει ο Πρωθυπουργός, όχι, δεν το υπόσχομαι, αλλά θα το δω. Ε, αυτό θα το δω, μου λέει, του έλεγε στη δημοσιογράφο εκείνη τοπική, αυτό θα το δω, μου γεννάει, λέει, μια ελπίδα. Ε, τώρα του είπε ο Μητσοτάκης, θα το δω, και φούσκωσε από ελπίδα ο συνδικαλιστής.
1: Κύριε Καρυφάλου, μας κοροϊδεύουνε. Κοροϊδεύουνε μια ολόκληρη κοινωνία μπροστά στα μούτρα της. Βέβαια, έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Φταίμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν πηγαίνουμε στην κάλπη, δεν σκεφτόμαστε.
0: Άμπραβο.
1: Δεν σκεφτόμαστε τον τόπο, δεν σκεφτόμαστε το μέλλον, σκεφτόμαστε μόνο τον φίλο μας, τον κολλητό μας, τον κομματάρχη μας, αν θέλετε. Αν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι θέλει να κάνει στα επόμενα 10 χρόνια της ζωής του. Θέλει να μεταναστεύσει, ας πάει να ψηφίσει τους ίδιους. Θέλει να μείνει στον τόπο του, να σκεφτεί και να δει ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος στηρίζει το Λιγνίτη. Σήμερα που μιλάμε, δεν θέλω να επηρεάσω εγώ κανέναν, αλλά πάντοτε έχω μάθει να λέω την άποψή μου ανοιχτά, γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν. Εντάξει. Σήμερα ο μόνος που μιλάει για το Λιγνίτη είναι κάποιοι βουλευτές παλαιών κομμάτων της μεταπολίτευσης, οι οποίοι θεωρώ ότι και αυτοί κοροϊδεύουν, γιατί το κάνουν για ψηφοκριτικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Διότι αν τα πιστεύαν αυτά που λέγανε, δεν θα ψηφίζανε καταρχάς το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει παίξει ρόλο το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Αυτό παίζει τώρα ρόλο. Αυτό παίζει τώρα ρόλο στη ζωή μας.
1: Έχω κληθεί στο τμήμα υπηρεσιών, βλέπω την εστίαση, βλέπω έχω και φίλους και κουμπάρους και γνωστούς και συγγενείς που έχουν φούρνους, ζαχαροπλαστεία. Αυτοί όλοι δηλοπαθούν με τα ρεύματα.
0: Επειδή έχετε και μια θεσμική θέση στο επιμελητήριο και επειδή ακούμε εδώ και χρόνια για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, πόσο δίκαιη τελικά έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα αυτή η μετάβαση για το μικρομεσαίο επιχειρηματία και την περίοδο αυτή ακούμε για χρηματοδοτήσεις 140 εκατομμυρίων ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων στις περιοχές δίκαιης μετάβασης και δεν ξέρω αν αυτά τα χρήματα φτάνουν για τις επιχειρήσεις που πραγματικά τα χρειάζονται.
1: Θα σας πω. Λοιπόν, οι Κινέζοι λένε μία λέξη, μία εικόνα είναι σε χίλιες λέξεις.
0: Ναι.
1: Προσκαλώ εσάς προσωπικά και όποιον από τους ακροατές σας επιθυμούν να έρθετε, θα σας φιλοξενήσω για ένα Σαββατοκύριακο και ελάτε να δείτε την εικόνα από μόνοι σας. Για να δείτε πόσο δίκαιη είναι η μετάβαση.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε να δείτε τότε με τα μάτια σας.
0: Είναι εύκολο να μπει ένας επαγγελματίας σε αυτά τα προγράμματα και τελικά ωφελούνται οι επιχειρήσεις από τέτοιους οργανισμούς.
1: Θα σας πω, μέχρι στιγμή, είναι και αυτό μια άλλη σιωτή αντίδραση. Και τι εννοώ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν έχουμε δει κάτι ευνοϊκό. Πρόσφατα βγήκε πριν από μερικούς μήνες ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ελαφρώς πιο ευνοϊκό, μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά μια επιχείρηση τι να κάνει με 20.000 ευρώ.
0: Ναι. Και βέβαια, τι κάνεις σε αυτό το επίπεδο και το επιμελητήριο της Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
1: Επίσης, τα προγράμματα όλα που βγαίνουν ζητάνε το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης να το έχει στην τράπεζα, έτσι, να υπάρχει σε τραπεζικό απόθεμα. Καταρχάς, θέλω να μας πούνε από το Υπουργείο Εργασίας ή δεν ξέρω από ποιο Υπουργείο, αφού μας παρουσιάζουν όλα τόσο καλά και ότι όλα είναι ζάχαρη, η Ελλάδα είναι ζάχαρη και η περιοχή, όπως πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας βγήκε σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι και είπε ότι η εστίαση έχει αυτούς τους τζίρους της και μάλιστα τη βουλεύτηκε και το AI το οποίο τον διέψευσε.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: ας
0: ναι.
1: Μας πούνε τι ποσοστό επαγγελματιών έχει πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Ή τι ποσοστό, δεύτερη ερώτηση, τι ποσοστό επαγγελματιών δεν έχει οφειλές, ασφαλιστικές οφειλές.
0: Μπράβο.
1: Εάν, πολύ φοβάμαι ότι το ποσοστό είναι τεράστιο από τους επαγγελματίες που δεν έχουν πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα, επίσης είναι τεράστιο το ποσοστό των επαγγελματιών που έχουν οφειλές ασφαλιστικές. Και δυστυχώς όχι μόνο.
0: Φοβερό.
1: Μιλάμε τώρα ίσως για πάνω του 70-75%, έτσι.
0: Ακούμε, ναι. Ακούμε επίσης ότι θα γίνουν κάποια μεγάλα φωτοβολταϊκά και γενικότερα επενδύσεις ΑΠΕ που θέλω να ξέρω αν δημιουργούν τελικά αντίστοιχο αριθμό μόνιμων θέσεων εργασίας ή υπάρχει μια παρανόηση εδώ.
1: Κοιτάξτε, τους τελευταίους μήνες διαβάζουμε στον τοπικό τύπο από κάποιες σελίδες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες είναι και κυβερνητικές ίσως, ότι υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις, θα γίνουν ακόμη περισσότερες. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα...
0: Μιλάνε για ενέργεια, για αποθήκευση, για data centers και διάφορα τέτοια.
1: Εκτός από τα data center και στο ρηχείο Κομάνου που έχει γίνει μια τεράστια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, άλλη μια εταιρεία με την παραγωγή υδροπονικής ντομάτας που γίνεται, αυτό έχει γίνει σημαία. Καλώς να γίνει, είμαστε υπέρ του επιχειρήν.
0: Το θέμα είναι αν το βλέπεις στην καθημερινά του...
1: Μας λένε τώρα για 450 θέσεις. Μα, κύριε Γαριφάλ, 450 θέσεις θα θέλει ο άνθρωπος. Δεκτό, σεβαστό, το θέλουμε, ναι. Αλλά...
0: Πού είναι 20.000 θέσεις.
1: Πού είναι 20.000. Αυτό που είπα από την αρχή. Δηλαδή για να πάμε σε αποδειδοποίηση και να μην σβήσει μια περιοχή, να μην σβήσουμε ένα ολόκληρο επιχειρηματικό κόσμο και πολίτες από μια γεωγραφική θέση της χώρας, πρέπει να διασφαλίσει τις θέσεις πρώτα με 450 θέσεις και άλλες 100 από εκεί και άλλες 300 από δίπλα. Θα κάνουμε 20-25 χρόνια για να επανέλθουμε. Ίσως λέω και λίγο για να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και επίσης υπάρχει και το άλλο. Με το Ταμείο Διοίκησης Ανάπτυξης. Δεν ξέρω και θα ήθελα να κάνετε και μία έρευνα. Πόσες είναι πραγματικές οι επιχειρήσεις που δημιουργούν αφημί στην περιοχή λόγω της μεγάλης επιδότησης και οι έδρες τους είναι αλλού. Δημιουργούν, ναι, κάνουν μία εικονική έδρα εδώ και μπορεί να βρίσκονται στην Κρήτη.
0: Άρα για μιλάμε για... Εδώ τώρα είναι σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί μιλάμε, ναι, για πλασματικά αφημί.
1: Ναι, αυτό το λέω με ποιο εύνασμα. Με το εύνασμα των φωτοβολταϊκών πάρκων. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Να έρθουν να στήσουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, αλλά η έδρα να είναι στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, αυτό υφίσταται. Αυτό υφίσταται. Ναι. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, είναι στην Αθήνα, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Έχουν δημιουργήσει εταιρείες με φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά τι ανταποδοτικά έχουν δώσει στη τοπική αγορά.
1: Αυτό αναζητάμε και με την περιφέρεια και τουλάχιστον να ξεχωριστεί, να ξεχωρίσει ο κλάδος στο φωτοβολταϊκό, να γίνει ένας ξεχωριστός κλάδος στο εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο, γιατί επηρεάζει το ΑΕΠ της περιοχής. Δηλαδή φαίνεται ότι η Δυτική Μακεδονία έχει ένα ΑΕΠ Χ λόγω του εισοδήματος της παραγωγής χρημάτων από τα φωτοβολταϊκά, τα οποία όμως δεν είναι στον τόπο. Δεν είναι στον τόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, επειδή κανονικά αυτό το θέμα θα μπορούσε να είναι τρίωρη εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα αυτό. Θα ήθελα να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να έχουμε τον επόμενο καλεσμένο. Αν μπορούσατε σήμερα να στείλετε ένα μήνυμα απευθείας στον Πρωθυπουργό για την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία, τι θα του λέγατε, κύριε Γαβριλίδη?
1: Θα έλεγα να σεβαστεί τους ανθρώπους, τις ζωές των ανθρώπων, τις περιουσίες των ανθρώπων, που τουλάχιστον όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα. Δυστυχώς, είμαστε πολύ δυσπιστοί στην κυβέρνηση αυτή. Γιατί θα σας θυμίσω πολύ σύντομα ότι πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση ο Πρωθυπουργός διασφάλιζε ότι το Λιγνίτη δεν θα τον ακουμπήσει κανένας, ότι ο Λιγνίτης είναι κρατικός πυλώνας και θα πρέπει να βασιστούμε πάνω του. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση με μια άλλο τελεία. Κάτι παρόμοια είπε τελευταία για το νερό και με ανησύχησε πολύ. Και είδαμε μετά από χρόνια, επανέρχομαι στην ενέργεια, ότι τελικά ο Λιγνίτης είναι ασύφορος και έσβησε. Φοβάμαι ότι το προσεχές, αν η κυβέρνηση αναλάβει ξανά, νομίζω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα έχει να υλοποιήσει θα είναι με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το απεύχομαι, δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά δυστυχώς η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη και αυτή τη στιγμή επανέρχομαι ξανά στο κομμάτι της κάλπης. Το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους ακροατές, σε όσους μας ακούνε, θέλω να ξέρουν ότι η Δυτική Μακεδονία, η Πτολεμαΐδα συγκεκριμένα, έχει δώσει τις άρκες της για όλη την Ελλάδα. όταν θα πάτε στην κάλπη, ψηφίστε ένα πατριωτικό κόμμα, ένα κόμμα που έχει δύναμη για να κυβερνήσει, ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα εφόλης της ύλης για να τα κυβερνήσει, για την εξωτερική πολιτική, για κοινωνική πολιτική, για την παιδεία, για την οικονομία. Και αυτή τη στιγμή, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, η μόνη δύναμη που έχει αυτά τα φόντα είναι η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Φαίνεται.
1: Αλλά είναι αυτό που πιστεύω για σήμερα.
0: Φαίνεται ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει ξυπνήσει. Απομένει η Νότια Ελλάδα να ξυπνήσει ακόμα περισσότερο. Κλείνοντας, οφείλω να το πω γιατί επιμένει ένας ακροατής. Μου στέλνει την καλημέρα του, σας στέλνει την καλημέρα του. Λέγεται Στέλιος Γαβριλίδης και μου λέει ότι ίσως ο κύριος Γαβριλίδης να είναι σόι μου. Έχω το ίδιο επίθετο. Πατρίδα η Μικρά Ασία, Έλληνες ψηλά το κεφάλι. Στέλιος από Γαλάτσι. Θα σας στείλω το τηλέφωνό του, μου έχει στείλει το τηλέφωνό του, να επικοινωνήσετε. Μήπως
1: καλημέρα, είστε... κύριε Στέλιο. Σας ευχαριστώ.
0: Μήπως είσαστε σόι. Έχετε
1: το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό για όλους.
0: Πολλές καλημέρες από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος και από τη Γερμανία. Βλέπω, σας θέλω την καλημέρα τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαβριλίδη.
1: Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα. Αντιληφθήκατε τώρα τι ζωή είχε η Πτολεμαϊδα, γενικότερα η Δυτική Ελλάδα, η Κοζάνη, τι ζωή είχε 20.000, ακούσατε κάτι μισθή, 2,5 και 3,5 και 3 χιλιάρικα το μήνα. Λοιπόν, επιχειρήσεις δουλεύανε και τώρα ζούνε με τη συντάξη των παππούδων και στα καφενεία που 5 καφενεία και 5-10 επιχειρήσεις. Είναι τραγικό αυτό από το 19.

μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εγώ βλέπω ότι ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχει πάει τουαλέτα στην κυρία, πώς την είπαμε, Βασιλική, εκεί στα Πευκάκια, να, και κάποια μπουκαλάκια νερό να ζεσταίνονται από τον ήλιο για να πλένεται. Έσχος, έσχος. Λοιπόν, αφήστε τα δελτία τύπου και κοιτάξτε να πάτε εκεί δίπλα στη γυναίκα, να τη βάλετε σε καμιά δομή μέσα, να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της κάπως αξιοπρεπώς. Έσχος. Πάμε σε τραγούδι, να πάμε στη Μονεβασιά, γιατί έχουμε άλλο θέμα εκεί. Πάμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 παρα 20, 20 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας να πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Αφού διαβάσω κάποια μηνύματα που μου έχουν στείλει εδώ φίλοι ακροατές, η Δυτική Μακεδονία χτυπιέται χρόνια τώρα. Ξεχνάμε τη μετάπτωση της ένατης μεραρχίας στην Κοζάνη σε ταξιαρχία και σε ένα καλοκαίρι 1998 έφυγαν από την Κοζάνη 500 άτομα με τις οικογένειές τους. Επίσης ξεχνάμε το κλείσιμο μεταφορά συγχώνευσε τμήματο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το 2013 και μεγάλης απώλειας φοιτητών στην πόλη της Κοζάνης. Υπολογίστε τη ζημιά σε αγρότες που έστανα

0: προϊόντα σε Ρωσία, τους γουναράδες δεν έχει μόνο η Καστοριά. Τα εργοστάσια της ΔΕΗ είναι το κερασάκι στην τούρτα. Πραγματικά, πραγματικά, μια τεράστια περιφέρεια και πραγματικά αποδομήθηκε τελείως. Να είσαι καλά, Βασιλική, Βαλεντίνα, να είσαι καλά. Πραγματικά αυτό το θέμα θα το βλέπουμε, θα το παρακολουθούμε. Το είδα και εγώ εχθές στο Facebook. Με χαροποιεί το ότι ξεκίνησα από σένα το θέμα. Θα πάρουμε τηλέφωνο και το Δήμο και τη Μητρόπολη εκεί πέρα, το Γαβριήλ, το Μητροπολίτη Γαβριήλ, που έχει και βλέψεις να γίνει και Αρχιεπίσκοπος. Μην τα κρύβουμε αυτά. Έχει και βλέψεις να γίνει και Αρχιεπίσκοπος. Ας το αποδείξει την πράξη. Να πάρει και σταυρούς που να αξίζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα στην Μονεβασιά, στη Σπάρτη, να μιλήσουμε με τον κύριο μισό λεπτάκι, τον κύριο Μπεμπέτσο, να δούμε για εκείνο το θέμα. Μισό λεπτάκι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα για τη Μητρόπολη και για το θέμα της κυρίας Βασιλικής. Πολλά μηνύματα βλέπω από τον κόσμο. Υπόσχομαι ότι θα το παρακολουθούμε το θέμα της κυρίας Βασιλικής, γιατί είναι άδικο. Είναι πραγματικά άδικο. Πάμε λοιπόν τώρα να τα αφήσουμε λίγο, να πάμε στη Μονεβασιά, σε ένα θέμα που έχει, που δεν έχει μόνο οικονομική αλλά και αναπτυξιακή διάσταση, και μιλάμε για το έργο του Τελεφερίκ της Μονεβασιάς. Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως σημαντική παρέμβαση για την προσβασιμότητα και την τουριστική ανάπτυξη ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς της χώρας. Και σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Voice News, υπάρχουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του και σημαντικές αλλαγές στη χρηματοδότηση. Τα οικονομικά στοιχεία θα τα δώσουμε αναλυτικά εμείς σε λίγο. Εκείνο όμως που θέλω να πάμε για το θέμα να εξετάσουμε είναι η άλλη πλευρά. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη Μονεβασιά, τους επαγγελματίες, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομία της Λακωνίας, και να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μπεμπέτσο, έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και γνωρίζει από πρώτο χέρι την τουριστική αγορά και τις ανάγκες της περιοχής, και θέλω να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι φιλοξενούμενος σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Μπεμπέτσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας, και μάλιστα από το νοτιότερο άκρο της υπηρετικής Ευρώπης, όπως πολύ σωστά είπατε, από τη Μονεβασιά. Ένα σημείο το οποίο, αν θα αξιοποιόταν πραγματικά από τις πολιτικές ηγεσίες, θα μπορούσε να γίνει πυλώνας ανάπτυξης όχι μόνο του τόπου μας, αλλά και όλο της Ελλάδας.
0: Επειδή είπατε μία σημαντική φράση, το νοτιότερο τμήμα της Ευρώπης, λοιπόν, αυτό ποτέ καμία κυβέρνηση δεν το έχει εκμεταλλευτεί.
1: Όχι μόνο δεν το έχει εκμεταλλευτεί, δεν έχει καταλάβει πόσο σημαντικός θα ήταν πλεονέκτημα στρατηγικό. Ξέρετε, εγώ μεταξύ άλλων έχω κάποιες γνωριμίες και με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ναυτιλία και μου έχουν πει καπετάνοι ότι αν πραγματικά σκεφτόμαστον τι θα συνέφερε να γίνεται, δηλαδή πού θα συνέφερε να έρθουν τα εμπορεύματα από το Περσικό κόλπο, όλοι θα σου λέγανε συμφέρει να έρθουν στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και όχι στην παράδειγμα στον Πειραιά, εφόσον πρέπει να γίνει φυσικά και να γίνει σύγκρουση συμφερόντων, αυτό είναι που δεν κάνουν.
0: Βέβαια, πόσο συμφέρει τα οικονομικά μεγαθύρια κάτι τέτοιο.
1: Και με συνδυασμένες μεταφορές, που σημαίνει μετά το καράβι, προδρομικός σταθμός και τρένο, να πάνε τα εμπορεύματα πολύ φθηνότερα σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό λέω για πυλώνα ανάπτυξης ολόκληρης της Ελλάδας.
0: Έτσι. Τώρα, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες για το θέμα του Τελεφερίκ, θέλω να μου δώσετε μία εικόνα που υπάρχει σήμερα στη Μονεβασιά γύρω από το συγκεκριμένο έργο και τι συζητούν οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι γι' αυτό, αφού το Τελεφερίκ είχε παρουσιαστεί ως ένα έργο που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την πρόσβαση στο κάστρο, στην καστροπολιτεία εκεί πέρα. Πόσο σημαντικό είναι πραγματικά για την τουριστική ανάπτυξη περιοχής αυτό το έργο?
1: Όχι μόνο, αλλά είχε και διαφημιστεί και ήταν σαν κάτι μεγάλο, το οποίο θα έπαιρνε μεγάλη πνοή. Επειδή λοιπόν εγώ έχω λοιπόν καθημερινά επαφή με όλους τους επαγγελματίες λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας. Φυσικά ο κόσμος αυτή τη στιγμή αναρωτιέται τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή δεν γνωρίζει ακριβώς, αλλά το ότι θα τα μεταφέρουν πραγματικά τη δαπάνη από ευρωπαϊκά κονδύλια σε εθνικά κονδύλια και δεν το καταργούν τελείως, καταλαβαίνουν ή θέλουν να μετριάσουν τέλος πάντων την επίπτωση στο εκλογικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Οι επιχειρήσεις στον τουρισμό, οι οποίες δεν είναι μόνο επιχειρήσεις στον τουρισμό, από εκεί εξαρτώνται και επιχειρήσεις υγειονομικές, δηλαδή τα προϊόντα τα οποία θα πουλήσουμε, δηλαδή τελικά συνδέονται όλα. Όλοι φυσικά φοβόνται, γιατί το βλέπουμε, ότι η απαξία ενός ακόμη έργου, το οποίο τελικά θα πάει στον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή στο πτωχευμένο κράτος, να το πούμε διαφορετικά, σε εμάς τους φορολογούμενους, θα μειώσει κι άλλο την περίοδο της τουριστικής, το πόσο καιρό θα έχουμε τουρισμό. Ήδη τώρα μιλάμε ότι πηγαίνουμε από τους 6 μήνες στους 3 μήνες και σε λίγο θα μείνει 1,5 μήνας και να το δούμε και αυτό. Και είναι δυστυχώς για τη Λακωνία, μέσα στα πλαίσια της γενικότερης απαξίωσης για τα έργα που δεν έχουν γίνει ή που καθυστερούν πάρα πολύ, όπως και το Μουσείο της Σπάρτης, το οποίο ακόμη το περιμένουμε, όπως και τα σπήλαια του Δερού, τα οποία υπολειτουργούν, όπως και ο αυτοκινητόδρομος που σταμάτησε στη Σπάρτη και δεν συνέχισε μέχρι τη θάλασσα, όπως και το αεροδρόμιο που δεν υπάρχει, το τρένο που δεν υπάρχει και τόσα άλλα τα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε.
0: Ειδικά για το θέμα του τουρισμού, είστε και ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται με τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα και έχετε και άμεση εικόνα της τουριστικής κίνησης. Από πρώτο χέρι βλέπετε τη συρρήκνωση αυτή που γίνεται.
1: Αυτό το οποίο εγώ λοιπόν διαπιστώνω από πρώτο χέρι είναι ότι ο τουρισμός που έχουμε στον τόπο μας, σε αυτό τον πανέμορφο τόπο πραγματικά, με αυτή την ατελείωτη ακτεγραμμή στο νομό Λακωνίας, με τα κάστρα όπως είναι η Μονεβασιά, με το Μιστρά, με τη Σπάρτη, είναι ότι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν περισσότερο είναι αυτοί που έχουν άμεση σχέση. Δηλαδή Έλληνα-Αμερικάνοι, Έλληνα-Αυστραλοί, Έλληνα-Καναδοί και ούτω καθεξής.
0: Όταν όμως ένα μεγάλο τέτοιο τουριστικό έργο εξαγγέλλεται αλλά καθυστερεί, αυτό στην πράξη για έναν επιχειρηματία που έχει επενδύσει περιμένοντας μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, για επιχειρήσεις που έκαναν επενδύσεις ή σχεδιασμό, έχοντας κατά νου ότι το τελεφερίκ θα λειτουργήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, δεν δημιουργεί μια χασούρα σε έσοδα εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά αν έχει προβεί ήδη σε τραπεζικό δανεισμό, σημαίνει ότι ενδεχομένως όλο το οικονομικό του πλάνο θα πάει πίσω και ίσως και να καταστραφεί. Ή αν κάποιος αν σχεδιάζει να κάνει μια επένδυση, φυσικά θα τα ανεβάλει για αργότερα, οπότε χάνονται θέσεις εργασίες, όλη η οικονομική δραστηριότητα πάει πίσω και αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα. Αυτά είναι το ένα πηγαίνει στο άλλο. Αυτοί δυστυχώς λοιπόν οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις ή ακόμη χειρότερα αυτοί που δεν τρέχουν τις ενέργειες της πρέπουσας για να μην χάνονται χρήματα και όχι μόνο σε αυτό το έργο αλλά και σε πολλοί άλλα έργα, παράδειγμα όπως εδώ στη Σπάρτη που χάθηκε η χρηματοδότηση του ξενιά Σπάρτης και τέτοια παραδείγματα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, είναι επειδή ή δομή η κρατική ή αδιαφορία ή το επιτελικό κράτος 2.0, να μην πω άλλη κουβέντα, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν ότι χάνονται συνέχεια χρήματα χωρίς πραγματικά να υπάρχει κάποιος λόγος και να επιβαρύνεται και πάλι ο ένας φορολογούμενος.
0: Μα εδώ επιβαρύνεται και μια άλλη ιδιαίτερη κατηγορία επισκεπτών, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ή αναπηρία, που θα μπορούσε το τελεφερίκ να διευρύνει το κοινό που θα επισκεφτόταν το Αττική Αστροπολιτεία.
1: Καλώς. Υπάρχει ο τουρισμός, αλλά έχει και υποκατηγορίες. Όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, είναι το ηλικιωμένο, όπως είναι τα καπί. Και επειδή παλαιότερα είχα θητεύσει για ένα χρονικό διάστημα πρόεδρο στο νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Σπάρτης, στα καπί δηλαδή ήμουν ο πρόεδρος, τότε λοιπόν εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για αυτή την τρίτη ηλικία να κάνουμε ό,τι για να αισθανθεί καλύτερα. Λοιπόν, αν δεν είναι επισκέψιμα και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα λόγω ηλικίας, τότε λοιπόν τι ακριβώς προσφέρουμε ως αντίδραση στην κοινωνία με την υπερφορολογία που βάζουμε σε όλους μας.
0: Και πάλι θα επικαλεστώ την επαγγελματική σας εμπειρία. Ο ξένος, ο τουρίστας, Τι ζητά σήμερα από ένα προορισμό όπως η Μόνη Βασιά, που είναι διεθνώς αναγνωρίσιμος προορισμός, μην το ξεχνάμε αυτό. Και δεν ξέρω αν το κράτος έχει αξιοποιήσει όσο θα μπορούσε αυτή τη δυναμική και μέσα από αυτές τις ευκαιρίες που πάνε χαμένες τελικά.
1: Να πω κάτι. Ναι. Σήμερα, όχι μόνο στη Λακωνία, αλλά σε όλη την πατρίδα μας, από το άλλο άκρο που μόλις μίλησατε πριν από λίγο στην Πλωνοϊδα, μέχρι σήμερα. Δυστυχώς ή ευτυχώς εισπράττουμε χρήματα από τους προγόνους μας, δηλαδή αυτούς που έφτιαξαν τα κάστρα, αυτούς που κάνανε ιστορία, όπως ήταν η 300 του Λεωνίδα με τη μάχη των Θερμοπυλών, ο Μιστράς κλπ. Και σήμερα δυστυχώς εμείς οι απόγονοι αυτών των μεγάλων ανθρώπων, των μεγάλων προγόνων μας, δεν είμαστε ικανοί να συντηρήσουμε και να αυξήσουμε τα μνημεία της πολιτικής μας κληρονομιάς. Αυτό έχουμε να επιδείξουμε. Δεν έχουμε να επιδείξουμε μόνο θάλασσα και σουβλάκι, αλλά και τι θα επισκεφτεί ο τουρίστας. Επειδή λοιπόν στη δική μου επιχείρηση έρχονται και ξένοι, όχι Ελληνοαμερικάνοι, θέλουν να πάνε να επισκεφτούν, δηλαδή πού είναι η αρχαία Σπάρτη, πού είναι ο Μιστράς, πού είναι η Μόνη Βάσια, πόση ώρα θα πάω εκεί πέρα, πόσο θα ταλαιπωρηθώ, πού θα μείνω. Αυτά ρωτάει. Και φυσικά και το τελεφερί, εφόσον λοιπόν θα είναι στα πλαίσια βοήθειας του τουριστικού προϊόντος.
0: Αυτό μου γράφει τώρα μια ακροάτρια, η κυρία Νίκη, μου λέει από το Γαλάτσι, μου λέει εφόσον έχει συρρυκνωθεί η τουριστική περίοδος υπερβολικά το τελευταίο διάστημα, θα μπορούσε, λέει, αυτό το έργο όπως το τελεφερίκ να βοηθήσει τη Μόνη Βασιά να λειτουργεί ουσιαστικά ως προορισμός 12 μηνών.
1: Φυσικά και θα μπορούσε, γιατί σκεφτείτε ότι οι καιρικές συνθήκες στη Λακωνία και ιδίως της Νότια Λακωνίας είναι ήπιες ακόμη και το βαρύ το χειμώνα. Οπότε δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα το να δουλεύει όλο τον χρόνο. Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε και κάτι άλλο για να μην ξεχνιόμαστε. Όπως και τα σπήλαια Θερού, από ένα χρονικό διάστημα και μετά, νομίζω τον Οκτώβριο, συρρυκνώνεται το ωράριο λειτουργίας. Ναι. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και το πώς λειτουργούν αυτοί οι προορισμοί. Όταν έρχεται ένας Ελβετός, δεν ξέρει από ωράρια λειτουργίας, θέλει να πάει να δει το κάστρο του Μόνη Βασιάς, θέλει να πάει να δει το κάστρο εδώ πέρα του Μιστρά, θέλει να κάνει την επίσκεψή του, να αφήσει τα χρήματά του ωραία και να ευχαριστηθεί από τις αναμνήσεις του. Εμείς, εκτός από το ωραίο τηλεφορείο, τι άλλο έχουμε να προσφέρουμε? Πραγματικά θα στηρίξουμε, θα έχουμε επαρκή λειτουργία? Ο κόσμος θα αισθάνεται φιλόξενος? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Μάλιστα. Το θέμα, λέει ένας άλλος ακροατής, είναι τι κάνουν και εκεί οι βουλευτές, τοπικοί φορείς, κομματάρχες, κόμματα, δήμοι, περιφέρειες, τι κάνουν για αυτή την ιστορία?
1: Μου θυμίσατε κάτι, ας το πούμε, ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα είναι τραγικά. Μιλάμε για τον νομό Λακωνίας, που η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές είχε ένα τεράστιο ποσοστό του 47-48%. Και βγήκε ένας βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης και είπε: δεν έχουν γίνει αυτά και αυτά και αυτά, αλλά παρόλα αυτά ευχαριστούμε πάρα πολύ που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μας κοροϊδεύουν και όλα στα μούτρα μας. Εδώ πέρα γίνονται πολύ άλλα σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα και ίσως σε μια άλλη εκπομπή θα έπρεπε να αναφερθείτε και να το ψάξετε εξωδοτικά στην πολύ καλή εκπομπή σας, όπως παραδείγματος χάρη το εργοστάσιο Λακωνία, το οποίο μετά από 61 χρόνια λειτουργίας έκλεισε.
0: Ποιο εργοστάσιο είναι αυτό, είπατε?
1: Το εργοστάσιο χρησιμοποιίας Λακωνίας. Το τρίτο μεγαλύτερο εργοστάσιο. Μάλιστα. Μετά από 61, και τώρα υπάρχει κάποιος ιδιώτης ο οποίος θέλει να το αγοράσει. Λοιπόν, πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει στον τόπο, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό το οποίο βγήκε. Α, θυμήθηκα και κάτι άλλο. Μιας και μιλάγατε πριν από λίγο για το Λιγνίτι.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα εδώ στη Σπάτη, στο Φόρουμ Πελοποννήσου, ήρθε ο κύριος Υπουργός και ανήγγειλε ότι θα γίνει μια γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, που και εκεί υπήρχε τέλος πάντων.
0: Είχα πάει πριν ένα μήνα και είδα και άλλες τραγικές εικόνες.
1: Ακριβώς, και ανήγγειλε γεωργική σχολή στο πλαίσιο της δίκης μετάβασης στη Μεγαλόπολη. Ναι. Όταν δεν είναι αγροτική περιοχή λόγω υψομέτρου, αλλά είναι Λακωνία. Και το είπε λοιπόν στους Λάκωνες εδώ στη Σπάρτη και το χειροκρότησαν. Αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα. Ναι.
0: Κρακαδόροι παντού υπάρχουν, κρακαδόροι.
1: Ακριβώς. Και στις υπόλοιπες υποδομές, στο αεροδρόμιο που δεν υπάρχει, το τρένο που δεν υπάρχει και τόσα άλλα πράγματα.
0: Το θέμα του Τελεφερίκ, πάντως οφείλω να το πω, επειδή είναι συνάδελφος δημοσιογράφος, το έχει αναδείξει και βέβαια το έχει δημοσιεύσει και το Voice News. Το έχει αναδείξει ο συνάδελφος ο Ηλίας Ομπόνος που γράφει στο Νότος Πρες. Και οφείλω, έχω την υποχρέωση να το πω και μπράβο του. Και πριν κλείσουμε, να ακούσετε κι εσείς τα στοιχεία που βρήκα εγώ μέσα από το θέμα αυτό, τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται για τη νέα απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου. Η αρχική προβλεπόμενη χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Ανάκαψης ανερχόταν σε 5,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Μετά όμως τις καθυστερήσεις και την αδυναμία ολοκλήρωσης μέρους των εργασιών μέσα στις προθεσμίες που έδινε το Ταμείο Ανάκαψης, η χρηματοδότηση που απομένει από το Ταμείο περιορίζεται στα μόλις 624.000 περίπου ευρώ. Και εδώ βέβαια βρίσκεται το μεγάλο ζήτημα. Προβλέπεται πλέον να καλυφθούν από εθνικούς πόρους τα υπόλοιπα 4.393.000 ευρώ, δηλαδή από τα περίπου 5,5 εκατομμύρια της αρχικής χρηματοδότησης μένουν περίπου 624.000 ευρώ. Δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στην αρχική και τη νέα χρηματοδότηση είναι περίπου 4.900 εκατομμύρια. Με απλά λόγια, η χρηματοδότηση εμφανίζεται να μειώνεται κατά περίπου 88,7% και την ίδια ώρα περισσότερα από 4.390.000 ευρώ μεταφέρονται προς κάλυψη από εθνικούς πόρους. Πόσο άλλο πια αχρηστία σε αυτό το κράτος? Είναι δικό μου το σχόλιο αυτό.
1: Είναι για αυτούς που κάποτε έλεγαν ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, να θυμίσω.
0: Α, μπράβο, καλά το λέτε.
1: Έτσι.
0: Καλά το λέτε.
1: Νομίζω ότι το πολύ καλό βήμα που δώσατε σε αυτό το θέμα και ενδεχομένως να ξαναγίνει είναι να μάθει και να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, είναι ότι κάποιοι παίζουν με τον μέλο τους εξαιτίας κακής χρήσης των υποδομών και των χρηματοδοτήσεων. Πόσο θα πάει αυτό το πράγμα, το να μην μπορούμε να κάνουμε πέντε πράγματα, να κάνουμε κάποιες δικασίες που η Ευρώπη μας το ζητάει και να χάνονται πόροι συνέχεια.
0: Εμείς και ο πολίτης και ο δημοσιογράφος και τα μέσα ενημέρωσης έχουν κάθε δημοσιογραφικό δικαίωμα να ζητάμε λογαριασμό μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Το έχουμε αυτό το δικαίωμα και είναι και εκτιμένο δικαίωμα αυτό.
1: Αυτό είναι και το λειτουργήμά σας στο να ελέγχετε την εξουσία.
0: Έτσι. Δεν το κάνουν όλοι όμως, δυστυχώς. Και εδώ καρτέλ έχουμε στα ΜΜΕ.
1: Να θυμίσουμε και τα κονδύλια τότε επί COVID που δίνεται γύρισαν για διαφήμιση, να τα θυμίσουμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, τα ημέτερους, τέλος πάντων, να μην πούμε ονόματα.
0: Βέβαια. Τέλος πάντων, άλλοι δεν βρίσκανε δουλειά τότε γιατί αντιστεκόντουσαν σε αυτή την προπαγάνδα που γινόταν με το COVID και άλλοι βολεύτηκαν καλά. Τέλος πάντων. Άλλη
1: να
0: πάτε αυτή.
1: Μια καλημέρα λοιπόν από την πανέμορφη Μονεβασιά, από τις ατελείωτες παραλίες όλου του νομού Λακωνίας, φυσικά από τη Μάνη μας, μην ξεχάσουμε και τη Μάνη, και αυτή έχει ένα ολόκληρο μουσείο, το οποίο και αυτό γέμισε με αναγεμηνήτρες, και φυσικά την τιμένη Σπάρτη.
0: Έτσι, και επειδή έχω έρθει και χειμώνα εκεί πέρα, αξίζει τον κόπο κάθε πολίτης να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάρει ένα μέσο μεταφοράς και να σας επισκεφτεί έστω και για ένα τριήμερο, ένα διήμερο εκεί πέρα. Είναι υπέροχα τα μέρη εκεί πέρα που ζείτε.
1: Τώρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα γίνεται και ο θρηλυκός αγώνας στο Σπάρταθλον.
0: Μπράβο, σωστά.
1: 26-27 Σεπτεμβρίου αυτό το μήνα έχουμε το Σπάρταθλον.
0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, προγραμματίστε το. 26-27, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπεμπέτσο.
1: Είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολλά μηνύματα. Αμάν, πρέπει να το διαβάσω αυτό. Οπωσδήποτε. Πρέπει να το διαβάσω πριν κλείσουμε. Δεν θα κάνω, μισό λεπτό θα κάνω. Κύριε Γαριφάλου, καλημέρα, καλή εκπομπή. ένα παιδί 14 ετών με καταγωγή από Αλβανία έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, μένει στο Σικάμινο το Ροπού, πάσχει από καρκίνο και χρειάζεται επέμβαση η οποία θα γίνει στη Γερμανία. Η οικογένειά του αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα, γι' αυτό έχει ανοιχτή λογαριασμό και για όσου μπορούν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε ποσό. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ αν το αναφέρετε. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που μου το στέλνει, γιατί τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τις βοηθάμε. Λοιπόν, ακολουθεί το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε και να μην ακούμε τέτοιες άσχημες ειδήσεις με ανθρώπινες ζωές που χάνονται έτσι απλά. Πολύ απλά. Είτε από τροχαίο, είτε από ένα διαβολομηχάνημα. Γιατί θέλαμε να γίνουμε πιο νέοι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απαιτεί η νομική πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη, καταγγέλλοντας παράνομες πρακτικές και παντελή έλλειψη βασικού σωτήριου εξοπλισμού στο μοιραίο ιατρείο. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί περνούν αύριο το κατόφλι του ανακριτή για να απολογηθούν για τη θανατηφόρα έκθεση. Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τίθεται απόψε σε λαϊκή αγρυπνία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στο Τρίτο Κημητήριο Νίκαιας. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβησο έπειτα από πυροβολισμούς έξω από γνωστό beach bar. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος, εντείνοντας τους φόβους για ύπαρξη τραυματία. Η έρευνα της Ελλάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκαση των συνθήκων του περιστατικού και τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων ή εμπλεκομένων. Σε κίτρινο συναγερμό τίθεται σήμερα Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια, καθώς και ευρείες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Βόρειας Ελλάδας. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση για αυξημένη προσοχή και αποφυγή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καλώντας τους πολίτες να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση φωτιάς. Την παρέτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων για τις σοβαρές ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών βρίσκονται εκτεθειμένοι, καθώς έκθεση του Πολυτεχνείου αποκαλύπτει ότι οι ζημιές επεκτείνονται, καταρρύπτοντας τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της ηγεσίας. Την ίδια ώρα, οι εξαπατημένοι κάτοικοι καταγγέλουν κρατική αδιαφορία και ελλειπή στοιχεία, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ ανοιχτά της Κεφαλονιάς, αναστατώνοντας τους κατοίκους. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 31 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Λιξουρίου, με εστιακό βάθος στα 26 χιλιόμετρα. Από τη δόνηση δεν καταγράφηκαν ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής τέθηκαν άμεσα σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν πως το σεισμικό τόξο στην περιοχή εμφανίζεται διεγερμένο, ησυχάζοντας ωστόσο για την εξέλιξη του φαινομένου. Θετική στις διαπραγματεύσεις υπό αυστηρούς όρους εμφανίστηκε η Μόσχα, ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν συνενεί σε κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, διεμήνυσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται κατά τις συνομιλίες, ενώ το Κρεμλίνο αξιώνει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί αποκλειστικά στη Μόσχα για να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ρωσική πλευρά συνεχίζει τους σκληρούς τακτικισμούς, επιβάλλοντας διάλογο υπό τον ήχο των όπλων. Συναγερμός σήμανε στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς μετά από δύο εκρήξεις ανοιχτά του Ιρανικού νησιού Κέσμ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ίρνα, οι εκρήξεις προήλθαν από τη θάλασσα, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση ή αν υπάρχουν θύματα και ζημιές. Το συμβάν εντείνει τους φόβους γενικευμένης ανάφλεξης εν μέσω των αλλεπάλληλων στρατιωτικών πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ασθενής βροχή με πιθανότητα 40% και βορειοδυτικός άνεμος στα 6 μποφόρ, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και την ελάχιστη τους 22, ενώ τη νύχτα ο καιρός θα είναι έθριος με πιθανότητα βροχής 35%. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διεύηματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Ορθοδοξία στην πράξη, χαίρετε και αυτήν την ημέρα του Κυρίου και πάντοτε χαίρετε. Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού σήμερα και ημερολογιακά συμπίπτει με την 13η Σεπτεμβρίου. Αυτή λοιπόν η ημέρα μας προετοιμάζει για να φτάσουμε στη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού αύριο, 14 Σεπτεμβρίου. Ημέρα που ο λαός μας την τιμά ιδιαίτερα, μάλιστα της έχει αποδώσει και τα ίσα της Μεγάλης Παρασκευής, καθιστώντας την ημέρα απολύτου νηστείας. Αυτή λοιπόν την ημέρα η Εκκλησία μας προβάλλει και τιμά την ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, του ναού που οικοδόμησε η Αγία Ελένη με τη συμβολή του γιού της, του Μεγάλου Κωνσταντίνου του Αυτοκράτορος. Και ταυτόχρονα τιμά τους Αγίους Κορνήλιο τον Εγκατόνταρχο, Αριστίδη τον Δίκαιο, Στράτονα, Κρονίδη, Λεόντιο και Σεραπίωνα, Γορδιανό, Σέλευκο και Μακρόβιο, Ουαλέριο, Λουκιανό, Ζωτικό και Ηλί, τον Άγιο Μελέτιο τον Πηγά, τον Όσιο Πέτρο τον Έντι Ατρώα, τον Άγιο Ιερόθεο τον Νέο Ιβυρίτη. Παλαιότερα, με απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, αυτή την Κυριακή ετοιμώντο και οι Άγιοι Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης και οι συναυτό θανόντες κατά την Μικρασιατική καταστροφή, επίσκοποι Γρηγόριος Κιδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Ευθύμιος Ζήλων, καθώς και εκατοντάδες κληρικοί και χιλιάδες λαϊκοί που σφαγιάστηκαν για την πίστη τους κατά την εθνοκάθαρση της Μικρασιατικής καταστροφής. Ας έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων, αδελφοί μου, και σύμφωνα με την νεότερη εγκύκλιο στους ναούς των εκκλησιών της Ελλάδος θα τιμηθεί η μνήμη τους την ερχόμενη Κυριακή μετά την ύψωση. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί μου, θα ήθελα να προχωρήσουμε την εκπομπή μας διαβάζοντας τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα και αυτής της Κυριακής αλλά και της περασμένης, γιατί την περασμένη Κυριακή δεν κατέστη δυνατόν να ακούσουμε το ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα της 14ης Κυριακής του Ματθαίου. Έτσι λοιπόν θα ήθελα σήμερα μεθύστερα να το ακούσουμε και να λάβουμε από εκεί όσα θέλουν οι Άγιοι μας Ευαγγελιστές και Απόστολοι να μας διδάξουν. Έτσι λοιπόν, η Αποστολική Περικοπή της 14ης Κυριακής του Ματθαίου είναι από την 2η προς Κορινθίους Επιστολή στο κεφάλαιο 1 από τον στίχο 21 έως τον στίχο 4 του κεφαλαίου 2. Αδελφοί, Αυτός που στηρίζει εμάς και εσάς στον Χριστό και μας έχρισε είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγησε και έβαλε στις καρδιές μας τον αραβόνα του Πνεύματος. Εγώ, δε, καλώ μάρτυρα τον Θεό στην ψυχή μου, ότι για να σας λυπηθώ δεν ήρθα ακόμα στην Κόρινθο. Όχι βέβαια γιατί θέλουμε να κυριαρχήσουμε πάνω στη μίστη σας, αλλά είμαστε συνεργάτες της χαράς σας, γιατί ως προς την πίστη στέκεστε σταθεροί. Αποφάσισα λοιπόν μέσα μου τούτο, να μην έρθω πάλι σε εσάς με λύπη, γιατί αν εγώ σας λυπώ, τότε ποιος είναι εκείνος που θα με χαροποιήσει, παρά αυτός που λυπάται από μένα. Και σας έγραψα αυτό ακριβώς, ώστε όταν έρθω, να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους από τους οποίους έπρεπε να έχω χαρά, έχοντας εμπιστοσύνη σε όλους σας ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Γιατί από πολλή θλίψη και στεναχώρια της καρδιάς σας έγραψα με πολλά δάκρυα. Όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να μάθετε την αγάπη που έχω πιο άφθονη για σας. Η Ευαγγελική Περικοπή, αδελφοί μου, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 22 και μεταξύ των στίχων 2 έως 14 και ονομάζεται από τους ερμηνευτές η παραβολή των βασιλικών γάμων. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος έκανε γάμους για το γιο του και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους προσκεκλημένους τους γάμους, αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να έρθουν. Πάλι έστειλε άλλους δούλους λέγοντας: «Πείτε στους προσκεκλημένους, ορίστε, το γεύμα μου το έχω ετοιμάσει, τα βόδια μου και τα θρεφτά ζώα έχουν σφαχτεί και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στους γάμους». Εκείνοι όμως αδιαφόρησαν και έφυγαν, άλλος για το δικό του χωράφι και άλλος για το εμπόριό του. Οι δε υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνος, οργίστηκε και αφού έστησε τα στρατεύματά του, εξολόθρευσε τους φωνιάδες εκείνους και έκαψε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, αλλά οι προσκεκλημένοι δεν ήταν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια των δρόμων και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Και βγήκαν οι δούλοι εκείνοι στους δρόμους και συγκέντρωσαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και αγαθούς, και γεμίστηκε ο χώρος του γάμου από αυτούς που κάθονταν στο τραπέζι. Όταν μπήκε ο βασιλιάς για να δει αυτούς που κάθονταν, είδε εκεί έναν άνθρωπο που δεν ήταν ντυμένος με ένθυμα γάμου και του λέει: «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένθυμα γάμου?» Εκείνος όμως αποστομώθηκε. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε του τα πόδια και τα χέρια, πάρτε τον και ρίξτε τον στο σκοτάδι το εξώτερο. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί». Απάνω σε αυτές τις δύο αγιογραφικές περικοπές θα ακούσουμε και στο τέλος της εκπομπής μας το κήρυγμα το οποίο έκαμα την Κυριακή που μας πέρασε, 14η του Ματθαίου, 6η του μηνός Σεπτεμβρίου του 2026, στο ναό του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Χριστού στον Κολονό, όπου και λειτουργήσα. Θέλω λοιπόν, αδερφοί μου, αμέσως να διαβάσουμε τα δύο ακόμα αγιογραφικά αναγνώσματα τα οποία έχουμε προετοιμάσει για σας σήμερα και αφορούν τα κείμενα που διαβάστηκαν σήμερα στην Εκκλησιά για την Κυριακή την προ της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και οι δύο περικοπές είναι αφιερωμένες στον Σταυρό. Ακούμε λοιπόν την Αποστολική Περικοπή που είναι από το προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου στο κεφάλαιο 6 και μεταξύ των στίχων 11 έως 18. «Κοιτάξτε με τι μεγάλα γράμματα σας γράφω με το ίδιο μου το χέρι. Εκείνοι που θέλουν να αρέσουν εξωτερικά στους ανθρώπους του κόσμου αυτού, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, μόνο και μόνο για να αποφύγουν το διωγμό που προκαλεί ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί ούτε και αυτοί οι ίδιοι που περιτέμνονται τηρούν τον νόμο, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν για τη δική σας εξωτερική συμμόρφωση. Σε μένα όμως, μη γίνεται να καυχηθώ για τίποτα άλλο παρά μόνο για το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος έχει πεθάνει ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Γιατί στην εν Χριστώ ζωή ούτε η περιτομή έχει καμιά σημασία, ούτε η ακροβιστία, αλλά η νέα δημιουργία. Και σε όσους ακολουθήσουν τον κανόνα αυτό, ας είναι επάνω τους ειρήνη και έλεος, όπως και επάνω στον αληθινό Ισραήλ του Θεού. Στο εξής, ας μην προξενεί κανείς ενοχλήσεις, γιατί εγώ φέρω στο σώμα μου τα σημάδια των παθημάτων του Ιησού. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι με το πνεύμα σας, αδελφοί. Αμήν. Και η Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 3 και μεταξύ των στίχων 13 έως 17 μας αναφέρει: κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό. Και όμως ο Μωσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή δε έστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο, για να κρίνει και να καταδικάσει τον κόσμο, όχι γι' αυτό, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε πώς συνδέεται θεολογικά η ύψωση του χάλκινου φιδιού στην έρημο με τη σταύρωση του Χριστού. Και έτσι, όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας προβάλλει το τι έγινε από τον Μωυσή στην έρημο, εμείς βλέπουμε σήμερα τον Σταυρό να υψώνεται ανάμεσά μας, και με τον ίδιο τρόπο που οι Εβραίοι, βλέποντας το υψωμένο φίδι, σώζονταν από τα τσιμπήματα των φιδιών, έτσι και εμείς, βλέποντας το Σταυρό του Χριστού, να σωζόμαστε από τις προσβολές του πειρασμού. Ναι, αδελφοί μου, με ένα μουσικό διάλειμμα θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας από ευλογημένους ύμνους που αφορούν την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Αγαπητοί μου αδερφοί, συνετέλεσαν στην καθιέρωση αυτής της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η πρώτη ύψωσης έγινε πάνω στο φρικτό Γολγοθά, τον 4ο αιώνα, τότε που με προσπάθειες πολλές και με προσευχές πολλές η Αγία Ελένη, η μητέρα του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, έβρε τον Τίμιον Σταυρόν. Η δευτέρα περίπτωσης είναι όταν ο Ηράκλειος το 626 εκστρατεύει εναντίον των Περσών, οι οποίοι οι Πέρσες είχαν εισέρθει στα Ιεροσόλυμα και μεταξύ των άλλων πήραν ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στην Ορθοδοξία και την Εκκλησία. Πήραν τον Τίμιον Σταυρόν. Έτσι τον επαναφέρει ο Ηράκλειος στην Αγία Σιών, στην Αγία Πόλη, και ο Πατριάρχης παίρνει στα χέρια του τον Τίμιον Σταυρόν και τον υψώνει, και ο λαός από κάτω με όλη τη δύναμη της καρδιάς και της ψυχής έψαλε πολλάκις το Κύριε ελέησον, και εισπάζοντο και κατησπάζοντο οι κληρικοί και οι λαϊκοί, ο πιστός λαός της Εκκλησίας μας εισπάζοντο λέγω με τα συγκινήσεως και δακρύων των Τίμιων Σταυρών, διότι εξ αυτού εξέρχεται χάρις και δύναμης, εξέρχεται ζωή, διότι καθαγιάστηκε ο Τίμιος Σταυρός με το Πανάγιον αίμα του σαρκωμένου Θεού της αγάπης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που επήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. Ξύλων κατάρας ήταν πριν από τη σταύρωση του Κυρίου μας. Αυτή στιγμής όμως καθαγιάστηκε με το Πανάγιον αίμα του Κυρίου μας, αυτό το ξύλον της κατάρας έγινε τίμιον ξύλον, έγινε ιερόν ξύλον, έγινε πανσεβάσμιον ξύλον, έγινε το καύχημα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Δια τούτο ψάλλομεν στην Αγία μας Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Και φέροντας επί του στήθους και επί της καρδίας των σταυρών του Κυρίου μας, δίδομεν αγαπητοί μου αδερφοί την μαρτυρία. Τη μαρτυρία σε έναν κόσμο που παραπέει, σε έναν κόσμο που ζει χωρίς ελπίδα, σε έναν κόσμο που ζει χωρίς προορισμό. Ο Σταυρός του Κυρίου μας πρέπει να είναι το καύχημά μας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει και λέγει ότι για τίποτε άλλο δεν μπορώ να καυχηθώ εις τον κόσμο παρά δια των Σταυρών του Χριστού μας. Αδελφοί μου αγαπητοί, επί του στήθους ο Σταυρός του Κυρίου μας, επί της καρδίας ο Σταυρός του Κυρίου μας. Να σταυρώνομεν κάθε τι το αμαρτωλόν που υπάρχει εντός μας. Ως χριστιανοί που είμαστε, οφείλουμε να νεκρώνουμε κάθε τι το σαπρόν και το αμαρτωλόν, κάθε τι που θα μας χωρίζει από τον Χριστόν και από την Βασιλείαν Του την Επουράνιον. Όλοι οι Άγιοι έζησαν με τον Σταυρό στο χέρι και στην καρδιά. Ο κόσμος τι λέγει? Δεν πας μπροστά με τον Σταυρό στο χέρι, έτσι λέει ο κόσμος. Πώς θα προκόψεις, πώς θα προοδεύσεις με τον Σταυρό στο χέρι? Με τον Σταυρό στο χέρι πηγαίνεις, δεν θα προοδεύσεις. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Οι Άγιοι πήγαν με τον Σταυρό στο χέρι και πρόκοψαν και προόδευσαν. Οι Άγιοι με τον Σταυρό στο χέρι έφτασαν εις τον αγιασμό, εις τη σωτηρία και εις τη λύτρωση, αγαπητοί μου αδελφοί. Με το Σταυρό και στην καρδιά και στην ψυχή και στο χέρι και στο νόμο, οι άνθρωποι του Θεού και της Εκκλησίας έχουμε άλλη φιλοσοφία, πολύ διαφορετική από την φιλοσοφία του κόσμου και των κοσμικών ανθρώπων.
Δια τούτο η Αγία μας Εκκλησία όλους τους Αγίους, τα δικά μας αδέρφια, οι Άγιοι είναι τα αδέρφια μας, είναι σάρκα από τη σάρκα μας, είναι αίμα από το αίμα μας. Οι Άγιοι έζησαν πριν από εμάς, ζουν και σήμερα Άγιοι και ζουν όλοι με το Σταυρό στο χέρι και προτρέπουν και εμάς με το Σταυρό στο χέρι. Άλλωστε ο Κύριος τι είπε, «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτό και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Πρέπει ο καθένας στη ζωή μας πολύ απλά να σηκώνει το δικό του σταυρό και αράτων των σταυρών αυτού, και ο σταυρός του καθενός είναι πολύ διαφορετικός, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος εις τον κόσμο που να μην σηκώνει σταυρό, διότι δια του σταυρού ήρθε η χαρά εις τον κόσμο, η δούγαρ ήρθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, και ήρθε δια του σταυρού και δια της Αναστάσεως η χαρά στον κόσμο, διότι δια του Σταυρού και της Αναστάσεως ενικήθηκαν οι δύο μεγάλοι εχθροί του ανθρωπίνου γένους, ο διάβολος και ο θάνατος. Κατηργήθησαν και ενικήθησαν κάτω από τον Σταυρόν του Χριστού. Ο Κυριός μας σηκώνει τον ειδικό του Σταυρόν και πηγαίνει προς τον

0: αυτό το βάρος, αλλά θέλει όμως και εμείς να τον ακολουθήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να βαδίζουμε επάνω στα χνάρια του Χριστού και των Αγίων και κυρίως ποτέ να μην δυσανασχετούμε, ποτέ να μην βαρυγκωμάμε, αλλά πάντοτε να λέμε το δόξασι ο Θεός, όπως έλεγαν οι Άγιοι, όχι μόνο στα ευχάριστα γεγονότα της ζωής, αλλά και σε αυτά που μας φαίνονται δυσάρεστα και μας φέρνουν λύπη εις την καρδιά. Οι Άγιοι πάντοτε βλέπουν πίσω από τις δοκιμασίες το χέρι του Θεού. Βλέπουν τις δοκιμασίες ως μέσον αγιασμού, ως μέσον σωτηρίας και λυτρώσεως. Ο καθένας λοιπόν αγώγιστα να σηκώνει τον ειδικό του σταυρό, για να φτάσει στον Γολγοθά και συνεχεία εις την Ανάσταση. Αυτό λοιπόν το πρώην ξύλον της κατάρας και της ανομίας, όπως προανέφερα, έγινε τίμιον ξύλον, έγινε το καύχημά μας, έγινε η δόξα μας, έγινε το μεγαλείο μας. Δια τούτο βλέπουμε, εκτός από τους Αγίους μας, να φέρουν τον σταυρόν εις τα χέρια τους και οι κληρικοί να είναι στολισμένοι με τον σταυρόν του Κυρίου, να είναι στολισμένα τα άμφια τους, να φέρουν σταυρό που δεν είναι αξίωμα όσοι ιερείς φέρουν τον σταυρόν, αλλά είναι μια μεγαλύτερα ευθύνη. Ότι πρέπει ο καθένας μας να σταυρώνουμε Αυτόν και να αγωνιζόμαστε δια την δόξαν του εσταυρωμένου. Εσταυρωμένοι είναι οι μοναχοί και οι μοναχές που νεκρώνουν κάθε τι το κοσμικόν και γήινον και προσπαθούν να μιμηθούν τους αγγέλους, διότι όπως λένε οι πατέρες, πρότυπα των μοναχών οι άγγελοι και πρότυπα του κόσμου οι μοναχοί. Να πως πρέπει να ζούμε εις αυτόν τον κόσμο, αγαπητοί μου αδελφοί. Και να, γιατί στα κημητήρια, εδώ ακριβώς δίπλα μας, είναι κημητήριο, είναι κατακόμβη. Εδώ δίπλα μας έχουν ενταφιαστεί μοναχές που έζησαν με πολλή αγάπη προς τον Κύριο. Είναι εύκολο πράγμα να δώσεις τα νιάτα σου στο Χριστό. Είναι εύκολο πράγμα να αρνηθείς τον κόσμο. Είναι εύκολο πράγμα να αρνηθείς το πνεύμα του κόσμου και της αμαρτίας. Όχι. Αλλά αγαπητοί μου αδελφοί, μετά τον Σταυρό είπα, έρχεται η Ανάσταση και βλέπετε εδώ στο κημητήριο το τίμιο Σταυρό, το σύμβολο της ελπίδος, το σύμβολο της Αναστάσεως, το σύμβολο της ζωής, ότι η ζωή μας δεν σταματά στα 40 και στα 50, στα 70 και στα 80 χρόνια αυτού του κόσμου, αλλά ακριβώς μετά το τέλος αυτού του κόσμου έρχεται η αιωνιότητα, έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Μπορούμε με τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής να δούμε πέρα από τα 80 και τα 100 χρόνια, να δούμε την αιωνιότητα. Μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, μπορούμε να αγαπήσουμε τον Παράδεισο, τότε θα αγωνιζόμαστε ακόμη περισσότερο. Μα και οι άνθρωποι μέσα στην οικογένεια δεν σηκώνουν σταυρό όταν πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά, όταν πρόκειται να σπουδάσουν τα παιδιά, όταν ο πατέρας και η μάνα ξενυχτά επάνω στο προσκέφαλο του άρρωστου παιδιού, όταν το παιδί καμιά φορά ξεφεύγει από την οικογένεια και από τις αρχές που έδωσε η οικογένεια, δεν είναι και αυτός ένας σταυρός? Βεβαίως είναι σταυρός και μάλιστα σταυρός μεγάλος. Αλλά μέσα από το σταυρό αυτό ο άνθρωπος αγιάζεται και χαριτώνεται. Αδελφοί μου, αγαπητοί, τελειώνω. Ο σταυρός του Χριστού μας να είναι το καύχημά μας. Ο σταυρός του Χριστού μας να είναι η δόξα μας. Ο σταυρός του Χριστού μας να είναι ο φάρος μας. Ο σταυρός του Χριστού μας να είναι η πηξίδα μας, που θα μας οδηγεί στο αιώνιο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών. Μην πετάξετε ποτέ το σταυρό. Είναι εύκολο κάποια ώρα να πετάξουμε το σταυρό και να απαλλαγούμε από κάποιες θλίψεις και δοκιμασίες. Χάσαμε. Χάσαμε. Εάν πετάξουμε το σταυρό μας, χάσαμε. των σταυρών μέχρι το τέλος. Των σταυρών μέχρι την τελευταία μας αναπνοή να σηκώνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, δια την δόξα του Κυρίου μας. Ο Κύριος να μας ενισχύει, να μας ευλογεί και να μας ενδυναμώνει και να μας αξιώνει για χρόνους πολλούς να ερχόμαστε σε αυτό τον πνεύμα της Ορθοδοξίας, σε αυτή την πανσεβασμία και ιεράμονη του προφήτου Ηλιού, που παρότι είναι κοντά στον κόσμο, είναι συγχρόνος και εκτός του κόσμου και πολλές ψυχές έρχονται και αναπαύονται, εκκλησιάζονται και μετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η προσφορά των Ορθοδόξων μοναστηριών που δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος, να μας αξιώνει, λέγω, για χρόνους πολλούς να ερχόμεθα εδώ για να τελούμε τις ιερές ακολουθίες, να τελούμε αυτή την τόσο κατανυχτική ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού και να φεύγουμε στηριγμένοι, να φεύγουμε ενισχυμένοι, να φεύγουμε με περισσότερη αγάπη προς τον Χριστόν και προς την Αγία του Εκκλησία, να φεύγουμε με μεγαλύτερα αγάπη προς την πνευματική ζωή και ήθε δια πρεσβειών πάντων των Αγίων, αγαπητοί μου αδελφοί, να αξιωθούμε οι πάντες της χαράς του Παραδείσου, της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.
1: Και αφού ακούσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον Θεόδωρο Βασιλικό, τον Πρωτοψάλτη, να μας αποδίδει ύμνους της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εν συνεχεία τον τότε Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Στελάτο, σήμερα επίσκοπο Κερνίτσης και βοηθό παρά τον Μητροπολίτη Πατρών, να ομιλεί περί του Σταυρού σε χαιρετισμούς που είχαν ψαλθεί στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία Πατρών. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας και θα ήθελα τούτη τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας τον Τίμιο Σταυρό σαν αντικείμενο με το οποίο παίρνουμε δύναμη και παρηγοριά και βρίσκουμε την ελπίδα, να αναφερθώ σε κάτι που για μια ακόμη φορά μας πλήγωσε. Γινόταν ο αγιασμός των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανάμεσα στους εκατοντάδες τους οποίους είχαν κουβαλήσει από όλη την Ελλάδα για να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις οι άνθρωποι της εξουσίας, παρατηρήσαμε τον τύρανο της πατρίδας μας να ποιεί τάχατε στο σημείο του Σταυρού κατά την ώρα της ακολουθίας, εξευτελίζοντας πραγματικά εκείνο το οποίο είναι όλων μας το καύχημα και σχηματίζοντας πάνω στο σώμα του όχι φυσικά ένα σταυρό αλλά αδιόρατες και αδιευκρίνιστες κινήσεις του χεριού που τάχα για τα μάτια των υπολείπων ήταν ο σταυρός. Πώς να πάει μπροστά η πατρίδα μας όταν την κυβερνούν διώκτες της πίστεως και του σταυρού, όταν την κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Είναι στα αλήθεια λυπηρό αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με πολύ ευκολία διαλύουν τα πάντα, προσβάλλουν και δημιουργούν όλα εκείνα τα δεδομένα για να χαθεί στην πατρίδα μας η πίστη μέσα από τις επιλογές και τους νόμους τους. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ αυτή την ώρα παρά μόνο να κλάψω μαζί με πολλούς ακόμα για το καταντιβά μας και να ζητήσω από το Θεό το έλεος, νέα πραγματικά έλεος για αυτήν την κατάσταση στην οποία μας σπρώχνουν και δεν θα ήθελα να κρύψω τη στεναχώρια μου, γιατί όσο χρόνια υπάρχω και κυρίως είναι αυτά τα χρόνια της λεγόμενης μεταπολίτευσης, σταδιακά η εξουσία όλων των αποχρώσεων ενήργησε εναντίον του λαού, εναντίον της πίστεως και της πατρίδας. Και είδαμε και τελευταία με το τι αποκαλύφθηκε για τα βιβλία του Δημοτικού, μέσα στα οποία ετοιμάζονται να αποδομήσουν το ιερό της οικογένειας, έχοντας ήδη νομοθετήσει έτσι. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της εκκλησίας, σταυρός πιστών το στήριγμα, γιατί πια δεν είναι βασιλείον κρατέωμα. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε, όπως σας προανήγγυλα, το κήρυγμα της περασμένης Κυριακής που έγινε στο ναό του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Χριστού στον Κολονό, που απόψε και αύριο εορτάζει και πανηγυρίζει. Και δεν θα ήταν άσκοπο να μεταβείτε εκεί απόψε στις 7 στον Εσπερινό, αύριο το πρωί στην Θεία Λειτουργία και αύριο το απόγευμα στη Λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού, όπου επί της οδού Λένορμαν υπάρχει αυτό το ευλογημένο ενωριακό κέντρο στην Αθήνα, ένας ενωριακός ναός, όπως αντίστοιχα υπάρχει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στα σύνορα Χωραργού και Παπάγου, εκεί όπου είτε και η λεγόμενη Ανάσταση των 6, η μικρή εκκλησίτσα που φτιάχτηκε απάνω στον τόπο που εκτελέστηκαν οι αναδειχθέντες ως πρωτέτοιοι τάχατες της μικρασιατικής καταστροφής. Ενώ άλλος είναι ο αίτιος, εκείνο τον οποίον οι διάδοχοί του ονόμασαν εθνάρχη, ενώ ήταν καταστροφέας. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε την ομιλία και να κλείσουμε την εκπομπή μας στη συνέχεια με το αναστάσιμο πολιτική.
2: Η ημέρα του Κυρίου, 14η του Ματθαίου, την ονομάζει η Εκκλησία μας, συμπίπτουσα με την 6η του μηνός του Σεπτεμβρίου, μας συγκέντρωσε σε κοινή προσευχή στο ναό του Σταυρωμένου και Αναστάντος Χριστού, για να δοξάσουμε το όνομά Του, να Τον συναντήσουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο για το οποίο ήδη έχετε ετοιμαστεί και να καταστούμε όλοι μας μέτοχοι της σωτηρίας εις άφεσιν αμαρτιών για η ζωήν την αιώνιον. Αυτή λοιπόν την ημέρα ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει προς τους Κορινθίους και να είναι παραπονεμένος, να ζητάει να έχουν χαρά και να φοβάται πως ο ίδιος τους προκαλεί λύπη. Θα θέλαμε να σκεφτούμε κάτι πάνω σε αυτό. Πριν λίγες μέρες με ειδοποίησε κάποιος ότι στην πολυκατοικία του μια γυναίκα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση από ασθένεια που έχει πλήξει τον εγκέφαλό της και ζητά εξομολόγηση. Της είπε λοιπόν να την επισκεφθώ και εκείνη του είπε, «Μα δεν είναι πολύ άγριος?» Να λοιπόν τι λέει ο Παύλος σήμερα σε μένα. Όταν στο κήρυγμά μας είμαστε εκείνοι που πρέπει να είμαστε, ελέγχοντας τις αρχές και τις εξουσίες του κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, του διαβόλου δηλαδή, γινόμαστε άνθρωποι που προκαλούμε φόβο. Σε ποιους? Σε εκείνους οι οποίοι τα έχουν βρει με το διάβολο και περνάνε καλά. Όμως είναι άλλο πράγμα το κήρυγμα και άλλο πράγμα η εξομολόγηση. Και αν στο κήρυγμα θα πρέπει να είμαστε οξείς, όπως ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του οποίου τη λειτουργία τελούμε και από αυτήν θα κοινωνήσουμε, Στην εξομολόγηση θα πρέπει να είμαστε ό,τι ο Χριστός. Μια αγκαλιά, μια αγάπη, μια συγχώνηση. Τι σημαίνει συγχωρώ? Χωράω μαζί. Πώς λοιπόν μπορεί ένας άγριος άνθρωπος να συγχωρέσει με κάθε ψυχή? Ναι, μπορεί. Γιατί ο Παύλος είπε σήμερα αυτό ακριβώς το πράγμα. Η παρουσία μου σας προκαλεί λύπη και εγώ θέλω να είστε χαρούμενοι. Γιατί ο Παύλος ήλεγξε τους Κορινθίους δρυμύτατα, όχι ως πρόσωπα, ο Γιάννης, η Μαρία, η Λιδία, αλλά ως κοινότητα. Γιατί η κοινότητα ανεχότανε την κακιά κατάσταση στην Κόρινθο. Και έτσι τους προκαλούσε λύπη. Αλλά ήρθε ο λαός μας αργότερα πολύ και είπε, όποιος μας αγαπάει μας κάνει και κλαίμε. Και έρχεται ο Χριστός με τη σημερινή παραβολή να κουμπώσει ακριβώς απάνω σε αυτό. Φώναξε τους καλεσμένους στο γάμο. Αδιαφόρησαν, αρνήθηκα. Άνοιξε την πόρτα του παλατιού του για τον καθέναν. Και εκείνοι ανταποκρίθηκαν και πήγαν. Όμως μπήκε μέσα στο πάρτι και αφού παρατήρησε τους συναχθέντες, σταμάτησε πάνω σε κάποιον ο οποίος δεν φορούσε ένδυμα γάμων. Γιατί δεν φορούσε ένδυμα γάμου? Και αν δεν είχε ρούχα για το γάμο, δεν το σκέφτηκε αυτό ο βασιλιάς της παραβολής του Χριστού? Όχι. Ο βασιλιάς της παραβολής του Χριστού δεν είναι εκείνος ο οποίος θα περιθάλψει τον μη έχοντα ένδυμα γάμου, αλλά θα ελέγξει εκείνον ο οποίος δεν ζήτησε να του δώσουν ένδυμα γάμου. Γιατί θα μπορούσε πριν μπει στο γάμο να έχει ζητήσει ένα φόρεμα. Ποιο είναι αυτό το φόρεμα? Η μετάνοια. Ποιο είναι αυτό το φόρεμα? Η εξομολόγηση. Ποιο είναι αυτό το φόρεμα? Η συμμετοχή στο μυστήριο της ευχαριστίας. Θέλει, οι παλιοί λέγανε, βάζουμε τα καλά μας να πάμε στην εκκλησιά. Κάνουμε και μπάνιο πότε? Όταν θα κοινωνήσουμε. Δεν είχαν νερά και λουτρά όπως έχουμε εμείς σήμερα. Για λίγο ακόμα θα χαθούν κι αυτά. Να ετοιμάζεστε. Έρχεται λοιπόν η σημερινή ημέρα να μας προβάλλει το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Σε ποιον έγινε το θαύμα? Στους αμέτρητους προσκυνητές του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που πήγαιναν εκεί στις Κολοσσές για να συναντήσουν και να τιμήσουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στο ναό που αφιερώθηκε σε εκείνον? Όχι. Σε ποιον πήγε και έκανε το θαύμα? Στον χαζό άρχιπο. Τι ήταν ο άρχιπος? Ένας παρίας ο οποίος έμενε στην εκκλησιά και ζούσε μέσα σε αυτή και εξυπηρετούσε τις ανάγκες της, αλλά ήτανε ο τρελός του κοριού που θα λέγαμε τελειμερικά χρόνια. Και εκείνον λοιπόν βρέθηκαν οι έξυπνοι της εποχής του να τον πειράξουν και να τον φτάσουν και έως του θανάτου, απειλώντας τον για να φύγει από τον ναό. Και σκέφτηκαν λοιπόν να εκτρέψουν τον ποταμό για να παρασύρει τον ναό και τον άρχιπο να τον εξαφανίσει. Και ο ποταμός εκτραπής δεν πήγε πάμε στον ναό, αλλά αλλού. Και τότε σκέφτηκαν να βάλουν μέσα και τους άλλους ποταμούς και τους παραποτάμους, ώστε να αυξηθεί το νερό και να φτάσει ευθεία στο ναό, να καταστρέψει το ναό και να πάρει μαζί και τον άρχιπο, τον φύλακα του ναού. Και εκεί λοιπόν που το νερό φτάνει μπροστά στον άρχιπο, ανοίγει η γη και το νερό χωνεύεται. Τι έκανε ο Αρχάγγελος? Αν δείτε την εικόνα που προσκυνήσατε εκεί, στέκεται με ένα ραβδί μπροστά στο ναό και κάνει τρύπα μπροστά στο ναό και το νερό χωνεύεται. Γι' αυτό λέμε και το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Ποιος ήταν ο άρχιπος? Αυτός που δεν είχε ένδυμα, λάμπο, αν θέλουμε να το πάμε στην παραβολή, αλλά αυτός που σώθηκε, γιατί ήταν εκεί εν επιγνώση και μετανία και εν θελήση και δυνάμει. Δεν ήταν εκεί γιατί έτσι γινότανε στην εποχή του. Άλλωστε υπήρχε διωκωμός των χριστιανών από τον τότε αυτοκράτορα. Είναι ήδη έτσι οι αιρετικοί κυβερνήτες της αυτοκρατορίας. Και ο άρχιπος διασώζεται. Μα και εμείς παρακαλούμε τον Αρχάγγελο και τους Αγίους να σωθούμε από προβλήματα, από ασθένειες, από καταστάσεις τις οποίες μας επιβάλλουν οι αρχές και οι εξουσίες του αιώνος τούτου. Και δεν παίρνουμε το θαύμα και δεν ανοίγουν τα νερά τόπο για να καταπιεί όχι τον νερό η τρύπα, αλλά τους εχθρούς του Θεού και τους εχθρούς των ανθρώπων. Γιατί δεν έχουμε την πίστη του αρχή? Όμως δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας και η πίστη μας να γίνεται δυνατότερη πάντοτε με την εκδήλωση της αγάπης, και έτσι να στέκεται η ελπίδα στη σωτηρία μας, για να ακούσουμε όλοι μαζί σε λίγο την φράση η οποία θα μας προσκαλέσει στην ελπίδα. Να αναπαύει ο Θεός τους κεκοιμημένους σας που σήμερα θα ψάλουμε τα μνημόσυνά τους, να τους συγχωρεί ο Θεός, έτσι, να χωρέσει μαζί τους ο Θεός, να τους βάλει στον δικό του χώρο και να δίνει σε εσάς τους περιλυπωμένους οικείους τους δύναμη και παρηγορία. Τι σημαίνει αυτό? Δύναμη για να μην ξεχνάτε και παρηγορία γιατί ως άνθρωποι δεν μιλάμε με την ψυχή αλλά με το σώμα ως ιδιοκτήτες, βάζοντας το κτητικό μου ο πατέρας μου, το παιδί μου, και σε εκείνο το κτητικό μου ξεχνάμε ότι κανένας μας δεν ανήκει σε κανέναν και κανένας μας δεν γεννήθηκε με τη θέλησή του και κανένας μας δεν έχει ίδιον θέλημα, παρά όλοι είμαστε στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε παρηγορία στην προσπάθειά μας να αποβάλουμε αυτό το ιδιοκτησιακό μου και να είμαστε έτοιμοι όλοι ώστε να ακούσουμε το μεταφόδου Θεού «Πίστεως και αγάπης προσέλθετε».
1: Στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί μου ακροατές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό και ιδιαιτέρως τους ηχολήπτες, τον Ανδρέα Γεννητόπουλο, τον Θεόδωρο Μπαρμπαρή και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη, που συνεργαζόμαστε για να υπάρχει αυτή η εκπομπή στη διάθεσή σας τούτη την ώρα στην ραδιοφωνική έκφρασή της, αλλά και να παραμένει διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού, έχοντας τη δυνατότητα να την ακούσουμε ξανά και ξανά. Με αυτό λοιπόν το ευχαριστώ προς εκείνους, αλλά και όσους συντελούν στην ύπαρξη του ραδιοφώνου, αυτού του ραδιοφώνου που μάχεται για την αλήθεια, που μάχεται με ελπίδα, να ζητήσουμε από τον Τίμιο Σταυρό να ενισχύει τους αγώνες όλων μας, προσωπικούς, εργασιακούς, τους αγώνες που κάνουμε για τη διατήρηση των ιερών και των ουσίων της πατρίδας μας. Να ευχηθούμε στους δασκάλους, στους καθηγητές και στα παιδιά που ξεκίνησαν πριν λίγες μέρες τα σχολεία να έχουν την ευλογία του Σταυρού στην πορεία τους στη φετινή σχολική χρονιά. Και αφού σας ζητήσω συγγνώμη γιατί εξαιτίας μια γνάθο χειρουργικής επεμβάσεως η φωνή μου σήμερα είναι ίσχνη, να ευχηθώ σε όλους μας ο Σταυρός να είναι ο φύλακας μας. Και αφού ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής μας το αναστάσιμο απολυτίκιο του σημερινού πλαγίου του Δευτέρου ήχου, όπου ψάλλεται στους ναούς μας, να ζητήσουμε από τον Αναστάντα Χριστό δύναμη, ελπίδα και παρηγοριά, και ο Σταυρός του να είναι πάντοτε η απαντοχή και η ελπίδα μας. Έως την άλλη Κυριακή που θα είμαστε ξανά μαζί, σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Ο Σταυρός να είναι πάντοτε στο στήθος μας και εξωτερικά και εσωτερικά, και να είναι η απαντοχή μας. Αμήν.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απαιτεί η νομική πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη, καταγγέλλοντας παράνομες πρακτικές και παντελή έλλειψη βασικού σωτήριου εξοπλισμού στο μοιραίο ιατρείο. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί περνούν αύριο το κατόφλι του ανακριτή για να απολογηθούν και τη θανατηφόρα έκθεση. Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τίθεται απόψε σε λαϊκή αγρυπνία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στο Τρίτο Κημητήριο Νίκαιας. Φρένο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν οι ισχυροί της τεχνολογίας, με τον Elon Musk και τους επικεφαλείς των εταιριών OpenAI και Anthropic να συμφωνούν σε ένα προσωρινό πάγωμα των ερευνών. Όπως προειδοποιούν, τα νέα συστήματα αυτοβελτιώνονται πλέον τόσο γρήγορα που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο. Για τον λόγο αυτόν, ζητούν να μπουν άμεσα ανεξάρτητοι παρατηρητές και αυστηροί κανόνες ασφαλείας πριν η τεχνολογία γίνει επικίνδυνη. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβησο έπειτα από πυροβολισμούς έξω από γνωστό beach bar. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος, εντείνοντας τους φόβους για ύπαρξη τραυματία. Η έρευνα της Ελλάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκαση των συνθήκων του περιστατικού και τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων ή εμπλεκομένων. Σε κίτρινο συναγερμό τίθεται σήμερα Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, καθώς και ευρείες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Βόρειας Ελλάδας. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση για αυξημένη προσοχή και αποφυγή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καλώντας τους πολίτες να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση φωτιάς. Την παρέτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων για τις σοβαρές ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών βρίσκονται εκτεθειμένοι, καθώς έκθεση του Πολυτεχνείου αποκαλύπτει ότι οι ζημιές επεκτείνονται, καταρρύπτοντας τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της ηγεσίας. Την ίδια ώρα, οι εξαπατημένοι κάτοικοι καταγγέλουν κρατική αδιαφορία και ελλειπή στοιχεία, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός πλήγματος σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά της νήσου Κέσμ στο νότιο Ιράν, πυροδοτώντας νέο συναγερμό στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες μετά τις μυστηριώδεις νυχτερινές εκρήξεις στην ίδια θαλάσσια ζώνη. Οι Ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν τα θύματα, αφήνοντας ωστόσο αδιευκρίνηστη την προέλευση της επίθεσης που κλιμακώνει επικίνδυνα την ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Θετική στις διαπραγματεύσεις υπό αυστηρούς όρους εμφανίστηκε η Μόσχα, ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν συνενεί σε κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, διεμήνυσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται κατά τις συνομιλίες, ενώ το Κρεμλίνο αξιώνει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί αποκλειστικά στη Μόσχα για να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ρωσική πλευρά συνεχίζει τη σκληρή τη στάση, επιβάλλοντας διάλογο υπό τον ήχο των όπλων. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ασθενής βροχή με πιθανότητα 40% και βορειοδυτικός άνεμος στα 6 ποφόρ, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και την ελάχιστη τους 22, ενώ τη νύχτα ο καιρός θα είναι έθριος με πιθανότητα βροχής 35%. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Σε όσους ακούνε μάχη. Μάχη που δίνουμε συνέχεια εδώ για τον αγώνα. Να πούμε την καλημέρα μας στον Φάνη το Μαρίνο. Καλημέρα σας, λέει κύριε Τσιτούρη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ήρθε συνδέθω ο πρόεδρος του κόμματος που χρωστάει. Ναι, ναι, θα τα πούμε, Φάνη μου, θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε και το Παύλα Πασόκ, Παύλα Ελιά, Παύλα Καλαματιανά. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Σουρλάτο Γιώργο. Καλημέρα μάλλον, έχει στείλει εδώ μήνυμα. Στο μεγάλο λιμάνι, είπαμε θα τα λέμε. Στο εργατικό κάτω. Τους φίλους μας ταξιτζίδες. Στους βενζινοπόλες. Οι οποίοι, παιδιά, 2.17 βλέπω βενζίνη. 2.19, 2.16. 2.5 βλέπω. Απλούστατα, δεν θα κινείται αυτοκίνητο. Κάντε το ρε 2-3 μέρες. Να το κάνουμε όλοι μαζί. Να δείτε τι θα γίνει. Να δείτε τι θα πάθουνε πατατράκ τα δηληστήρια. Τα δύο μεγάλα. Λοιπόν, και εδώ που βλέπω, έχω μπει λίγο να δω ταυτόχρονα και στο voicenews.gr. Ναι. Λοιπόν, εχθές έγινε αυτό που διάβασα τώρα. Έγινε η συναυλία για τα 30 χρόνια του Ρέμου. Καταλαβαίνετε, ο άλλος 30 χρόνια λέει στη δισκογραφία, στη μουσική, 30 χρόνια ο άλλος 35 χρόνια, και με όλο το συμπάθειο ή πήγαν εκεί, έριξε βροχή, είπαμε με τον Μέγα Αλέξανδρο εκεί. Δεν πτωείται όταν σε βάζει, όταν είναι στημένα τα παιχνίδια. Εντάξει, πώς θα λένε, κορκοδηλήσια δάκρυα ήτανε, έτσι. Εντάξει, θα μην τρελάθουμε. Αν φύγει κανένας άλλος εδώ, θυμάστε πέρυσι με το που ήρθε η Κίμπερλι, λέει το παιδί ο νέος, ο τραγουδιστής, νέο παιδί, γιατί ζηλεύεται ρε. Σε κάποιους άλλους η κυβέρνηση έχει σβήσει, σε κάποιους τραγουδιστές, κάποια δάνεια. Τους έχει ξελασπώσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί θα ήταν αλλού. Εντάξει. Και βγήκε χθες μια παλιά τραγουδίστρια εκεί, η Κετούλα μας, 65, 67, 68, πόσο είναι χρονών, να είναι καλά. Αλλά, εντάξει, τι να πω, πώς να, θέλω να το τονίσουμε. Και την Γαρμπή, ναι, είπε για τον Αντώνη Ρέμο, έτσι, το καλύτερο παιδί και της ημέρας και της νύχτας, ότι είναι ο Ρέμος, μέσα εισαγωγικά. Αυτό χτύπησε καρφί, αλλά από κάτω ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Γιατί κοιμάστε σαν πρόβατα. Εγώ δεν θα αποδώσω πρόθεση και δεν θα πω ότι ήθελε να προσβάλει κανέναν. Όμως προσωπικά θεωρώ πως η συγκεκριμένη διατύπωση σε αυτή τη χρονική συγκυρία ήταν τουλάχιστον ατυχής. Γιατί η νύχτα αυτές τις ημέρες πενθεί, κυρία Γαρμπή, τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Σας ενοχλεί, το ξέρω, δεν πειράζει. Και να θυμόμαστε κάτι. Μάνο κάτω τελεία. Η ζωή έχει το δικό της τρόπο να αποδίδει δικαιοσύνη. Άλλοι γράφουν μια τάκα σε ένα μικρόφωνο και άλλοι γράφουν ιστορία. Και την ιστορία, κύριοι, δεν την αλλάζει καμία τάκα. Το καταλάβατε? Εντάξει. Υπάρχει και θεία δίκαιο, εγώ λέω, πάντα. Έτσι πάει, έτσι πάει. Να είμαστε συγκεκριμένοι πια. Να συγκεντρωθούμε σε μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, σιγά σιγά θα μπούμε στο παιχνίδι, να ξεκινήσουμε. Το βασικό που θέλω να άκουγα για τον αρχιμανδρίτη μας εδώ, που κάνει κάθε Κυριακή εκπομπή, ο Σεραφείμ, είναι ο Δημήτρης Σεραφείμ, ναι. Λοιπόν, παιδιά, αύριο μην ξεχνάτε, έτσι, αύριο είναι 14 του μήνα, σήμερα 13 Κυριακή, αύριο 14 του μήνα, σε
Σεπτεμβρίου είναι η ύψωση του Τίμιου Σταυρού. Μια μεγάλη και ιερή ημέρα για την Ορθοδοξία μας. Ο Τίμιος Σταυρός είναι σύμβολο πίστης, θυσίας, δύναμης και ελπίδας. Όπως ο Σταυρός οδηγεί την Ανάσταση, έτσι και στις δυσκολίες της ζωής η πίστη μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους για αύριο. Ο Τίμιος Σταυρός να προστατεύει και να ευλογεί κάθε οικογένεια, την πατρίδα μας και όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, πάμε σε άλλο να δούμε τώρα τι άλλο. Εδώ πέρα έχουμε στέλνει συνέχεια μηνύματα. Σήμερα θα έχουμε και ένα ερώτημα. Καλημέρα Μιχάλη Τσαούσης. Καλημέρα από τη Φραγκφούρτη και καλή Κυριακή Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη. Πάντα και το κουμπί δεν γράφει. Γράφει νούμερα, εντάξει. Θα φτιάξει μόνο του, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, εδώ όλα στον αέρα τα λέμε. Σήμερα θα έχω το ερώτημά μου, γιατί θα βγάλουμε και τηλεφωνικές γραμμές μετά τις 12 η ώρα. Έτσι, 12-12 κάτι, θα δούμε πώς θα πάει η εκπομπή. Ξέρω, έχω καιρό να σας βγάλω. Στεναχωριέστε, στέλνετε μηνύματα γιατί ρε Γιάννη δεν βγάζεις πια γραμμές. Ήθελα λίγο να μιλήσουμε, να τα πούμε λίγο, να πω αυτά που νιώθω. Γιατί κάπου έχω κουραστεί. Σε λίγο καιρό, γιατί δεν βλέπετε ένα πίσω από το άλλο έρχεται. Σε λίγο καιρό η βενζίνη θα πάει 2,50, 2,60. Καταλαβαίνετε. Πού θα πάμε να τη βάλουμε, τι θα βάλουμε, με τι θα κινούμαστε. Με τι θα κινούμαστε. Και περιμένω μια κυβέρνηση να μου δώσει από το 2028. Και δεν έχουμε πολλά να πούμε. Θέμα, θα σας πω και θα σχολιάσω το βασικό. Το βασικό ποιο είναι. Το θέμα που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για τους άνεργους. Γιατί δεν θα χθες τι εξαγγελίες έκανε το άλλος ο πρόεδρος του άλλου κόμματος. Του Πασόκ, Παύλα, Κοινά, Λελιά. Θα τα πω. Εδώ πέρα έχουμε πολλά θεματάκια. Θα πούμε. Κάτι γιατί τα θυμάμαι κιόλας. Τι έχω σήμερα. Λοιπόν, ότι λεφτά όπως κάνει θα δώσει. Πάλι υπάρχουν λεφτά του Μαρινάκη. Άλλο, το μήνυμα μου που λέμε κάθε εβδομάδα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά παιδιά τα θέματα μας. Είναι πάρα πολλά ένα-ένα για να συντονιστώ λιγάκι. Γεια σου ρε Βέρα, γεια σου. Δυστυχώς η ιστορία, αλλάζεται. Βλέπε Τσίπρα και Μακεδονία. Σε 30 χρόνια όλοι θα νομίζουν ότι ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν Σκοπιανός. Κάτι τέτοιο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το ερώτημά μου δεν ξέρω πώς να το κάνω. Απλό να το πω. Αν είχατε μια ψήφο σήμερα μάλλον, ποιο θα εμπιστευόσασταν για να κυβερνήσει τη χώρα και γιατί. Να, πιο απλό. Ένα το ερώτημα, θα το ξαναπώ. Αν είχατε μια ψήφο σήμερα, ποιον θα εμπιστευόσασταν για να κυβερνήσει τη χώρα και γιατί. Και ένα άλλο ερώτημα, μπορείτε να στέλνετε και στο Viper, 694-363-5451. 694-363-5451. Η καταγγελία σας, παιδιά, μπορείτε να στείλετε και καταγγελία προς την εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά στο Τζιτούρι το Γιάννη. Τα βλέπω εγώ, μου τα στέλνουν τα παιδιά. Studio Mahi 998-papaki-gmail.com. Και μετά τις 12, θα σας πω 12 και 10, εκεί θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σύντομα, ένα λεπτό, δύο, το πολύ και πολύ λέω. Για να βγείτε πολύ, γιατί γι' αυτό και τα έκοψα κιόλας λίγο τα τηλέφωνα, γιατί παίρνουν και κάνανε παράπονα. Λοιπόν, αν είχατε μία ψήφο σήμερα, ποιον θα εμπιστευόσασταν για να κυβερνήσει τη χώρα και γιατί. Και άλλο ένα ερώτημα. Μετά από όλα όσα ακούσαμε και αυτά που θα σας πω, τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τη σημαίνει δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και βάζω και το Σαμαρά μέσα, πιστεύετε ότι λένε πραγματικά κάτι διαφορετικό ή τελικά ακούμε τα ίδια λόγια με διαφορετικό περιτύλιγμα. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε ρε εσύ Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο.
Έτσι εδώ, τσιτούρης ο Γιάννης. Γεια σου Ρένα από Σπέτσες. Γεια σου Ρένα μου, καλημέρα, καλημέρα. Στέλνετε μου και τον καιρό ρε παιδιά να μαθαίνουμε. Πάμε,

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Σήμερα, ρε παιδιά, μάλλον από χθες με έχει πιάσει κατάρα και μητσοτακίαση. Γι' αυτό είμαι έτσι. Εδώ ο άλλος, ο Αλέξανδρος, δεν έχει, λέει, κοιμηθεί. Δεν πήγε καθόλου για ύπνο, μάλλον. Όχι, μην το λέμε. Όπως τον έκαψα, λέει. Μικές. Αχ, πες μου ότι ήσουν στην αυλία πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ήσουν αυτός που ήταν πίσω από τη Γαρμπή. Λοιπόν, δεν το λέω αυτό γιατί είναι επικίνδυνο αυτό να το πούμε. Πάμε ρε μάγκες, πάμε εδώ πέρα. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν δουλεύει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα σήμερα. Να πούμε, τα κάλατα δεν θα τα πω σήμερα. Λοιπόν, είπαμε μετά τις 12 θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γράμμες, θα σας πω. Μαρινάκης, ο Μαρινάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ρε παιδιά, ο κοινοβουλευτικός, είπε, λέει, μετά τους 2 μήνες, πώς το είπε, ότι για 2 μήνες να πάρουν ταμείο ανεργίας, έτσι, όσοι βγαίνουν άνεργοι, μετά από 2 μήνες, δύο μήνες, μετά βρίσκουν δουλειά, μπαύρις, λέει, δουλειά. Ποιος? Το παιδί της πολιτικής που δεν έχει δουλέψει τη ζωή του μιλάει. Θα το πω και απλά. Τα παιδιά του κομματικού Σωλήνα μιλάνε για την ανεργία. Ενώ... Όχι. Δεν θα πω τώρα τίποτα. Είναι ανοιχτή η φέτα. Πάμε να ακούσουμε λίγο, επειδή το άκουσα και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο εχθές, δηλαδή είχε βγει και ο άνθρωπος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είχε βγει από τα ρούχα του. Ρε σκέφτεστε τι λέτε ρε, εσείς εκεί στην κυβέρνηση. Ή το έχετε κάψει. Έχει καεί σας, έχει φύγει καμία βαλβίδα. Ευγενικά το λέμε. Ευγενικά. Για πείτε. Για πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
1: Το χειρότερο δεν είναι ότι ένας υπουργός θέλει να κόψει το επίδομα ανεργίας και οι άλλοι υπουργοί τον αδειάζουν, ενώ στην αντιπολίτευση πολιτική κάνουν κριτική. Το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί δεν έχουν ούτε ένα ένσημο εργασίας, διότι είναι παιδιά του κομματικού Σελήνα, αλλά μιλάνε για την ανεργία, ενώ ουδέποτε έμαθαν τι σημαίνει εργασία.
0: Ακριβώς. Αυτό που ξεκινήσω να πω. Μπράβο, ρε Βελόπουλε. Ο άνθρωπος είναι πιο μπροστά από όλους. Πού είσαστε οι άλλοι, αλλά τι να πούμε τώρα, θα τα πούμε και γιατί δεν για χθες. Δηλαδή και σποράκια να είχα να έβλεπα αυτόν τον πρόεδρο του κόμματος, ήταν να σε πάρει ύπνος. Δηλαδή, αν έχεις κανένα μωρό, αν έχεις κανένα μωράκι μικρό που το κοιμεί στην αγκαλιά, να βάζετε χθες τη ΔΕΘ. Τον πρόεδρο του Πασόκ. Ήταν για ύπνο. Μαξίδα. Τον αυτόν του Πασόκ τον παλιό, όπως ήταν ο Κουρούμπλης, πώς λέγεται, ο άνθρωπος που δεν βλέπει, ο τυφλός αυτός, ο υπουργός που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναγύρισε το Πασόκ, ήταν και η κυρία Διαμαντοπούλου, αφού δεν έχει φύγει ακόμα, δεν έχει πάει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Τον κοροϊδέω, εντάξει, τι να πούμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα αυτό, για τον κύριο Μαρινάκη. Όπως το είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για μένα. Και αυτό που πήγα να ξεκινήσω εγώ, τα παιδιά του κομματικού Σωλήνα μιλάνε για ανεργία. Ενώ για πολλούς από αυτούς η πραγματική αγορά εργασίας μοιάζει, πώς να το πω, με άγνωστο πλανήτη. Ζήτα αλλού. Το χειρότερο δεν είναι μόνο η συζήτηση για το αν το επίδομα ανεργίας θα περιοριστεί στους 2 μήνες. Το χειρότερο είναι η νοοτροπία πίσω από αυτή. Δεν βρίσκεις δουλειά, φταίς εσύ, γιατί όποιος όποιος θέλει βρίσκει. Μέσα εισαγωγικά. Αλήθεια. Αλήθεια. Ας το πούν αυτό στον άνθρωπο που έχει στείλει δεκάδες βιογραφικά στον εποχικό εργαζόμενο που τελειώνει σεζόν, στον οικογενειάρχη που έχασε τη δουλειά του και να πει του εποχιακού, του εποχικού, ότι τελείωσε το που τελείωσε Οκτώβριο, για 2 μήνες μετά δεν έχεις μία. Αν γυρίσεις να πας σε μία άλλη δουλειά. Εσύ να πας αλλού ρε, κοπρίτες, που δεν έχετε δουλέψει στη ζωή σας και μιλάτε θεωρία. Γιατί Άλλο να μιλάς για την ανεργία από ένα κομματικό γραφείο και άλλο να ξέρεις τι σημαίνει να χτυπάς πόρτες για ένα μεροκάματο. Εσείς δεν το ξέρετε αυτό. Γιατί από τότε που σπουδάσατε, μην πω ότι όλοι σπουδάσατε, έτσι, έπρεπε να ντρέπεστε. Και αν κάποιος μείνει άνεργος, να ξέρετε, μετά τους 2 μήνες, τι ακριβώς προτείνετε. Πείτε μας. Να ζήσει με αέρα μέχρι να βρει δουλειά, αλλά θα περάσουν άλλοι 5 μήνες, δεν θα παίρνει ταμείο να ρίξει, αλλά θα βρει, λέει, δουλειά. Γιατί τα έχετε φάει όλα τα λεφτά. Αυτά που παίρνετε τις εισφορές του φορολογούμενου Έλληνα, που του κρατάτε. Γι' αυτό τα κρατάτε. Και το αλληλεγγύης και το σκα... Μην πω την κουβέντα. Έχετε φάει και τα αλληλεγγύης και όλα τα υπόλοιπα τα έχετε φάει. Ο άνεργος, να ξέρετε, δεν χρειάζεται μαθήματα από ανθρώπους που έμαθαν την πολιτική πριν μάθουν την αγορά εργασίας. Χρειάζεται δουλειά, αξιοπρέπεια και ένα δίχτυ προστασίας μέχρι να σταθεί ξανά στα πόδια του. Δεν είπαμε μια μακροχρόνια που θα κάτσει 15 χρόνια άνεργος, όπως είχαμε. Γιατί, να ξέρετε, η ανεργία δεν είναι θεωρία, είναι το ψυγείο που αδειάζει στο σπίτι του καθενός. Είναι το νίκη που τρέχει και είναι και ο γονιός που κοιτάζει το παιδί του και δεν ξέρει τι θα πληρώσει αύριο. Και προσπαθεί να το βοηθήσει, ενώ και αυτός δεν έχει λεφτά πια με τη σύνταξη. Αυτή τη σύνταξη που του έχετε κόψει και το 13ο, τη 13η και 14η. Λαμό για όλα σας. Μιλάτε μέσα και οι 300 θεωρία. Μέσα από τους 300 έχετε δουλέψει μόνο οι 50 ή 30, όλοι οι άλλοι τίποτα. Κάθεστε σε ένα γραφείο και δίνετε παραδείγματα και κουνάτε το δάχτυλο στον καθένα. Άντε, αν δεν φταίτε εσείς, φταίνε αυτοί που σας ψήφισαν. Αλλά τι ψήφισαν, οι Έλληνες? Αυτοί που κλέβουν τα καλώδια ψήφισαν. Ξέρετε ποιους λέω. Το παιδί από την Πάτρα, ομορφωμένος, επειδή έχει 2 μέτρα ύψος. Σιγά ρε, το αέρα έχουν πάρει τα μυαλά σου. Δεν ντρέπεστε λίγο? Μην πούμε τίποτα για την κυβέρνησή σας, την καλή κυβέρνησή σας. Πάμε καλά. Πάμε καλά τώρα. Άιντε τώρα από εδώ. Άιντε από εδώ, πουλάκι μου. Πάμε ένα τραγούδι.

Έλα, έλα, συντονιζόμαστε. Όταν θα συντονιστούμε θα τελειώσει η εκπομπή εδώ μέσα. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο, σήμερα είμαστε ρε παιδιά, είμαστε λίγο, εντάξει. Αχ, λοιπόν, πάμε, έλα λίγο να ανεβούμε. Μητσοτάκη, ρε Μητσοτάκη. Άντε να πάει να φύγεις, αγόρι μου, άντε, δεν κάνεις για πολιτικός, δεν κάνεις για πρωθυπουργός. Σαν άνθρωπο σου έχω πει, δεν σε ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Πολιτικός με έχεις καταστρέψει. Έχεις καταστρέψει αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Μας έχετε καταστρέψει όλοι εκεί, οι άριστοι, τον άριστο των αρίστων και οι χαρτογιακάδες. Που δεν ξέρετε, ανοίγετε το στόμα σας, διαβάζετε μια τέτοια. Μάλλον τεχνητή νοημοσύνη βάζετε. Και σας λέει, πετάει ο ένας και λέει, για πες μου όταν βγει άνεργος, για πόσο καιρό πάει να τους δίνουμε εδώ ταμείο. Ενώ τους κρατάμε τις εισφορές, τους πίνουμε το μεδούλι του Έλληνα, λέει 2 μήνες. Α, είπε, λέει 2 μήνες. Ρε, άιντε, άιντε, ρε. Λοιπόν, πάμε, χθες σας είπα. Χθες ήταν σαν την κουδουνίστρα που κοιμίζει στα μωρά, μίλαγε ο αξιότιμος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη ΔΕΔ, έτσι μην ξεχνάμε, θα πω για όλους τώρα, γιατί τα ίδια είναι. Ακούσαμε το Μητσοτάκη, ακούσαμε και τον Τζιπράκο, τον Τζίφρα, έτσι το πινόκιο της πολιτικής. Λοιπόν, και ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον. Ρωτάω, ξέρετε. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο περισσότερο μοιάζουν οι εξαγγελίες. Για δείτε το, γι' αυτό σας λέω. Το νου σας ρε μάλια, το νου μας ρε μάλια. Ο ένας λέει 13ο μισθό. Σωστά. Ο άλλος λέει 13η σύνταξη. Ο άλλος επιδόματα και φοροελαφρύνσεις. Ο Ανδρουλάκης τώρα επαναφέρει το 13ο μισθό, θα το ακούσετε, γιατί γέλαγα χθες, στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Μιλάει για 120 δόσεις, μειώσεις ΦΠΑ και φόρων στα καύσιμα, φτηνότερο ρεύμα, στέγη και κατάργηση 13ωρου. Λεφτά υπάρχουν, ούτε ξέρει τι υπάρχουν. Λοιπόν, και λέω, ο 13ος μισθός, κύριε, ρωτάω κύριε Ανδρουλάκη, ωραία, πόσο, πότε και από πού θα πληρωθεί? Γιατί κύριε Ανδρουλάκη, όταν λες σταδιακά, μέσα σε εισαγωγικά, ο πολίτης, να ξέρετε, ο απλός κόσμος και οι δημόσιοι δικαιούνται να ρωτήσει. Θα πάρει ο εργαζόμενος ολόκληρο το 13ο μισθό με αυτό που είπατε εσείς, ή θα του δίνετε ένα κομμάτι και θα πανηγυρίζετε κάθε χρόνο? Πάρε 30 τώρα ευρουλάκια και του χρόνου θα σου δώσω. Γιατί αυτό είπατε, σιγά σιγά. Δεν τι σιγά σιγά. Ή το δίνεις ή δεν το δίνεις. Το δίνω με το που θα βγω πρωθυπουργός, θα το ψηφίσω. Αλλά για να βάλουμε τι έχετε ψηφίσει με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Τι έχετε ψηφίσει, τα περισσότερα νομοσχέδια είσαστε 50-50 σχεδόν. Τι μου το παίζεις τώρα, κονιόρδος? Είσαι ένα κουτσό άλογο. Τέλος. Αυτό το βλέπει η πολιτική, το βλέπει ο κόσμος. Και ξαφνικά σας βάζουν μέσα στη λίστα τρίτο κόμμα με 15. Εντάξει, άστο. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, 13η σύνταξη, πόσο είσαι ακριβώς? Σε όλους ή με προϋποθέσεις κι εσύ? Πείτε μας. 120 δόσεις είπατε. Ωραία. Αλλά ποιος θα μπορεί πραγματικά να πληρώσει? Αυτό δεν μας το λέει κανένα.

0: ένα σας θέλουν να πληρώσουν. Γιατί και 120 δόσεις όταν βάλεις και έχει ένα χρέος 50 χιλιάρικα και 100 χιλιάρικα, τι θα πληρώνει, 600 ευρώ. 600 ευρώ θα πληρώνει. Από τι? Με το χιλιάρικο που παίρνει, βάλε 250 δόσεις, 240. Είδατε ότι μπλα μπλα είσαστε και πετάτε ένα νούμερο και προσπαθείτε να τη γράψετε και ένα, το Βελόπουλο, αλλά δεν τον φτάνετε, να ξέρετε. Μείωση λέτε ΦΠΑ και φόρων στα καύσιμα. Εσείς θα μειώσετε το φόρο και στα καύσιμα. Θα κουνηθείτε εσείς και η Νέα Δημοκρατία και ο Τζίφρας και ο Σαμαράς, θα κουνηθείτε στους ολιγάρχες. Ρε κουνιά που σας κούναγε. Πότε, εγώ σου λέω το απλό, κύριε Ανδρουλάκη, πότε θα τη δει ο πολίτης στην τσέπη του? Και όχι μόνο στην προεκλογική ανακοίνωσή σου, έτσι. Γιατί όλοι έτσι κάνετε, ανακοινώνετε και εξαφανίζεστε. Μετά δεν θυμόμαστε, δώστε μου άλλη μια τετραετία μέχρι το 31 σας, πάρω και τα σόβρακα, αυτό κάνετε όλοι σας. Αυτό κάνετε όλοι σας. Γεια σου ρε Στράτο από το Εγάλεο. Καλημέρα στο όμορφο Εγάλεο. Λοιπόν, φθηνότερο ρεύμα. Με ποιο σχέδιο και ποιο κόστος. Το είπαμε στο Alert προχτές την Τετάρτη με τον κύριο Βιλιάρδο και τον κύριο Χασάπη. Το παίρνετε νύχτα, το δέστε, το παίρνει η Βουλγαρία και μας το ξαναγοράζουμε το πρωί από τη Βουλγαρία την τριπλάσια τιμή που δεν έχετε αποθηκευτικούς χώρους. Αποθήκευση. Έλα ρε τώρα. Έλα που θα πάω εσύ να μου κάνεις με σχέδιο και ποιο κόστος και ποιο φθηνό ρεύμα. Τώρα με δουλεύεις. Λέει το άλλο, άκουσε το Βελόπουλο, είπαν, επειδή ακούσαν όλοι το Βελόπουλο, ο ΕΚ, να επανέλθει ο ΕΚ, σωστά, οι εργατικές κρατικές, δεν είπε πόσο, πόσες, αλλά τι κάνει τώρα, ξέρεις πώς δείχνει, αυτό τα λεφτά υπάρχουν, όπως το Παπαδρέο, το Γιωργάκη, λέω, ο Ανδρουλάκης είναι η τελευταία μου τι, ελπίδα εδώ πέρα, αλλά ήταν και πριν δύο μέρες η ελπίδα της δημοκρατίας, είναι η ελπίδα μας, είδα μας. Λοιπόν, 40 λέει χιλιάδες κατοικίες, έλα ρε. Πότε χτίζονται και πόσες οικογένειες θα μπορέσουν πραγματικά να μπουν μέσα? Ή θα κάνετε κοτέτσια? Πού θα βρείτε τα λεφτά? Γιατί λέτε ψέματα στο λαό, ρε. Το αφήγημά σας και οι τρεις. Και πάμε στο μεγάλο ερώτημα για μένα. Ακούστε. Πού τελειώνει η Νέα Δημοκρατία? Πού αρχίζει το Πασόκ και πού μπαίνει ο Τζίφρας? Ο Τσιπράκος, ο Πινόκιο της πολιτικής. Γιατί μπορεί να έχουν διαφορετικό παιδιά χρώμα, διαφορετικό αρχηγό και διαφορετικό κομματικό ακροατήριο, αλλά όταν ανοίγει 5 του μήνα που άνοιξε η αυλαία της ΔΕΠ, ακούμε ξανά και ξανά τις ίδιες λέξεις. Όπου υπάρχει ο Αλέξης. Μισθή, συντάξεις, επιδόματα, φοροελαφρύνσεις, ρεύμα, καύσιμα, στέγη. Καλημέρα Τζον, καλημέρα Τζον. Από τα καμία, τα όμορφα τα καμία, οι περιοχές μας από εκεί και ράτσινη όλα. Αγαπάμε Β' Πειραιά και Α' Πειραιά, το έχετε κρατήσει απόπατο εκεί πέρα. Το λέω και το φωνάζω, φίλε μου. Λοιπόν, να ξέρετε φίλοι και φίλοι μου και φίλες μου ακροατές και ακροάτριες, ξέρετε ότι μου δίνετε πάντα δύναμη να υπάρχουμε και εδώ στο μάχη όλα τα παιδιά, όλοι οι δημοσιογράφοι, η ραδιοφωνική παραγωγή. Λοιπόν, και μα ευχαριστούμε και τη διοίκηση, πάντα θα το λέω, που μου δίνει και το λόγο το ανοιχτό να μιλάω στον κόσμο ανοιχτά. Βέβαια, να μην προσβάλλω. Απλώς κάποιος ενοχλεί, εντάξει. Κάποιοι που ξέρουν, επειδή έχουν μάθει μόνο στην πολιτική, με αυτά τα μηνύματα που τους στέλνω, τους ενοχλεί. Γιατί δεν μπορώ να τους βρεις αλλιώς. Γιατί αν τους βρεις αλλιώς, θα μου φάμε 5 και 10 χιλιάδες πρόστιμο. Και δεν θέλω να κλείσει ένα ραδιόφωνο αξιοπρεπής, μάχημο, μαχητικό, πατριωτικό ραδιόφωνο που λέει αλήθειες. Λοιπόν, ο Έλληνας όμως, θα το ξαναπώ, δεν χρειάζεται άλλο διαγωνισμό εξαγγελιών. Αυτό πάει για που σας είπα για τη ΔΕΘ. Χρειάζεται παραγωγή, πρωτογενή παραγωγή, δουλειές, ασφάλεια, αξιοπρέπεια, οικογένεια, στήριξη της ελληνικής παραγωγής και ένα κράτος που να υπηρετεί τον πολίτη. Ενώ εσείς δεν το κάνετε αυτό, κύριε, όλα τα τελευταία χρόνια. Μετά τη μεταπολίτευση, θα πω εγώ, και αποσημείτηκε μετά. Έτσι, δεν υπάρχει. Και ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, Τσίπρας, Μητσοτάκης, όχι το Πασόκ, το Πασόκ είναι. Δηλαδή, στο Μητσοτάκη είναι το Πασόκ, το έχουμε πει. Και εδώ για μένα πρέπει να κοιτάξει ο πολίτης, θα το πω ξεκάθαρα, και το κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Και όχι ο ποιος μοιράζει περισσότερες υποσχέσεις. Ποιος έχει διαφορετική πρόταση για την Ελλάδα. Και τα λέω από εδώ. Το είπε και πριν ο Βελόπουλος. Γιατί ο κόσμος, κύριοι, δεν κοιμάται. Να ξέρετε. Ακούει, θα συγκρίνει και την ώρα της κάλπης θα θυμηθεί ποιος του μίλησε με λόγια και ποιος του μίλησε με σχέδιο. Και πρέπει να τον δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι το συζητάμε, μου στέλνετε μηνύματα προσωπικά στα social, όσοι είσαστε μέσα στο TikTok, στο YouTube, μέσα στο Μάχη, στο YouTube, στο Τσιτούρι, στο YouTube και στο Facebook και όλα. Και σας ευχαριστώ. Και υπάρχουν και τα βρισίδια, δεν με πειράζει. Αυτά είναι τα τρολάκια, τα παχθές. Τα τρολάκια που τους πληρώνουν. Παίρνουν τριχίλιαρα για να βρίζουν. Γιατί είναι κοπρίτες. Δεν έχουν δουλέψει η ζωή τους, όπως εσύ εγώ. Για 700 και 800 ευρώ μισθό. Γιατί αυτή είναι η μισθή μας. Του συνταξιούχου δεν μπορώ να πω κάτι. Του έχετε πάρει και τα σόβρακα του συνταξιούχου. Που έχει πληρώσει, έχει υδρώσει. Του τα έχετε κρατήσει. Γι' αυτό λέω, πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί βλέπουμε ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή, ναι ρε παιδιά, μέσα στη Βουλή, ειδικά στη Βουλή, δεν ακούω στα κανάλια. Στα κανάλια τα παραποιούν και τα αλλάζουν, τα κάνουν όπως γουστάρουν. Λοιπόν, τα συστημικά ειδικά. Ενώ από πίσω τις κάμερες παραδέχονται που είναι το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Να το ξέρετε αυτό. Να το ξέρετε καλά. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, γιατί να μην τον δούμε. Γιατί να μην τον δούμε. Και μου αρχίζετε αυτά που είπα και χθες, παπαρολογίες, ότι ρε Τσιτούρι, κεραλιφές του Ιησού Χριστού. Και σας απάντησα, πηγαίνετε στον Άδωνη, που είναι ο πρώτος που τα πουλούσε, και να σας δώσει και δώρο ένα νανογυλακάκι. Δεν είχε μία, καήκανε και το βιβλιοπωλείο του τότε, γιατί έχει δουλέψει, δεν μπορώ να πω. Και ξαφνικά δεν είχε μία και έκλαιγε με δάνεια και τέτοια, και ξαφνικά δεν χρωστάει και τίποτα. Και έχουν αποκτήσει όλοι από... Οι άεργοι ξαφνικά αποκτήσανε με 5 χιλιάρικα 20 και 30 σπίτια και 15. Και κουνάνε και το δάχτυλο. Λοιπόν, να ακούσουμε, είναι ανοιχτή η φέτα. Για να ακούσουμε εδώ πέρα. Ναι, πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι.
1: Έχουν πέσει κατακόρυφα τα ποσοστά του κόμματός σας. Τι πιστεύετε ότι φταίει? Φταίνε οι μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα με κάποιες καταγγελίες?
2: Αρχικά έχω δηλώσει ότι δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις.
3: Υπάρχει μια δημοσκοπική εταιρεία.
2: Πρόκειται για την εταιρεία Interview. Μπήκαμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η εταιρεία. Πώς κάνει δημοσκοπήσεις. Αυτές τις που είδαμε, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν από 280 άτομα μέχρι 500 κάτι. Όπως καταλαβαίνετε, ένα πάρα πολύ μικρό αριθμός για να μπορέσει να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Και επίσης ο τρόπος που υπήρχαν ερωτήσεις οι οποίες καθοδηγούσαν προς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει άδεια η συγκεκριμένη εταιρεία για να κάνει αυτό που κάνει. Είναι ότι μπορούσες να ψηφίσεις όσες φορές ήθελες, αρκεί να άλλαζες πλατφόρμα.
0: Είναι το μικρόφωνο μέσα στη δεύτερη φορά. Από...
2: τέσσερις φορές. Κάποιος πρέπει να ελέγξει σε αυτή τη χώρα αυτά που γίνονται. Είμαστε τρεις μήνες.
0: Άκουσα τη δημοσιογράφη.
2: Και είδατε ένα πρόγραμμα χθες που περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Συνέντευξη τύπου, κυρία
2: Καρισιανού. Στόχος δεν να πούμε στη Βουλή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα από τη Βουλή. Στόχος δεν να πούμε στη Βουλή. Ο στόχος περιλαμβάνει τα πάντα. Στόχος δεν να πούμε στη Βουλή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα από τη Βουλή να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή αυτή που έχει ανάγκη η χώρα.
0: Εμείς
2: βλέπουμε ότι έχουμε καθημερινά πολλά τηλέφωνα, πολλές εγγραφές, συνεχώς καινούργιες υποψηφιότητες, αιτήματα για υποψηφιότητες και την απεριόριστη αγάπη του κόσμου.
4: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
5: Εντάξει κύριε, εντάξει.
4: Τώρα πια είναι να με χέσει. Να με χέσει. Ναι, στο σιρτάρι και στο κουμουδίνιο και στην τυβανοκασέλα. Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
0: Γελάει ο Αλέξανδρος μας. Λοιπόν, κυρία Καρισιανού, συνέντευξη τύπου, παιδιά, ήταν το όνειρό της. Να ξέρεις, ολωνών εκεί. Λοιπόν, η κυρία Καρισιανού πήγε, είπαμε και χθες, όσοι με ακούσατε, στη ΔΕΘ και μας έφερε Σουηδία, 200 βουλευτές. Έχει εκλογές σήμερα η Σουηδία. Θα αλλάξουν όλα σήμερα, να δείτε. Σουηδία, 200 βουλευτές, διαρκές πόθεν έσχες. Κατάργηση ασυλίας και πανεπιστήμιο και εθνικής άμυνας. Άκου τι λέει. Ωραία ακούγονται, κυρία Καριστιανού. Ακούσα, δεν θέλετε να είστε, λέει, μέσα στην Βουλή, αλλά θα είμαστε μέσα από την Βουλή. Δεν θέλω να μπω στην Βουλή, αλλά θα είμαι μέσα από την Βουλή. Ρε, κάνει ο πίστιος ολονών σας, όλοι εκεί πέρα που ήσασταν και 7 άτομα που ήσασταν και η Επιτροπή, λες εγώ θα είμαι βουλευτής, θα με ακούγομαι εκείνο, θα παίρνω γυναίκα, έχετε κανονίσει γιατί άμα ξεναγοράσετε, άντε από εδώ. Λοιπόν, ωραία ακούγονται, κυρία Καρισιανού, αλλά η Ελλάδα δεν κυβερνιέται με ευχολόγια. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι αν θα έχουμε 300 ή 200 βουλευτές. Είναι αν αυτοί που μένουν μπορούν να δώσουν λύση στην καθημερινότητα του Έλληνα. Γι' αυτό λιγότερα μεγάλα λόγια, περισσότερη δουλειά, γιατί η Ελλάδα δεν χρειάζεται πολιτική Σουηδίας, χρειάζεται ελληνικές λύσεις, κυρία Καρισιανού. Εντάξει, και μην τρελαινόμαστε τώρα. Μην τρελαινόμαστε, λοιπόν. Να βάλουμε και ένα του Μαζονάκη που μου το έχουν ζητήσει, είναι ανοιχτό εδώ, έτσι. Πάμε, για να ακούσουμε, ακούγεται καλά, για να δω. Κλείσε τον ήχο.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, εδώ ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι και θα πάμε μετά τις διαφημίσεις, μάλλον το δελτίο ειδήσεων εδώ. Θα τα πούμε και ετοιμαστείτε, φιλαράκια μου, φίλοι μου, ακροατές και ακροάτριες. Ερώτημα σας έκανα, δύο ερωτήματα. Δεν θέλω πολλά πολλά, 12 και 10 για ένα λεπτό, αλλιώς θα σας κόβω στον αέρα. Εντάξει, ξέρετε ότι σας αγαπάω όλους. Πάμε να φύγουμε, πάμε, Αλέξανδρε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απαιτεί η νομική πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη, καταγγέλλοντας παράνομες πρακτικές και παντελή έλλειψη βασικού σωτήριου εξοπλισμού στο μοιραίο ιατρείο. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί περνούν αύριο το κατόφλι του ανακριτή για να απολογηθούν για τη θανατηφόρα έκθεση. Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τίθεται απόψε σε λαϊκή αγρυπνία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στο Τρίτο Κημητήριο Νίκαιας. Φρένο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν οι ισχυροί της τεχνολογίας, με τον Elon Musk και τους επικεφαλείς των εταιριών OpenAI και Anthropic να συμφωνούν σε ένα προσωρινό πάγωμα των ερευνών. Όπως προειδοποιούν, τα νέα συστήματα αυτοβελτιώνονται πλέον τόσο γρήγορα που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο. Για τον λόγο αυτόν, ζητούν να μπουν άμεσα ανεξάρτητοι παρατηρητές και αυστηροί κανόνες ασφαλείας πριν η τεχνολογία γίνει επικίνδυνη. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβησο έπειτα από πυροβολισμούς έξω από γνωστό beach bar. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος, εντείνοντας τους φόβους για ύπαρξη τραυματία. Η έρευνα της Ελλάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθήκων του περιστατικού και τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων ή εμπλεκομένων. Την παρέτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων για τις σοβαρές ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών βρίσκονται εκτεθειμένοι, καθώς έκθεση του Πολυτεχνείου αποκαλύπτει ότι οι ζημιές επεκτείνονται, καταρρύπτοντας τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της ηγεσίας. Την ίδια ώρα, οι εξαπατημένοι κάτοικοι καταγγέλουν κρατική αδιαφορία και ελλειπή στοιχεία, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες στη Σουηδία για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν μια εξαιρετικά αμφίροπη αναμέτρηση. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης συγκυβέρνησης με το Πατριωτικό Κόμμα των Δημοκρατών της Σουηδίας, απέναντι στη σοσιαλδημοκράτησα πρώην πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον. Τα πρώτα exit polls αναμένονται αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός πλήγματος σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά της νήσου Κέσμ στο νότιο Ιράν, πυροδοτώντας νέο συναγερμό στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες μετά τις μυστηριώδεις νυχτερινές εκρήξεις στην ίδια θαλάσσια ζώνη. Οι Ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν τα θύματα, αφήνοντας ωστόσο αδιευκρίνηστη την προέλευση της επίθεσης που κλιμακώνει επικίνδυνα την ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ασθενής βροχή με πιθανότητα 40% και βορειοδυτικός άνεμος στα 6 μποφόρ, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και την ελάχιστη τους 22, ενώ τη νύχτα ο καιρός θα είναι έθριος με πιθανότητα βροχής 35%. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Να είμαστε εδώ πέρα, να είμαστε παιδιά, τα παιδιά του Πειραιά. Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω στο Voice News, λέει άδειασμα εκ των έσω, δύο βουλευτές της Νέας Μαράς ζητούν αλλαγή πορεία στην παιδεία, μια παρέμβαση. Λοιπόν, θα σου το πω με λίγα λόγια και κάνα πεντάλεπτο, μετά ξεκινήσουμε να κάνω πάλι το ερώτημα και όταν κάνω το ερώτημα ξεκινάτε, αν θέλετε, να παίρνετε τηλέφωνα και να μου λέτε γι' αυτό. Όχι να με ρωτάτε τι είπες, για πες μου. Λοιπόν, αλλιώς στέλνετε στο Viber 694-363-5451. 694-363-5451. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια, οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης ο Οικονόμου και ο Ανδρέας ο Κατσανιώτης, λένε, μάνο κάτω τελεία, η παιδεία δεν σώζεται μόνο με υποδομές, οθόνες, ψηφιακά εργαλεία. Χρειάζεται αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου. Το σχολείο δεν πρέπει να γίνει απλώς προθάλαμος της αγοράς εργασίας. Πρέπει να καλλιεργεί κριτική σκέψη. Τα αποτελέσματα της ρίσα χτυπούν καμπανάκι, αφού αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται ακόμα και τις βασικές δεξιότητες. Οι πολιτικοί βουλευτές της ίδιας λένε ότι μέχρι σήμερα η εκπαιδευτική πολιτική δεν αρκεί. Σκεφτείτε ότι αρχίζει και από εκεί μέσα. Αρχίσαν ένα, τα όργανα, το έχουμε πει και το πιστεύουν. Δεν το πιστεύετε πολύ κόσμος. Λοιπόν, τι συμβαίνει τελικά στη Νέα Δημοκρατία, να σας πω. Δύο δικοί της βουλευτές χτυπούν καμπανάκι για την παιδεία και ζητούν αλλαγή μοντέλου. Μήπως αρχίζουν να βλέπουν και από μέσα αυτά που καταγγέλει τόσο καιρό η κοινωνία. Και ακούω και βουλευτές της Ελληνικής Λύσης και ο κόσμος, γιατί όταν η κριτική, ρε παιδιά, έρχεται από κυβερνητικά έδρανα, έτσι, δεν είναι πλέον αντιπολίτευση. Είναι καμπανάκι εκ των έσω, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Αρχίσανε τα όργανα. Λοιπόν, είναι ανοιχτή η φέτα. Για να βάλουμε, θέλω να δω. Έτοιμοι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Αυτό που έλεγα, που γδαίνουν, μας έχουν πιει. Το αίμα, λέω. Δεν ξέρω κατά, όχι, δεν θέλω να το λέω. Το μεδούλι μας πίνουνε. Λοιπόν, τι είπε, λέει η Βέρα, λέει από δεκαετία του 80 μέσα στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει Εβραϊκή Επιτροπή, το λεγόμενο ΚΙΣ, που ελέγχει τι θα διδαχτούν οι μαθητές. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την αλλαγή από το 80 και έπειτα. Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Βελόπουλος. Γρήγορο.
1: Μιλάμε για ανθρώπους που δέρνουν κόσμο. Αυτή η κυβέρνηση δέρνει τον Έλληνα, δέρνει τον Έλληνα και δεν τον υπηρετεί. Και έρχεται σε πλήρη αναντιστοιχεία με όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Ο σημερινός, το 2015-19 Οκτωβρίου. Ακούστε, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, πες όχι σε νέους φόρους. Μαζί σταματάμε τη φοροκαταιγίδα με τον Κυριάκο. Αλλά με το λάθος Κυριάκο. Έπρεπε να είναι με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Γιατί αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι ψευδή συνεχώς και ψεύδη.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Λοιπόν, και να ετοιμαστούμε σε 3-4 λεπτά. Είπαμε, το ερώτημα είναι απλό. Το λέω, θα πω μία φορά. Αν είχατε μία ψήφο σήμερα, ποιον θα εμπιστευόσασταν για να κυβερνήσει τη χώρα και γιατί, στα γρήγορα. Έτσι, μετά το άλλο. Ή μπαμ, πείτε, από όλα όσα ακούσαμε στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είπαμε δεν είναι για τους πολιτικούς, είναι για επιχειρηματίες. Τέλος πάντων, να μας πείτε ότι τις ημέρες που ακούσαμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τον Τζίφρα, πιστεύετε ότι λένε πραγματικά κάτι διαφορετικό καθένας, ή τελικά ακούμε τα ίδια λόγια με διαφορετικό περιτύλιγμα? Ή το άλλο, αν είχατε μια ψήφο σήμερα, ποιον θα εμπιστευόσταν για να κυβερνήσει τη χώρα και γιατί? Λοιπόν, να πω και εδώ ένα πριν λίγο, πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βρόντου Σερών. Έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα της ένα πυροσβέστη, ξέρω εγώ πώς τα λένε, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω ρε παιδιά, με παρεξηγείτε. Με παραξηγείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο να πω και το μηνυματάκι έτσι που γράφω. Το άλλο. Άντε να πω και κάτι να είμαστε λίγο έτσι για να μην λέτε τσιτούρι, τσιτούρι, τσιτούρι. Τι λέει ο τσιτούρι συνέχεια. Ρε που πήγαμε, ρε που βαδίζουμε, ρε. Άρε Μητσοτάκη, έχεις κάνει τον κόσμο να παραμιλάει με τα ελληνοτουρκικά. Τίποτα θέση, τίποτα. Ρε. Για τα ελληνοτουρκικά τίποτα, ρε παιδιά. Λοιπόν, τι να πω τώρα, τι να πω, τα έχω χαμένα, δεν ξέρω ρε παιδιά, τα έχω χαμένα. Σήμερα είμαι, δεν είμαι καλά, δεν είμαι. Μητσοτάκη, δεν είμαι καλά, ξεμάτια σε με ρε Μητσοτάκη. Ρε παιδιά, ακούμε Μητσοτάκη και βγάζουμε καντήλες. Ο άλλος ο Τσίπρας, το 15, δεν το να λέω. Δεν έδιωξε την Τρόικα, έτσι, δεν έσχισε τα μνημόνια, δεν κατέργησε το ΕΝΦΙΑ, δεν έδωσε 13η σύνταξη, δεν έκανε 751 και το βασικό μισθό, μείωσε κύριες και επικουρικές συντάξεις, μην ξεχνάτε, έκοψε το ΕΚΑΣ και το 13% το έκανε 24% ο Πινόκιο της πολιτική, ο Τζίφρας, αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές, επέτρεψε τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας με ένα πλήκτρο, με ένα κουμπάκι. Έβαλε τα capital control και έκλεισε έτσι τις τράπεζες. Και θέλει να μας κλείσει τα σπίτια τώρα ο κύριος αυτός. Υποθήκευσε τη χώρα μου για 99 χρόνια. Θα διέγραφε λέει το 50% του χρέους, ψέματα. Πούλησε τη Μακεδονία. Έκανε το όχι ναι. Το βασικότερο, έτσι, το βασικότερο. Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες γραμμούλες, πάμε, μία γραμμούλα πάμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Από Νέα Ιωνία, Βασιλική.
0: Γεια σας, κυρία Βασιλική.
2: Αυτός που πιστεύω ότι μπορεί να κυβερνήσει είναι μόνο ο Κυριάκος Αβελόπουλος.
0: Γιατί?
2: Γιατί είναι άνθρωπος που έχει δουλέψει στη ζωή του και είναι πολύ βασικό. Έτσι, δεν είναι κατοικοδία του ή κατοικό μισθό.
0: Ναι.
2: Έχει στη δούλευσή του πολλούς ανθρώπους απασχολεί, ξέρει πώς βγαίνουν τα χρήματα και εφόσον ξέρει να διοικεί μια επιχείρηση, σαφέστατα μπορεί να διοικήσει μια χώρα. Αλλά πέρα από αυτό, είναι φιλόπατρης και είναι Έλληνας και όχι φιλέλληνας. Είναι πατριώτης. Όσο για τους υπόλοιπους κυρίως,
0: ναι.
2: Πολύ σωστά η ΔΕΘ δεν είναι χώρος για τους πολιτικούς. Αλλά την εκμεταλλεύονται εσχρά για να απομυζήσουν, να φανούν στον κόσμο και να κάνουν μια προσπάθεια να πάρουν ψηφαλάκια.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι δεκανίκια και όλοι αυτοί είναι πουλημένοι. Αυτοί δεν έχουν θέλουν δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν, τους ενδιαφέρουν μόνο να απομυζήσουν και να είναι δεμένοι σε οποιοδήποτε άρμα. Μα Μητσοτάκη σαν αυτός, μα Καραμαλή σαν αυτός. Όποιος και να είναι. Αυτοί θέλουν μόνο να τα πάρουν και να φύγουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Είδατε κανέναν να διαμαρτύρει για το Predator. Γιατί? Γιατί τους κρατάνε.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Ο ένας κρατάει τον άλλον. Ποιον κοροϊδεύουν? Ξυπνήσαμε. Επιτέλους ξυπνήσαμε.
0: Και αυτό άκουσα χθες τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να έκανε εκπομπή. Παρακολουθώ ταυτόχρονα τώρα. Παρακολουθώ. Λέει, θα αγωνιστώ λέει, για ισχυρό. Ο Ανδρουλάκης λέει, δίνει συνέντευξη τύπου τώρα, οι κλέφτες, οι
2: ψεύτες. Με κλεμμένο πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, ναι,
2: με κλεμμένο πρόγραμμα.
0: Κυρία Βασιλικό, γι' αυτό το είπα, γι' αυτό είπα και οι τρεις.
2: Μαζί σας και ναι. Με το Μάχη FM και με τον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Τους ενοχλούμε όμως επειδή λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Και βάζουμε να ξέρετε ότι τα ονόματά σας ολονών και στο Μάχη FM ακόμα μνημονεύονται στη Θεία να. Λειτουργία.
0: Ναι.
2: Και ας το πάρουν όπως θέλουν, δεν με ενδιαφέρει. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας ευλογεί και για τον ακόμα που κάνετε και σαν κανάλι και σαν συντελεστές, αλλά και να σταθεί και δίπλα στον άνθρωπο, γιατί έχει βλέπει με την έννοια ότι θέλει να κάνει πράγματα για την πατρίδα του, μόνο να τον αφήσουν, να μην
0: αυτό
2: του
0: γιατί αυτό ήθελα να πω.
2: Κινδυνεύουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός είναι μεγάλο, δεν θα αφήσει.
0: Και σήμερα θα έχουμε πάρτι και στη Σουηδία, γιατί χθες έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει, βλέπετε ακροδεξιό κόμμα, λέει, στη Σουηδία. Και είναι πατριωτικό. Ναι, ναι. Τους ενοχλεί. Απλώς τους χαλάμε, τους χαλάνε το παιχνίδι όλοι τώρα.
2: Όποιος είναι πατριώτης, όποιος είναι Έλληνας.
0: Ναι, είμαστε.
2: Όποιος είναι πατριώτης.
0: Ναι,
2: όποιος είναι χριστιανός, είναι φασίστας, χριστιανός Ταλιμπάν, οψοδρομικός, σκοταδιστής. Έχουμε ακούσει, μπουκώσουμε, ναι, ξέρουμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δω τι θέλουν. Αυτή τη δουλειά του και εμείς τη δική μου τη δουλειά.
0: Σωστά.
2: Να μην καταφρώμε το χρόνο. Καλή επιτυχία. Ο Θεός να δώσει να ελευθερωθούμε από αυτή τη σαπίλα που μας κυβερνάει.
0: Έτσι,
2: γιατί όσοι έχουν. Δεν υπάρχουν παιδιά. Σε λίγο θα κλείσουν όλα τα σχόλια της Ελλάδος.
0: Εκεί πάει, εκεί πάει.
2: Τα παιδιά μας και τα μάτια μας. Πρέπει τα παιδιά να ανθίσουν. Να κάνει ο κόσμος παιδιά. Να υπάρχουν κίνητρα για τα νεαρά ζευγάρια που δυσκολεύονται να κάνουν. Έτσι. Όχι τρία, όχι τέσσερα. Δεν μπορούν να κάνουν τα ζευγάρια τώρα.
0: Να, έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Εκεί.
0: Πάντα έτσι μας.
2: Όπως λέει ο Θερέτης, συγγνώμη, Νίκα, θα τους πάτε τάπα.
0: Ναι, εγώ τους πάω τρένο, τους πάω και δεν με ενδιαφέρει. Το λέω γιατί αν επιτρεπόταν να πω, θα τα έλεγα διαφορετικά και ο Θερέτης και εγώ.
2: Όχι,
0: γιατί παραμονεύει τα πεντοχίλια. Ευχαριστώ, κυρία Βασιλική μου.
2: Να είστε καλά. Παραγιά μαζί σας.
0: Επίσης, καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Στο Μιχάλη, ναι, έχετε δίκιο. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα γρήγορα. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς σας πια και το ραδιόφωνο λίγο, γιατί δεν ακούγεστε.
3: Έλα, το κλείσα.
0: Μπράβο, μπράβο. Κυρία.
3: Καλησπέρα, Γιάννη μου, η Εύα από το Μαρούσι.
0: Έλα, Εύα μου, έλα.
3: Αγόρι μου, γιατί ζητάς ξεμάφιασμα από το κρουσούζι, κανένα πόδι θα σας πάσει.
0: Αυτό λέω και εχθές, δείτες, εχθές λέγανε, γκαντέμια σε εκεί
3: και
0: που.
3: Έπεφτε η γραμμή, έπεφτε η γραμμή.
0: Ναι, το ξέρω μου.
3: Το Σερέτη, δεν λες.
0: Ναι.
3: Έπεφτε η γραμμή.
0: Ναι, ακούνε Σερέτη, Ιχείο, Τσιτούρι. Και...
3: Όλους
0: ναι,
3: ακούω.
0: Ναι,
3: και εγώ.
0: Όχι, τα ακούνε εκεί, ειδικά εμείς εδώ πέρα, μας ρίχνει από πάνω αστραπές. Αφού ξέρουμε.
3: Να πέσουν στο κεφάλι του, θα καούνε όλοι αθίστολα, Παναγία μου.
0: Ναι, να πάνε σε άλλη χώρα, δεν με ενδιαφέρει.
3: Λες να. Ποιο θα ψηφίσω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Όλους, Γιάννη μου, όλους. Mm-hmm. Όλους αυτούς.
0: Α, θα τους ψηφίσεις όλους.
3: Όλους, όλους. Και την Καλυστιανού μαζί, μην ξεχάσω αυτή.
0: Δεν μας λες γιατί θα τους ψηφίσεις όμως.
3: Καλά, ρε Γιάννη, πλάκα μου κάνει. Δεν ξέρεις ποιο θα ψηφίσουμε.
0: Ξέρω, καλέ, ξέρω.
3: Βελόπουλος, ένα και μοναδικός.
0: Έτσι, έτσι πρέπει να τον στηρίξουμε όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, όλοι που αγαπάμε την Ελλάδα, γιατί ζηλεύουν έστω ένα κεραμίδι που έχουμε και είχαμε και ένα εξωγικό.
3: Ξέρεις τι φοβάμαι από αυτά τα καθήκια.
0: Ναι.
3: Να μην γίνει αυτό, μωρέ, νοθεία και στεναχωριέται.
0: Αυτό πάντα θα το περιμένεις.
3: Αλλά
0: τώρα είναι το καλό, επειδή ακούω πολλοί κόσμο μου στέλνουν σκέψεις στο μάχη, το οποίο εγώ δεν έχω το... Δεν είμαι εγώ με το κόμμα μέσα να είμαι... Μου λέει, Γιάννη, θέλω να γραφτώ εκλογικός αντιπρόσωπος και δίνω διευθύνσεις πια. Λέω, παιδιά, πάρτε τηλέφωνο, Θεσσαλονίκη, πάρτε εκείνη, να γίνετε εκλογική αντιπρόσωπη επότες και γίνεται χαμός. Αν επαδρωθούν όλα τα εκλογικά τμήματα, δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη νοθεία.
3: Αν μπορεί να με προωθήσεις, γιατί δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, να πάω
0: από το
3: κράτορος Ηρακλείου στο Μαρούσι. Εκεί ψηφίζω κιόλας, μπορώ και εγώ να πάω.
0: Θα βρούμε τον τρόπο, έχουμε καιρό ακόμα.
3: Αρκεί να προωθήσεις, να πάρεις τηλέφωνο και να τους πεις.
0: Θα το φτιάξουμε, μην αγχώνεσαι, Εύα μου. Μην αγχώνεσαι.
3: Λοιπόν,
0: έγινε,
3: αυτά
0: ευχαριστώ.
3: Βρε Γιάννη μου, έγινε, και πρόσεχε, πρόσεχε το κρουσούζα να θεμάστονε. Άκουγα και λειτουργία τώρα.
0: Ευχαριστώ.
3: Άρε καμάρι μου, καλά να είστε και ευλογημένοι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
4: Έλα.
0: Καλησπέρα. Ποιος κύριος?
4: Χρήστος, ο κύριος Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο μου, έλα, καλά.
4: Άκου να σου πω κάτι, αγόρι μου.
0: Πες μου.
4: Θα σου πω δύο κουβεντούλες μόνο να τις κάνεις.
0: Ναι.
4: Είμαι 80 χρονών.
0: Ναι.
4: Τους έχω ζήσει όλους.
0: Ναι.
4: Θέλω να πείτε στον κύριο Βελόπουλο, τον έχω ψηφίσει την προηγούμενη φορά, να κατεβάσει τον κόσμο στην Αθήνα. Δεν είναι κατάσταση αυτή, γιατί αυτός ο απατεώνας μπορεί να κάνει τις εκλογές πιο νωρίς.
0: Πιστεύω είναι σε ετοιμότητα και ο Βελόπουλος είναι σε ετοιμότητα, εγώ πιστεύω. Δεν μιλάω συνέχεια.
4: Να σου πω κάτι. Θα σου πω ένα πράγμα, άμα θέλεις μπορεί να μ' ακούσεις.
0: Ακούω, πάντα
4: γράψε το τηλέφωνο μου, να μιλήσουμε μια άλλη φορά. Το θέμα είναι το εξής.
0: Ναι.
4: Δεν είναι κατάσταση. Όλες οι τηλεοράσεις τώρα δείχνουν το μαλακά.
0: Μη βρίζει, γιατί θα με κόψουν. Θα σε κόψουν.
4: Συγγνώμη, το μαλακό.
0: Ναι, το βλέπω, μωρέ, δεν πειράζει.
4: Το μαλακό, πρόσεξε, ξεκινήστε. Βγείτε στο πεζοδρόμιο. Βγείτε στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι το όνομα από αυτούς.
0: Ξέρω, να είσαι καλά, Χρήστο μου, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Μιχάλης από Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ για τη γνωριμία από το τηλέφωνο και για την ωραία εκπομπή που κάνετε.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που μας δίνετε δύναμη.
5: Καλά στο Μάκη FM, γιατί το πρωί που σηκώνομαι και πίνω καφέ μέχρι που να πάω για ύπνο,
0: έτσι,
5: δεν σταματάει το διαδίκτυο.
0: Ελλάδα, έτσι Ελληνάς, λοιπόν, έτσι.
5: Ακούστε κύριε Γιάννη.
0: Πέστε μου, Γιάννης,
5: θέλω
0: Γιάννης.
5: Θέλω να με ακούσετε με προσοχή αυτά που θα πω.
0: Ναι.
5: Για να τα ακούσει κι άλλοι ο κόσμος, γιατί κάποτε πήρα μία αρνητική απάντηση.
0: Mm-hmm.
5: Είχα κάνει μία συνέντευξη μαζί με τον κύριο Κυριάκο Παπαγιακόπουλο, πώς τον λέει τον κύριο.
0: Ναι, τον κύριο Ανδρέα. Ναι.
5: Ναι. Γιατί εσείς ήσασταν με διακοπές, ο πατριώτης μου, ο Γαριφάλου, είμαστε πατριωτάκια.
0: Εγώ δεν λείπω, όχι, λάθος κατάλαβα. Εγώ δεν έχω λείψει καθόλου για διακοπές φέτος. Μία μέρα έλειψα, ήταν... μόνο μία μέρα έλειψα.
5: Ναι, όταν ήταν, ο κύριος Γαριφάλου ήταν διακοπές.
0: Α, για πες μου, έλα, λοιπόν, έχουμε δύο λεπτάκια όμως για να προλάβουν και οι άλλοι, πες μου.
5: Τα λέω γρήγορα τώρα.
0: Ναι, πες μου Μιχάλη, δεν σε διακόπτω.
5: Λοιπόν, είπα στον κύριο Παπαγιακόπουλο,
0: ναι,
5: τα 400 δισεκατομμύρια
0: ναι,
5: που χρεώσαν τον ελληνικό λαό,
0: ναι,
5: πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ποιοι τα πήραν και ποιοι πού τα τοποθετήσανε.
0: Ναι.
5: Τα δάνεια, τα 37 εκατομμύρια που έδωσε ο Μητσοτάκης στο Φοντελάιν, πιανού λεφτά έδωσε.
0: Τα δικά σου και τα δικά μου.
5: Ε, και δεν τρεπόμαστε λίγο όλοι όταν βγαίνει αυτός ο λαλίστατος ο Γεωργιάδης και μας φτύνει μπροστά στα μούτρα και λέει «Χαχα, μην περιμένει τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να πληρώσουν τα χρέη, ξεγράψτε τα». Και ξέρεις τι είπα σε αυτό, σε αυτό πας σε αυτήν απάντηση, ε.
0: Ναι.
5: Το λέω και δεν τρέπουμε καθόλου, γιατί από κάτω σου έστειλα και ένα μήνυμα αν το είδες.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
5: Νέα Αριστερά και τον προδότο Τζίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία, ναι, είναι και αυτοί που τους ψηφίζουν, αυτοί οι προδότες.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Συμφωνείς?
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, γιατί μετά λέει θα μας... Ξέρεις τι γίνεται, μετά θα ξαναπαίρνουν και θα μου κοπούν τα χέρια μα.
5: Εγώ το έχω πιάσει πολύ καλό το θέμα.
0: Ναι.
5: Ξέρεις τι θα γυρίσουν αύριο αυτοί και θα πούνε που θα βγουν και θα κάνουν παράπονα.
0: Ναι.
5: Ξέρατε ότι είμαστε κλέφτες, ξέρατε ότι είμαστε ψεύτες, γιατί μας ψηφίσατε, από σας ψηφίσατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παράπονα σας πάρουμε, στον Δήμαρχο Στρακούς.
0: Θα σας πάρουμε και τα σόβρακα τώρα, αυτό θα σου πούμε.
5: Καταλάβατε.
0: Έτσι, ακριβώς.
5: Καταλάβατε.
0: Ναι κύριε Μιχάλη.
5: Και μετά πήρα μια απάντηση και λέει κάποιος, δεν συμφωνώ λέει με αυτά που είπε ο Μιχάλης, γιατί ρε φίλε, πάρε μου ανοιχτή ακρόαση να μιλήσω με στο τηλέφωνο και να μου πεις γιατί. Ναι. Αλλά θα μου απαντήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις αυτές που θα σε ρωτήσω εγώ.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις όμως κύριε Μιχάλη μου, υπάρχει και δημοκρατία, γι' αυτό ο άλλος μπορεί να συμφωνούμε.
5: Γιατί δεν μπορούν κύριε Γιάννη μου να πληρώνει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, εμείς όλα, και να μην ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά και να μου χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία ένα δισεκατομμύριο.
0: Και να μου λέει για θέματα οικονομίας και για τάξη αυτά δύο κόμματα που δεν έπρεπε να υπάρχουν.
5: Ακριβώς, να γεια στο στόμα σας.
0: Εγώ τα λέω, γι' αυτό με κράζουν όλοι. Αλλά δεν γίνεται. Δύο κόμματα θα μου κάνουν μαθήματα εμένα, το Πασό και η Νέα Δημοκρατία που είναι ένα κόμμα, για θέματα οικονομίας και να βάλω τάξη στα οικονομικά μου. Άντε από εδώ να πάνε να φύγουν. Να μην υπάρχουν.
5: Αυτά είναι έσχια αυτά. Εμείς που τους ψηφίζουμε. Εγώ πάντως για να σου πω την αμαρτία μου,
0: ναι,
5: δεν έχω ψηφίσει κανένα κόμμα αυτό. Γιατί ξέρετε γιατί.
0: Ναι.
5: Δεν θα ξεχάσω αυτό, θα σου το πω γιατί δεν πρέπει να τα ακούσεις.
0: Ναι, πες μου για να
5: κλείσουμε. Όταν ήμουν 10 χρονών παιδί,
0: ναι,
5: βάζαμε καπνά τις εποχές το 60.
0: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, και μαζεύαμε μια πενταμιλής οικογένεια καπνό για να πάρουμε ένα φράγκο να φάμε.
0: Να ζήσετε.
5: Και τότε ο Γεροκαραμαλής που τον λένε εθνάρχη, για μένα ήταν προδότης όπως ήταν και προδότης στην Κύπρο.
0: Ναι.
5: Τότε θέλανε οι Ρώσοι να πάρουν τα καπνά της Ελλάδος όλα σκούπα.
0: Ναι.
5: Σου λέει πόσο πάει το κιλό τότε, 26-27 δραχμές. Ναι. 26 μισό τα παίρνουν σκούπα. Ξέρεις τι είπε ο Γεροκαραμαλής.
0: Ναι.
5: Θα καπνά, εμείς λέει δεν ανήκουμε στην Ανατολή, λέει ανήκουμε στη Δύση.
0: Ναι.
5: Θα χωριστούν τα καπνά σε κατηγορίες και τα τρίτη κατηγορία θα πάνε και θα καούνε. Σου μιλάω ειλικρινά στην τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Ναι.
5: Πήγα και αγόρασα μια δραχμή πετρέλαιου και έκαψα το καπνό. Γιατί οι Ρώσοι θέλουν να τα πάρουν τα καπνά και να κάνουν ανταλλαγές με τρακτέρια και το ένα και
0: τώρα,
5: το άλλο.
0: Τώρα τι μου λες, δεν είναι τυχαία που ο Καραμαλής, ο τωρινός, ο πρώην πρωθυπουργός, είναι πρόεδρος των καπνοβιομηχάνων?
5: Όχι, ο πρώτος, ο μεγάλος ο Καραμαλής.
0: Ναι, αλλά και ο ανιψιός έχει αναλάβει πρόεδρος τώρα.
5: Λοιπόν, και μας κοίταει ως χωρημένος η μάνα μου στα μάτια και σου λέει μας κάψανε τα παιδιά αυτά για βάλε 50 κιλά καπνό, από 25 δραχμές ήταν 1250 δραχμές εποχές το 60. Καταλαβάτε τι χρήμα ήτανε.
0: Κατάλαβα.
5: Αυτό σας είπα.
0: Έγινε.
5: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
5: Α, θες να σου πω και τα ποσοστά για το Βελόπουλο.
0: Πες μου γρήγορα.
5: Εγώ όπως τα παρακολουθάω όλα, γιατί εγώ άλλη νύχτα με στο διαδίκτυο είμαι, εγώ αφενός τους πολιτικούς ψεύτες, τους κλέφτες πιστεύω. Εμένα τα ποσοστά μου, αν θα γίνουν δίκαιες εκλογές και δεν παίρνει νοθεία, Βελόπουλο τα ποσοστά εγώ όπως τα βλέπουμε αυτά που λέει είναι γύρω στα 30-33%.
0: Και εγώ κοίτα με αυτά
5: εγώ,
0: που ακούω.
5: Αυτή είναι η προσοχική μου εκτίμηση. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που διαφέρει.
0: Πιστεύω θα γίνει έκπληξη. Πιστεύω θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Γιατί το πιστεύει ο κόσμος.
5: Είναι που άνθρωπος αγωνίζεται για όλα.
0: Το λοιπόν, πολεμάει. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη μου.
5: Για σήμερα, πότε ξανανοίγεις γραμμές.
0: Εγώ έχω. Γραμμές ανοίγω κάθε Κυριακή. Τώρα έχω εκπομπή κάθε Τρίτη 6 με 8 το απόγευμα και κάθε Πέμπτη. Τετάρτη είμαι στο Alert TV 9 με 10 το βράδυ τηλεόραση.
5: Τώρα εντάξει, εγώ θα σε παρακολουθώ. Ξέρεις γιατί. Θα σου πω ένα πράγμα για τον Κώστα τον Ανεστίδη. Αχ, αυτό δεν το βγάζω μέσα από το μυαλό μου. Θα τα πούμε στην τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Κάτσε, ποιον λες τον Ανεστίδη, τον αγρότη.
5: Ναι, έχω πολλά γι' αυτό, ναι, άστονε.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε ένα λεπτό. Κάτσε, μην κλείσει ένα λεπτό, δεν πειράζει. Ένα δευτερόλεπτο, περίμενε. Ένα δευτερόλεπτο, νομίζω κάτι έχω. Περίμενε να δεις γιατί δεν με. Άκου.
5: Ακούω.
0: Ναι, μισό λεπτό. Άνοιξε μου τη φέτα. Περίμενε να μου ανοίξει το κέντρο και εδώ. Πάμε. Άκου τώρα λιγάκι εδώ να δεις. Ο Ανεστίδης.
6: Εσείς έχετε ξαναπεί ότι θα συστρατευτείτε με τον Αντώνη Σαμαρά.
7: Φυσικά.
6: Θα είστε υποψήφιος, δηλαδή βουλευτής εκεί στην Πειραιά.
7: Ναι, με το δήλωσα ότι. Μάλιστα. Και ήδη μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Για να λάβει ειλικρινής, ένας Βελόπουλος γαυγίζει, ας με συγχωρέσει για τη λέξη που λέω, και βάζει τα πράγματα και γαυγίζει μέσα στη Βουλή. Άλλοι όλοι είναι, να είχαμε να λέγαμε.
0: Λέει για τον Βελόπουλο, αλλά θα κατέβει με τον Σαμαρά. Το άκουσες?
5: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν τρέπεται λίγο που κοιμόταν μέσα στα τυριά. Και έκανε.
0: Πάντως είμαι. Μιχάλη, είμαι μπροστά, πολύ μπροστά είμαι. Να ξέρεις. Είμαι πολύ μπροστά. Εμείς τον έχω αφήσει, τον έχω κράξει. Όλους τους έχω κράξει. Δεν αφήνω τίποτα κάνει να πέσει.
5: Λοιπόν, συγχαρητήρια που βρήκες και το πες.
0: Φιλιά, πολλά. Τα λέμε εδώ. Κάθε Κυριακή 11 με 1 είμαι εδώ, βγάζω και γραμμές. Έγινε, φιλιά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα γρήγορα. Καλησπέρα σας.
8: Ναι. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Ναι, καλησπέρα. Ποιος κύριος?
8: Θανάσης από Τάβρο.
0: Θανάση, λίγο χαμήλωσε, κάτι ακούγεται αντίλαλο. Ναι,
8: μισό λεπτό. Λοιπόν,
0: πες μου.
8: Εφόσον το τουρκοκάναλο Sky ανησυχεί ο Πορτοσάλτε για τον κύριο Βελόπουλο, φανταστείτε σε τι ποσοστά θα φτάσει.
0: Ναι.
8: Προσέξτε, κρεμάν τα μούτρα τους, συγγνώμη, κάνουν γκριμάτσες, ξέρουν ότι θα ξεπεράσει, μπορεί να προσεγγίσει Βέλο το 3, το 2 μπροστά. Ναι. Εκεί έχουν πανικοβληθεί. Ένα αυτό. Λοιπόν, και μια άλλη ερώτηση που βάλατε.
0: Ναι.
8: Τι κοινό έχουν οι τουρίστες Σαμαράς, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης? Ναι. Δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο.
0: Αυτό είναι σίγουρο, ναι.
8: Ναι, προσέξτε. Και ένα άλλο, είναι όλοι υπέρ των ανοιχτών συνόρων.
0: Ακριβώς.
8: Διαμέσου Τζο Σόρος. Ξέρετε ότι ο Σόρος έχει παράρτημα στο Δήμο Αθηναίων και είναι η κυρία Λιμερά και η κυρία Αλέξια Κουγιάννη.
0: Ναι.
8: Και τους χρηματοδοτεί και ο κύριος Σόρος για να λιβανίσουν τους μετανάστες.
0: Ναι, της ΜΚΟ που έχει.
8: Λοιπόν, και ένα άλλο. Τώρα αυτή την ώρα, και κλείνω να μην κρατάω τον χρόνο, μιλάει ο τουρίστας ο Ανδρουλάκης.
0: Το είπαμε, 50 αυτό το χρονών, λέω.
8: Ναι. Και δεν έχει κολλήσει, καλά δεν τρέπεται λίγο, ένα ένσημο. Είμαι, λέει, πολιτικός μηχανικός. Εσύ δεν έχεις χτίσει ούτε κοτέτσι.
0: Πολιτικός καριέρας θέλει να πει, Θανάση. Γι' αυτό τον μπέρδεψε ο άνθρωπος.
8: Τον είχαν στην Ευρωβουλή, έπαιρνε με την Καέλη την άλλη που πήρε τα λεφτά, 30.000 εκατομμύρια πόσα παίρνει.
0: Ναι.
8: Τουρίστας του Βενιζέλου που παραπέδει. Δεν τρέπεται λίγο. Είναι αυτός αντιπολίτευση.
0: Έτσι.
8: Που κατηγόρησε τον Φλωρίδη που είπε θα κάνουν. Τούρκοι, ο Φλόρεντης με το Σιμίτι δεν ήταν και με τον Γελαπετρίδη.
0: Όλοι.
8: Δεν τρέπεται λίγο. Δεν έχουν λίγο συνειδητοποίηση, κύριε Γιάννη.
0: Έτσι.
8: Και ένα συγχαρητήρα από χθες για την εκπομπή σας με τον κύριο Μπιλιάρδο.
0: Αυτή την Τετάρτη θα είμαι. Δεν το έχω πει. Την Τετάρτη έχουμε την κυρία Μαρία Αθανασίου, τη βουλευτή.
8: Την γιατρό, νομίζω.
0: Ναι, τη γιατρό. Θα μιλήσουμε για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου και για την πλασμοασφαίρεση.
8: Σας είδαμε και με την γραβάτα, ήσασταν
0: γαμπρός. Είπα, ναι, τρελαθήκα,
8: ναι, γαμπρός. Ναι, ωραίος. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ για τον Γιάννη. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Καλησπέρα.
9: Ναι, γεια σας.
0: Ποιος κύριος?
9: Αλέξανδρος, τι κάνετε κύριε Τσιτούρη?
0: Καλά κύριε Αλέξανδρε.
9: Εγώ θα πω λακωνικά δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
9: Εγώ θα ψήφιζα τον κύριο Βελόπουλο γιατί, είναι Έλληνας. Δεν θα επίτρεπε στη Φλόρινα να χορεύουν οι Σκοπιανοί και να μας βρίζουν.
0: Ναι, δεν το είπα αυτό, πες το.
9: Ναι, ναι, να μας βρίζουν μέσα στο σπίτι μας οι Σκοπιανοί.
0: Και να μην μιλάμε,
9: Και να μην μιλάμε και για τη Βόρειο Ήπειρο που πήραν φωτιά οι ελιές των Ελλήνων, 70.000 δέντρα που καήκανε.
0: Ακριβώς.
9: Και ούτε μια μιλιά, ούτε ένα αεροπλάνο δεν στείλαμε να τα σβήσουνε.
0: Ακριβώς,
9: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
9: Λοιπόν, όσο για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη πάνε πακέτο, τι να πρωτοθυμηθώ, δεν υπάρχει περιθώριο να θυμηθώ. Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός και οι συνταξιούχοι που μας έχουν λυσάξει στην πείνα.
0: Και συνεχίζει, δηλαδή θα δώσει τώρα, κοίτα να δεις, θα δώσει τώρα ένα τρακοσάρι, εγώ πώς το βλέπω, 250-300 σε όλους. Τώρα το Δεκέμβριο το ετοιμάζει την παγίδα ο Μητσοτάκης και μετά θα με συγχωρείς να σας πάρει και τα σόβρακα. Εγώ αυτό λέω.
9: Εγώ το ξέρω, τα έχει πάρει πιο μπροστά.
0: Ναι,
9: τα έχει πάρει πιο μπροστά και τα δίνει. Και κανέναν ούτε τσιπτή αν πήγε το Τσίπρα τι.
0: Τίποτα, είναι δοκιμασμένοι. Αλέξανδρε, είναι δοκιμασμένοι.
9: Έλληνες, δεν πούλησε τη Μακεδονία μας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Πινόκιο της πολιτικής.
9: Τώρα βγαίνει και κάνει και το αυτό. Δηλαδή τα λέω και νευριάζω και
0: δεν πειράζει. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε δύο λογάκια. Έφυγε και ο Αλέξανδρος. Ευχαριστώ. Είσαστε σύντομοι όλοι. Μπράβο, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέω με το Μαρινάκι με την ανεργία, έτσι. Κόβουμε, λέει, αυτό που είπα, το επίδομα στους δύο μήνες. Την ανεργία πότε θα την κόψεις, κύριε Μαρινάκη? Πότε θα την κόψουμε? Ο άλλος, πώς ήταν τον υπουργό, Παπασταύρου, τι είπε? Πετρέλαιο δεν έχουμε, λεφτά δεν έχουμε, αλλά μέτρα έχουμε. Να τα κάψουμε στο τζάκι, κύριε Παπασταύρου. Έτσι. Και για την Κάρη, την κυρία Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία, μακάρι. Γιατί από δημοκρατία ακούμε πολλά, από ελπίδα ψάχνουμε, που δεν υπάρχει με εσάς. Έτσι. Έλα τώρα, όλοι. Όλοι βγήκαμε για να ακούσουμε λίγο εδώ τον Άδωνη με τον πρωτοσάλτη. Πάμε εδώ.
10: Τι, ηρέμησε αγόρι μου.
11: Τι,
10: δεν είπα πια και κάτι τρομερό.
11: Τι,
12: την πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, δεν θα το ακούσουμε αυτό. Δεν θέλω να το ακούσουμε. Γιατί θα ακούσουμε, τι έχουμε γραμμή. Πέρα τη γραμμή, δεν πειράζει. Δεν ήθελα να το βάλουμε. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κύριε. Κυρία Έφη από τον Πειραιά.
0: Γεια σας κυρία Έφη μου από τον Πειραιά.
13: Λοιπόν, εγώ τον είχα ξαναψηφίσει τον κύριο Βελόπουλο και είμαι και πελάτησά του. Καλή.
0: Ναι.
13: Αν βγει ο Βελόπουλος, σωθήκαν τα παιδιά μας καταρχάς. Έχουν πάρει πολύ τον κατήφορο.
0: Ναι. Ακριβώς.
13: Το ένα χρεύεται το άλλο, μαχαιρώνεται, κάνουν πράγματα. Η θρησκεία μας δεν πάει καλά καθόλου.
0: Αυτό είναι το βασικό.
13: Αυτός μας κατάστρεψε εντελώς. Μόνο που το βλέπω και πεπατάει σαν στυλιάρι ξερό,
0: ναι.
13: Μου και τα ιδέα. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
13: Εύχομαι ο κύριος να βοηθήσει και εγώ με το σωματείο μου θα βοηθήσω όσο μπορώ.
0: Ναι.
13: Γιατί είμαι σε κάποιο σωματείο των νοσοκομών.
0: Mm-hmm.
13: Όσο μπορώ θα βοηθήσω, μόνο αυτό έχω να πω.
0: Νομίζω τώρα και αυτές τις μέρες νομίζω θα...
13: Πάντως,
0: από ό,τι ακούσαμε...
13: πιστεύω ότι δει από όσα ακούω και έχω εξάς, το 70% βλέπω ότι θα ψηφίσει τον κύριο Βελόπουλο.
0: Μακάρι. Είπα να το στηρίξουμε όλοι.
13: Μόνο έχω μια πορεία να σας ρωτήσω κάτι.
0: Πέντε μου, αν μπορώ να απαντήσω.
13: Όταν με το καλό θελήσει ο κύριος και βγει ο κύριος Βελόπουλος, πρέπει να καθιερώσει μία μέρα το μήνα να δέχεται τους ψηφίσανε.
0: Τον κόσμο, να υπάρχει μία μέρα
13: ναι,
0: του...
13: Ναι, να υπάρχει μία μέρα.
0: Όπως λέγαμε η μέρα του Δημάρχου, να υπάρχει του Πρωθυπουργού.
13: Εμένα μου κάνει ζημιά. Και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, το λέω Τσιπούρα τον λέω εγώ.
0: Ναι.
13: Ο Τσίπρας.
0: Μα η Τσιπούρα είναι και νόσημη, είναι και καλό ψάρι, ωραίο ψάρι.
13: Μα γι' αυτό δεν θα το φεύγω, είναι καλό ψάρι όντως. και αυτούς όλους γιατί κάνουν καταστροφή. Εγώ έχω τον άντρα μου με μηχανική υποστήριξη και του κόψαν το ΕΚΑΣ και ζω με 6, όχι 6 κατοστάρικα, με 270 ευρώ για τα υπόλοιπα πάνε στο νίκη. Αυτό να φέρει πίσω. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
13: Αυτό, το ΕΚΑΣ να φέρει πίσω.
0: Αυτό.

0: είχες βάλει ένα ορισμό γιατί να ψηφίσουμε.
1: Ναι.
0: Τον, αν είχαμε μια δικαίωμα ψήφου τώρα τι θα ψηφίζαμε, κάτι
1: ναι.
0: τέτοιο είχες.
1: Ναι.
0: Ωραία, θέλω να σου πω το εξής.
1: Αν είχατε μια ψήφο σήμερα, ποιο θα
0: εμπιστευόσασταν ναι.
1: για να κυβερνήσει η χώρα και το γιατί.
0: Ναι, θα σου πω το γιατί ναι. εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Εγώ είχα 16 ψήφους για το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Πράγμα που δεν θα τους πάρει με τίποτα τώρα.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να ρωτήσω, αν είχα τη δυνατότητα να αγοράσω ένα παλιό αυτοκίνητο μεταχειρισμένο ή ένα καινούριο, τι θα διάλεγα?
1: Καινούριο. Το καινούριο.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, μεταχειρισμένα κόμματα έτσι. Δεν ψηφίζουμε.
1: Ωραίο αυτό που είπες.
0: Μεταχειρισμένα κόμματα δεν ψηφίζουμε. Τα έτσι. Έχουμε δει όλα. Είναι μεταχειρισμένα τελειωμένα.
1: Δοκιμασμένα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε το Βελόπουλο για ποιο λόγο τώρα, αυτά οι 16 ψήφους που σου λέω, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρει από πού προερχόμαστε, σαν Έλληνες. Είναι ο άνθρωπος αρχαιολόγος.
1: Mm-hmm.
0: Τα λέει καταπληκτικά. Ξέρει τι του γίνεται. Δεν θεωρώ είναι επαγγελματίας.
1: Όχι μόνο, ο Γιώργο τα λέει.
0: Ναι.
1: Τα αποδεικνύει και με αποδείξεις.
0: Τα αποδεικνύει με αποδείξεις.
1: Τώρα έχεις παρακολουθήσει κάτι που γίνεται ότι μέσα όλοι τώρα ότι παίρνουν όλοι οι προέδροι, όλοι οι παπαρολόγοι αυτοί για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπαίνουν και σου λένε, α, λέει, έχω απόδειξη. Δεν στέλνει, ανοίγουν, σηκώνουν μια φωτογραφία. Μιμούνται το Βελόπουλο όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά η διαφορά δεν έχουν πράξεις. Πέστε μας την απόδειξη, ρε μάγκες.
0: Ναι, πρόληψη
1: είχαμε. Για τις φωτιές είχαμε.
0: Πρόληψη
1: για τις φωτιές είχατε. Όχι, καταστολή έχετε μόνο. Γιατί λοιπόν, δεν αγαπάτε αυτή τη χώρα. Κανένας
0: ο άνθρωπος είναι Έλληνας, ξέρει από πού προερχόμαστε. Δεύτερον, είναι επαγγελματίας, ξέρει το δίκιο και το άδικο και το δούνε λαβήν.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ακριβώς.
0: Είναι σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι σίγουρο. Και το τρίτο, έχει μια ευχέρεια λόγου. Είναι λαλίστατος ο άνθρωπος. Ξέρει και μιλάει. Ξέρει, έχει την αντιπαράθεση μπροστά του.
1: Γιώργο μου, εγώ θα το πω πάλι. Γιατί ξέρω ότι θα ξεκινήσει τώρα. Θα ξεκινήσει οι λαϊκές. Γιατί πάει πάντα. Και με καλέσανε πάλι. Και δεν μπορώ να πω ποια λαϊκή θα ξεκινήσει.
0: Γιάννη, πες του να έρθει και από την Κοκκινιά ή από την Νίκαια ή από τον Πειραιά.
1: Ναι, εκεί, από εκεί τις περιοχές είμαι κι εγώ. Μην νομίζεις.
0: Εκεί πέρα.
1: Β' Πειραιά, εκεί πέρα. Ξέρω ότι θα έρθει αυτή την εβδομάδα από εκεί κάπου θα είναι. Δεν ξέρω. Περιμένω τελευταία στιγμή θα με ειδοποιήσουν και εγώ πάω διακριτικά. Γιατί ήθελα να πάω από την αρχή και λέω να πάω τον δώρο, παιδί μου. Αυτό που βλέπω σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν έχει η ασφάλειά του, τι, να το πω μπράβο, στους αστυνομικούς και να είναι 300 άτομα. Πάει μόνος του, προχωράει και πάει
0: ναι,
1: ο κόσμος
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: αγκαλιάζει έναν ένα και όχι τον αγκαλιάζει και καλά για τα χέρια και φέρνει και ένα μαντιλάκι. Δηλαδή το νιώθει, ρε παιδί μου. Αγαπάει να είναι δίπλα στον κόσμο γιατί έχει πώς να το πω λαϊκά, αν το πω λαϊκά θα φάω πρόστιμο πια τώρα. Λοιπόν,
0: κατάλαβα,
1: δηλαδή νιώθει τον κόσμο γιατί σου λέει γάμο το κερατό μου και εγώ έξω ζούσα και έχω παιδευτεί για να βγάλω τα λεφτά. Οι γονείς μου ήταν στα ανθρακοριχεία που ήταν.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Κερατάδες όλοι.
0: Ναι, στη Γερμανία,
1: γι' αυτό ναι, γι' αυτό βρίζω και φωνάζω. Εγώ να σου πω κάτι, εγώ δεν το κρύβω. Βλέπω εγώ τη συγγενής μου, την πεθερά μου θα σου πω. Οι Γερμανοί, μπορώ να τους βρίζω, μία μέρα να δουλέψεις, 10 μέρες, ένα χρόνο, ένα τέτοια, δεν περιμένεις να δεις, όταν βγεις σύνταξη θα σου έρθει, συστέλνουνε. Εδώ, στο ρημάδι, την κολοελλάδα αυτή που μας την κυβερνάνε και μας την έχουν καταστρέψει, λοιπόν, μα έχεις μαζέψει 10.000 ένες, μα πάει πάλι στη σύνταξη, σου λέει, δεν την παίρνεις. Ή αν δεν πάει να την πάρεις, δεν στη δίνουνε κιόλας. Τόσο ξεφτυλισμένοι έχουμε κρατήσει. Δεν υπάρχει κράτος.
0: Για να μείνουν λεφτά για αυτούς.
1: Ναι, ναι, για να τα τρώνε τα λαμούγια όλα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ανώθευτος. Τα μεταχειρισμένα κόμματα τελειώσανε.
1: Εγώ έχω πει, αν δεν μας κάνει να πάει σπίτι του και ο κύριος Βελόπουλος, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή το έχει βάλει πείσμα και τον βλέπω πως αγαπάει αυτή τη χώρα και επειδή είναι πολύ του Θεούλη.
0: Ακριβώς,
1: στο Θεό.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ εκεί μόνο το Θεό πιστεύω. Τίποτα κάνα την Παναγίτσα μου. Και πάνε να τα ισοπεδώσουν την οικογένεια, τα πάντα, την εγκληματικότητα που έχουμε. Πριν μία-δύο εβδομάδες οι Πακιστανοί ήταν στο Σύνταγμα και τους φουλάγανε οι αστυνομικοί. Αν κάνεις να πάει ο Έλληνας να κάνει μια πορεία, θα φάει και ξύλο.
0: Έλατε.
1: Άντε με τους ξεφτυλισμένους. Μόνο γι' αυτό γουστάρω το Βελόπουλο και το λέω ότι ναι, το γουστάρω επίσημα. Τελείωσε. Μπροστά του μαζί.
0: Ας κοιτάξουμε και την Ελλάδα
1: έτσι,
0: λίγο,
1: έτσι.
0: Γιάννη.
1: Αυτό τη χώρα, θα την κοιτάξουμε αυτό ακριβώς.
0: Οι αριστεροί πρεσβεύουν τους Ρώσους.
1: Καλά, ναι, αριστεροί του κόλλου τώρα. Έλα,
0: οι δεξιοί κοιτάνε τι θα κάνουν οι δεξιές χώρες. Ναι. Για την Ελλάδα ποιος είναι.
1: Ναι. Κανείς.
0: Μόνο ο Βελόπουλος μιλάει. Ποιος μιλάει για την Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι η Ελλάδα.
1: Ετοιμάζουν τώρα τον άλλο που βγαίνει από τη φυλακή, αλλά που δεν μπορεί να κατέβει. Γιατί έκαναν βλακή όταν μπήκαν αυτοί οι φυλακοί. Ξέρεις για ποιους λέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, έγινε Μιχάλη μου. Ευχαριστώ.
0: Έγινε,
1: Γιώργο μου, έλα, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έλα, πάμε στην επόμενη γραμμή.

0: Μουλά.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, ποιος κυρίως?
1: Από Εύβοια.
0: Εύβοια. Όνομα?
1: Μαρίνος.
0: Γεια σου Μαρίνο μου. Πες μου.
1: Η καταστροφή της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης. Κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Κατέστρεψε την οικογένεια.
0: Αυτό. Και ο άλλος μαζί.
1: Και ο άλλος. Εντάξει.
0: Ναι, αυτοί
1: λοιπόν,
0: οι δύο τα ισοπεδώσαν.
1: Δύο μόνο
0: ναι.
1: Σας λέω, φτάνουνε.
0: Φτάνει, έτσι.
1: Λοιπόν. Καλή σήμερα και ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ που πήρες. Πολύ σύντομος. Μπράβο, ρε Μαρίνο μου. Ευχαριστώ, Μαρίνο μου. Ευχαριστώ. Αγαπάμε Εύβοια εκεί και Μαντούδη και όλα. Από εκεί τα αγαπάμε όλοι. Κάριστο, όλα, όλα. Έχουμε φίλους παντού. Πάμε στην τελευταία μας γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας.
2: Χρήστος από Ζωγράφο.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
2: Ένας λαός, κύριε Γιάννη, κύριε Τσιτούρη, που βγάζει δεύτερο κόμμα, το Τσίπρα. Τι περιμένετε? Περιμένετε καμιά αλλαγή?
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ένας λαός που πάει να βγάλει ήδη 16% έχει.
0: Ναι.
2: Και τι άλλα θα κάνει, δηλαδή. Δηλαδή αυτός ο λαός περιμένετε ότι θα σωθεί? Εγώ δεν περιμένω. Πως σώσον εαυτό σωθεί το, κύριε Γιάννη.
0: Ναι.
2: Όποιος μπορεί να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Διαφορετικά, αν περιμένετε από το πολιτικό σύστημα να αλλάξει, είμαστε όλοι γελασμένοι. Τσίπρας δεύτερο κόμμα και περιμένετε εσείς χαΐρι και
0: τώρα μην μου ανοίγεις, γιατί θα αρχίσω να βρίζω παλιά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά είναι, είναι κύριε Χρήστο μου, είναι το σύστημα έτσι, γιατί σου λέει αυτόν θέλω να πάω μαζί και τον άλλον. Έτσι το δουλεύουν. Έτσι το δουλεύουν. Και σου λέει ότι τρώμε σανό. Νομίζω ότι ο Έλληνας πια τρώει σανό.
2: Και δεν τρώει.
0: Ναι, μέχρι το, δεν πιστεύω. Όχι. Πιστεύω να έχει ξυπνήσει πια. Τόσο πολύ,
2: μόνο,
0: ρε παιδί μου.
2: Μόνο ο Θεός.
0: Εννοείται.
2: Τίποτα άλλο. Δεν
0: μόνο
2: υπάρχει
0: Θεός, ναι.
2: Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Δεν θα τρελαθούμε, ρε παιδιά. Ρε τι λαός είμαστε. Ρε τι λαός είμαστε, ρε.
0: Ναι.
2: Ντροπή μας δηλαδή. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε όλοι. Θέλει να μην βγάλουμε άλλη, λες, να μην τη βγάλουμε αυτή την τελευταία που βλέπω. Βγάλτε μωρέ, βγάλτε τελευταία, έκλεισε. Συγγνώμη παιδιά, δεν πειράζει, για να πω και εγώ δύο λογάκια. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφω για να κλείσουμε, να πω και το μηνυματάκι μου που έχω, ξέρετε, κάθε εβδομάδα. Είναι τσιτουρέικο αυτό. Τσιτουρέικο, λοιπόν. Να μην ξεχνάμε, από την Τετάρτη έχω την κυρία Μαρία Αθανασίου, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ιατρός, θα μιλήσουμε για την πλασμαφαίρεση που έγινε εκεί στο γιατρείο, να μας πει 2-3 πράγματα σαν γιατρός για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου. Και την Πέμπτη είχαμε στο τηλέφωνο εδώ πέρα, στο Μάχη, το Μάχη εδώ, την κυρία Σημακοπούλου, τη Σοφία Σημακοπούλου, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Σας ευχαριστώ όλοι που βγαίνετε και στην τηλεόραση και εδώ και μας κάνετε την τιμή. Γιατί άλλα κόμματα που έχω πάρει και έχω μιλήσει, λέει μας βρίζει ο Τσιτούρης, μας βρίζει. Για μάλιστα, λέω ψέματα, βγείτε να μου το πείτε, δεν έχω θέμα. Να συγκρουστούμε, να γίνει αντιπαράθεση, δεν έχω θέμα. Αλλά επειδή είναι καθαροί συγκεκριμένα άτομα, αυτοί βγαίνουν. Αυτό το κόμμα είναι αληθινό. Πάμε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

Έλα, αγαπημένο το ευατήριό μου, έτσι. Ακούσαμε τους φίλους ακροατές, ξέρω ότι παίρνουν πολύ τηλέφωνο, παιδιά. Δεν προλαβαίνω, είναι λίγο, τα δω, τουλάχιστον κάθε Κυριακή να ανοίγω λίγο περισσότερο ή και καθημερινά μάλλον 6 με 8, Τρίτη και Πέμπτη το απόγευμα που είμαι, μάλλον μπορώ να ανοίγω και μία ώρα τα τηλέφωνα για να αποσυμφορηθεί λίγο με τα τηλέφωνα. Γιατί κάνετε παράπονα, άλλοι λέει γιατί με αφήνετε στην αναμονή. Δεν προλαβαίνουμε. Γιατί ο καθένας θέλει να μιλήσει ένα-δύο λεπτάκια, βάλτε το. Θέλω να πω και εγώ δύο-τρία πραγματάκια. Λοιπόν, 8 λεπτά έχουν μείνει για να σας αφήσουμε. Εγώ θέλω να πω το μηνυματάκι μου που κάθε εβδομάδα, όσο μπορώ, όποτε μπορώ, το έχω. Θα πω το ίδιο έργο για μένα. Μάλλον στο ίδιο έργο αλλάζουν μάλλον οι πρωταγωνιστές, δεν ξέρω αν το θέτω σωστά έτσι όπως το νιώθω. Θέλω να πω τι μας είπαν αυτή την εβδομάδα αυτοί που μιλήσανε. Μας μίλησε ποιος, η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Μας μίλησε το Πασόκ, σωστά. Μας μίλησε ο Πινόκιο της πολιτικής, ο Τζίφρας. Μίλησε, έμπαινε και σφήνα ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς. Και όσο τους ακούς, αυτό που αναρωτιέμαι ή αναρωτιέσαι, τελικά διαφωνούν αυτοί ρε παιδιά ή απλώς μοιράζουν τους ρόλους 13ος μισθός σε εισαγωγικά σταδιακά, παροχές σταδιακά με σε εισαγωγικά, μέτρα θα υποσχέσεις για τον εργαζόμενο, το συνταξιούχο, την οικογένεια. Ο ένας λέει κάτι, ο άλλος λέει, ο άλλος τον συμπληρώνει και ο τρίτος το ξανασερβίρει, αν το λέω σωστά, με άλλο περιτύλιγμα. Έτσι πάω και λίγο κομψά πια. Απλώς ο λαός, ο κόσμος ο απλός, δεν τρώει, δεν του αρέσει το περιτύλιγμα. Θέλει ψωμί, σύνταξη, μισθό και αξιοπρέπεια. Αυτό ζητάει. Και ας μην κοροϊδευόμαστε. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, μπορεί να μας παρουσιάζουν 4 διαφορετικές επιλογές. Αλλά ο πολίτης βλέπει πλέον τις συγκλίσεις. Θέλω να το πιστεύω. Νουδού, Πασόκ και Τσίπρας μιλούν όλο περισσότερο για με παρόμοια γλώσσα. Με παρόμοια γλώσσα, σωστά. Και κάποιοι περιμένουν. Βλέπετε, απαντάω μόνος μου στον εαυτό μου. Με έχει φτάσει εκεί ο Μητσοτάκης, αυτό το επίπεδο. IQ. Τεχνητή νοημοσύνη και αυτοί θέλουν να τη διακόψουν. Βλέπετε τι έχει γίνει. Λοιπόν, και κάποιοι περιμένουν από το λαό να ξεχάσει όσα του έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, όσα μας είπανε. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάει ο κόσμος, κύριε. Δεν ξεχνάμε, να ξέρετε. Πληρώνουμε κάθε μέρα το λογαριασμό. Εμείς λέμε ο απλός κόσμος, ο εργαζόμενος, κάτι απλό. Και εγώ αυτό το λέω σε εσάς και σε όλους και ισχύει και για μένα. Μην ακούμε μόνο τις εξαγγελίες, αν ακούμε τι λέγεται μέσα στη Βουλή, δείτε ποιος συγκρούεται πραγματικά, ποιος καταθέτει προτάσεις, ποιος υπερασπίζεται τον πολίτη όταν οι κάμερες για μένα είναι κλειστές, γιατί μέσα στη Βουλή είναι κλειστές, έτσι, και ποιος τον υπερασπίζεται. Λοιπόν, εγώ θα το πω, εκεί τι βλέπουμε, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και την ελληνική λύση να χτυπούν την κυβέρνηση και να θέτουν συγκεκριμένα ζητήματα με αποδείξεις. Και όταν λέει κάποια πράγματα και τα θέτουμε, τα έχει με πρόγραμμα και με αποδείξεις. Όχι πάρε μια κόλλα, εδώ έχουμε αναλυτικά το πρόγραμμα, το 13ο μισθό πώς θα τον πάρουνε. Με μελέτη και από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Το λέει. Γι' αυτό λέω. Χτυπάει την κυβέρνηση μέσα στη Βουλή και θέτει πάντα συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί η Ελλάδα
Δεν χρειάζεται άλλα πολιτικά παραμύθια και ο Έλληνας, ο απλός κοσμάκης, που πεινάμε. Χρειάζομαστε αλήθειες και κυρίως χρειαζόμαστε ανθρώπους που όταν τελειώσουν οι εκλογές θα θυμούνται τι υποσχέθηκαν πριν από αυτές. Για να ξεκαθαρίζουμε. Γιατί στο τέλος θα μένει μία ερώτηση. Θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε κόμματα που λένε τα ίδια ή θα αλλάξουμε πραγματικά πολιτική, ρε φίλοι. Πείτε μου. Κουραστήκαμε πια. Έχει κουραστεί ο Έλληνας, ο συνταξιούχος. Φοβάται να βγει το παιδί να πάει να παίξει που παίζαμε στις γειτονιές μας. Δεν υπάρχει αστυνομία. Εγώ έχω πει στο Κερατσίνη, στην Τραπετσόνα που ανήκω, έτσι. Γιατί μου λένε πολλοί θα είσαι υποψήφιος Γιάννη. Μα δεν ξέρω, αν κάνει πρόταση, κάτι γίνει. Ναι, γιατί, ναι, να το στηρίξω εγώ τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Κακό είναι, δεν κατάλαβα. Αλλά τον βοηθάω, θα τον βοηθάω. Δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι μαζί του. Λοιπόν, δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Το πολυδύναμο το ΓΓ έκλεισε. Και είναι από κάτω στην Τραπετσόνα. Τι να προλάβουν, δεν υπάρχει, ρε παιδιά, σε 120.000 κόσμο. Λοιπόν, γι' αυτό να προσέξουμε πολλά πράγματα. Σήμερα λέει θα είναι και αγρυπνία, λέει, για τον στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, για τον Μαζό. Καλό παράδεισο να έχει αύριο που θα γίνει και η κηδεία του. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πάντα στο το Μάχη 99,8, το Focus 103,6, το Alert TV, ραδιομακελάριδες, voicenews.gr, έτσι, κοινωνία Alert την Τετάρτη θα είμαστε με τη Μαρία Αθανασίου, τη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, την Τρίτη 6 με 8 εδώ πέρα με ανοιχτά χαρτιά. Δεν φεύγετε, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον εξαίρετο δημοσιογράφο, τον φίλο μας εδώ, τον Γιάννη. Δεν λέω επώνυμο, τον έχω το κρύβω με το επώνυμο, να ξέρετε. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης μέσα, ηχολήπτης, εδώ γελάει. Μου κάνει παιχνιδάκια σήμερα εκεί, Παπακοσταντίνου και τέτοια. Λοιπόν, έλα, για να τελειώνουμε. Σας κούρασα, με κουράσατε. Άντε, πάμε. Φύγαμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέες καταγγελίες για εσφαλμένες διαγνώσεις και αμφιλεγόμενες πρακτικές έρχονται στο φως για την κατηγορούμενη γιατρό λίγες ώρες πριν περάσει το κατόφλι του ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας παραμένουν το σκοτεινό κενό των 84 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, καθώς και τα ψηφιακά πιστήρια που επιχειρήθηκε να εξαφανίσουν. Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τίθεται απόψε στις 7.30 σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο κημητήριο Νίκαιας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Άνω Βρόντου Σερών, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβησο έπειτα από πυροβολισμούς έξω από γνωστό beach bar. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν 2 κάλικες και ίχνη αίματος, εντείνοντας τους φόβους για ύπαρξη τραυματία. Η έρευνα της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκαση των συνθηκών του περιστατικού και τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων ή εμπλεκομένων. Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων για τις σοβαρές ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών βρίσκονται εκτεθειμένοι, καθώς έκθεση του Πολυτεχνείου αποκαλύπτει ότι οι ζημιές επεκτείνονται, καταρρύπτοντας τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της ηγεσίας. Την ίδια ώρα, οι εξαπατημένοι κάτοικοι καταγγέλουν κρατική αδιαφορία και ελλειπή στοιχεία, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες στη Σουηδία για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν μια εξαιρετικά αμφίροπη αναμέτρηση. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης συγκυβέρνησης με το Πατριωτικό Κόμμα των Δημοκρατών της Σουηδίας, απέναντι στη σοσιαλδημοκράτησα πρώην πρωθυπουργό Μαγκδαλένα Άντερσον. Τα πρώτα exit polls αναμένονται αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ασθενής βροχή με πιθανότητα 40% και βορειοδυτικός άνεμος στα 6 μποφόρ, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και την ελάχιστη τους 22, ενώ τη νύχτα ο καιρός θα είναι έθριος με πιθανότητα βροχής 35%. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικό.
1: Φοβερό.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στον κρούπο.

Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Αχ, αυτά τα ψυχιατρία δεν χωράνε τον κόσμο. Έχουμε γεμίσει ψυχασθενείς. Μας έχετε τρελάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε αυτόν που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτός που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί με ποδήλατο και να μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ή μαλώνει με τη γυναίκα του και προσπαθεί να ξεσπάσει τους Έλληνες οδηγούς. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι από την περιφέρεια, αν είναι από το Δήμο, αν είναι από την Τροχέα, αν είναι από την κυβέρνηση, δεν ξέρω από πού είναι. Και δεν με νοιάζει. Πρέπει να μάθουμε όμως. Πρέπει να μάθουμε. Ποιος είναι αυτός εδώ. Ο τύπος που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Είναι ακατάλληλος. Για τα φανάρια θέλετε να σας πω. Για τις διασταυρώσεις. Γιατί θέλετε να σας πω, τύπος είναι επικίνδυνος. Πρέπει να πάει να το μαζέψουν, να του φορέσουν ζουρλομανδία. Όπως επίσης, δεν ξέρω τι γίνεται με το Δήμο. Είναι δυνατόν, ρε, 3 η ώρα το μεσημέρι, που σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές, να βγαίνουν να μαζέψουν σκουπίδια. 3 η ώρα το μεσημέρι. Είναι δυνατόν 4 η ώρα και 5 η ώρα να πηγαίνουν και να κάνουν γραμμές στο δρόμο. Είναι δυνατόν το πρωί να κόβουν χόρτα και να κλείνουν οι λωρίδες όλες. Κάτε τα βράδυ, ρε, που δεν κυκλοφορεί κανένας. Κάτε τα Κυριακή, που λείπουνε όλοι. Μέρα, μεσημέρι, φύσκα η Θεσσαλονίκη από αυτοκίνητο. Και έχουν βγάλει τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Δήμο να κουρέψουν χόρτα, να μαζέψουν σκουπίδια, να κάνουν γραμμές στο δρόμο. Δεν είναι φοβερό. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα, αλλά δεν πάτε καθόλου καλά. Επίσης, είχαμε στη Θεσσαλονίκη κάποια πάρκινγκ. Και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας συμβαίνει αυτό. Και στην Αθήνα, και στην Πάτρα και παντού. Είχαμε τόσα πάρκινγκ. Πήγανε τα κατήργησαν γιατί για να κάνουν, λέει, πάρκα. Είχαμε εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας ένα πάρκινγκ, πήγαιναν εκεί πέρα οι άνθρωποι, αφήναν τα αυτοκίνητά τους, πηγαίναν στις δουλειές τους, πηγαίναν στην αγορά. Θα το κάνουν, λέει, τώρα Ισραηλίτικο πάρκο. Κατήργησαν το πάρκινγκ για να το κάνουν Ισραηλίτικο πάρκο. Πιο κάτω στην Αριστοτέλους, κοντά, υπάρχει Ισραηλίτικη αγορά. Πιο πάνω υπάρχουν τα ξενοδοχεία. Πάλι Ισραηλίτες. Στο τέλος θα έρθουν και θα βρουν έτοιμη την πόλη οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί θα έρθουν και θα βρουν έτοιμη την πόλη. Και ρωτάω, αυτοί καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν. Εγώ ρωτάω όλους αυτούς που ασχολούνται με την κυκλοφορία. Όλοι αυτοί που βγάζουν, σας λέω, τους υπαλλήλους του Δήμου να κόβουν χόρτα μέρα μεσημέρι, να βάφουν τις λωρίδες πρωινιάτικα και όταν σχολάει ο κόσμος στις δουλειές, να θυμούνται ότι πρέπει να βγουν οι σκουπιδιάρες. Σας ρωτάω κάτι. Εγώ, ρε, μπαγλαμάδες, και ο καθένας που παίρνει το αυτοκίνητο και έρχεται από άλλη πόλη και θέλει να κατέβει εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, πού θα παρκάρει? Και μην ακούσω να μου λέτε για το μετρό. Το μετρό που είναι 5 στάσεις. Πού θα σταματήσω εγώ με το αυτοκίνητό μου για να μπορέσω να φτάσω στο κέντρο? Πού?
Μπορώ να πάω μέχρι του Παύλου Μελά. Να παρκάρω στου Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη. Και πώς θα κατέβω στο κέντρο με τα πόδια? Πάρε λεωφορείο, λέει. Να πάρω λεωφορείο. Πώς να πάρω λεωφορείο? Πού να πάω με το λεωφορείο? Πού να κατέβω? Πόση ώρα θα κάνω? Γιατί να μην κατεβαίνω με το αυτοκινητάκι μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πρόβλημα έχετε με τους οδηγούς αυτοκινήτων? Θέλετε να καταργήσετε τα αυτοκίνητα? Τι θέλετε να κάνετε? Μας έχετε ζαλίσει. Μας έχετε ζαλίσει. Μας έχετε ζαλίσει. Δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε? Εξηγήστε μας. Πρέπει να πάρουμε όλοι ποδήλατα επειδή αυτός εδώ πέρα που ασχολείται με την κυκλοφορία μένει στο κέντρο και θέλει ποδηλατόδρομο? Μας έχει βγει η ψυχή. Σήμερα περίμενα 20 λεπτά στα διόδια. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? 20 λεπτά στα διόδια. Γιατί χάλασαν και τα 3 διόδια. Το ακούτε αυτό τώρα? Χάλασαν και τα 3. Έβγαλαν και 3 είχε από εκεί που πήγαινα και τα 3 βγάλανε χ. Χ, δεν περνάει κανένας. Δημιουργήθηκε μια ουρά κάνα χιλιόμετρο και περιμέναμε εκεί 20 λεπτά. Και ρωτάω εγώ, αφού χαλάει το σύστημά σας, γιατί δεν ανοίγετε τις μπάρες? Αφού τις Κυριακές το καλοκαίρι ο κόσμος ταλαιπωρείται στα διόδια γιατί δημιουργείται κίνηση, γιατί δεν ανοίγετε τις μπάρες? Και δεν μπορείς να πας ανοίξεις εσύ την μπάρα. Γιατί έχουν ξεπουλήσει το δρόμο σε ιδιώτες. Είναι ιδιωτικοί οι δρόμοι. Και θα ξεκινήσω από εκεί σήμερα την ανάλυση μου. Γιατί όλα παρομοιάζονται, άμα γουστάρω, με τους δρόμους τους ιδιωτικούς. Δεν μπορείς, φίλε μου, να πας να σηκώσεις την μπάρα και να έχεις πρόσβαση στον δρόμο στον οποίο έχεις φτιάξει εσύ, ο παππούς σου, η γιαγιά σου, οι γονείς σου και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί πλέον το διαχειρίζεται ιδιώτης. Αν γουστάρει ο ιδιώτης να κατέβουν οι μπάρες και να μην περάσει κανένας, δεν περνάει κανένας. Αν γουστάρει ο ιδιώτης που κατέχει το ρεύμα ή μελλοντικά το ιδιωτικό νερό, δεν στάζει μια σταγόνα νερό στη βρύση και δεν σηκώνεται η ασφάλεια και σιγά σιγά συνειδητοποιείται και πεδώνεται ότι περικυκλωνόμαστε από ιδιώτες. Ο ιδιώτης έχει στόχο τα κέρδη. Ο ιδιώτης απαιτεί την πληρωμή. Και άμα είσαι κακοπληρωτής με τους νέους ψηφιακούς νόμους, δεν έχεις δικαιώματα. Άρα τι συμβαίνει? Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα σε φίλους τους. Μας έχουν περικυκλώσει οι ιδιώτες και εταιρείες και θέλουν να μας αρμέξουν. Μας βλέπουν σαν εργατικά χέρια, σαν καταναλωτές, σαν δούλους τους. Ποιοι? Αυτοί που διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο. Δεν ξέρω από πότε θεωρούν ότι το νερό αυτού του πλανήτη τους ανήκει και ποιος υπέγραψε αυτό τον νόμο. Δεν ξέρω από πότε θεωρούν ότι τους ανήκει το ρεύμα, το ηλεκτρικό, από τη στιγμή που πάνω στα βουνά τα ελληνικά που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες συλλέγουν το ρεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λέτε και τι ακριβώς κάνετε και τι ακριβώς εννοείτε. Είναι αντισυνταγματικό όλο αυτό, αντιδημοκρατικό και θα γίνει της ποπάρας. Θα γίνει της ποπάρας. Νταβάδες, ενταβάδες. Μπορεί αρκετοί να γελάνε. Μπορεί αρκετοί να θεωρούν ότι δεν μιλάω με όμορφο τρόπο, αλλά αυτά που λέω είναι πολύ σημαντικά. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Για να καταλάβετε ότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.

Βρισκόμαστε σε μια φάση της ζωής μας, στην οποία εδώ στην Ελλάδα κανένας δεν μας σέβεται. Στην οποία εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι νταβατζίδες. Αυτοί οι νταβατζίδες οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορούν να βάζουν τιμές στο ρεύμα, μπορούν να ιδιωτικοποιούν το νερό, μπορεί να διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο, μπορεί να μεταβιβάζουν το κρατικό πλούτο. Μπορούν να παραχωρούν ό,τι γουστάρουν σε φίλους τους για να το διαχειρίζονται. Γιατί βασικά αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Το έχω πει 15.000 φορές. Έχουν χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Ο Μητσοτάκης, ο μεσίτης, ξεπούλησε κάθε κρατική υπηρεσία, κάθε πράγμα που ανήκει στο δημόσιο πλούτο σε φίλους του ή τα έδωσε προς διαχείριση για να μπορούν να έχουν κέρδη. Και κάπως έτσι ο Ελληνάκος βρέθηκε στη μέση και γύρω-γύρω είναι παντού ιδιώτες οι οποίοι απαιτούν την πληρωμή. Στη μέση είναι ο Ελληνάκος και γύρω-γύρω είναι όλοι αυτοί οι ταβάδες οι οποίοι μεταξύ τους συνεννοούνται τι τιμές θα βάλουν. Στην Ελβετία ο άλλος παίρνει 4.000 ευρώ μισθό και γυρνάει όλη την Ελβετία με 40 ευρώ. Και εδώ στην Ελλάδα παίρνουμε 900 και για να πας μέχρι την Αθήνα θες 200 ευρώ. Κατάλαβες? Γιατί έχεις τους ταβάδες. Αυτοί που διαχειρίζονται τους δρόμους που φτιάξαμε εμείς. Την ώρα που πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Και όταν σας λέω ότι είστε γαϊβάνια, με λέτε μη μας βρίζεις. Όταν δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό που γίνεται? Πώς θα αντιδράσουμε όταν με το παραμικρό εσείς μαλώνετε και ψάχνετε το νέο πολιτικό εθνοσωτήρα και λέτε όχι θα μας σώσει ο ένας, όχι θα μας σώσει ο άλλος? Άμα εμείς από μόνοι μας δεν σώσουμε τον εαυτό μας, δεν μας σώζει κανένας. Πόσο πιο απλά να το πω δηλαδή? Πόσο πιο απλά να το πω?

Ξέρετε, στα δημοκρατικά κράτη οι πολιτικοί γιορτάζουν με το λαό. Γιατί κανονικά οι πολιτικοί είναι κομμάτι του λαού. Αυτές οι φιέστες κλειστού τύπου, με μπράβους, με κλούβες, με τιμωρίες, με εκδικητικές συμπεριφορές, με παράνομες συλλήψεις, με στημένες δικογραφίες και τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές και δικαστικές εξουσίες, δεν θυμίζουν δημοκρατικά κράτη. Αυτές οι βιέστες θυμίζουν τα καθεστώτα. Και πλέον δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Τα χαιρετίσματά μας στον Αντώνη, τον αδερφό, τον Αετό. Πάντα στην πρώτη γραμμή, την αγάπη μας. Πόσα λεφτά δώσανε για την Οθεία στις εκλογές? Πόσα λεφτά θα μοιράσουνε πάλι? Πόσα θα πάρει Singular Logic φέτος? Ποιος είναι ο Μανολόπουλος, ξέρετε? Ο κολλητός του Μητσοτάκη. Ξέρετε ποια είναι τα Golden Boys στην Ελλάδα που έχουν αναλάβει υπερεργολαβίες? Όχι εργολαβίες, υπερεργολαβίες, δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα Golden Boys, ποια είναι τα πρόσωπα κλειδιά? Θα φτιάξουμε κανέναν εγκληματολογικό πίνακα? Να μπουν στο κάτω. Ζήσε να φας τριφύλι. Και κάθεστε και ακούτε και κάτι τύπους που δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέρουν τι λένε. Τώρα τον τελευταίο καιρό έχουμε μπλέξει με κασιδιαρολάγνους. Τον τελευταίο καιρό αυτή είναι η νέα μόδα. Η κασιδιαρολάγνη. Ο άλλος θυσιάζει τη ζωή του για να πει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν φταίει σε τίποτα σε αυτή τη ζωή. Δεν φταίει σε τίποτα ο Κασιδιάρης. Θυσιάζει τη ζωή του. Βγαίνει, μιλάει, φτιάχνει τη φράτσα του. Πονάει. Όχι. Ο Ηλίας τίποτα δεν έχει κάνει. Το καημένο του παιδού μου θυμίζουν κάτι γιαγιάδες αυτοί οι τύποι όλοι. Που είναι για γέλια. Το να μην αντικρίζεις την αλήθεια είναι για γέλια. Μου θυμίζουν κάτι γιαγιάδες όλοι αυτοί οι τύποι στα χωριά. Που το εγγόνι τους πήγε έσπασε κάνα τζάμι με καμιά πέτρα. Και όταν έρχεται η στιγμή λένε το παιδού μας, ο Λιάκος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα. Το παιδού μας, ο Λιάκος μας δεν έχει τη σβάστηκα στον μπράτσο. Όχι. Το παιδού μας με τίποτα. Όχι. Δεν φταίει σε τίποτα. Δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ο Καημενούλης, ο Ηλίας. Ποτέ. Σε τίποτα δεν έχει εμπλακεί. Καλά ρε, είστε σοβαροί. Μεγάλοι άντρες. Να μην μπορείτε να πείτε στον εαυτό σας πάνω απ' όλα την αλήθεια. Και τι είστε ερωτευμένοι είστε? Ερωτευμένοι είστε. Τόσο προσωπολάτρες γίνεται να είστε να λέτε στον εαυτό σας ψέματα. Στο τέλος θα μας πείτε ότι είναι ήρωας. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων μας. Πώς πήγανε κόντρα δηλαδή? Για να ξεκινήσουμε να πούμε έξω τα δόντια τα πράγματα. Πώς πήγανε κόντρα? Αυτή τη στιγμή αποφυλακίζεται ο Μαζιώτης και ο Κασιδιάρης. Ωραία. Ο ένας είναι αναρχικός, αναρχικής ιδεολογίας. Ο άλλος είναι νεοναζί, ακροδεξιός. Μην μου πείτε δεν είναι νεοναζί και γιατί χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Να μην έβγαινε φωτογραφίες με σημαίες στο ναζί, να μην χαιρετούσε ναζιστικά άμα δεν ήθελε να τον πούμε νεοναζί τον Κασιδιάρη. Εντάξει, δεν μας τρελάνετε, η αλήθεια θα λέγεται νεοναζί. Όπως ο άλλος είναι αναρχικής ιδεολογίας. Δύο άνθρωποι αποφυλακίζονται αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Το Σεπτέμβριο. Ο ένας ήτανε στην Ελληνική Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 8 χρόνια με τη Χρυσή Αυγή. 8 χρόνια. Ο άλλος δεν νομίζω να ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από όσο γνωρίζω πήγε έβαλε κάτι βόμβες στο χρηματιστήριο Αθηνών, σε κάτι υπουργεία και σε κάτι τέτοια. Και σας ρωτάω εσάς εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή. Για πείτε μου, ποιος πιστεύετε ότι πήγε κόντρα στο σύστημα?
Εγώ ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης, ούτε νεοναζί, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Αγαπάω την Ελλάδα και θέλω η Ελλάδα να γίνει ισχυρή. Αλλά για πείτε μου αντικειμενικά εσείς που έχετε απόψεις και είστε προσωπολάτρες. Ποιος έχει πάει πραγματικά κόντρα στο σύστημα? Ποιος? Δεν απαντάτε. Αυτά δεν τα βλέπετε. Δεν τα ξέρετε όλα αυτά. Κάντε τις παλαβές. Μαζεύεστε να πούμε σε κάνα δωμάτιο όλοι μαζί και λέτε όλοι μαζί ψέματα ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί δεν λέτε τις αλήθειες ο ένας τον άλλον. Δηλαδή τι λέτε? Ό,τι σας συμφέρει. Μαζεύεστε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο και λέτε όλοι μεταξύ σας ό,τι σας συμφέρει για να βγει το αφήγημά σας. Αυτό κάνετε. Και λέτε ο ένας τον άλλον, αδερφέ, έλα να κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, να πούμε και οι δύο αυτά που μας συμφέρει. Αυτά κάνετε. Και τι να βγάλουμε? Να βγάλουμε ότι δεν φταίει σε τίποτα ο Ηλίας. Αυτά κάνετε. Πείτε ρε αλήθειες, τι φοβάστε ρε ολόκληροι άντρες, τι φοβάστε? Τι φοβάστε? Ανοίξτε λίγο καμιά δικογραφία, δείτε λίγο τι έχει συμβεί πραγματικά. Τι γινότανε τότε με τη Χρυσή Αυγή? Για ποιο λόγο μετά ο καθένας που σήκανε μια ελληνική σημαία λέγανε ότι είναι φασίστας? Έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η Χρυσή Αυγή και αυτή η νεοναζί στο ότι ο Έλληνας πατριώτης βαφτίστηκε φασίστας. Που ο Έλληνας πατριώτης δεν είναι φασίστας. Ο Έλληνας πατριώτης είναι φιλότιμος, είναι φιλόξενος. Ο Έλληνας πατριώτης πάντα θα σταθεί δίπλα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Είμαστε περήφανοι που κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία και δεν είμαστε ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ισραηλινούς, ούτε με τους Αμερικανούς, ούτε με κανέναν. Είμαστε μόνο με την Ελλάδα. Προσπαθούσαν προχθές να μου πούνε ότι οι Ναζί δεν πολέμησαν τους Έλληνες. Άλλο και τούτο. Άλλο και τούτο. Άλλη τρέλα κι αυτή. Δηλαδή να αλλάξουμε και όλη την ιστορία. Στο τέλος θα μας πείτε ότι οι Ναζί μας κάνανε και καλό. Στο τέλος θα μας πείτε ότι πρέπει να πούμε και ευχαριστώ στους Ναζί. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να είμαστε αντικειμενικοί, θα είμαστε αντικειμενικοί. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει την κατηφόρα εδώ και πολλά χρόνια. Και βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση. Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος. Γιατί? Γιατί αν γίνει ιδιωτικό και το νερό και το καταφέρουν αυτό το πράγμα, δεν θα έχουν ανάγκη να είναι πρωθυπουργοί οι επόμενοι. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Αν κάνουν και το νερό ιδιωτικό, η Ελλάδα έχει γίνει ολοκληρωτικά ιδιωτικό κράτος. Η Ελλάδα έχει γίνει ολοκληρωτικά ιδιωτικό κράτος. Τους συμφέρει το αφήγημα που σας πουλάει παπάντζα. Τους συμφέρει όλο αυτό που κάνετε με την ατζέντα θεμάτων για να ασχολείστε με άλλα πράγματα και να περνάνε αυτή τα νομοσχέδια, τις τροπολογίες και τις ρυθμίσεις. Αυτός είναι ο βρώμικος ρόλος των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Να σας κάνουνε να ασχολείστε με άλλα πράγματα. Την ώρα που η κυβέρνηση αυτή μετατρέπει τη χώρα μας σε ιδιωτικό κράτος. Θα διαχειρίζονται το ρεύμα, το νερό, τα σπίτια, όλα, τους δρόμους, τα αεροδρόμια. Δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα αν δεν μπουν αυτοί εντάξει. Κλείνουνε συμβάσεις και συμφωνίες για 40 χρόνια. Για 40 χρόνια ρε φελί. Φελί είστε, φελί. Φελί με μεγάλο στόμα, για να μην πω και τι έχετε μικρό. Φελί και το παίζετε έξυπνοι. Κάθεστε κάνετε ολόκληρες συνεντεύξεις και ολόκληρα στημένα βίντεο για να υποστηρίξετε ποιους. Ποιους ρε προσωπολάτρες, ποιους. Και το παίζετε και έξυπνοι. Αυτό είναι που με τρελαίνει, το παίζετε και έξυπνοι. Ανοίξτε τα μάτια σας, δείτε καθαρά. Αλλά δεν ξέρετε, όταν

Να σου στερήσουν και τα δικαιώματα και κάτσε στην τρύπα σου ό,τι γίνεται στην Κίνα. Κάτσε στην τρύπα σου, γιατί όταν ήταν η στιγμή να αντιδράσεις, εσύ καθόσουν και έβλεπες το TikTok, πολιτικά πρόσωπα να το παίζουν εθνοσωτήρες και χειροκροτούσες. Την ίδια ώρα έπρεπε να ακούσεις ραδιόφωνο την εκπομπή κόντρα στο σύστημα που σου λέει να ενωθούμε για σύγκρουση και ανατροπή. Κατάλαβες, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να ενώσω κόσμο για να καταφέρουμε κάτι. Οι υπόλοιποι μόνο διχάζετε, δεν κάνετε κάτι άλλο. Μόνο μεγαλύτερο κάνετε το πρόβλημα, χωρίς να έχει ουσία.

Βγαίνει ο άλλος, το παίζει ξερόλας. Και όχι αυτό και όχι εκείνο και δίνει οδηγίες και γιατί να γίνει έτσι και γιατί να γίνει αλλιώς και τι θα κάνουμε τώρα και τι θα κάνουμε μετά. Αφού ό,τι και αν κάνουμε ρε φίλε δεν είσαι μέσα. Αφού ό,τι και αν κάνουμε θα πεις δεν μπορώ. Ή δεν είναι καλό. Γιατί είσαι χέστης. Το δύσκολο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί κόσμος ο οποίος όντως θέλει να αλλάξει την κατάσταση. Που δύσκολο το βλέπω. Οι περισσότεροι φοβούνται γιατί αυτό το κράτος έχει παρουσιάσει μια εκδικητικότητα και έχει δημιουργηθεί και έχει υπάρξει αυτός ο εκφοβισμός και έχει δημιουργηθεί ανασφάλεια. Ο άλλος νομίζει ότι άμα σηκώσει το κεφάλι του και πάει κόντρα θα τον τελειώσουνε, θα τον σκοτώσουνε, που είναι γεγονός, συμβαίνει. Αλλά και τι να κάνουμε δηλαδή. Να κάτσουμε όλοι να ξαπλώσουμε όμενε σε εμβρική στάση και να κλαίμε μέχρι να πεθάνουμε άμα το πάτε έτσι. Άμα το πάτε έτσι αυτό. Βλέπω και τι γίνεται στα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που μου το παίζουν αριστεροί. Ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Βγαίνει το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ λέω. Αυτό, Ελλάς δεν πρόκειται να το πω. Το κόμμα αυτό Ελλάς είναι ντροπή να υπάρχει σε κόμμα που εκπροσωπεί ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τα λέω. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι είναι υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μου το παίζουν αριστεροί όλοι αυτοί εκεί. Υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνει το κόμμα αυτό. Και αντί για να παραιτηθούν όλοι όσοι λένε ότι είναι αριστεροί, όλοι κάθονται στις καρεκλίτσες τους. Και βγάζουνε μούχτι. Έτσι, μούχτι, γαργάρα! Δεν υπήρξε ούτε ένας από το κόμμα αυτό να αντιδράσει σε αυτές τις δηλώσεις ότι είναι υπέρ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και αυτό ξέρετε τι αποδεικνύει. Ότι αυτοί όλοι όχι απλά δεν είναι αριστεροί. Αυτοί όλοι είναι καρεκλοκένταυροι. Αυτοί όλοι είναι συμφεροντολόγοι. Είναι συμφεροντολόγοι, ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, τη διεφθαρμένη Ελλάδα, είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως υπάρχουν και στην ελληνική αστυνομία, οι οποίοι παρακάμπτουν τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να τους τιμωρήσει και δεν τους τιμωρεί και κανένας, γιατί συνήθως τους βγάζουν ή σε διαθεσιμότητα ή τους περνάνε έτσι ένα ψεύτικο πειθαρχικό και μετά επιβραβεύονται. Είναι δυνατόν σήμερα που μιλάμε να ηγείται ο Δένδιας και ο Χούπης στον ελληνικό στρατό? Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του ελληνικού στρατού έχουμε το Δένδια και το Χούπη. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 5 νεκροί στη Λιβύη. Τότε που πήγαν εκεί πέρα, θυμάστε, δεν ανέλαβε κανένα την ευθύνη. Έχουμε 2 νεκρούς πιλότους σε ένα air show για ιδιώτη. Το Phantom πήγε και πέταξε για ιδιωτική εταιρεία. Και ρωτούσαμε χθες, από πότε το πολεμικό ναυτικό, η πολεμική αεροπορία πετάει για ιδιώτες? Σας είπα, η εταιρεία ονομάζεται Athens Flying Week εκδηλώσεις ΑΕ. Ανώνυμη εταιρεία. Εταιρεία, ναι. Σε αυτό το όνομα, γι' αυτό εδώ πέρα, για αυτή την εταιρεία πέταξε το Phantom και πέσανε οι 2 πιλότοι. Που τώρα λένε ότι έπεσε το αεροπλάνο, λέει, γιατί μπήκε ένα πουλί στο κινητήρα. Θα σας έλεγα ποιο να πάει να ρωτήσετε τώρα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, κάτι προέδρους δημοκρατίας, κάτι προέδρους βουλής και κάτι άλλους, πού μπήκε το πουλί, αν μπήκε στο κινητήρα ή αν μπήκε αλλού. Θα σας έλεγα τώρα που δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη και έχουμε ακόμα όλους αυτούς. Για να μην πούμε για το πυροσβεστικό αεροσκάφος που έπεσε. Για να μην πούμε για την Ανδραβίδα. Για να μην πούμε για το Στεφανοβίκιο που το ξεχάσατε. Για να μην πούμε για τις εκρήξεις πυρομαχικών στην Αχίαλο. Για να μην πούμε τι κολοτούμπες κάνουν όταν έρχονται οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Να μην τα πούμε αυτά. Γιατί τα ξεχάσατε. Γιατί λέει ο Έλληνας περασμένα ξεχασμένα. Καλά, όταν χρησιμοποιείτε τη φράση
Περασμένα, ξεχασμένα κάποιοι είστε για γέλια. Ποια περασμένα, ξεχασμένα, ρε αδερφέ, ποια ξεχασμένα. Ξεχνάτε τα σημαντικά και ασχολείστε με τα σήμαντα. Ξεχνάτε όλα αυτά που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες και θυμάστε τι γινότανε στη Μακρόνισο, τι γινότανε στη Χούντα πριν 50 χρόνια. Εντάξει, γίνανε. Τι να κάνουμε. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα τρεις λαλούν και δυο γορεύουν. Σας πετάνε και με το κιλό όσα έρχονται από την Αλβανία και από άλλες χώρες και πέφτετε πάνω να πούμε σαν τοξικομανείς χρήστες και είστε όλη μέρα στη μαστούρα. Δεν άκουσες τις προάλλες τον άλλο μου βγήκε εδώ, τον όλο ευθεία. Που του λέω αν πάρεις εσύ αμάξια αγόρι μου θα φύγεις όλο ευθεία στον τοίχο. Και μου λέει ναι δίκιο έχεις και που στρίβω μερικές φορές κατά λάθος γίνεται. Άκου ρε τι είπε ο ανίκητος. Και που στρίβω μερικές φορές κατά λάθος γίνεται. Πλάκα μας κάνεις, όλη μέρα στρίβεις. Όλη μέρα στρίβεις εγώ σου λέω. Δεν έχεις σταματήσει να στρίβεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ηλιάδη, η οποία θα μας μιλήσει για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα μιλήσουμε με αυτή την κυρία η οποία ασχολείται ενεργά με τον οπλισμό, να μας ενημερώσει τι γίνεται με αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί πήγαμε και αγοράσαμε μια ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ. Και καλά για να μην μπορούν να περνάνε οι πύραυλοι, τα ντρόουν και ό,τι είναι να περάσουν. Και δεν μπορούμε να το δουλέψουμε εμείς σαν Ελλάδα. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Που είναι στην ουσία η διοίκηση και ο έλεγχος αυτής της ασπίδας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς το όπλο που αγοράσανε. Δηλαδή η ασφάλεια της χώρας είναι στα χέρια του Ισραήλ. Πώς σας φαίνεται? Εγώ σας λέω, φτιάχνουμε πάρκα για τους Εβραίους. Φτιάχνουμε δρόμους. Φτιάχνουμε πλατείες. Έχουν αγοράσει τα ξενοδοχεία. Αγοράζουμε και όπλα που μπορούν να χειριστούν οι Ισραηλινοί. Αποκλείουν και κάτι παραλίες για να κάνουν εκεί αυτά που θέλουν. Σιγά σιγά δημιουργούνται χωριά. Θα ανοίξουν και σχολεία. Θα τη βρούνε έτοιμη την κατάσταση. Έτοιμη. Δηλαδή σε κάνα, υπολογίζω τώρα σε κάνα 15 χρόνια. 10-15 χρόνια θα πέσει ένα σήμα στο Ισραήλ που θα πει παιδιά ήρθε η ώρα να μετακομίσουμε όλοι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα την οποία την έχουμε εξαγοράσει όλοι. Και ένα κομμάτι το έχουν εξαγοράσει Τούρκοι, άλλο Βούλγαροι, άλλο Αλβανοί, άλλο Ρουμάνοι. Και μην με βγάλετε ρατσιστή. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ρατσιστής. Είμαι ρεαλιστής. Παρακολουθώ τι συμβαίνει. Και είναι η ομοία αλήθεια. Και όταν ένας πατριώτης, γιατί πατριώτης ονομάζεται αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν ονομάζεται πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εγωισμό του ή την καρέκλα ή το χρήμα. Ένας πραγματικός εκεί πέρα έξω πατριώτης, ο οποίος αγαπάει αυτή τη στιγμή αυτή τη χώρα, αυτή την πατρίδα, ξέρει ότι υπάρχει σχέδιο. Ξέρει ότι σταδιακά ο υβριδικός πόλεμος φέρνει αντικατάσταση πληθυσμού. Βλέπει ότι έχουν φύγει πάρα πολύ στο εξωτερικό. 33 εκατομμύρια είμαστε στο εξωτερικό, οι Έλληνες. Υπάρχουμε αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα είμαστε 7, 6. Και εγώ σου λέω θα φτάσουμε να είμαστε 4. Γι' αυτό φωνάζω και έχω αφήσει το λαρίγκι μου και έχει αλλάξει η φωνή μου και έχουν πέσει τα μαλλιά μου και λέω το ότι θα καταντήσουμε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους αν δεν ενωθούμε να πάμε κόντρα στο σύστημα. Θα φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ξένοι μες στην ίδια μας τη χώρα. Θα φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πατρίδα. Γιατί θα την έχουν κατακτήσει άλλοι. Πολλές φορές, ξέρετε, μπορούν να κατακτήσουν μια χώρα και όλας χωρίς πόλεμο, εξαγοράζοντάς την. Αυτό συμβαίνει. Ο Ελληνάκος έχει στο μυαλό του το ότι για να κατακτήσει κάποιος την Ελλάδα πρέπει να γίνει πόλεμος, πρέπει να πέσουν βόμβες, πρέπει να σηκωθούν τα τουφέκια, πρέπει να φορέσουμε τα χακί και τους μπερέδες.
δεν μπορεί να καταλάβει το ότι μπορούν να κατακτήσουν την Ελλάδα και χωρίς πόλεμο. Μόνο με το χρήμα, με την αντικατάσταση πληθυσμού και με καπιταλιστικές τακτικές. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Να το ξαναπώ. Θέλετε? Όταν η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία είναι εξαγορασμένες, δεν χρειάζεται οι ξένες δυνάμεις να κατακτήσουν την Ελλάδα με πόλεμο, με τάγκς, τουφέκια, βόμβες και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Δεν χρειάζεται να φορέσουν στρατιωτικά ρούχα και μπερέδες. Εξαγοράζουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, έρχονται οι όμιλοι και τα λόμπι, εξαγοράζουν ακίνητα, εξαγοράζουν λιμάνια, δρόμους, αεροδρόμια, δικαιώματα και κάπως έτσι έχουν κατακτήσει την Ελλάδα χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Αυτό συμβαίνει. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα κάνουν κουμάντο αυτοί οι ισχυροί στην ολιγαρχία, θα παίρνουν αποφάσεις που δεν θα σας αρέσουν και δεν θα μπορείτε να κάνετε και κάτι γι' αυτό. Γιατί δεν θα έχετε το δικαίωμα, αφού από τώρα δεν είστε πατριώτες. Θα είστε τότε? Καλά κρασιά τότε. Τότε θα είστε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους. Τα λέω για να θυμηθείτε όταν έρθει η στιγμή ότι κάποιος τα έλεγε και τον βρίζατε. Τα λέω για να έρθει εκείνη η στιγμή και να λέτε, ρε το Γρηγόρη, τον πετούσαμε πέτρες, τον βάζαμε σε 10.000 καλούπια, τον βρίζαμε όλη μέρα και τελικά τι καταφέραμε? Δίκιο είχε ο άνθρωπος. Δίκιο είχε ο άνθρωπος, τα λέτε. Του βγάλαμε την ψυχή, αλλά είχε δίκιο. Γιατί τέτοιοι είστε, ψυχοβγάλτες είστε. Ψυχοβγάλτες μεγάλοι. Δεν ακούτε τίποτα και κανέναν. Παρορμητικοί, ό,τι σας πετάξουνε εκείνη τη στιγμή το πιστεύετε, το τρώτε αμάσιτο. Είναι αυτό που μου είχε πει ένας πιο παλιός. Στην αρχή όλοι σε αγνοούν, μετά σε λιδωρούν, μετά σε πολεμούν και στο τέλος σε παραδέχονται. Αυτό θα συμβεί. Θα έρθει η στιγμή που θα πείτε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης για όσα έλεγε. Και εμείς αντί για να τον ακούμε, τον πετούσαμε πέτρες και τον βρίζαμε.

Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μπλέξει με μεγάλους υποκριτές. Και επειδή θα με ξεκάνετε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος είναι αφιερωμένη η ΔΕΘ στη χώρα Ιαπωνία. Και φτάσαμε σε σημείο που εγώ τους Ιάπωνες τους συμπαθώ. Είναι οργανωμένος λαός, έχει πολιτισμό, έχει ιστορία και είναι και πατριώτες. Μεγάλοι πατριώτες. Είναι μεγάλοι πατριώτες οι Ιάπωνες. Αγαπάνε την πατρίδα τους, τη φροντίζουν την πατρίδα τους. Πονάνε για την πατρίδα τους, θα πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Οι Ιάπωνες. Έχουν και ωραία παράδοση. Και τώρα τι ζούμε. Ήρθαν εδώ οι Ιάπωνες στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και χορεύουν ποντιακά. Οι Ιάπωνες χορεύουν ποντιακά. Και όχι μόνο χορεύουν ποντιακά, τραγουδάν και ποντιακά. Τραγουδάν και ποντιακά οι Ιάπωνες. Βάλε ρε να ακούσουμε τον Ιάπωνα που τραγουδάει το ποντιακό το τραγούδι 40 μίλα κόκκινα. Δώσ' το να λίγο που παίζει και λίρα. Δώσε να τον ακούσουμε να γουστάρουμε. Βάλε. Ιάπωνα πόντιο έχετε ξαναδεί? Όχι. Και πυρίχιο χόρεψαν με τα σπαθιά. Γίνει χαμός.

Ξανά, ξανά δώστο να! Ξανά τον Ιάπωνα, τον Πόντιο! Μας έχουνε τρελάνει, χορέψαν και πυρίκιο σας λέω! Και κότσαροι και τέτοια πήγαν μετά και κάτι άλλοι δικοί μας πόντιοι εκεί πέρα, είναι χαμός, πιαστήκανε, χορεύαν μέσα στη ΔΕΘ! Οι Ιάπωνες και πόντιοι μαζί! Δώστε στους Ιάπωνες να πιούνε καμιά μπύρα! Αυτό τώρα μου έμεινε να δω. Να πάω στη ΔΕΘ καμιά βόλτα και να δω τώρα οι Ιάπωνες με πόντιους να χορεύουν όλοι μαζί, μετά να κάθουν στο τραπέζι να πίνουν μπύρες και στο τέλος να παίζουν και μπουνιές. Οι Ιάπωνες με πόντιους. Αυτό μου έμεινε να δω. Ξαναδώστε να πάμε σε τραγούδι να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Πού είσαι Θόδωρε Παυλίδη, πού είσαι Χρυσάνθε. Πρώτη φορά βλέπω πόντιο με μάτια σαν κουμπότρυπες.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέες καταγγελίες για εσφαλμένες διαγνώσεις και αμφιλεγόμενες πρακτικές έρχονται στο φως για την κατηγορούμενη γιατρό λίγες ώρες πριν περάσει το κατόφλι του ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας παραμένουν το σκοτεινό κενό των 84 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, καθώς και τα ψηφιακά πιστήρια που επιχειρήθηκε να εξαφανιστούν. Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τίθεται απόψε στις 7.30 σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο κημητήριο Νίκαιας. 3.391 ήταν οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα μέσω θαλάσσης μόνο τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος. Στο πλαίσιο των 83 περιστατικών που καταγράφηκαν, οι αρχές προχώρησαν παράλληλα στη σύλληψη 70 διακινητών, ενώ την ίδια ώρα νέο συναγερμό σήμανε στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν ακόμη 44 άτομα σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε ένας άντρας έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη θέση Κίτσι Κοροπίου. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι ανέσυρα τον άντρα από το ΙΟΤΑΧΗ και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων για τις σοβαρές ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών βρίσκονται εκτεθειμένοι, καθώς έκθεση του Πολυτεχνείου αποκαλύπτει ότι οι ζημιές επεκτείνονται, καταρρύπτοντας τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της ηγεσίας. Την ίδια ώρα, οι εξαπατημένοι κάτοικοι καταγγέλουν κρατική αδιαφορία και ελλιπή στοιχεία, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες στη Σουηδία για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν μια εξαιρετικά αμφίροπη αναμέτρηση. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης συγκυβέρνησης με το Πατριωτικό Κόμμα των Δημοκρατών της Σουηδίας απέναντι στη σοσιαλδημοκράτησα πρώην πρωθυπουργό Μαγκδαλένα Άντερσον. Τα πρώτα exit polls αναμένονται αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ασθενής βροχή με πιθανότητα 40% και βορειοδυτικός άνεμος στα 6 μποφόρ, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη τους 22, ενώ τη νύχτα ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα βροχής 35%. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
5: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία, ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
6: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Κύριε Πιστόλα, σαν νέος άνθρωπος συναντάω ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Και έχω κατανοήσει μέσα από τα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες, τοποθετημένα πρόσωπα ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους. Τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν, τέλος πάντων. Και αναρχέμαι και λέω, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
7: Κοιτάξτε, όταν όλα είναι κομματικά, διότι δυστυχώς έτσι πάει σε αυτή τη χώρα σε σημαντικό βαθμό. Όταν όλα είναι κομματικά και εμπλέκεται η πολιτική εκεί που δεν πρέπει να εμπλέκεται, τότε θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, η ανεξάρτητη αρχή δεν πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Δεν θα πρέπει να ελέγχεται για κανένα λόγο, είτε είναι αυτό στη δικαιοσύνη του οπουδήποτε αλλού, από το πολιτικό σύστημα.
6: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως...
7: Καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας.
6: Ότι συμβαίνει αυτό.
7: Εννοώ ότι δεν συμβαίνει το ότι δεν ελέγχεται. Ελέγχεται. Αυτό εννοώ.
6: Ναι, αυτό γενικά θεωρώ ότι δεν το ελέγχει το πολιτικό σύστημα. Το ελέγχει η κυβέρνηση. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε στις συγκεκριμένες καταστάσεις το ότι κάποια θεσμικά πρόσωπα, κάποιοι εισαγγελείς, σας το φέρω έτσι σαν παράδειγμα, δεν καταδικάζουν κάποιους ανθρώπους που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και αναρωτιέται όλος ο κόσμος και λέει, μα πώς γίνεται να μην τους καταδικάζουν.
7: Ναι, δεν μπορώ να μπω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάντως υπάρχει διάχυτη, αν θέλετε, η άποψη, αυτό που λέτε στον κόσμο, και ότι παρεμβαίνει η πολιτική στη δικαιοσύνη ή σε οτιδήποτε άλλες αρχές και κάποιοι πέφτουν στα μαλακά σε σχέση με κάποιους άλλους και αυτοί οι κάποιοι που πέφτουν στα μαλακά έχουν διασυνδέσεις. Αυτό δεν... προφανώς και αυτό κάνει τον κόσμο να απομακρύνεται και από τους θεσμούς και το βλέπουμε στην κατάπτωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, έτσι, και τα πολιτικά κόμματα.
6: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβουν όλοι και την ερώτηση, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις στους θεσμούς?
7: Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε, αν θέλετε, σε... ενδεχομένως και σε αλλαγή κάποιων άρθρων του συντάγματος, αυτό πρέπει να φανεί, αλλά και νομίζω ότι είναι αλλαγή και νοοτροπίας. Δηλαδή, το όταν αποδέχεσαι ως πολίτης ότι αυτό είναι το normal, γιατί σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει, τότε θα συνεχίσει να γίνεται. Όταν όμως τιμωρείς το παραμικρό και το τιμωρείς σκληρά, τότε θα αρχίσουν να φοβούνται και δεν θα το κάνουν, θα το κάνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό.
6: Δηλαδή, να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος, τι να πούμε δηλαδή, ότι το άρθρο 26 του συντάγματος που μιλάει για την αρχή, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το άρθρο 26 του συντάγματος, το οποίο αποτελεί ένα θεμέλιο του πολιτεύματος, να το αλλάξουμε αυτό. Ορίστε.
7: Τηρείται αυτό.
6: Δεν τηρείται, αυτό λέω. Μα είναι αντισυνταγματικό αυτό που κάνουν. Γιατί να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος, αυτό ρωτάω.
7: Ενδεχομένως είπα να χρειάζονται κάποιες αλλαγές, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας.
6: Αυτές τις αλλαγές που προτείνετε για να τις καταλάβω, κύριε Πιστόλα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές?
7: Δεν μιλάω πάνω σε συγκεκριμένο πράγμα, γιατί για να πούμε τι αλλαγή χρειάζεται το καθένα, πρέπει να φέρουμε ένα συνταγματολόγο και να λέμε γι' αυτό θα δούμε να αλλάξει το Α, το Β ή το Γ. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή κάποιων ή σε θέσπιση κάποιων παραπάνω νόμων, ενδεχομένως όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας από τον κόσμο.
6: Ναι. Ας πούμε, το άρθρο 87 του Συντάγματος που μιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προστατεύει αυτό το θεσμό με κάποιο τρόπο. Ορίζει δηλαδή ότι οι δικαστές έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία, άμα δέχονται κάποια χρήματα, δηλαδή μπαίνουν, αυτό που έλεγε και ένας πολύ σοφός καθηγητής, όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο μπαίνουν σε μια φάση το να ξανασκεφτούν να πάρουν χρήματα για να γίνουν πιο πλούσιοι. Υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας που να είναι πάνω από τους εισαγγελείς, πάνω από τους δικαστές, ώστε αυτοί να μην δέχονται χρήματα και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις?
7: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι και εκεί πέρα πάμε σε επίπεδο αστυνομίας και επίπεδο δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι εάν και να υπάρχει, το ερώτημα είναι αν κάνει τη δουλειά και αν κάνει τη δουλειά, αν κάνει τα στραβά μάτια.
6: Αυτό λέω.
7: Θα πρέπει δηλαδή αυτό για να αλλάξει όλο αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει η πολιτική που είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα να μην το δέχονται και από την άλλη οι δικαστές οι ίδιοι οι οποίοι περνάνε και είναι δικαστές να μην το δέχονται, αλλά μην το δέχονται και οι πολίτες. Δηλαδή θέλει μια γενική αλλαγή νοοτροπίας, το οποίο ισχύει σε σημαντικό βαθμό σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Δεν ισχύει, ξέρετε, δεν είναι και οι υπόλοιποι, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης. Απλά δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν μηχανισμοί που ελέγχουν, απλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ή φαίνεται να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στις υπόλοιπες χώρες.
6: Εγώ θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν το αποδέχεται, ότι και ακόμα και η αντιπολίτευση της χώρας δεν το αποδέχεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι στη δημοκρατία οι περισσότεροι έχουν δίκιο, πράγμα που είναι παράλογο. Και όπως βλέπω για το άρθρο 101 του Συντάγματος για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι αυτοί οι ελεγκτικοί φορείς που θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι ένα ανάγχωμα σε όλη αυτή τη διαφθορά, και ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές έχουν διορίσει πρόσωπα παράνομα για εμένα, έτσι, τα οποία εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται από αυτή την κυβέρνηση. μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το ΑΣΕΠ, που κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν τις θέσεις συγκεκριμένοι, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα πτυχία, τα κατάλληλα έγγραφα, το κατάλληλο βιογραφικό. Και τελικά μπαίνουν άνθρωποι με ένα τηλέφωνο. Το ξέρετε κι εσείς αυτό, κύριε Πιστόλα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργήσουν σωστά, πείτε μου λίγο, για να καταλάβω.
7: Ο ΑΣΕΠ είναι μια υποτίθεται αδιάβλητη διαδικασία. Δεν ξέρω δηλαδή κάτι πάνω στο συγκεκριμένο που είπατε για τον ΑΣΕΠ, γιατί υποτίθεται ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία προχωράς και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αλλάξεις εσύ. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί ο ΑΣΕΠ. Τώρα το συγκεκριμένο που λέτε δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι σε θέσεις κέρυες μπορεί να μπαίνουν άτομα που έχουν πολιτικούς φίλους για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι κάτι το οποίο το πιστεύω και εγώ ότι γίνεται στην Ελλάδα, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
6: Αυτό δεν μου αρέσει, κύριε Πιστόλα. Το ότι δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Για μένα, πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Σωστό. Δηλαδή, για την ΑΔΕ, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβετε τι εννοώ. Για την ΑΔΕ, έχουμε εκεί τον Πιτσιλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Ωραία. Ο Πιτσιλής ελέγχει συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ στο ραδιόφωνο, ας πούμε, είμαστε καρανόμιμοι. Έρχονται συνέχεια, τους δίνουμε τα έγγραφα, κανένα πρόσωπο. Αλλού όμως, σε άλλες εταιρείες ή σε άλλους φορείς ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε κάποιους συγκεκριμένα πρόσωπα, ας πούμε, που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό το σύστημα, δεν πάει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν αναρωτιέται η ΑΔΕ ποτέ που βρήκανε τα χρήματα κάποιοι να κάνουν πράγματα. Εδώ έχουμε ακούσει για διευκρίνηση τα ποσά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι επιλεκτική. Για ποιο λόγο?
7: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες. Τώρα δεν μπορώ να μπω στο ποιος κάνει έρευνα και γιατί κάνει έρευνα και γιατί κάνεις τον Α και δεν κάνεις τον Β.
6: Ναι, σας φαίνεται λογικό εσάς αυτό το πράγμα?
7: Κοίταξτε, θα σας πω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι λογικό. Σε κάποιες, όταν γίνονται παράδειγμα επενδύσεις, έχεις κάποιους επενδυτές οι οποίοι τους βάζεις ως υψηλού ρίσκου, μετρίου ή χαμηλού ρίσκου. Όταν το έχεις αυτό, το στους υψηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις έλεγχο κάθε έτος, ενώ στους χαμηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις κάθε τρία έτη. Οπότε μια τέτοια συχνότητα, η διαφορά στη συχνότητα μάλλον, βασίζεται στο ρίσκο. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω η ΑΔΕ για ποιο λόγο κάνεις τον έναν παραπάνω και στον άλλον λιγότερο.
6: Ναι, αλλά ρωτάω να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει η προσωπική μου άποψη, είναι έτσι. Θεωρώ ότι είναι τοποθετημένο πρόσωπο και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος είναι ο αρμόδιος για να μπορέσει να σώσει τον Έλληνα πολίτη από μια τέτοια κατάσταση? Δηλαδή, ποια είναι η λύση?
7: Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος την χώρα την διοικεί, αυτός είναι και ο αρμόδιος.
6: Άμα περιμένουμε από το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πρόσωπα τα οποία υποτίθεται ότι η χειραγωγή υποτίθεται διορίζει, δεν νομίζω να έχει και λογική αυτό να τα αλλάξει αυτός. Μα ο ίδιος εγώ λέω ότι τα τοποθέτησε εκεί.
7: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πώς τοποθετήθηκαν. Υποθέτω ότι κάποιες από αυτές είναι πολιτικές προσλήψεις εντός εισαγωγικών. Δεν μπορώ να το γνωρίζω όμως, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει, έτσι, ειδικά όταν λες ότι έχεις ένα επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει το επιτελικό κράτος? Τα πάντα περνάνε από σένα. Εφόσον τα πάντα περνάνε από σένα, τότε έχεις την ευθύνη, παίρνεις και τα ωφέλη όταν πάει κάτι καλά, παίρνεις όμως και την εντός εισαγωγικών χασούρα ή το blame όταν κάτι δεν πάει και σωστά. Δηλαδή, όταν οι πολίτες λένε ότι κάτι δεν λειτουργεί και εσύ έχεις το επιτελικό κράτος, τότε φταίς δε φταίς, φταίς. Διότι έχεις επιλέξει να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο.
6: Για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, κατά τη δική σας άποψη? Η Ελλάδα να χρωστάει τόσα λεφτά, η Ελλάδα να είναι πνιγμένη στη διαφθορά, ο Έλληνας να φωνάζει, να μην μπορεί να βρει την άκρη πουθενά, να μην τον ακούνε. Εδώ πηγαίνουν οι αλλοιείς, για παράδειγμα, στο Υπουργείο και δεν τους δέχεται ο Υπουργός. Τι πάει να πει δεν τους δέχεται ο Υπουργός? Τι πάει να πει δεν ακούει τα προβλήματα του πολίτη? Πάλι λίμας είναι.
7: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Είναι υπάλληλοι μας, οι πολιτικοί. Έχουμε δημιουργήσει ένα πελατειακό κράτος. Δεν είναι τωρινό, έχει πολλά χρόνια. Ειδικά στη μεταβολή και πιο πριν τη μεταπολίτευση. Έχει δημιουργηθεί ένα πελατειακό κράτος και δυστυχώς, εξαιτίας του ότι η χώρα δεν έχει την ανταγωνιστικότητα η οποία θα έπρεπε, όλες οι δουλειές, ειδικά στην επαρχία ή σε σημαντικό βαθμό, αν μπω όλες οι δουλειές, γίνονται μέσα από τα πολιτικά γραφεία. Αυτό δημιουργεί εξαρτήσεις. Δημιουργεί την εξάρτηση του πολίτη από τον πολιτικό. Άρα, εάν για να κάνεις κάτι πρέπει να περάσεις από ένα πολιτικό γραφείο, τότε και να μην είσαι ευχαριστημένος από ό,τι γίνεται, αναγκαστικά θα πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο και να μην το θες. Δεν το λέω γίνεται σε όλους τους πολίτες, προφανώς δεν γίνεται σε όλους τους πολίτες, αλλά αυτό το πελατειακό που έχουμε, το clientelism που λένε στην Ελλάδα, είναι πολύ υψηλότερο από άλλες χώρες.
6: Μιας και που μιλάτε για πελατειακό κράτος, το άρθρο 52 του Συντάγματος μιλάει για ελεύθερη και ανώθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης. Δηλαδή, τι λέει? Ότι ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να ψηφίζει χωρίς να δέχεται κάποια εξαγορά, χωρίς να δέχεται κάποια χρήματα, χωρίς να δέχεται, ας πούμε, κάποια θέση, χωρίς να πρέπει να παίρνει κάτι ως αντάλλαγμα, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιες καρέκλες που τους τάζουν, για να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, κύριε Πιστόλα, που στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Τώρα, και αναρωτιέμαι και λέω, για ποιο λόγο το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι για όλο αυτό?
7: Φταίει και το πολιτικό μας, το εκλογικό σύστημα σε αυτό, σε σημαντικό βαθμό. Εάν είχαμε, για παράδειγμα, διότι δημιουργεί ανταγωνισμό σε πολιτικούς ή σε πολιτευτές του ίδιου κόμματος. Εάν είχαμε, για παράδειγμα, το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχουμε περιφέρειες των 50.000 ψηφοφόρων, ας πούμε, σε μια περιφέρεια, ο πρώτος εκλέπαιρνε την έδρα, τότε δεν θα το είχαμε αυτό ή θα το είχαμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι μέσα στο ίδιο το κόμμα. Είναι πολύ ισχυροί ανταγωνισμοί. Και αυτό έχει, αν θέλετε, παίζει τον ρόλο του. Προφανώς δεν είναι το μόνο. Αλλά παίζει ρόλο και το εκλογικό σύστημα.
6: Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αγγλία?
7: Εγώ είμαι στο Λουξεμβούργο.
6: Στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πιστόλα. Ο ποινικό κώδικας και βασικά σε ποινικό επίπεδο, το άρθρο 164 του ποινικού κώδικα λέει ότι απαγορεύεται η νόθευση της εκλογής. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι με την επιστολική ψήφο, ακόμα και στη Γερμανία, γιατί μιλάτε και για άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αμερική παλαιότερα το είχαμε δει, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από εκεί πέρα. Και βλέπουμε ότι εκεί δεν υπάρχει τόσο καλός έλεγχος. Και όλοι συζητάνε για την επιστολική ψήφο, ότι πρόκειται να λιώσει αποτελέσματα. Τα λέω γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Σε 6 μήνες από τώρα, φυσιολογικά θα πάμε σε εκλογές, αν δεν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Αλλά πώς γίνεται να περνάνε τέτοια μέτρα και να επιτρέπεται από τον παγκόσμιο οργανισμό να γίνονται αυτά τα πράγματα?
7: Αυτό που λέτε έχει ξεκινήσει από τις είπα αυτή η συζήτηση περί επιστολικής ψήφου ή όχι και το αν τι μπορεί να κάνει, γιατί κατά την άποψή μου έχει δημιουργηθεί αυτή η κουβέντα, διότι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν επιστολικά είναι συνήθως άτομα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή περισσότερο κεντροαριστερά, ας το πούμε, στην Αμερική είναι περισσότερο των δημοκρατικών κλπ. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί την αίσθηση στους υπόλοιπους, δηλαδή στους συντηρητικούς, στους δεξιούς, ότι πώς είναι δυνατόν αυτοί να έχουν υπερεκπροσώπηση τόσο μεγάλη στην επιστολική ψήφο. Είναι διότι ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν, έχουν επιλέξει να ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ οι άλλοι συντηρητικοί αρχαιτοί έχουν επιλέξει να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Διότι θεωρούν επίσης αν θέλετε, την επιστολική ψήφο, ότι μπορεί να το βάλουν να μην τους πάρουν την ψήφο ή το οτιδήποτε. Έχουν μια καχυποψία απέναντι στην επιστολική ψήφο. Η άποψή μου δηλαδή είναι ότι δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία η όλη συζήτηση, αλλά περισσότερο στην καχυποψία. Προφανώς και δεν λέω ότι αποκλείεται να γίνεται κάτι, αλλά σίγουρα σε μεγάλο βαθμό.
6: Ναι, πώς θα το καταπολεμήσουμε αυτό? Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω που μας ακούει, κύριε Απόστολε, αυτή τη στιγμή, λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει, εγώ να πηγαίνω να ψηφίζω, να υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους νεκροί, οι οποίοι δεν έχουν αφαιρεθεί. Να πηγαίνω να ψηφίζω, να βλέπω ότι παίρνουν 650 εκατομμύρια ευρώ κάτι εβραϊκές εταιρείες, οι οποίες συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας. Να πηγαίνω να ψηφίζω και να έρχεται επιστολική ψήφος από το εξωτερικό, χωρίς κάποιος να ελέγχει αν υπάρχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος ψήφισε το τάδε και στο φάκελό του έχει ένα έγγραφο ή την ταυτότητά του, και αν κανένας που παραλαμβάνει μπορεί να τα διαμορφώσει ανάλογα για να πάρει το δικό του κόμμα ή αυτοί που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Και να αναρωτιέται όλα αυτά τα πράγματα, όπως και για τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους, μέσα από σκάνδαλα όπως είναι το ΠΚΠ, μέσα από κάποιες διαδικασίες που τους δίνουν λεφτά να πάνε να ψηφίσουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ή τους τάζουν μια καρέκλα ή τους βολεύουν τα παιδιά. Τα ξέρετε αυτά. Είναι δυνατόν μετά ο Έλληνας πολίτης να λέει ότι ναι, οι εκλογές θα βγάλουν το σωστό αποτέλεσμα και ο λαός θα κρίνει ποιοι θα κυβερνήσουν? Αναρωτιούνται και λένε όχι, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχει νοθεία στις εκλογές και είναι αποδεδειγμένο. Και πού είναι το εκλογοδικείο και πού είναι η δικαστική εξουσία και τίποτα δεν λειτουργεί. Και αρχίζουν να αποκτούν μια ένταση και πολύ φοβάμαι ότι πρόκειται να προχωρήσουμε και σε κάναν εμφύλιο σιγά σιγά.
7: Κοιτάξτε, δεν νομίζω υπάρχουν, για την επιστολική ψήφο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το αυτό που παίρνει τον φάκελο, τι βάζει μες τον φάκελο, πόσους σταυρούς έχει βάλει και ο γραφειολογράφος, δηλαδή. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε όλες τις χώρες για την επιστολική ψήφο. Τώρα αυτό το άλλο το οποίο είπατε, ότι κάποιοι μπορεί ακόμα και να χρηματίζονται για να ψηφίσουν κάτι συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί να υπάρξει αυτό. Προφανέστατα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, άρα δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα, αν θέλετε. Δεν έχουμε μία, ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι τέλεια ποτέ. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία έχουμε τώρα, ακόμα και οι εκλογικές διαδικασίες δεν είναι τέλειες. Έχουν τις ατέλειές τους. Το ερώτημα είναι για τον κάθε ψηφοφόρο: θα πας να ψηφίσεις? Διότι αν δεν πας να ψηφίσεις, θα αποφασίσουν άλλοι για σένα. Εάν η αποχή είναι 50%, σημαίνει ότι μισή. Αν πάρουμε αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχουν μέσα στους εκλογικούς καταλόγους, φεύγουν οι νεκροί, οτιδήποτε, αυτοί οι έξτρα οι οποίοι υπάρχουν, και έχουμε τον κανονικό εκλογικό κατάλογο. Εάν εμείς δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, η γνώμη τους απλά δεν μετράει. Δηλαδή δεν θα αποφασίσουν. Ένα αποτέλεσμα με 80% συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από ένα αποτέλεσμα με 50% συμμετοχή. Οπότε η άποψή μου είναι ότι, παρόλο που μπορεί ναι, να υπάρχουν ατέλειες μέσα σε ένα σύστημα εκλογικό, θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Διότι αλλιώς πώς θα βγω να διαμαρτυρηθώ άμα δεν ψηφίσω?
6: Ναι, απλά και όταν ψηφίζεις πρέπει να ξέρεις ότι η ψήφος πιάνει τόπο.
7: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε.
6: Γι' αυτό μιλάω και για την οθεία, κύριε Πιστόλα. Γιατί ο κόσμος αμφισβητεί πλέον το ότι η ψήφος του πιάνει τόπο. Ακούμε τρελά πράγματα, ότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι σταυρώνουν ονόματα την ώρα που μετράνε ό,τι μετράνε, άμα υπάρχει κενό. Δηλαδή αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν υπάρχει ένα έλεγχο.
7: Προφανώς και δεν είναι. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτό που το οποίο είπατε, να γράφεις ολογράφος, αν βάλεις δύο σταυρούς για παράδειγμα, να γράφει ολογράφος δύο από κάτω, ούτως ώστε να μην μπορεί αυτός ο οποίος θέλει να βάλει έναν έξτρα σταυρό να τον βάλει.
6: Νομίζω πρέπει να δούμε λίγο γιατί βγάζουν άκυρα, γιατί ο κόσμος και σε αυτό πολλές φορές πέφτει σε παγίδες. Και αυτός που μετράει, ας πούμε, τα ψηφοδέλτια, σου λέει αυτό τι είναι, δεν είναι στο κόμμα που με συμφέρει εμένα, το βγάζω άκυρο. Ελέγχει κανένας ξανά?
7: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν αντιπρόσωποι εκεί μέσα από τα κόμματα κλπ.
6: Όχι από όλα.
7: Όχι από όλα σίγουρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντιπρόσωποι μέσα, ναι, από τα κόμματα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που λέτε, αυτό που να γίνει, να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, και αν υπάρχουν. Δηλαδή μου φαίνεται ακραίο το συγκεκριμένο.
6: Ναι, αυτό που είπατε όμως είναι το κλειδί. Διότι σε κάποια κέντρα, κάποια κόμματα δεν έχουν τη δυνατότητα όπως άλλα να έχουν εκεί πέρα εκλογικούς αντιπροσώπους. Έχουν όμως, ας πούμε, αυτοί που κυβερνάνε, από όσο μας έχει πει εδώ πέρα ένας καλεσμένος, το ότι έχουν συγκεκριμένους ανθρώπους που πάνε και σταυρώνουν και μετράνε.
7: Υπάρχει όμως και η Φορεστική Επιτροπή,
6: Ναι, και περνάνε και στο πρωτοδικείο μετά όμως οι σακούλες οι μαύρες, κύριε Πιστόλα.
7: Υπάρχει η Φορεστική Επιτροπή, η οποία και αυτή είναι και ο δικηγόρος, ο οποίος και αυτός έχει όλη την ευθύνη για αυτό.
6: Βέβαια, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από πρόσωπα πολιτικά. Θα αναφέρω για παράδειγμα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία νομικός είναι, δεν νομίζω να της κατέβει και από το κεφάλι να πάει να κάνει ένσταση και να ισχυρίζεται ότι έχει χάσει κάποιους ψήφους γιατί κάποιοι της ακύρωσαν ή γιατί υπήρχε, ας πούμε, μια κατάσταση περίεργη, και ποτέ κανένας δεν έκατσε να συζητήσει για αυτή την υπόθεση ή να λάβει σοβαρά αυτή την καταγγελία.
7: Εντάξει, κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η άποψή μου είναι ότι, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά οτιδήποτε λέει πρέπει να ελέγχεται σε σημαντικό βαθμό. Διότι προσπαθεί πολύ περισσότερο να κάνει show από το να δείξει την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικώς αυτό το οποίο κάνει.
6: Ναι, ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει όμως, εφόσον είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να ακούμε. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ούτε εγώ συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Πιστόλα. Ούτε εγώ συμφωνώ με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με όλη την ιδεολογία και με όλο αυτό εδώ πέρα που έχει. Αλλά σας λέω το ότι είναι μια πολιτικός αρχηγός, η οποία είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, κάνει μια καταγγελία και θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να την εξετάσουμε.
7: Ναι, αν έχει κάνει καταγγελία, δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εξεταστεί τι.
6: Πόσοι φάκελοι μπαίνουν σε αρχείο, κύριε Πιστόλα?
7: Όταν γίνεται μια καταγγελία, λογικά είναι να εξετάζεται και μετά να βγαίνει ένα πόρισμα.
6: Ναι, για παράδειγμα, τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι δυνατόν να είναι στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών? Και, γιατί είναι παρόμοιο με αυτό που λέμε. Να βάζουν στο αρχείο, ας πούμε, υποθέσεις και καταγγελίες που δεν τους συμφέρει και να είναι μέσα στο συρτάρι κλεισμένες και να τις αξιοποιούν όταν χρειάζεται, και αν δεν χρειάζεται να μην τις ελέγχει κανένας. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το πιο τρανό παράδειγμα για το ότι η δικαιοσύνη, αν δεν θέλει να προχωρήσει, δεν προχωράει.
7: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι αυτό που λέτε και την εμπιστοσύνη που υπάρχει απέναντι στους δικαστικούς και την εμπιστοσύνη που υπάρχει εν τέλει απέναντι στους θεσμούς από τους πολίτες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα, πάρτε τον ΜΟΠΑ και ΠΕΙ για παράδειγμα ή οτιδήποτε, και δεν υπάρχει κάποιος να τιμωρηθεί για κάτι το οποίο συμβαίνει, τότε δημιουργείται στους πολίτες ένα αίσθημα τιμωρησίας, αυτό που λέτε, και μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για πολλά πράγματα. Δηλαδή, πολλά από αυτά που σκέφτεται ο πολίτης μπορεί να μην ισχύουν στο τέλος, αλλά του έχει μπει το δικαίωμα να έχει αυτές τις σκέψεις από το γεγονός ότι δεν βλέπει σε διάφορα σκάνδαλα να τιμωρούνται υπεύθυνοι.
6: Ναι. Δεν τιμωρούνται και δεν τραβάνε και την υπόθεση από το αρχείο. Συγκεκριμένα έχουμε εδώ πέρα δικηγόρους οι οποίοι είναι έτσι άψογοι. Τα εξηγούν τα πράγματα, για ποιο λόγο. Ο κύριος Κεσές, κύριε Πιστόλα. Ο κύριος Κεσές είναι ένας δικηγόρος ο οποίος έχει θέσει πάρα πολλά ζητήματα και εξηγεί με κάθε τρόπο. Ο Ζαχαρίας Κεσές. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να ξαναέρθει στην επιφάνεια η υπόθεση των υποκλοπών? Δεν τον ακούει κανένας. Δηλαδή οι δικαστές κάνουν τους παλαβούς. Αυτό πώς το εξηγείτε? Για ποιο λόγο να συμβαίνει? Επειδή εμπλέκονται κάποια πολιτικά πρόσωπα. Και εξυπηρετούν τα πολιτικά πρόσωπα, και επανερχόμαστε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, το ότι μέσα από την πολιτική παρέμβαση δεν υπάρχει ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη.
7: Αυτό είναι μια σκέψη την οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Πάνω στη βάση αυτού που είπαμε, της έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς και οτιδήποτε. Μια δεύτερη σκέψη την οποία μπορεί να είναι ότι η λειτουργία το έχει γίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν αποφάσει και αποφάσισαν να μπει στο αρχείο. Εφόσον έχει μπει στο αρχείο, ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι έξτρα, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για να βγει από το αρχείο. Αυτό νομίζω θα σου το απαντήσει καλύτερα ένας δικηγόρος.
6: Τι περισσότερα στοιχεία χρειάζονται για να μπορούμε να ξαναφέρουμε από το ότι ελεγχόταν ο αρχηγός, ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο στοιχείο. Για ποιο λόγο θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ?
7: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία θέλω να τη μάθω και εγώ.
6: Για ποιο λόγο? Και είναι αυτή η υπόθεση στο αρχείο? Δηλαδή εδώ κοροϊδευόμαστε τώρα. Εδώ πέρα με τη δικαιοσύνη.
7: Αυτό που λέτε είναι εύλογα ερωτήματα αυτά. Για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο Α, ο Χ, ο Β. Αλλά δεν είμαι εγώ να απαντήσω στο γιατί δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι...
6: Όχι, εγώ τη δική σας άποψη θέλω, έτσι. Δεν λέω ότι είστε εσείς ο αρμόδιος. Τη δική σας άποψη πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητάει η ελληνική κοινωνία, κύριε Πιστόλα. Δεν ζητάω τα αρέστα από εσάς. Ζητάω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε τη δική σας οπτική γωνία.
7: Η κοινωνία. Το ερώτημα είναι εάν, δεν ξέρω καθόλου, εάν πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα ή κάποια πράγματα είναι, αν θέλετε, λόγω εθνικής άμυνας ή οτιδήποτε, πρέπει να είναι μυστικά. Δεν το ξέρω, να σας πω, να σας απαντήσω.
6: Ναι.
7: Όταν μπλέκονται παρακολουθήσεις, παράδειγμα του κ. Ανδρουλάκη, οτιδήποτε, ή για ποιο λόγο παρακολουθούνται ο κ. Ανδρουλάκης και για ποιο λόγο δεν το έχουμε μάθει και για ποιο λόγο δεν έχει πάει ο ίδιος να μάθει.
6: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που συζητάει ο κόσμος και μου φαίνεται περίεργο για το σκάνδαλο, το οποίο είναι λίγο παλιό σχετικά, γιατί έχουμε και πόσα σκάνδαλα με την Οβάρτης, όπου βρέθηκαν, ναι, σε έναν υπουργό αδιευκρίνηστα ποσά. Και ήρθε μια ορολογία καινούρια, τα αδιευκρίνηστα ποσά, που δεν ξέρει κανένας από πού έχουν έρθει, και ο αδιευκρίνηστος υπουργός και κάτι τέτοιες τρέλες. Και σας ρωτάω εγώ, κύριε Επιστολά, εσείς έχετε ποθενέσχες? Ελέγχεστε για το ποθενέσχες σας? Ελέγχεστε. Εγώ έχω ποθενέσχες, ναι. Ελέγχομαι για το ποθενέσχες? Ελέγχομαι. Αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να αιτιολογήσουν από πού βρήκαν αυτά τα λεφτά, για ποιο λόγο δεν έχουν επιπτώσεις?
7: Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει. Νομίζω η δικαιοσύνη έχει απαντήσει αυτό.
6: Τι έχει απαντήσει? Ότι είναι αδιευκρίνιστα τα ποσά. Δεν υπάρχει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα. Αδιευκρίνιστα ποσά. Δεν υπάρχει. Τα λένε οι νομικοί.
7: Ναι, εγώ νομικός δεν είμαι.
6: Ναι. Έχετε όμως πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες. Δεν έχετε πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες?
7: Οικονομικά έχω τελειώσει, ναι.
6: Ναι. Τα οικονομικά τι λένε λοιπόν? Δεν πρέπει κάθε άνθρωπος να καταθέτει από πού βρίσκει τα λεφτά πλέον στο 2026 που ζούμε?
7: Θα πρέπει να ξέρουμε προφανέστατα από ποια πηγή είναι τα λεφτά τα οποία έχεις μέσα σε ένα λογαριασμό ή οτιδήποτε. Ναι, από ποια πηγή, ακόμα και όταν αγοράσεις κάτι, για παράδειγμα ένα σπίτι, οτιδήποτε, θα σε ρωτήσουν
6: πού βρήκες τα λεφτά.
7: Πού έχεις τα λεφτά και εσύ θα προσκομίσεις το γεγονός ότι τα έχεις στην τράπεζα και τα έχεις στην τράπεζα επειδή δούλεψες.
6: Μπράβο, εγώ άμα, κύριε Επιστόλα, δεν έχω να πω από πού βρήκα τα λεφτά και είναι στο λογαριασμό μου, τι θα γίνει?
7: Εκεί πέρα είναι θέμα δικαιοσύνης. Δεν το ξέρω εγώ τι θα γίνει.
6: Μα δεν ξέρετε τι θα γίνει. Να σας πω, εγώ ξέρω τι θα γίνει. Να σας πω τι θα γίνει. Θα έρθει εφορία, θα μου κόψει ένα πρόστιμο, θα μου πούνε, έλα εδώ ρε μεγάλε, τι είναι αυτά τα 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου? Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις καμιά εμπλοκή με παράνομες δραστηριότητες? Τι ακριβώς συμβαίνει? Φυσικά και θα υπάρξουν.
7: Και από εκεί και πέρα εσύ θα απαντήσεις και θα δείξει τα στοιχεία για τα οποία δεν είναι παράνομες δραστηριότητες.
6: Μπράβο, συμφωνώ. Εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης λοιπόν, και αυτός θα γίνει ο έλεγχος και να γίνει, και εγώ θα απαντήσω. Όταν μιλάμε όμως για ένα πολιτικό πρόσωπο, και όταν μιλάμε για μια φαρμακοβιομηχανία, και όταν υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα, το ότι υπήρχαν δωροδοκίες και εμφανίζονται και αυτά τα λεφτά, γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, κύριε Επιστόλα.
7: Κοιτάξτε, έχει γίνει περίπλοκο το όλο θέμα με την Οβάρτης και με τους μάρτυρες, με το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορία για την οποία η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Τώρα, για να ανοίξει πάλι η κουβέντα, πρέπει να υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία. Υποθέτω. Υπάρχουν νέα στοιχεία?
6: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια δικαιοσύνη, η οποία, λέω τώρα, για παράδειγμα, δεν μιλάω για το σκάνδαλο Νοβάρτης, αθωώνει έναν παιδοβιαστή. Παράδειγμα σας φέρνω. Ενώ υπάρχουν στοιχεία. Ή αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας παιδοβιαστής και την ίδια ώρα έχει καταδικαστεί. Το αποδεχόμαστε και λέμε η δικαιοσύνη λειτουργήσε και έβγαλε αυτό το πόρισμα και όλα καλά.
7: Αν έχει καταδικαστεί, πώς κυκλοφορεί ελεύθερα?
6: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ για τους 4 ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έχουν

0: να μην ξέρει και όλο το story, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι πολίτες, δεν έχουμε το χρόνο, αν θέλετε, ως πολίτες, να ξέρουμε όλο το story μιας υπόθεσης. Οπότε βλέπουμε τι γίνεται, έχουμε την αντίληψή μας με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και λέμε ότι αυτός θα έπρεπε να ήταν, για παράδειγμα, θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Και βλέπουμε κάποιον ο οποίος τελικά δεν είναι στη φυλακή. Μας δημιουργείται ένα αίσθημα ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Τώρα, αυτό το αίσθημα μπορεί να είναι βασισμένο στην πραγματικότητα ή και να μην είναι. Μπορεί να είναι, δεν λέω, αλλά το ότι δημιουργείται αυτό το αίσθημα στον κόσμο τον κάνει αυτομάτως να είναι επιπλέον καχύποπτος σε τέτοια ζητήματα, άρα να εμπιστεύεται ακόμα λιγότερο τη δικαιοσύνη και να οδηγούμαστε σε ένα καθοδικό σπιράλ εμπιστοσύνης. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, εντάξει, τότε δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη ο ελληνικός λαός, είναι κάτι που το ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις. Για ποιο λόγο, ας πούμε, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας καταδικασμένος? Αυτή είναι η ερώτηση. Εφόσον μου είπατε ότι η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, πήρε μια απόφαση για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και είπε κάτι, μια τρέλα. Είπε μια τρέλα. Ναι, το Σύνταγμα λέει άλλα πράγματα όμως. Και αυτοί λένε μόνο τρέλες. Και αθώνουν όλους τους δικούς τους. Και τι θα κάνει ο ελληνικός λαός? Θα αποδέχεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ οι αποφάσεις είναι παράλογες και αντισυνταγματικές?
0: Τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός? Να μην τους κάνει ψηφίσει. Αν θεωρεί ότι αυτοί φταίνε, οποιουσδήποτε φταίει για ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, τότε, και είναι πολιτικός αυτός, έτσι, εάν θεωρεί ότι έχει κάποιος μια συγκεκριμένη ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, τότε μπορεί στο κουβέντες να μην τον κάνει ψηφίσει.
1: Είστε υπέρ στο να υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο?
0: Αν είναι όμως, αν είναι αυτό το οποίο λέμε, μιλάμε για πολιτική ευθύνη τώρα. Αν η ευθύνη είναι δικαστική κλπ, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσετε δικηγόρους, οι οποίοι δεν θα είναι και, αν θέλετε, συστημικοί, ούτως ώστε να σας πούνε το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο κάποιος είναι έξω ή μέσα.
1: Ναι, σωστό. Εσείς θέλετε να υπάρξει κάποιο ειδικό δικαστήριο το οποίο, ας πούμε, θα βάλει στο σκαμνί υπουργούς, βουλευτές να δώσουν απαντήσεις, τραπεζίτες, διάφορους ισχυρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο?
0: Απαιτείται ειδικό δικαστήριο γι' αυτό?
1: Βέβαια,
0: δηλαδή, απαιτείται. Δεν θα πρέπει να είναι ειδικό δικαστήριο για κάτι ειδικό?
1: Είναι ειδικό αυτό. Έχουν ασυλία και το άρθρο 86 δεν προβλέπει ασυλία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ούτε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, και χρειάζεται ειδικό δικαστήριο.
0: Κοιτάξτε, όταν πάτε σε τέτοιο και μιλάτε για τέτοια πράγματα, δηλαδή για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
1: Δεν το λέω εγώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το λέει, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εδώ πέρα στο κράτος της Ελλάδας.
0: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, έτσι, για να συμβαίνει κάτι, για να έχει. Θα πρέπει να έχει τα στοιχεία για να το πει.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς δεν λέει πράγματα τυχαία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είπα ότι διαφωνώ μαζί σας αυτό. Οπότε, εφόσον το λέει, θα πρέπει να ακολουθήσει και η δικαιοσύνη το δρόμο της. Τώρα, αν θα είναι ειδικό δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι αρμόδιος για να το πει αυτό.
1: Ναι, απλά ένα ειδικό δικαστήριο ίσως να μπορούσε να πάρει κάποιες απαντήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα. Είστε υπέρ της ασυλίας με το άρθρο 86 σε όλους αυτούς τους πολιτικούς?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, εάν πάμε σε μη ασυλία, θα βρίσκονται όλη την ώρα πολιτικοί στα δικαστήρια. Το θεωρώ δεδομένο. Θα γίνονται συνεχώς μηνύσεις στους πολιτικούς. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πιο ομαλό το να υπάρχει ένας βαθμός ασυλίας. Ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να πάει, όταν είναι στα πολύ σοβαρά, να εκπίπτει η ασυλία αυτομάτως. Δηλαδή να μην χρειάζεται ψήφους στη Βουλή.
1: Θα αποφασίζει η δικαιοσύνη δηλαδή?
0: Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως θα πρέπει αυτόματα, αν είναι σε συγκεκριμένο, από ένα επίπεδο, αν θέλετε, αδικήματος και πάνω, ενδεχομένως θα πρέπει να έχουμε μη ασυλία. Ενώ για τα πιο χαμηλά θα μπορούσε να είχαμε ασυλία. Δηλαδή ενδεχομένως να υπάρξει μια τέτοια, αν θέλετε, διάκριση ανάμεσα στα δύο.
1: Όταν κατηγορούνται δηλαδή, λέτε, για κακούργημα, να πηγαίνουν στα δικαστήρια?
0: Ναι.
1: Για οικονομικά εγκλήματα, ας πούμε, που είναι. Εδώ πέρα είδαμε 13 υπουργούς να παρετούνται μέσα ένα βράδυ

0: που τους βάλανε να παραιτηθούν έτσι. Γιατί τα ονόματά τους υπάρχουν μέσα σε μια δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό αυτό? 13 υπουργοί να παραιτούνται μέσα σε μια νύχτα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με τα ρουσφέτια και με όλα αυτά.
1: Πάσαν τον αριθμό 13, δεν το είχα.
0: Ναι, 13 Βαρτζόπουλοι και τα λοιπά. Ναι, παραιτήθηκαν. 11 ή 11 ή 13, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν πάνω από 10 άτομα. Παραιτήθηκαν 10 και άτομα. Δηλαδή αλλάξανε το μισό υπουργικό συμβούλιο μέσα σε μια νύχτα και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εδώ δεν το ξέρετε καν, φανταστείτε τώρα.
1: Όχι, ότι είχε φτάσει τόσο μαζί, ήξερα ότι υπήρχαν παραιτήσεις για το σκάνδαλο και δεν είχα, νόμιζα ότι ήταν αρκετά χαμηλότερο ο αριθμό.
0: Ναι, μα έχει μείνει από στελέχη η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει πλέον στελέχη. Για να βάλει στα υπουργεία.
1: Είναι αλήθεια το ότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι και λογικό μετά από 7 χρόνια να έχει και πρόβλημα πάγκου πλέον. Δεν έχει πάγκο. Γι' αυτό και όπως είδαμε και στις τελευταίες, αν θέλετε, στις τελευταίες reshuffling, πώς το λένε, που άλλαξανε οι υπουργούς, μπαίνουν πάλι τα ίδια άτομα. Οπότε πηγαίνοντας σε εκλογές δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάποιον άλλον ανασχηματισμό.
0: Επίσης μπαίνουν σε υπουργεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, εγώ ψυχολόγος είμαι, έχουμε τώρα υπουργό ψυχικής υγείας, γιατί ο Βατζόπουλος ήταν εμπλεκόμενος σε αυτή τη δικογραφία. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς σας ακούγεται αυτή η πρόταση?
1: Αυτό συμβαίνει, θα σας έλεγα ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Για να...
0: Σε πολλές χώρες έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό ψυχικής υγείας που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχική υγεία.
1: Πολλές χώρες έχουν υπουργούς, άτομα πολιτικούς, οι οποίοι σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίοι δεν είναι του κλάδου.
0: Για ποιο λόγο όμως?
1: Δηλαδή, κοίταξε, μπορεί να είσαι ένας καλός μάνατζερ και να έχεις συμβούλους μέσα στο Υπουργείο οι οποίοι είναι του κλάδου. Ο καλός μάνατζερ δεν χρειάζεται να είναι από κάποιο συγκεκριμένο, από κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Χρειάζεται να μπορεί να μαντζάρει καλά ο καλός CEO για παράδειγμα. Εταιρεία μπορεί να έχει συμβούλους οι οποίοι είναι μέσα από εκεί.
0: Αυτά μας φάγανε οι συμβουλευτικές εταιρείες, 600 εκατομμύρια δώσανε. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
1: Μέσα στο Υπουργείο.
0: Ναι, μέσα στο Υπουργείο. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
1: Το πήγα τα λούες.
0: Ναι, όχι, οι σύμβουλοι μας φάγανε. Γιατί οι συμβουλές αυτές, από ό,τι φαίνεται, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει από τον κλάδο της υγείας? Δηλαδή ένας γιατρός ο οποίος έχει περάσει, έχει χειρουργήσει ή είναι κάποιο, και άλλη ιδιότητα, έτσι. Εντάξει, τυχαία το λέω τώρα. Να ξέρει, ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να πάει να δουλέψει στο νοσοκομείο, τι χρειάζονται τα νοσοκομεία, πώς λειτουργεί ο ΕΟΦ, τι φάρμακα θέλει ο καρκινοπαθής. Με μάνατζερ και με μιζαδόρους και με όλα αυτά φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
1: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μέσα στα διάφορα υπουργεία και στο Υγείας και σε άλλα υπουργεία άτομα τα οποία προφανέστατα και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του αντικειμένου. Απλά ένας CEO, γιατί ο υπουργός είναι ο CEO, δεν γίνεται να ξέρει τις λεπτομέρειες. Και αν είναι, έχετε CEO, να ξέρετε ένα CEO ο οποίος κάνει micromanagement και ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για το καθένα, μπορεί να μην βγει τόσο καλό CEO από έναν ο οποίος βλέπει από πάνω και έχει οπτική καθαρά management.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι το να είναι συναφή η επαγγελματική δεξιότητα, δηλαδή είναι το να μπει ένας γιατρός, για παράδειγμα, ως υπουργός υγείας, ή το να μπει ένας στρατιωτικός, αν θέλετε, ως πρώην στρατιωτικός τέλος πάντων, ως υπουργός εθνικής αμήνης. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σίγουρα θα έχει περισσότερες γνώσεις από ό,τι έχουν αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο.
1: Ο γιατρός ξέρει χειρουργεί, για παράδειγμα. Μπορεί να μην ξέρει από management.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ξέρει τον κλάδο. Εδώ ο άνθρωπος κάνει συγχωνεύσεις σε διάφορες ψυχικές, σε διάφορες κλινικές ψυχικής τέτοιας. Πώς λέγεται, μωρέ, σε διάφορα ψυχιατρία τα κάνει συγχωνεύσεις, κάνει ό,τι να είναι τώρα. Στον κλάδο δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων? Να σου το εξηγήσω λίγο πιο απλά, γιατί τώρα εδώ πέρα δεν το έδωσα να καταλάβει και στο ακροατήριο όπως έπρεπε. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί οι οποίοι δεν κοιτάνε τον κλάδο, γιατί δεν έχουν γνώσεις πάνω στον κλάδο, και κοιτάνε απλά να φέρουν τις ιδιωτικοποιήσεις παντού. Και σας ρωτάω εγώ, εσείς είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων? Είστε υπέρ στο να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια καρτέλ ενέργειας, να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία?
1: Είμαι υπέρ σαφώς ιδιωτικοποιήσεων, όχι σε όλα.
0: Σε τι δεν πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις?
1: Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, το νερό να το δω να ιδιωτικοποιείται.
0: Έχει γίνει σχεδόν.
1: Ναι, σας λέω ότι σε νοσοκομεία προφανέστα να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, προφανώς και να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά...
0: Γιατί σε τι εξυπηρετεί αυτό?
1: Συγγνώμη?
0: Σε τι εξυπηρετεί αυτό, αφού πληρώνουμε παράλληλα τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια νοσοκομεία. Πληρώνουμε τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Άμα θέλουμε να γίνουν όλα ιδιωτικά, να μην πληρώνουμε τότε φόρους.
1: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
0: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
1: Ναι, δεν μάθε τα πειράζει.
0: Αφήνουν να καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία και πρέπει να έχει ο άλλος λεφτά για να σωθεί. Ναι, άμα υπήρχε ισορροπία. Άμα υπήρχε ισορροπία. Εδώ μιλάμε για το μονοπόλιο. Για το ρεύμα, να σας φέρω παράδειγμα το ρεύμα. Εδώ πέρα. Θέλω, δεν θέλω. Παίρνω ρεύμα από ένα καρτέλ ενέργειας, από 5-6 ας πούμε ανθρώπους που δίνουν το ρεύμα και εκεί ρυθμίζουν αυτή τη τιμή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Σε αυτό που λέτε το συγκεκριμένο, επειδή το πήγα στο συγκεκριμένο το ρεύμα, στα, αν θέλετε, στα σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στις τηλεπικοινωνίες κλπ. Ναι, υπάρχουν στην Ελλάδα σοβαρές ενδείξεις ότι έχουμε καρτελοποίηση σε μια σειρά από, αν θέλετε, τομείς της οικονομίας. Αυτό δεν συνάδει με Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και κατά την άποψή μου έχει ενταθεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
0: Μα αυτό εκμεταλλεύεται τους πολίτες, ξεκάθαρο είναι. Κάποιοι βγάζουν κέρδος πάνω στις πλάτες μας.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Χωρίς να υπάρχει πλαφόν, χωρίς να σκεφτόμαστε ανθρώπινες ζωές, χωρίς να σκεφτόμαστε, ας πούμε, το ότι κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Θα έπρεπε να είχαμε, αυτό ξέρετε όμως τι σημαίνει, έτσι, θα έπρεπε να είχαμε πολύ μεγαλύτερο και πιο ανοιχτό τον ανταγωνισμό. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει με ελαχιστοποίηση των εμποδίων να μπουν εταιρείες μέσα και σημαίνει περισσότερες εταιρείες για να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Αυτό λέω ότι καλό θα είναι να έχουμε περισσότερα νοσοκομεία ιδιωτικά, περισσότερα πανεπιστήμια ιδιωτικά, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, να φέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να μειωθούν...
0: Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο πρώτα απ' όλα είναι παράνομο, αλλά πέρα από αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι θα προσφέρουν, κύριε Πιστόλα? Δηλαδή μπορεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να δίνει ένα πτυχίο το οποίο είναι εισάξιο με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο?
1: Σαφέστατα, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα.
1: Ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήρθαν τώρα.
0: Ποια? Εσείς μιλάτε για το Χάρβαρντ?
1: Όχι, αυτό σας λέω. Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία μας ήρθαν, ανοίξαμε την πόρτα και μας ήρθαν ουσιαστικά κατωτέρω επίπεδου. Ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν, δεν θα το πω φιάσκο, δεν ήταν επιτυχές το άνοιγμα της χώρας. Στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι μπορεί να σου δώσουν? Μπορεί, τα σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι, για να είμαι σοβαρό.
0: Ακούω, ένα
1: σοβαρό,
0: ναι,
1: επίπεδο,
0: ναι,
1: εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δεν φεύγει κόσμος έξω, δηλαδή δεν φεύγουν τα παιδιά από εδώ να πάνε να σπουδάσουν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή οπουδήποτε αλλού. Και εισαγωγή επίσης φοιτητών. Είμαστε Ελλάδα.
0: Αλλά δεν γίνεται να είναι εισάξια με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς να σας το πω. Δηλαδή, γίνεται ένας άνθρωπος να σπουδάζει ιατρική 15 χρόνια σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και στο ιδιωτικό, επειδή δίνει κάποια λεφτά περισσότερα, σε 5 χρόνια να παίρνει το πτυχίο και να είναι εισάξια αυτά τα πτυχία.
1: Δεν έχουμε τέτοια άποψη.
0: Έφερα ένα παράδειγμα. Ωραία. Γιατί υπάρχει αυτό? Στις τριετίες υπάρχει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φέρανε αυτό?
1: Υπάρχουν. Πάντα είναι εξαρτάται με το πανεπιστήμιο και στα δημόσια εξαρτάται με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι καλά. Και υπάρχουν πανεπιστήμια που δεν είναι καλά. Άρα, εάν πάμε, εγώ λέω, να έχουμε καλού επίπεδου ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί να πάει να σπουδάσει ο άλλος, παράδειγμα, στη Βουλγαρία και να μην αφήσει τα λεφτά στην Ελλάδα?
0: Μα το θέμα είναι που θα αφήσει τα λεφτά του ή αν θα μάθει την τέχνη.
1: Λέμε ότι είναι καλού επίπεδου, άρα μαθαίνει την τέχνη. Είτε εδώ.
0: Ναι,
1: είτε
0: αλλά σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΣΤΕ, με το νόμο 5094 του 2024, οι απόφοιτοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός φορέας, ο οποίος θα κρίνει αν το πανεπιστήμιο αυτό όντως δίδαξε τον φοιτητή αυτά που έπρεπε. Στο δημόσιο πανεπιστήμιο, πιο δύσκολα κάποιος παίρνει το πτυχίο του, γιατί περνάει μέσα από πόσες διαδικασίες. Ενώ στο ιδιωτικό που κυλάει το πράγμα με το χρήμα, ξέρετε πώς πάνε αυτά, κύριε Πιστόλα.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Τι σας παρακαλώ τώρα.
1: Το πράγμα με το χρήμα κυλούσε σε συγκεκριμένες χώρες.
0: Σας παρακαλώ, το είδαμε πρόσφατα και με διάφορα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Το ότι έχουν πτυχία τα οποία τα πήρανε, ένα Θεός ξέρει πώς τα πήρανε.
1: Δεν ήταν πανεπιστήμιο αυτό. Αυτά που μου λέτε δεν ήταν πανεπιστήμια.
0: Σας λέω ότι με το χρήμα μπορούν να πάρουν χαρτιά.
1: Πώς λεγόταν αυτό.
0: Ποιο?
1: Southeastern University, κάπως έτσι. Πώς λεγόταν.
0: Εσείς λέτε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη.
1: Ναι, γι' αυτό αναφέρομαι.
0: Ωραία, αφού αναφέρατε τον κύριο Λαζαρίδη. Ο κύριος Λαζαρίδης, πώς μπήκε σε αυτή τη θέση χωρίς να έχει πτυχίο?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και αυτό είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κι εγώ.
0: Δηλαδή, να, είναι αυτό που λέγαμε για τον ΑΣΕΠ. Πώς πήρε τη θέση αυτή ένας άνθρωπος που δεν έχει τα ανάλογα έγγραφα?
1: Αυτό δεν ήταν ΑΣΕΠ.
0: Όχι, που πριν συζητήσαμε για τον ΑΣΕΠ. Που ναι, άνθρωποι ναι. Μπαίνουν σε θέσεις χωρίς να διαθέτουν ανάλογα έγγραφα. Έτσι και ο Λαζαρίδης μπήκε μέσα σε μια θέση, όχι μέσα του ΑΣΕΠ φυσικά, ενώ δεν είχε τα ανάλογα έγγραφα.
1: Αλλά μην πούμε ότι ήταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο αυτό, ήταν μια ιδιωτική σχολή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πώς πήρε την καρέκλα είναι η ερώτηση.
1: Αυτό να ρωτήσετε αυτόν που την έδωσε.
0: Επιβεβαιώνομαι, κύριε Πιστόλα, γι' αυτό σας το αναφέρω αυτό, το ότι τοποθετούν πρόσωπα όπως γουστάρουν. Όπως γουστάρουν και όπου γουστάρουν για να μπορούν να τους χειραγωγούν. Δεν έχω άλλο χρόνο, ένα τελευταίο σχολείο σας.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει. Απλά, όπως είπαμε πριν, δεν συμβαίνει στον ΑΣΕΠ, κατά την άψη μου, γιατί αυτό είναι σε σημαντικό βαθμό αδιάβλητο. Αλλά, ναι, όταν παίρνεις κόσμο, τον οποίο τον παίρνεις στο γραφείο σου, θα και μετά τον παίρνεις χωρίς να έχει, για παράδειγμα, ένα πτυχίο ή οτιδήποτε, μετά νομίζω θα πρέπει να λογοδοτήσεις, έτσι.
0: Έτσι. Την επόμενη φορά, παρεμπιπτόντως, θα σας παρουσιάσω κάποια έγγραφα, τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας τα αποστείλω και από τώρα, για ένα πολιτικό πρόσωπο του Τσίπρα, το οποίο είναι νέο στην πολιτική σκηνή, το οποίο έχει πάρει το πτυχίο του από συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει πατήσει στα υποχρεωτικά μαθήματα. Έχουν κάνει καταγγελίες οι συμφοιτητές. Και εδώ πέρα κάτι έγινε, γιατί πιθανότατα ο πατέρας της ήταν υπουργός. Θα τα πούμε την επόμενη φορά αυτά, κύριε Πιστόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέες καταγγελίες για εσφαλμένες διαγνώσεις και αμφιλεγόμενες πρακτικές έρχονται στο φως για την κατηγορούμενη γιατρό λίγες ώρες πριν περάσει το κατόφλι του ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας παραμένουν το σκοτεινό κενό των 84 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, καθώς και τα ψηφιακά πιστήρια που επιχειρήθηκε να εξαφανιστούν. Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή τίθεται απόψε στις 7.30 σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο κημητήριο Νίκαιας. 3.491 ήταν οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα μέσω θαλάσσης μόνο τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος. Στο πλαίσιο των 83 περιστατικών που καταγράφηκαν, οι αρχές προχώρησαν παράλληλα στη σύλληψη 70 διακινητών, ενώ την ίδια ώρα νέο συναγερμό σήμανε στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν ακόμη 44 άτομα σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Νερών. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη θέση Κίτσι Κοροπίου. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα από το ΙΧ και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων και τις σοβαρές ρογμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών βρίσκονται εκτεθειμένοι, καθώς έκθεση του Πολυτεχνείου αποκαλύπτει ότι οι ζημιές επεκτείνονται, καταρρύπτοντας τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της ηγεσίας. Την ίδια ώρα οι εξαπατημένοι κάτοικοι καταγγέλουν κρατική αδιαφορία και ελλιπή στοιχεία, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες στη Σουηδία για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν μια εξαιρετικά αμφίροπη αναμέτρηση. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης συγκυβέρνησης με το Πατριωτικό Κόμμα των Δημοκρατών της Σουηδίας, απέναντι στη σοσιαλδημοκράτησα πρώην πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον. Τα πρώτα exit polls αναμένεται αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ασθενής βροχή με πιθανότητα 40% και βορειοδυτικός άνεμος στα 6 μποφόρ, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και την ελάχιστη τους 22, ενώ τη νύχτα ο καιρός θα είναι έθριος με πιθανότητα βροχής 35%. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία. Τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
6: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
8: Κι αν έχετε ζήσει.
6: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που πας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον Καζαφέρ, τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
9: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ ρε Δημήτρη και ήθελα να σου το πω? Έχουμε μιλήσει για παράθυρο Overton. Βλέπω ξαφνικά όλοι να μιλάνε για το παράθυρο Overton. Έχουμε μιλήσει για την Ατζέντα 2030. Κυκλοφορούν τα μηνύματα που έχουμε μεταφέρει. Έχουμε μιλήσει για την ψηφιακή εποχή, για τις πόλεις των 15 λεπτών. Κυκλοφορούν και συζητάνε για αυτό το πράγμα αυτές οι ειδήσεις. Δηλαδή, καλός ή κακός, η αφύπνιση δουλεύει.
1: Ναι, γιατί εμείς τα έχουμε πει πρώτοι από όλους.
0: Και πριν πόσα χρόνια.
1: Και πριν πόσα χρόνια. Και αυτό θα είναι και το σημερινό μας θέμα, που είναι το πρόγραμμα Lucid. Το πρόγραμμα Lucid είναι ένα παγκόσμιο σύστημα του ελέγχου των ανθρώπων πάνω στη γη, που εφαρμόζεται σιγά σιγά η ψηφιακή ταυτότητα που ψήφισε ο Μητσοτάκης, ο προσωπικός αριθμός που ψήφισε ο Μητσοτάκης, το credit αυτό που ψηφίσαν τώρα τελευταία, είναι κομμάτια του σχεδίου Lucid, το οποίο έχει φύγει από την Αμερική το 2000 και απειλεί όλους τους πολίτες του κόσμου. Να μην έχουμε δηλαδή ελευθερία. Είναι ένα σύστημα ανθρωπίνου ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί, να κάνουμε πάλι μια εναλλακτική ενημέρωση, πρώτοι εμείς, τι είναι το σύστημα Lucid, που υποθέτω ότι δεν το έχουν ακούσει ούτε οι ακροατές μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εκπληκτικά και αδιάστητα στοιχεία υπάρχουν για την ύπαρξη ενός απίστευτου νέου παγκόσμιου συστήματος ανθρωπίνου ελέγχου. Επίσημα ονομάζεται σχέδιο Lucid. Είναι ένα φρικιαστικό σύστημα παγκόσμιας κλαβιάς, το οποίο, καθώς θα ακούτε αυτή την εκπομπή, έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται στις αμερικανικές και διεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών και αστυνόμευσης. Το σύστημα Lucid υποχρεώνει κάθε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη να προμηθευτεί μια κάρτα υψηλής τεχνολογίας, μια έξυπνη κάρτα επισήμανσης ταυτότητας, η οποία αποκαλείται παγκόσμιο βιομετρική κάρτα. Το ανατριχιαστικό αυτό σύστημα λέγεται ότι θα είναι σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το 2030. Για να εφαρμοστεί πλήρως η Ατζέντα 30. Αυτή η κομπιουτερισμένη κάρτα εξακρίβωσης ταυτότητος, που θα παραχωρήσει έμφυτο εμφυτεύσιμο βιοτσίπ, είναι ένας ηλεκτρονικός λουλομανδίας που επιτρέπει στη νέα γκεστάπο της παγκόσμιας τάξης να παρακολουθεί και να ελέγχει κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Οι δραστηριότητες μας θα παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες τύπου γκεστάπο, FBI, CIA, DIA, NSA, FISEN, NRO, την υπηρεσία του Υπουργείου, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τις αναρρύθμιτες άλλες υπηρεσίες που έχουν ακαταλαβίστικα ακρονίμια και χαβιεδίζουν και αστυνομεύουν τους πολίτες. Ο αριθμός αυτών των χωρών πολλαπλασιάζεται σχεδόν καθημερινά. Οι διεθνείς υπηρεσίες αστυνόμευσης και πληροφοριών θα διασυνδεθούν επίσης με το σύστημα Lucid, που συμπεριλαμβάνονται η Αμερικάνικη υπηρεσία του μεγάλου αδελφού, η διαβόητη CIA, η διεφθαρμένη ρωσική FSB, η καταχνόνια και διαβολική βρετανική Intelligence Service και φυσικά η Mossad. Έτσι. Το τέλος, αυτό είναι το τέλος, αυτοί προσπαθούν, αυτό είναι το τέλος της ελευθερίας και της προσωπικής ζωής. Η ηλεκτρονική παγκόσμια βιομετρική κάρτα ή ταυτότητα εγκείται στον έλεγχο και παρακολούθησε κάθε ανθρώπου. Η κάρτα αυτή θα περιέχει διαγράμματα ή δείγματα του ατομικού γονοτύπου, του DNA και του ανθρωπίνου λευκοκυταρικού αντιγόνου σε κάθε άνθρωπο. Της τεχνητής νοημοσύνης λογισμικό και οι ειδικοί αισθητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένη αυτή η κάρτα θα χρησιμοποιούν επίσης έναν αριθμό, τον αριθμό του πολίτη, από επιπρόσθετες και άλλες μεθόδους προς διορισμού της ταυτότητας συμπεριλαμβανομένης και της καταγραφής των ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, όπως είναι ανφάς και προφίλ φωτογραφίες, τα δεκταλικά αποτυπώματα, τα πελματικά αποτυπώματα του ποδιού και της ψηφιακής άρρωσης της ίδιδας της κόρης του ματιού. Μια ηλεκτρονική κάμερα, σαν στυλό με οπτικές ίνες και λέιζερ, θα χρησιμοποιείται στα κέντρα της έκδοσης της νέας κάρτας ταυτότητος που θα ειδηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι οι πολίτες θα διαταχθούν να παρουσιαστούν σε αυτά τα κέντρα και να προσφέρουν εθελοντικά τα σώματά τους στις κάμερες, έτσι ώστε η κάρτα ταυτότητα να μπορεί στιγμιαία να κατασκευαστεί και να εκδοθεί. Τα μωρά που θα γεννιούνται στο μέλλον θα εισάγονται άμεσα σε αυτό το σύστημα από τα νοσοκομεία και τα μαευτήρια ή οπουδήποτε αλλού γεννιούνται. Περισπούδα στα διεθνή ηλεκτρονικά κέντρα τηλεπικοινωνιών και περισυλλογής πληροφοριών έχουν ήδη ιδρυθεί στα πλαίσια της προετοιμασίας της έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών καρτών ταυτότητας. Τα data centers αυτό το στόχο έχουν. Για αυτό το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν οι πιο προηγμένοι σούπερ κομπιούτερ του κόσμου. Όλες οι κατασκευαστικές πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα για τους ανθρώπους, μαζί με τα μελλοντικά δεδομένα που θα προκύψουν από την παγκόσμια βιομετρική κάρτα, θα τροφοδοτήσουν ένα γιγαντιαίο δίκτυο ηλεκτρονικό που αποκαλείται Παγκόσμιο Κέντρο Εκαθάρισης Δεδομένων και Εξακρίβωσης Ταυτότητας. Αυτό το κέντρο θα είναι η καρδιά του σατανικού συστήματος Lucid ή του Παγκόσμιου Συστήματος Ανθρωπίνου Ελέγχου. Το Lucid, όπως αναφέρει μια αξιόπιστη πηγή, είναι ένα αμφίδρομο διαδραστικό άμεσης αλληλοενημέρωσης σύστημα επισήμανσης όλων των ζωντανών υπάρξεων πάνω στη Γη. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει από τα πλοκάμια του. Παρόλο που θα το διαψεύσουν οι σχεδιαστές του, πιστεύουμε ότι οι διεθνείς υπηρεσίες της νεοεποχικής Γεστάπο που θα χειρίζονται τις πληροφορίες, οι οποίες θα συσσωρεύονται με αστριαπιαία ταχύτητα σε ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό κέντρο κομπιούτερ. Θα είναι όμως αυτές οι αρχές εξουσιοδοτημένοι, θα μπορούν να παρακολουθούν, να ερευνούν, να ελέγχουν και να κατασκοπεύουν και να φυλακίζουν όλους όσους προβάλλουν αντίσταση στη νέα παγκόσμια τάξη. Από το άκρος απόρριτα εσωτερικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει, είναι φανερό ότι οι αντιρρησίες ταξινομούνται ως εξής. Οποιοσδήποτε και όσοι διαμαρτύρονται αντίθετα στις ενέργειες και τις ιδέες του συστήματος και δεν επιθυμούν την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας τάξης. Προσφάτως ψηφιστήσα αυτοαποκαλύτερη αντιτρομοκρατική νομοθεσία στις ΗΠΑ μαζί με το Γενικό Αντιεγκληματικό Νόμο του 1994 είναι οι νομοθετικοί καταλήτες που καθιστούν πλέον δυνατή την άμεση σύλληψη και φυλάκιση οποιοσδήποτε και όσων προσώπων θεωρούνται ύποπτα τρομοκρατίας. Αυτά τα άτομα θα θεωρούνται επικίνδυνα για την εσωτερική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η σύλληψη ενός ξεσημασμένου χριστιανού πατριώτη ή άλλου πολίτη θα μπορεί να λάβει χώρα ανεξάρτητα αν αυτός έχει διαπράξει αδίκημα. Δηλαδή πριν διαπράξει το αδίκημα, όπως είναι στην ταινία Minority Report με τον Tom Cruise, θα συλλαμβάνεται ο πολίτης. Το αίτημα σκέψης θα αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση για τη σύλληψη των διαφωνούντων στη νέα παγκόσμια τάξη. Συλλήψεις σταμπαρισμένων πολιτών που θα αποκαλούνται προληπτικές κρατήσεις. Η προσωπική κατοικία, το γιοταχή αυτοκίνητο, η προσωπική τραπεζική λογαριασμή ή άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία θα κατάσχονται. Αυτό θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες νόμους για κατάσχεση και δίμευση της περιουσίας που αρχικά είχαν επιβληθεί εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα όμως χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις αστυνομικές υπηρεσίες για να ταλαιπωρούν και να εξωθούν στη χρεοκοπία πολίτες που αντιτίθεται στις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εγκληματικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάς ότι μερικά αστυνομικά τμήματα στη Νέα Υόρκη κάνουν προληπτικές συλλήψεις. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν τελέσει ένα αδίκημα συλλαμβάνονται προληπτικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι περιδημεύσεως χρησιμοποιούνται άνετα ευρέως και από τις ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές αρχές και στις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο να αφαιρεθεί η περιουσία ατόμων που δεν είναι ενοχή για κανένα έγκλημα. Δεν απαιτείται για το σκοπό αυτό καμιά προηγούμενη δικαστική απόφαση ούτε ένταλμα σύλληψης. Πρόσφατα τα Αμερικάνικα Ομοσπονδιακά Δικαστήρια έχουν κουρελιάσει τη συνταγματική τάξη στην Αμερική αφού αποφάνθηκαν ότι η προσωπική ιδιοκτησία ενός ατόμου δεν κατοχυρώνεται συνταγματικά. Πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί και η περιουσία τους έχει κατασχεθεί και πουληθεί σε δημοπρασία θα μετάγονται μαζί με άλλους αντιφρονούντες με φορτηγά λεωφορεία και αεροσκάφη σε φυλακές που θα διοικούνται από το ΦΕΜΑ, περιφερειακά ομοσπονδιακά κέντρα μεταγωγών, για τη σωστή ταξινόμηση και διάθεση. Ολόκληρες οικογένειες θα μετάγονται κατά αυτόν τον τρόπο. Οι οικογένειες θα χωρίζουν, οι σύζυγοι και τα παιδιά των συλληφθέντων θα εγκρίνονται επίσης σε αυτά τα κέντρα, μια που η περιουσία τους θα έχει μνημευθεί. Στους γείτονες και στις τοπικές κοινότητες σε περίπτωση που ρωτήσουν θα διδίδεται η δικαιολογία ότι οι αποφασισμένοι σύζυγοι και παιδιά συλληφθέντων πρέπει να βοηθούν το κράτος. Ο τελικός διακανονισμός των εκκρεμών υποθέσεων θα γίνεται σε ένα περιφερειακό κέντρο επεξεργασίας κράτησης. Κοίτα πώς το έχουν φτιάξει αυτό το σύστημα. Αυτά στην κατοχή οι Ναζί τα ονόματα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Σοβιετική Ένωση ήταν γνωστά σαν γκουλάκ. Σε αυτά τα κέντρα οι μέθοδοι και οι τεχνικές ανάκρισης, βασανιστήρια και τελικής εξόντωσης που έχουν επινοηθεί και τελειοποιηθεί από τη CIA και τις ειδικές δυνάμεις μέσω της επιχείρησης Phoenix στο Βιετνάμ θα χρησιμοποιηθούν τώρα εναντίον των χριστιανών πολιτών που έχουν συλλεχθεί από την εποχήτικη αστυνομία. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, η άκρως απόλυτη επιχείρηση Phoenix είναι υπεύθυνη για τη σύλληψη, φυλάκιση και βασανισμό και δολοφονία πάνω από 50.000 αθώων Βιετναμέζων. Η CIA και οι ειδικές δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ την επιχείρηση αυτή ανακήρυξαν σαν μεγάλη επιτυχία, πρότυπο και παράδειγμα για μελλοντικά προγράμματα ειρήνευσης ανθρώπου και προληπτικών συμβάσεων και συλλήψεων, προληπτικών συλλήψεων σε όλο τον πλανήτη. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και ο θεμελιώδης νόμος που διέπει Το Σύνταγμά μας συμπληρώνεται από τις Διεθνείς Διακηρύξεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα δικαιώματα στο απόρριτο της ιδιωτικής ζωής και στην έντιμη δίκη είναι πολύ καλά κατοχυρωμένο και σχεδόν καθολικά αποδεκτό. Λέμε σχεδόν γιατί υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι μεγαλύτεροι υψηλά ιστάμενοι στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη και τον ακαδημαϊκό κόσμο τοποθετούν τον εαυτό τους υπεράνω του συντάγματος και έχουν άλλα σχέδια για το μέλλον. Υποθέτουμε ότι όλα τα συμβόλαια που επισυνάπτονται από την κυβέρνηση ελέγχονται από συνταγματολόγους για τυχόν συνταγματικές επιπλοκές τους. Υποθέτουμε ότι οι ακαδημαϊκοί και τα πανεπιστήμια δεν θα πρότειναν ένα συμβόλαιο που θα συναστούσε παραβίαση του συντάγματος. Προφανώς αυτές οι υποθέσεις μας είναι λανθασμένες. Μην ξεχνάς ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής από το 1960 που αναδιοργάνωσαν το MIT έχουν μπει στα διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμβολή των καθηγητών και παρακολουθούν όσους ξένους φοιτητές θα παίξουν ρόλο όταν επιστρέψουν στην πρατρίδα τους ένα πολιτικό ή κομβικό ρόλο. Αυτοί λοιπόν τους προετοιμάζουν από τα πανεπιστήμια για το ρόλο που πρέπει να παίξουν στην πατρίδα τους. Δηλαδή οι απόφοιτοι του Χάρβαρντ που είναι πολιτικοί στην Ελλάδα, επειδή η CIA έχει μπει σε όλα τα πανεπιστήμια, είναι υποχείρια και εκτελούν εντολές. Οι σχεδιαστές του Μεγάλου Αδελφού έχουν τώρα ξεπεράσει τους εαυτούς τους προτείνοντας ένα ολοκληρωτικό σχέδιο φακελώματος σε ένα κεντρικό κομπιουτερικό σύστημα παρακολούθησης με την προϋπόθεση ότι είμαστε όλοι ύποπτοι εγκληματίες και πρέπει να μας καταγράψουν και να μας παρακολουθούν. Ένα άρθρο δύο πανεπιστημιακών που ξέρουν καλύτερα τα πράγματα αλλά είναι ένα άρθρο που αναλύει αυτό το σύστημα. Με απόλυτο ολοκληρωτικό ύφος προτείνουν να μας αντιμετωπίσουν όλους μας σαν ύποπτους εγκληματίες και έχουν αναπτύξει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο γνωστό ως Lucid, το οποίο χαρακτηρίζεται ως βασική μελέτη για το μελλοντικό παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών και τον προσδιορισμό της ταυτότητάς μας. Το Lucid προτείνει την έκδοση μιας παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας ταυτότητας που σήμερα είναι υπό εξέλιξη από το Υπουργείο Άμυνας και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ασφαλές ομοιόμορφο διαδραστικό και στιγμιαίο επισήμανση σύστημα. Επισήμανση τίνος θα μπορούσατε να ρωτήσετε. Όχι εγκληματιών αλλά ελέγχου προσώπου που δεν έχουν ποινικό μητρό και είναι εν δυνάμει εγκληματίες. Μας θεωρούν δηλαδή εν δυνάμει εγκληματίες. Αυτό στο Minority Report που έκανε η αστυνομία με τον Tom Cruise. Συλλαμβάναν τους ανθρώπους πριν κάνουν το έγκλημα. Αυτό σημαίνει οποιαδήποτε σύλληψη δεν είναι εν δυνάμει εγκληματίας. Οι συγγραφείς είναι τόσο δρασίτατοι ώστε φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν το παραπάνω σύστημα παγκόσμιο και να περιλαμβάνουν την ατομική παγκόσμια βιομετρική κάρτα σαν ένα διάγραμμα όπου παρουσιάζονται παραστατικά το σύστημα Lucid. Η λέξη Lucid είναι αξιοσημείωτη ποτέ πολύ κοντά στο Lucifer αιωσφόρος. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν αποτελεί υποσυνείδητη ανακάλυψη της αλήθειας από πλευράς των συγγραφέων του Lucid. Αυτή τη μελέτη τύπου Μεγάλου Αδελφού γράφτηκε από τον Ζαν Πολ Κρεσάτη, γιατρό υπάλληλο του ΟΗΕ και Άντωνη Χάλαρης, καθηγητή του Κολεγίου Ιώνα στη Νέα Υόρκη. Το Ιώνα είναι ένα τετραετές κολέγιο θεωρητικών σπουδών που ιδρύθηκε το 1940. Το Lucid είναι ολόκληρο το πλαίσιο μηχανήματα υπολογιστές λογισμικό για το χειρισμό της παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας που αναπτύσσεται τώρα από το Υπουργείο Άμυνας. Το σύστημα μεταδίδει κρυπτογραφημένα δεδομένα από απόμακρους αισθητήρες μέχρι κάμερες παρακολούθησης. Μια κάρτα αποθηκεύει πάνω από 5 GB πληροφοριών προσωπικών μας δεδομένων με πολυγλωσσική ικανότητα. Μπορεί να διαβαστεί από σταθερές ή φορητές δισκέτες που μπορούν να χαρέσουν σε μια μικρή φορητή μονάδα που είναι χρησιμοποιήσιμη οποιοδήποτε έτοιμη για χρήση και σε οποιαδήποτε γλώσσα. Οι τεχνητές προδιορισμού της ταυτότητας που χρησιμοποιούνται τελειοποιημένες και ό,τι λένε οι σχεδιαστές παραβιάζουν κατάφορα τις προσωπικές ελευθερίες μας. Στην παγκόσμια βιομετρική κάρτα θα εγγραφεί το γονότυπο του DNA και το λευκοκυταρικό ανθρώπινο αντιγόνο, δηλαδή το πρωτεϊνικό υλικό μας. Είναι ένα σύστημα εξέτασης της ίδιδας του ματιού. Κάθε ίρις έχει μια μοναδική σταθερή και εξαιρετικά λεπτομερή υφή. Θα χρησιμοποιείται για την επισήμανση των διαφόρων προσώπων. Το μάτι δεν μπορεί να αλλοιωθεί χειρουργικά χωρίς να βλαφτεί σοβαρά η όραση. Ένας κωδικός ίριδας μπορεί να αναλυθεί σε ένα περίπου δέκατο του δευτερολέπτου, όπως λένε οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος. Δηλαδή σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου θα αναγνωρίζεται το πρόσωπο που έχει αυτή την ταυτότητα. Δηλαδή μπαίνει ένας κάτοικος Θεσσαλονίκης στο μετρό. Θα μπορούν να παρακολουθήσουν πώς κατεβαίνει, πώς κόβει εισιτήριο, πώς μπαίνει στο μετρό, σε ποια στάση κατεβαίνει, πόσα βήματα κάνει για να βγει. Έτσι. Και θα έχουμε δηλαδή προσωπική ζωή και ιδιωτικότητα. Εκείνο που δεν μας λένε οι σχεδιαστές είναι ότι ολόκληρο το ιατρικό μας ιστορικό και η τρέχουσα ιατρική μας κατάσταση θα μπορεί να αναγνωριστεί από την ίδιδα του ματιού. Αυτός είναι ο ελάχιστος γνωστός αλλά ενδιαφέρον ιατρικός τομέας της ιριδολογίας. Γιατί τους οποίους εμπιστευόμαστε και οι οποίοι έχουν εργαστεί στον τομέα της ιριδολογίας μας διαβεβαίωσαν προσωπικά ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί. Ότι και έτσι και είμαστε, ότι είμαστε ιατρικά ή βιολογικά καταγράφονται στην ίδρυτα. Βλέπετε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό για τον μεγάλο αδελφό. Τέλος απλά μόνο για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα πάντα για μας, θα καταγράφονται και τα δακτυλικά και τα πελματικά αποτυπώματα στην παγκόσμια βιομετρική κάρτα. Η έξυπνη κάρτα, όπως είναι εδώ τώρα η ταυτότητα που θέλουν να μας δώσουν, που έχει δύο τσιπάκια, είναι το προήμιο, ο προπομπός της παγκόσμιας κάρτας, που είναι ήδη σε χρήση. Μερικές πολιτείες τη χρησιμοποιούν για κουπόνια τροφίμων, αλλά και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η παγκόσμια βιομετρική κάρτα συνιστά μια χοντροδή παραβίαση του απορρίτου της ιδιωτικής μας ζωής, είναι αντισυνταγματική και είναι σήμερα υπό εξέλιξη. Εάν οι πολίτες δεν διαμαρτυρηθούν και δεν αντιδράσουν, αυτή η κάρτα θα μπει σε λειτουργία. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι χειρότεροι από τους Δημοκρατικούς στο ζήτημα αυτό. Έχουν αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων ελέγχου περισσότερο από την εποχή του ψυχρού πολέμου για την αντιμετώπιση κάποιας υποθετικής απειλής. Αυτή η υποθετική απειλή φαίνεται ότι είναι οι πολίτες που πριν κάνουν μια πράξη θα χαρακτηρίζονται τρομοκράτες. Να θυμάστε, καμιά απολύτως τρομοκρατική ενέργεια κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει διαλευκανθεί ούτε αξιόπιστα ούτε πλήρως. Αυτά αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα μια-δύο από τις ενέργειες αυτές να είναι υποκινούμενος από το κράτος με σκοπό να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για να υπερψηφίσουμε οι βουλευτές των κοινοβουλίων την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Υποψιαζόμαστε ότι ανάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό τον έλεγχο της Εθνικής Ένωσης του Thomas Weil. Αυτές οι αντιλήψεις περί ελέγχου δεν αντικαταπλύζουν τις δημοκρατικές αξίες, την παράδοση, τη φιλοσοφία, ούτε το φιλελεύθερο τρόπο ζωής, και σίγουρα καταστρέφουν το Σύνταγμα. Οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος είναι γελιανοί. Πιστεύουν ότι το κράτος είναι το αφεντικό και ότι τα άτομα είναι υποχρεωμένα να υπακούν στο κράτος. Στο Χέγκελ αυτό το αξίωμα το βρίσκουμε στην πιο διεστραμμένη έκφρασή του, βρίσκεις ελευθερία αν υπακούς στο κράτος. Πρέπει να υποτυπωθυμίσουμε με έμφαση ότι όλες οι χώρες, σε όλες τις χώρες οι κρατικές εξουσίες προέρχονται από το λαό, αφού το σύστημα είναι κοινοβουλευτικό, και ότι η εξουσία πηγάζει από κάτω προς τα πάνω. Και οποιοσδήποτε πολιτικός αμφιβάλλει γι' αυτό πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του. Αν γίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα, ένα σωρό πολιτικοί θα πρέπει να μην έχουν κανένα αξίωμα. Οι αντιρρησίες του Phoenix Letter για το Lucid είναι η εξής. Η αστυνομία έχει κάθε δικαίωμα να κυνηγά τους κακοποιούς, και αυτό είναι το καθήκοντα. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να παρακολουθεί, να συλλήγει στοιχεία για πολίτες που δεν έχουν διαπράξει αδίκημα, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν παρανομήσει. Αυτό προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα. Εμείς ο λαός δεν εκχωρήσαμε το συνταγματικό μας δικαίωμα του απόρριτου της ιδιωτικής μας ζωής σε καμιά κυβέρνηση, το οποίο προστατεύεται από μια έντιμη δίκη, όπως ακριβώς γράφεται στο Σύνταγμα. Βέβαια, αυτά θα δυσκολεύσουν τη ζωή της αστυνομίας. Αλλά γι' αυτό πληρώνονται οι αστυνομικοί, για να πιάνουν τους εγκληματίες και να μην παραβιάζουν τον νόμο. Η επίκληση μιας τέτοιας υποθετικής μελλοντικής τρομοκρατίας χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για την παραβίαση βασικών συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, και είναι απόλυτα απαράδεκτη. Στην περίπτωση του Lucid αυτό αποτελεί αυτό σκοπό. Αυτοί που δημιούργησαν το Lucid είναι ο πρόεδρος της εταιρείας ομάδας περιφερειακών τεχνολογιών που έχει οικονομικό συμφέρον από τα συστήματα κομπιουτεροποιημένου ελέγχου του μεγάλου αδελφού. Κοντολογής, η απώλεια της προσωπικής μας ελευθερίας ισούνται με τα μελλοντικά οικονομικά κέρδη των πολυεθνικών. Το Υπουργείο Άμυνας έχει αναπτύξει μια παγκόσμια βιομετρική κάρτα με μίμη 5 GB. Αν αυτό αποσκοπεί να παρακολουθεί πολίτες με κάποια ευρεία αντισυνταγματική έννοια, η Βουλή πρέπει να το σταματήσει τώρα. Το Υπουργείο Άμυνας έχει συγκεκριμένες νόμιμες αρμοδιότητες. Ο έλεγχος των πολιτών δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις αρμοδιότητες. Αυτές οι εξελίξεις πρέπει να εξεταστούν από τα διάφορα κοινοβούλια πριν ακριβώς ψηφιστούν. Ένα πιο επίγον καθήκον για εκείνους που θέλουν να καταγράψουν και να παρακολουθούν όλους τους πολίτες είναι να διορθώσουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Τα συστήματα αναφοράς πίστοσης, όπως είναι το δικό μας credit score, που ψήφισε τώρα ο Μητσοτάκης. Το σύστημα λοιπόν αναφοράς πίστοσης είναι φρακαρισμένο στην Αμερική με ψευδείς ειδήσεις. Δηλαδή βασίζεται σε ψευδείς ειδήσεις. Φαντάζεσαι τι θα γίνει το σύστημα Lucid αν μπορούν οι υπηρεσίες του κράτους να εμφυτεύσουν ψεύτικες πληροφορίες, δηλαδή οικονομικές ή περιουσιακές ή άλλα. Θα μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να εμφυτεύσει ψευδείς πληροφορίες για να καταστρέψει ένα άτομο που αντιτίθεται στην κυβέρνηση. Το σύστημα Lucid μπορεί να κάνει τους ανθρώπους οτιδήποτε θέλουν οι χειριστές του. Δυστυχώς Έχουν περάσει μέρες που μπορούσαμε με αίσθημα ασφάλειας να εμπιστευόμαστε την αστυνομία. Η περίπτωση του Thompson μας έδειξε, του O.G. Thompson στην Αμερική, μας έδειξε ότι οι ασφαλίτες όντως ψεύδονται. Κατασκευάζουν κατηγορίες για ανθρώπους που αντιστέκονται στο σύστημα. Δηλαδή είναι κατασκευασμένες πληροφορίες. Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανέχεται τα κουκουλώματα που θέλει το σύστημα Lucid. Την ημέρα που η Ουάσιγκτον θα καταργήσει τα κουκουλώματα και θα διερευνήσει τις πλειάδες βρώμικων περιστατικών, θα έχει αποκτήσει μια ηθική προσέγγιση στη ζωή και στην εργασία. Τότε επιτέλους θα ακούσουμε τους υποστηρικτές του Lucid, εφόσον μπορούν να ανασκευάσουν

πάντα από που το έχουν παντοπολία και το σούπερ μάρκετ και το αντίτιμο θα αφαιρεθεί αυτόματα από τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Σύμφωνα με τον Τιμ Ουίλαντ, σε αρχισυντάκτη του δημηνιαίου περιοδικού Φουτουρίσις, μελλοντολόγοι της νεοεποχικής οργάνωσης Παγκόσμια Μελλοντική Κοινωνία που έχει έδρα την Ουάσιγκτον και ισχυρίζεται ότι έχει 27.000 μέλη, η τεχνολογία πάνω στην οποία θα βασιστεί ένα τέτοιο ανθρώπινο βιοτσίπ είναι σχετικά απλή και με τη λίγη τελειοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό το τσίπ στην παλάμη ή πάνω στο χέρι να φυτέψουμε το μικροτσίπ στα νεογέννητα βρέφη. Αυτό τη θεωρία με το τσίπ στο χέρι την υποστηρίζει στην Ελλάδα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είχε πει κάποτε ότι θα μπορούσαμε να εμφυτευτούμε στο πίσω μέρος της παλάμης ένα τσίπ και να κάνουμε όλες τις δουλειές μας εύκολα. Θα καταργούσαμε την γραφειοκρατία, θα καταργούσαμε τις ουρές, θα καταργούσαμε τα πάντα. Αυτό λοιπόν θα αντικαταστήσει την κάρτα, την ταυτότητά μας αυτή, θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο υγείας μας, θα αντικαταστήσει την κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάποια μέρα θα αντικαταστήσει ακόμη τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας ή του σπιτιού, λέει ο Ουίλαρτ, που είναι φανατικός για το chip στην παλάμη. Στο ταμείο του σούπερ μάρκετ απλώς θα περνάτε το χέρι σας πάνω από το σκάνερ και θα χρεώνετε αυτόματα ο τραπεζικός σας λογαριασμός με το ανάλογο ποσό. Δεν θα χρειάζεται να περιμένετε σε κάρτες, σε ουρές, ούτε σε τίποτα. Μήπως είναι υπερβολικά παρατραβηγμένα όλα αυτά που θα πραγματοποιηθούν στις μέρες μας? Καθόλου. Τις τελευταίες 2000 ετίες ο δυτικός πολιτισμός έχει μεταβεί από την εποχή της πίστης, την εποχή της λογικής και τη συνέχεια, την εποχή των ανακαλύψεων και της επιστήμης. Σήμερα μας λένε ότι ζούμε την εποχή της πληροφορικής. Φαίνεται μάλιστα ότι ο τεχνολογικός τομέας που θα πάρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον θα είναι η τηλεματική, η πληροφορία που θα αφορά την οικονομία. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, όπως είναι, έκανε το credit score που αναφέρεται στην οικονομία των ανθρώπων και έχει μια κλίμακα αριθμών από το 1 μέχρι το 6 για μας τα νοικοκυριά και τα άτομα και από το 1 μέχρι το 10 για τις επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν κάποια στιγμή μας τύχει μια ατυχία και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό του ρεύματος, θα μας κόβουν αυτόματα το ρεύμα και θα πρέπει να εξοφλήσουμε το λογαριασμό τον τρέχοντα και το λογαριασμό που δεν πληρώσαμε για να ξανασυνδεθεί το ρεύμα. Το ίδιο θα γίνεται στο νερό. Το ίδιο θα γίνεται αν πέσουμε από τη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6 που έχουν επιβάλει ο νόμος του Μητσοτάκη στο 3, θα μπορούν να μας κόψουν τη διάθεση στα χρήματα, την επαφή με τα χρήματα. Να μας κάνουν να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Αυτό είναι ένας φασισμός και απάνθρωπος που θα εφαρμοστεί σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε από την Κίνα με την κοινωνική πίστοση και όπως είπε και ο Κλάους Σβάμπ, είναι οδηγός για να εφαρμοστεί και στις δυτικές κοινωνίες. Ο Χαράρη έχει πει δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι. Πλησιάζουν λοιπόν οι εποχές αυτές και ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί, να σχηματίσει ομάδες αντίστασης και να μην δεχτεί όλα αυτά τα κομπιούτερα, αυτά που θα καταπιέζουν τη ζωή μας και θα μας αποκλείουν από τα αγαθά που είναι για τη διαβίωση. Γιατί αν σου κόψουν το ρεύμα και το νερό, δεν μπορείς να επιβιώσεις έτσι στη σημερινή κοινωνία. Και αυτό ο Μητσοτάκης το θεωρεί λογικό.

0: να σου κόψουν το ρεύμα αν δεν πληρώσεις. Έχεις δηλαδή μια στιγμιαία αδυναμία πληρωμής, έχεις μια αρρώστια ή θέλεις να πληρώσεις κάποια υποχρέωση για τα παιδιά σου ή να πάρεις τρόφιμα και δεν σου βγαίνει ο μισθός και αφήνεις το λογαριασμό να φύγει. Αυτό θεωρείται ότι δεν πληρώσεις το λογαριασμό και θα πρέπει να πληρώσεις τον τρέχοντα λογαριασμό που θα έρθει με αυτό που δεν πλήρωσες. Αν δεν έχεις, θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5 και από εκεί στο 4 και στο 3 και στο 2, θα σου κόβουν το ρεύμα. Το ίδιο και το νερό. Θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Εάν δεν είσαι σύμφωνα, δεν πληρώνεις την εφορία σου. Αν δεν πληρώσεις την εφορία σου, θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Θα είσαι φτωχός και δεν θα έχεις τίποτα. Αυτό το σχέδιο, όπως είναι κομμάτι του κωδικού Lucid. Και ο Μητσοτάκης εφαρμόζει την Ατζέντα 30 που την είχε πάνω στο γραφείο του σε ένα μπλε βιβλίο σαν τη μεγάλη επανεκκίνηση. Great Reset. Great Reset και Ατζέντα 30 είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Το 2030 έρχεται ταχύτατα, είμαστε μέσα στο 2026, θα φεύγει το 2026 και θα βγούμε στο 2027 και εκεί τα πράγματα οικονομικά θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Σήμερα το πετρέλαιο πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι και σιγά σιγά ανεβαίνει. Αν φτάσει 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, ξέρετε πόσο θα φτάσουν τα τρόφιμα. Θα θέλεις ένα μισθό για να πληρώσεις τα καθημερινά σου τρόφιμα. Γιατί αυτό δεν θα σταματήσει. Όσο αυτοί είναι άπληστοι, τόσο μεγαλώνει η απληστία τους. Και όσο η κυβέρνηση συντάσσεται με τους άπληστους και όχι με το λαό, έτσι ο λαός κάποια στιγμή θα υποφέρει. Είπαμε σήμερα για το σύστημα Lucid, γιατί δεν λέει κανένα ραδιόφωνο ή καμιά εφημερίδα ότι στην Αμερική δημιουργούνται πρακτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μια από αυτές τις πρακτικές είναι το σύστημα Lucid και θα πρέπει να ξέρουμε τι έρχεται, γιατί για να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Είναι άμυνα. Όταν κάποιος σου επιτίθεται και σου κλέβει τη ζωή, πρέπει να αμυνθείς. Και αφού αυτό σου κλέβει τη ζωή, πρέπει να τον φοβήσεις. Αν η εξουσία βασίζεται πάνω στο φόβο, έτσι, πρέπει και εσύ να επιβάλλεις το φόβο πάνω στην εξουσία, ώστε ο λαός να μπορέσει να επιβιώσει με συνθήκες ανεκτές. Δηλαδή με συνθήκες που να καλύπτουν τις στοιχειώδες ανάγκες του. Και σιγά σιγά, όπως φαίνεται, έχουμε δύο παγκόσμιους πολέμους, δύο πολέμους τώρα. Στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία με την Ουκρανία. Αυτό είναι δύο πληγές. Οι δύο πληγές αυτές ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων και των αγαθών. Και κάποια στιγμή, επειδή οι μισθοί δεν ανεβαίνουν, δεν ανεβαίνουν οι μισθοί ταυτόχρονα. Όταν έχουν ανέβει σε 3 χρόνια 30% οι τιμές των αγαθών και οι μισθοί έχουν ανέβει 2,5%, δεν είναι τίποτα αυτό. Εξανεμίζεται η αύξηση όταν πας μια μέρα μόνο στο σούπερ μάρκετ. Και κάποια στιγμή θα στριμωχτούμε τόσο πολύ που θα πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Βάλτε στην άκρη του μυαλού σας αυτή την πιθανότητα σαν μελλοντική και προετοιμαστείτε, γιατί αυτά που έρχονται είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, πρέπει να πούμε
0: που
1: ότι
0: δεν το ξέρει κανένας Έλληνας, νομίζω.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε όμως κάτι, Δημήτρη, ότι σε αυτόν τον έλεγχο σκέψης ο Έλληνας μπορεί να αντιδράσει και ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα μπορεί να αντιδράσει. Ποτέ δεν θα μπορέσει κανένας ολοκληρωτικά να ελέγξει τη σκέψη μας και την αντίληψή μας αν πραγματικά μορφωνόμαστε, διαβάζουμε και προσπαθούμε τουλάχιστον νοητικά να αντιδράσουμε.
0: Κοίτα, εμείς τα λέμε από αυτή την εκπομπή. Έτσι. Είναι και κάνουμε εναλλακτικές παρεμβάσεις. Έχεις δει καμιά εφημερίδα ή κανένα σταθμό να μιλάει για το σχέδιο Lucid?
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Και αυτά που είπες προηγουμένως, ότι εμείς έχουμε πει αυτά τα πράγματα εδώ και 2 χρόνια που έρχονται σήμερα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εναλλακτικές ενημερώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται πουθενά, ούτε σε εφημερίδες, ούτε στη τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό, Γρηγόρη, η εκπομπή μας είναι πρωτοποριακή. Καμιά άλλη εκπομπή δεν ενημερώνει 2 χρόνια πριν για τα μελούμενα που θα γίνουν μετά από 2 χρόνια. Και τώρα το σχέδιο Lucid εξελίσσεται. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί στην τελική του μορφή, αλλά νομίζω ότι οι λαοί θα αντιδράσουν. Αλλά πρέπει να οργανωθούν και να είναι δυνατοί. Και οργάνωση στον ελληνικό λαό δεν βλέπω να υπάρχει. Δεν βλέπω να υπάρχει μια οργανωμένη αντίσταση σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση. Πρέπει δηλαδή να οργανωθούμε σιγά σιγά και να γίνουμε μια μάζα τέτοια που να μην μπορεί να μας ακουμπήσει κανένας και να κρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η σημαία αυτής της εκπομπής. Κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Κοινωνική δικαιοσύνη, συμφωνώ. Ξέρεις όμως γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε μια μάζα? Γιατί πέρα από τους βολεμένους, οι οποίοι, εντάξει, λένε τα τρελά τους, και τους έχει αποβάλει, θεωρώ, η κοινωνία όλους αυτούς τους βολεμένους, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Τώρα μεσημεριάτικα, 1000 συγγνώμη ζητάμε που μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πέρα από τους βολεμένους υπάρχουν και οι βλαμμένοι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι οι βλαμμένοι, Δημήτρη.
0: Είναι οι βλαμμένοι γιατί το σχολείο δεν δουλεύει σωστά. Το σχολείο δεν βγάζει ανθρώπους με συνείδηση. Βγάζει ραγιάδες. Και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι ραγιάδες φυσικά είναι μια μεγάλη μάζα, γιατί όλοι έχουν βγει από τα ελληνικά σχολεία. 1 εκατομμύριο φοιτητές από το 2012 μέχρι το 2026 έχουν πάει στο εξωτερικό. Τα καλύτερα μυαλά σπουδάζουν εδώ και πηγαίνουν και δουλεύουν στις πολυεθνικές του εξωτερικού. Πρέπει το σχολείο να αλλάξει άμεσα και να εμφυσίσεις στους μαθητές μια συνείδηση πρώτα απ' όλα ελληνική και μετά πατριωτική, και να τους πει δηλαδή ότι δεν πρέπει να αναρχόμαστε να μας πατάνε στο κεφάλι και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μας πατάνε, και μας πατάνε οικονομικά. Αυτό το scoring credit θα φέρει, ξέρεις πόσες δημεύσεις περιουσιών, μαζικές δημεύσεις περιουσιών που έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης. Περίμενε λίγο και θα δεις. Μαζικές δημεύσεις περιουσιών. Αυτό το credit scoring που έφερε, αυτό το σκοπό έχει. Αυτό το σκοπό. Η Ελλάδα να κατοικηθεί από έναν άλλο λαό που θα έχει έρθει μαζί με τους μετανάστες και θα έχει ενσωματωθεί ταυτόχρονα στην ελληνική κοινωνία. Αν όμως δεν αντιδράσουμε, θα μας τα πάρουν όλα. Ο Χαράρη έλεγε, δεν θα έχετε τίποτα και θα είσαστε ευτυχισμένοι. Και αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Αυτό το credit score που ψηφίσανε, δεν ξέρω ποιοι το ψηφίσανε, θα φέρει φτώχεια μεγάλη. Φτώχεια μεγάλη. Και ελπίζω και εύχομαι να φέρει και μεγάλη αντίδραση. Και μεγάλη αντίδραση. Δεν μπορούμε να σταθούμε τα χέρια ενωμένα. Όταν βλέπουμε να κατάσχεται το σπίτι του διπλανού μας ή του γειτονά μας. Και η ΑΔΕ, μην ξεχνάς, ότι έχει εντατικοποιήσει ένα σύστημα πληστηριασμών των σπιτιών των Ελλήνων, των ακινήτων των Ελλήνων. Έτσι, το πρόγραμμά της το φετινό έχει εντατικοποιήσει τους πληστηριασμούς. Αυτό τι σου λέει? Ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αμυνόμαστε. Δεν μπορεί να πάμε στα πρόβατα στη σφαγή. Αυτή είναι η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, πραγματικά.
0: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εμείς τα λέμε πριν γίνουν και οι ακροατές μας ας πάρουν τα μέτρα τους και ας ενωθούν όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε το τσουνάμι που έρχεται, το οικονομικό τσουνάμι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι οι ουρές οι οποίες προέκυψαν από τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου και αφορούν και άλλα υπουργεία, θα τις συνεχίσουμε. Δεν αφορούν εσάς, κύριε Κατσαφάδο, αλλά το θέμα των άτοκων δανείων, τα οποία δεν δόθηκαν ποτέ με ευθύνη των τραπεζών, και εδώ θα πρέπει να μας πει το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος γιατί δεν δόθηκαν τα άτοκα δάνεια, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε και οι τράπεζες τους έγραψαν κανονικότητα. Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν δόθηκαν, γιατί δεν είχαν κέρδος. Αλλά αυτό σε μια ευνομούμενη πολιτεία σηκώνει κυρώσεις, σηκώνει έλεγχο, σηκώνει λογοδοσία. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν δόθηκαν τα άτοκα δάνεια και να μην γίνεται τίποτα, να μην ανηγυρωθούν. Όπως επίσης και στην ερώτηση την οποία έκανα στην εκπρόσωπο των ασφαλιστικών εταιριών, πώς γίνεται να έχουν αυξηθεί οι ασφαλίσεις στις κατοικίες εξαιτίας της υποχρεωτικότητας και του κινήτρου του οποίου έδωσε η κυβέρνηση για τη μείωση του έμφυα, και να μην έχει αυτό δώσει στίγμα, να μην έχει επηρεάσει το κόστος και το ασφάλιστρο. Δεν είχε η εκπρόσωπος των ασφαλιστικών εταιριών απάντηση να μου δώσει. Θα επανέλθουμε όμως και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί όταν νομοθετείς κάτι, όταν δίνεις δουλειά σε ένα κλάδο εταιριών όπως είναι οι ασφαλιστικές, με κάποιο τρόπο αυτές οι οικονομίες κλίμακος και εξαιτίας της αύξησης της κύρωσης που έχουν, θα πρέπει να τις καρποθούν και οι Έλληνες πολίτες.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτοπουλό. Ακούτε Μάχη FM. Σαββάτο σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2026, και σχεδόν όλη η επικαιρότητα έχει επικεντρωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ούτε διεθνής ούτε έκθεση είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ξεκίνησε ως μια εμπορική έκθεση πριν από πολλά χρόνια, και σήμερα δυστυχώς έχει καταντήσει μια έκθεση για κρατικές ή μη κρατικές επιχειρήσεις, φορείς, υπουργεία, οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι λόγο έχουν να πηγαίνουν να δαπανούν πόρους, να δίνουν χρήματα, να σπαταλούν ανθρώπινο δυναμικό για μια, επαναλαμβάνω, κατά τα άλλα και κατά το όνομά της, εμπορική έκθεση. Μια έκθεση η οποία αφήνει ένα αποτύπωμα στην πόλη, ταλαιπωρεί τους πολίτες, ταλαιπωρεί τους επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης, και αυτή είναι μια κριτική την οποία κάνουμε στην ελληνική λύση εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης δεν πηγαίνει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε άλλα όμως, για να έρθω στο απόσπασμα το οποίο ακούσατε πριν από λίγο από τη Βουλή των Ελλήνων, και αφορούσε ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε την εβδομάδα που διανύσαμε, την Τετάρτη συγκεκριμένα, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από το οποίο προέκυψαν ζητήματα και τα οποία θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε όμως, και θα ήθελα, αν θέλει, να το σχολιάσει και ο φίλος και συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας, ο πρώτος.
1: Σε βάζω σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι φορολογικό, αλλά νομίζω ότι είναι βαθιά κοινωνικό και πολιτικό, αν θέλεις. Μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε την λεγόμενη στεγαστική αρρωγή προς τους πληγέντες. Η στεγαστική αυτή συνδρομή, η στεγαστική αρρωγή, προέβλεπε ένα ποσοστό 80% το οποίο θα δινόταν από το κράτος και ένα 20% το οποίο θα δινόταν με μορφή δανείων από τις ιδιωτικές πια τράπεζες. Άτοκο, η λέξη κλειδό είναι το άτοκο, και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά από διαδικασίες που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Από τις 8.000, αν θυμάμαι καλά, 8, πάνω από 8.000 πληγέντες στο σεισμό τότε στο Αρκαλοχώρι, έχει δοθεί μόνο ένα δάνειο. Έχει δοθεί μόνο ένα δάνειο, και αυτό μετά από πολλές πιέσεις και προσφυγές και κυνήγι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ιδιωτικές τράπεζες έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και τον νόμο και το κράτος και τους πάντες. Δεν τους συνέφερε να δώσουν άτοκα δάνεια και δεν έδωσαν. Πώς σου ακούγεται αυτό, ως πολίτης καταρχήν?
2: Καλημέρα. Καταρχάς να πω ότι είμαι τυχερός, γιατί το συγκεκριμένο θέμα είναι το μοναδικό που παρακολούθησα με την δική σου τοποθέτηση στη Βουλή όλη την εβδομάδα που πέρασε. Γιατί απήχα γενικώς και λόγω των, ξέρεις, των ημερών μέχρι να πάρουμε τα ίσα μας μετά τον Αύγουστο και λόγω κάποιων προετοιμασιών που υπάρχουν για ένα ευχάριστο γεγονός στην οικογένειά μου. Και λέω σαν τυχερός γιατί άκουσα λίγο την διαδικασία αυτή. Το Αρκαλοχώρι, στον ευρύτερο νομό Ηρακλείου, που είναι καμπιόνος νομός στην Ελλάδα, γιατί έχουν ιδιαίτερη σχέση και κουμπάρους κλπ. Παρακολουθούμε αναγκαστικά, γιατί και εμείς σαν πληγέντες και με τον Ινιάνο και με τον Ντάνιελ έχουμε μια ευαισθησία σε αντίστοιχα θέματα, είτε από φυσικές καταστροφές γενικότερα. Οι τράπεζες δεν είναι η πρώτη φορά που γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Κράτος, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, επιτροπές της Βουλής, ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που λέγεται δημόσια διοίκηση. Γενικότερα, και όσο τους χαϊδεύεις, τόσο ακριβώς αυτό το ακριβώς το πράγμα κάνουν. Να θυμίσω, σαν επίρρωση των όσων ανέφερες, ότι οι τράπεζες γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, να θυμίσω ότι καθημερινά κλείνουν χιλιάδες, πώς το λένε, εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Θα θυμίσω ότι έχουν αφαιρέσει τα ATM από ορεινές και ημερωινές περιοχές, και για να πάει κάποιος να πάρει χρήματα θα πρέπει να κάνει δεκάδες χιλιόμετρα για να κατέβει στην έδρα του νομού στον οποίο ανήκει. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ μας έχουν οδηγήσει με νόμους και με αποφάσεις και με διατάξεις να γίνονται οι πληρωμές, οι εισπράξεις, οι συναλλαγές γενικότερα με κάρτα, ψηφιακό χρήμα δηλαδή, ενώ μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα στερούν από τον κόσμο την δυνατότητα να κάνει αυτές τις συναλλαγές. Δηλαδή, όταν εμένα μου λες ότι δεν θα κάνει συναλλαγή με μετρητά, αλλά με κάρτα. Πού να πληρώσουμε κάρτα? Πού να πάω να βγάλω, να τραβήξω? Δεν έχω banking. Δεν έχω, πώς το λένε, υπολογιστή. Δεν έχω ίντερνετ. Δεν έχω ρεύμα εκεί που είμαι. Έστω και στιγμή δεν έχει σημασία. Πώς θα κάνω τη συναλλαγή? Γιατί μου το στερείς? Δηλαδή με στέλνεις προς αυτή την κατεύθυνση και μετά μου απαγορεύεις με τον τρόπο αυτόν να κάνω αυτή τη συναλλαγή, με τον τρόπο που εσύ μου νομοθετείς και με υποχρεώνεις. Οι τράπεζες λοιπόν στο όνομα του κέρδους, του υπέρμερ του κέρδους, σύν την αναβαλλόμενη φορολογία, κάνουν ό,τι θέλουν. Το στενάχωρο, ξέρεις ποιο είναι, Στέλιο? Δεν είναι ότι γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, της νομοθετής, τη Βουλή, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Ελληνική Κυβέρνηση. Είναι ότι οι διοικούντες το ανέχονται. Οι διοικούντες βολεύονται με αυτή τη διαδικασία. Δεν τους χαλάει, μια χαρά περνάνε. Οπότε τι έχεις γίνει, είχα πάντα. Ποιος την πληρώνει? Ο πολίτης. Δεν ξέρω τι να πω, είναι απόγνωση. Καταλαβαίνεις τη φωνή μου, την απόγνωση.
1: Είναι γιατί... τραγικό να νομοθετεί το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, και να μην μπορεί να επιβάλλει αυτό το οποίο νομοθέτησε.
2: Αυτό δεν είναι το ελληνικό φαινόμενο. Θυμίζω ότι άμεση σχέση και συνεργασία έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών. Το Αγροτικής Ανάπτυξης είναι στην πλατεία Βάθος. Το Οικονομικό Σύνταγμα. Η απόσταση είναι 850 μέτρα. Ξέρεις ότι μεταξύ τους δεν μιλάνε? Τι ξέρουνε? Στις κοινές εμπορικές αποφάσεις λέει ότι εγώ την έγραψα την απόφαση. Το τι κάνει το οικονομικό δεν ενδιαφέρει. Εγώ την έγραψα την απόφαση. Το τι κάνει το ανάπτυξη δεν ενδιαφέρει. Μα οι αποφάσεις είναι κοινές. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και όταν βγάζουν μια απόφαση, 7 στις 10 φορές έρχεται σε αντίθεση, αντικρούεται στην απόφαση του άλλου Υπουργείου. Με αποτέλεσμα να μένει και ακίνητη. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το ότι νομοθέτησαν το άτοκο δάνειο, ποιος πήγε να ελέγξει εάν εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση?
1: Αυτό ακριβώς σου ρώτησα.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θα αναγκαστώ να έρθω σε αυτό που είχα πει παλαιότερα. Προϋπολογισμός, από σένα το άκουσα. Δεν είχα δώσει σημασία εγώ στο κομμάτι αυτό, γιατί πώς θα πω να κοιτάξει. Εσύ λοιπόν κάνεις αυτή τη δουλειά που κάνεις, κάνοντας τη δουλειά μας και ταυτόχρονα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, εσύ αζέσαι στο κομμάτι που λέγεται πρόσθεμα και προσοχή στον προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια ευρώ. 800 εκατομμύρια. Δηλαδή βάζουνε έβαλαν προϋπολογιστικά πρόσημα που σημαίνει ότι οι στόχοι στις εφορίες, οι στόχοι στο ΣΕΠΕ, οι στόχοι στο ΛΕΦΚΑ είναι να επιβάλλουν πρόστιμα για να πιάσουν το στόχο του προϋπολογισμού. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αντί να πάμε δηλαδή να επιβραβεύσουμε την καλή συναλλαγή, το εμπρόθεσμο ή ας μην μιλήσουμε για επιβράβευση. Να εστιάσουμε και να επενδύσουμε στην πρόληψη.
3: Και στην εκπαίδευση.
2: Και στην εκπαίδευση πάμε στο ακριβώς ανάποδο. Από πού να ξεκινήσεις. Διαφημίζουν αυτοκίνητο με 350 άλογα και τα όρια είναι 90 χιλιόμετρα. Ή κάνει το αυτοκίνητο με 50 άλογα να μην μπορεί να πάει πάνω από 90 ή άλλαξε τα όρια. Ή φτιάξει τους δρόμους. Τι κάνει. Να μείνω και μια και ανέφερα στον δρόμο. Συγγνώμη που θα ανακατεύω όλα, αλλά είναι ανάκτηση οργή και είμαι εξοργισμένος. Βλέπεις τι γίνεται με την Εγνατία εδώ. Ανάθεμα την ώρα. Αναγκάζει και βγαίνει αρμόδια από το Υπουργείο και λέει αν δεν σας αρέσει να πάτε από την. Να πάτε από την παλιά, από την Κατάρα, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές.
3: Δεν την πληρώσαμε την Εγνατία ως Έλληνες φορολογούμενοι.
2: Είναι αυτό το πράγμα, δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν... Να μην πάω στο το θέμα της οικογένειας και θα με αρχίσουν να μιλάω και θα μη συλλάβουμε χειροπέδες. Αυτή μάσαμε και την πυρηνική οικογένεια. Άντε τώρα να μην πω καμία κουβέντα σε βαθιά τη. Άντε. Τόσο το πήγαμε όλα, δυστυχώς αυτά
3: δεν πειράζει.
2: Ναι, ανέφερες προηγουμένως τη ΔΕΘ. Εγώ είχα προγραμματίσει να πάω σήμερα σε μια εκδήλωση στην διεθνή έκθεση που κάνει τον Υπουργείο Αγωγικής Ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι το κομμάτι που σκέφτεται, το οποίο είναι το άμεσο ενδιαφέροντο μου και το γνωστικό μου αντικείμενο. Είχα προγραμματίσει λοιπόν να πάω, όχι με διανυκτέρευση, όπως πήγαινα τα προηγούμενα χρόνια, αφημερών. Γιατί έτυχε να είναι σήμερα, όπως σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και οι γκρούες που τον ακολουθούν, και είναι πάρα πολλοί, και κλείνουν τα πάντα και λέει θα πήγαινα με τη μηχανή, αφημερών και να γυρίσω. Προτίμησα να μην πάω. Γιατί σωστά είπες, δεν είναι στα χαρτιά πλέον η εμπορική έκθεση. Για να κάνεις μια αναδρομή μέσα στην έκθεση, τα 2,5 και πλέον τέταρτα της έκθεσης είναι καταληθεί από τα Υπουργεία. Τα Υπουργεία και τους φορείς. Δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Εγώ γιατί να πάω σαν ιδιώτης, σαν εμπορική επιχείρηση, να κάνω τι. Να πάω να με δει το Υπουργείο τι είμαι εκεί πέρα. Και να βγάλω φωτογραφίες. Και πάει το οικονομικό δηλητήριο. Πάει το οικονομικό. Να κάνει τι. Τι να μας πει το οικονομικό δηλητήριο. Πάει που φέρει να κάνει τι. Τι να κάνει, να βγάλει φωτογραφίες. Πάνε κάτι, πάει λογιστικός τρόπος, κάτι, τα επιμελητήρια το καταλαβαίνω. Αλλά για όνομα του Θεού, τα επιμελητήρια να πάνε. Είναι υποχρεωμένα να πάνε, γιατί εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις, γιατί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι για τις επιχειρήσεις.
3: Ή θα έπρεπε να είναι για τις επιχειρήσεις.
2: Ή θα έπρεπε να είναι για τις επιχειρήσεις. Γιατί πλέον το πλήστο των επιμελητηρίων για να πας σε μια διαδικασία διοίκησης, εκλογής σας διοίκησης, θα πρέπει να πάρεις την έκθεση του τοπικού γκρούιζα. Έτσι. Λοιπόν, έχουν κομματικοποιηθεί και αυτά. Επομένως, τι ακριβώς κάνουμε, ρε φίλε. Τι ακριβώς ψάχνουμε. Πού ακριβώς. Και μετά λέμε γιατί λέει ο κόσμος, πρέπει να πάει στην ευχή. Σιγά μην ασχοληθώ τώρα. Και το σιγά μην ασχοληθώ τώρα το έχουν πάρει ένα υπέροχο μότο οι ειδικούντες και πλέον έχουν ξεχάσει να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ. Λες εσύ ότι εγώ είμαι ο Στέλιος Φωτόπουλος, είμαι φοροτεχνικός και είμαι στην Βουλή. Ξέρεις πόσοι από αυτούς που είναι μέσα στα χαρτιά συνάδελφή σου στη Βουλή, αγαπητέ κύριε Φωτόπουλο, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τη δουλειά έκαναν πριν μπουν στην πολιτική. Ξέχασαν τη δουλειά έκαναν. Σπούδασε κάποιος γιατρός, σπούδασε κάποιος οικονομολόγος, σκούπισε κάποιος μηχανικός, σπούδασε και στα 25, 26, 27 που εντέθηκε γιατί είχε τα του μπαμπά του και της μαμάς του, τις πλάτες. Ωραία. Γιατί πλέον έχει γίνει κληρονομικό δικαίωμα των συμβουλευτές. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ψηφιός. Ποιος θα με στηρίξει εμένα. Ποιος θα με στηρίξει εμένα χωρίς να ζητήσει ανταλλάγμα. Αν είχαμε στον πατέρα μου βουλευτή, θα είχα τα φόντα και την πιθανότητα επιτυχίας. Και παίρνουν μέσα και εκεί πλέον κάθονται μόνιμα. Έχουν γράψει στις καρέκλες τους το όνομά σου, κύριε Κοτόπουλο. Το όνομά τους. Και μετά από 20 χρόνια πολιτικής, να θυμίσω ότι ο κύριος Βενιζέλος ασχολείται με τη δημόσια διοίκηση από το 1981. 1981 που ήταν γενικός γραμματέας βιομηχανίας με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρεις πόσα χρόνια είναι, αδερφέ. 45. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις.
3: Είναι καθεστώς. Είναι καθεστώς. Είναι καθεστώς. Αισθάνονται ότι δεν τους κουνάει κανένας.
2: Αυτή είναι η κατάλληλη σύγκριση.
3: Πάμε λίγο στα δικά μας.
2: Πάμε στα δικά μας.
3: Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, όπως ξαναείπα, έχουμε προτάσεις από διάφορους φορείς, μια επιτροπή η οποία αποτελείται από συναδέλφους μας, η οποία έχει διοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών και διαβουλεύεται με τον Υπουργό Οικονομικών. Έχουμε προτάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο και έχω μπροστά μου τώρα την ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδας, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, έχει και περίπτερο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο λέει συνοπτικά οι 10 προτάσεις. Διαβάζω. Ενιαίο σύστημα φορολογίας εισοδήματος με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος, έσοδα-έξοδα. Αυτό που λέμε εμείς εδώ και 10 χρόνια.
2: Αυτό είναι από το 2014.
3: Αυτό που λέμε εδώ και 10 χρόνια. Σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος. Περαιτέρω διόρθωση του τεκματού εισοδήματος. Δεν θυμάμαι όμως τι έλεγε το 2023 το Οικονομικό Επιμελητήριο. Πάμε παρακάτω. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωραία. Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων. Κάτσε ρε μεγάλε. Πριν δύο μήνες που ήρθατε ως φορείς.
2: Πριν από δύο μήνες, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν έγινε η νομοθέτηση των 72 δόσεων, βγήκανε ο Κόλλιας και οι αντιπρόεδροι και γενικά το οικονομικό διοίκηση κλπ. Και λένε είναι προσυδετική εξέλιξη και μια χαρά, ξέρω εγώ κλπ. Ρε εσύ, ποιος να πει τι. Αφού είναι το κομματικό σου, λένε όλοι στο οικονομικό επιμελητήριο. Είναι το οικονομικό επιμελητήριο επιστημονικός φορέας, λογιστών φορετικών οικονομολόγων. Όχι, ρε φίλε. Το έχω πει τόσες φορές. Είναι κομματικό παραμάδοχο της εκάστοτε κυβέρνησης. Σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα της ΣΥΡΙΖΑ.
3: Συνεχίζω.
2: Ποιος σε παρακαλώ, βάλε ένα θέμα στη Βουλή για όνομα της Δίκης Παναγίας. Όσο κάποιοι είναι ενεργοί, γενικοί γραμματείς, φαρισαίοι, υπουργοί, υφυπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να περνάνε ούτε έξω από την πρώτη οικονομική.
3: Γιώργο μου, ξέρεις, θα σου πούνε. Τους ψηφίζουν, κύριε. Και επειδή δεν γεννηθήκαμε χθες, ξέρουμε πώς ψηφίζονται και πώς διαμορφώνονται οι καταστάσεις και πώς εκλέγονται. Όχι ο τωρινός, όλοι. Το θέμα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους πάντες να πάνε να ψηφίσουν. Και από ό,τι θυμάσαι και εσύ, σταματάγανε πούλμαν από τράπεζες και από φαντς και από πρακτικές, τα οποία πήγαιναν να ψηφίσουν στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
2: Εγώ σου
3: αντί
2: έχω καλύτερο.
3: Για σένα και για μένα.
2: Εγώ σου έχω καλύτερο. Υπάλληλος της ΔΟΗ, στο Μητρό εκείνη τη χρονιά, πλήρωνε από την τσέπη του τα 15 και τους έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε να πάρετε, ελάτε να πάρετε την απόδειξη, φυσικά δεν τους πήρε τα λεφτά, για να τον ψηφίσουν. Εν ώρα εργασίας. Τον μπλακώνει, τον πιάνεις από το λαιμό εκεί πέρα και να πας φυλακή. Του στραβασάρες τη μούρη. Όχι. Και όμως αυτός ο κυριούλης έκανε αυτό το πράγμα. Και πώς, δεν ξέρω πώς ή τι κάνανε και με τα τηλέφωνα κλπ. Υπηρεσιακά τηλέφωνα. Να παίρνεις από την εφορία τηλέφωνο τον πολίτη, τον οικονομολόγο, τον Φωτόπουλο, τον Παπαδημητρίου, ξέρω εγώ, τον Μητσοτάκη, τον Χατζηδάκη, τον οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που είναι γραμμένο στο οικονομικό, να τον παίρνεις από το υπηρεσιακό, αδερφέ, ούτε καν από το κινητό σου. Υπηρεσιακό. Και να μιλάει συνέχεια και να σου λέει, έλα να ψηφίσει. Και θα μου πει εμένα, ποιος θα τολμήσει να μου πει εμένα για το οικονομικό μιλητήριο, τι ρόλο βαράει. Α μην πω τι ρόλο βαράει. Και όμως είναι εκεί πέρα. Και κάνει επαναφορά των 120 δόσεων. Ποιες 120 δόσεων. Επανέφεραν τις 72 και να μπει στις 72 είναι μέχρι τις 31-12-23. Τα υπόλοιπα 3 χρόνια. Από πού να το πιάσεις.
3: Θα σταματήσω. Το είπα και από το βήμα της Βουλής. Δεν με κοίταγαν σαν ούφο. Έχω περίπτωση πολύ χαρακτηριστική, η οποία, μέσω της οποίας αναδεικνύονται και άλλα θέματα. Γυναίκα η οποία ξεκίνησε να φτιάχνει ένα σπίτι στο Μενίδη, έπεσε πάνω στην κρίση, σταμάτησε λοιπόν να το φτιάχνει, έμεινε το σπίτι μητελές στα Μπετά, δεν θυμάμαι σε ποια καταστατούλα, χρώσταγε 5.500 στο ΙΚΑ για το οικοδομικό. Τα 5.500 έχουν γίνει αυτή τη στιγμή 18.000. Έρχεται και της λέει, μπορείς να κάνεις ρύθμιση γιατί είναι πριν το 23, δεν έχεις οφειλές από εκεί και πέρα, δεν προέκυψε κάτι, παρέμεινε το σπίτι έτσι. Αυτή η γυναίκα όλα αυτά τα χρόνια που απασχολούνταν και δούλευε ως γραμματεία σε γιατρούς, σε ιατρικές
2: ίσως
3: σε ιατρικά κέντρα. Κάποια, μην το πω, ρε μάλια, ενώ μπορούσαν να έχουν έναν εργαζόμενο και να τον καλοπληρώνουν για να ζει και αυτός χρονικά, είχαν 2-3 για να τους κρατάνε εχμαλό τους με 400 ευρώ και αυτούς δεν πήγε ποτέ κανένας να τους ελέγξει. Έτσι. Αυτή η γυναίκα τι να πληρώσει τώρα, τα 18.000. Το κράτος, αυτή δεν θα πληρώσει ποτέ, το κράτος, ο ΕΦΚΑ εν ολίγης, τι θα κάνει, θα πάρει ένα σπίτι μητελές στο Μενίδη. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν με αυτές τις κινήσεις και με αυτές τις αποφάσεις.
2: Νομίζω ότι από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια καταλήγουμε στο γεγονός ότι όλα αυτά είναι για το Θεατίνε, να γίνει και το δελτίο τύπου, ότι κάναμε και αυτό, και το πώς και αν ευρώμαστε ποτέ, σκάτσε όλο το μεγάλο.
3: Δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν εικόνα.
2: Είναι όπως είναι τα όρια, ρε φίλε. Τα όρια ξέρεις τα βάζεις. Πώς το λένε, οι συγκοινωνιολόγοι. Οι οποίοι την επομένη περνάνε το αυτοκίνητό τους και είναι 90 και πάνε 130. Ερχόμουν από Κατερίνη Καρδίτσα και λέω σε γυναίκα της, λέω θα πάμε τα όρια. Μπαίνω στη σύρεκα με 80. 80 ποντερίσια σημαίνει ότι σου πλέβει και 3-4, εντάξει. Λοιπόν, Κατερίνη Καρδίτσα έχει 3 σύρακες. Μία στην Λεπουκαριά και 2 στη Λάρισα. Λοιπόν, με 80 μέσα στη σύρεκα βγήκε και με προσπέρασε λεωφορείο και 5 φορτηγά. Πήγαν αριστερά γιατί, λοιπόν, κάποιοι με κόρναραν. Κάποιοι με κόρναραν. Δηλαδή,
3: το
2: θέμα το να πάω στα όρια, το να πάω στα όρια, υπάρχει και εκείνος από πίσω, έτσι.
3: Έτσι,
2: και στο δρόμο που πιάνω το εξάλλου ρίδα και λέω πόσο είναι, 120. 120 κλειδωμένο. Κλειδωμένο, ρε παιδί μου, στο κρούσκο δεν να δω πόσο θα κάνω. Λοιπόν, σε μια απόσταση 145 χιλιόμετρο που είναι μια μισή ώρα, έκανε 20 λεπτά παραπάνω. Πρόσεξε, 20 λεπτά παραπάνω. Με όριο σε ένα κομμάτι Καρδίτσα Λάρισα 90, όριο 90, και μετά 70 στα 200 μέτρα, με διάζωμα στη μέση, με δύο λωρίδες από αριστερά, δύο λωρίδες από δεξιά, με την ασφάλεια δηλαδή, έτσι, του δρόμου, όταν την ίδια στιγμή σε όλο τον περιφερειακό δίκτυο της Καρδίτσας, το όριο είναι 90. Και λέω, παιδιά, κάτι γίνεται. Ή κάντε το όριο στο διπλό το δρόμο 130,
3: Γιώργο,
2: ή κάντε το όριο
3: στο διπλό το
2: δρόμο 30. Δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
3: Πριν...
2: Το ίδιο συμβαίνει έτσι με τους συμβούλους, τους εκάστοτε, που βγάζουν αυτά τα πράγματα και οι υπουργοί, επειδή απλά υπογράφουν και φεύγουν, τύπου Χρυσοχοίδη, δεν το διάβασα, αλλά το υπέγραψα. Έτσι και βγαίνουν εδώ και καθόμαστε εμείς και...
3: Πριν 2 εβδομάδες, με το που άνοιξε η Βουλή, είχε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Πήρα το λόγο να μιλήσω. Και τους ανέφερα το τραγικό με τον ΕΦΚΑ. Με τις ηλεκτρονικές σελίδες, ναι, του ΕΦΚΑ και το γεγονός ότι έχουμε να δουλέψουμε κανονικά από τον Ιούλιο. Να μπούμε, έτσι, να μπούμε. Εξεμάνει η υπουργός, η κυρία Ευθυμίου, ότι αυτό είναι προσωρινό και θα φτιαχτεί. Τι να φτιαχτεί, έχουμε δει όλοι το χάλι. Δηλαδή, είναι της δεκαετίας του 1990 το καινούριο υποτίθεται site του ΕΦΚΑ. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το οποίο έχει πληρωθεί πανάκριβα. Και της είπα το εξής. Είχα περίπτωση τον Αύγουστο. Γνωστή για όλους μας. Εκδίδαν ειδοποιητήρια για άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει. Πηγαίνω στον ΕΦΚΑ, αφού δεν μπορούσα να μπω, και λέω: με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκδίδεται ειδοποιητήρια, ναι. Τον βλέπετε ότι είναι νεκρός. Ναι, λέει: φαίνεται στο σύστημά μας. Πολύ ωραία. Έχετε την πληροφορία λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει, ναι. Γιατί εκδίδεται ειδοποιητήρια? Α, λέει, αυτό δεν έχει να κάνει. Θα πρέπει να μας φέρετε εσείς ληξιαρχική πράξη θανάτου και να καταθέσετε αίτηση για να σταματήσουμε εμείς να εκδίδουμε ειδοποιητήρια. Αυτό το κράτος έχουμε. Και δεν σκέφτηκε κανένας, αφού την έχει πια την πληροφορία. Κάποτε δεν την είχε. Έτσι, πριν 30 χρόνια δεν την είχε την πληροφορία. Κακός, κακός. Τώρα πια την έχει. Βλέπει το σύστημά του ΕΦΚΑ ότι ο άλλος έχει πεθάνει. Και δεν έχει σκεφτεί ένας χριστιανός να πει, όταν γίνεται αυτό, αυτομάτως είτε με αυτόματη διαδικασία ή αν δεν μπορούμε να το κάνουμε τεχνικά, θα παίρνει την ευθύνη ο προϊστάμενος και αφού βλέπει ότι είναι νεκρός και θα σταματάει η έκδοση
2: των
3: επιτοκίων.
2: Όχι!
3: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΕΦΚΑ να βγάλει μια διαδικασία για το πώς θα δουλεύει το ρημάδι το σύστημα. Ο ρημάδις ο οργανισμός. Εδώ είμαστε.
2: Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στο κομμάτι της διαχείρισης. Μεγάλο κομμάτι. Εδώ οι κλείνουν. Χθες ήμουν ανέβηκα στη ΔΟΗ για την άνοιξη ενός ελέγχου. Ελέγχος από σπόντα. όπου ελέγχεται μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και ελέγχουν ταυτόχρονα και αυτοί που είχαν συναλλαγή. Και εκεί λοιπόν πυροβληθήκαμε αυτό που ξέρουμε έτσι αλλιώς, ότι όσον όπου κλείνουν οι περιφερειακά γεωργολές, γίνονται και κάτι. Κάτι και γίνεται, κάτι. Κέντρα ελέγχου.
3: Και φοδέ.
2: Περιφερειακά.
3: Και θα σου
2: Λάρισα,
3: πω τώρα εδώ, ναι, ναι, ναι.
2: Μαζεύονται στην περιφέρεια της Ελλάδας, μαζευτούν όλα στη Λάρισα. Αφήνουν που κλείσαν εδώ η παλιά. Okay. Λοιπόν, όλα εκεί πέρα. Θα μείνει ο όρφος των ελεγκτών, φαντάζομαι και στις άλλες ζωές, εδώ και την Καρδίτσα, θα μείνουν στον χώρο και θα ελέγχονται από εκεί. Η διεύθυνση φεύγει, οι διευθυντής που διευθυντήσουν πάνε στη Λάρισα. Και εδώ πέρα θα όποιος μείνει προϊστάμενος του ΚΕΦ, γιατί θα είναι κέντρο ελέγχου φορολογουμένο πλέον, εξυπηρέτησης, δηλαδή σαν κέντρο φορολογικό, ωραία, θα καθίσει κάποιος ο οποίος σου λέει πού να πάω τώρα, δεν με ενδιαφέρει να ψάξω να βρω κάτι άλλο μέχρι να βγω στη σύνταξη. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Αφού τις κλείσαμε τις εφορίες και δεν μου είχε απαντήσει κανένας, δεν μου είχε δώσει σαφή απάντηση, γιατί αρχίζει και ανοίγει αυτά τα καταστήματα, γιατί καταστήματα πρόκειται, τα οποία είναι σε ισόγεια, τα οποία προφανώς πληρώνουν ενοίκια, τα οποία προφανώς πληρώνουν υπολογιστές, τα οποία προφανώς τα κατασκευάζουν, τα οποία προφανώς τα απασχολούν προσωπικό. Τότε γιατί τις έκλεισε τη ζωή? Και εν πάση περιπτώσει, αφού υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί δεν τα εντάσσεις μέσα στα ΚΕΠ να μην έχεις έξοδα?
2: Εγώ έχω άλλη απορία. Ποιος αποφασίζει για το θέμα του τι κλείνει και τι ανοίγει και το ρωτάω? Γιατί βλέπω ότι το θέμα του πώς θα γίνει η αναδιαμόρφωση των ΔΟΗ πανελλαδικά είναι αποφάσεις, είναι από την ΑΔΕ.
3: Από την ΑΔΕ και μόνο.
2: Η ΑΔΕ αποφασίζει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ΑΔΕ δεν είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Η ΑΔΕ δεν είναι αυτή η οποία, για την οποία γίνεται ένας κακός χαμός που λένε ότι έχει αναλάβει να ελέγχει τις επιδοτήσεις, αλλά δεν ελέγχει κανένα στην ΑΔΕ πώς ελέγχει τις επιδοτήσεις. Η ΑΔΕ διαμορφώνει το κράτος. Δεν το καταλαβαίνω τι γίνεται. Τότε για ποιο λόγο δεν κάνουμε υπουργό το διοικητή, τον πυρακάκι τι το θέλω, ρε φίλε. Τον πυρακάκι, του κότσερα τι το θέλω. Τους υπουργούς οικονομικών τι τους θέλω. Τι λόγο ύπαρξης έχουν όταν οι άμεσα αυτοί που φασίζουν άμεσα για το κομμάτι στον ΙΑΔΕ, αυτοί για ποιο λόγο υπάρχουν? Γιατί άμα ρωτήσει σήμερα έναν υπάλληλο στην εφορία, δεν ξέρει που ανήκει. Λέει ΙΑΔΕ. Ποια? Άλλος λέει εγώ είμαι οικονομικών. Α, δεν είναι, εδώ είναι οικονομικών. Τι είσαι, ρε παιδιά, τέλος πάντων.
3: Υπάρχει στους υπαλλήλους των περιφερειακών, όλοι είναι υπάλληλοι της ΙΑΔΕ. Όλοι είναι υπάλληλοι της ανεξάρτητης αρχής. Αν εμένα θέλεις την άποψή μου, η ΑΔΕ θα πρέπει να καταργηθεί. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο προγενέστερο καθεστώς, στο Υπουργείο Οικονομικών. Και να είναι υπόλογος και υπεύθυνος ο Υπουργός και η Υφυπουργή.
2: Όχι, δεν υπολογίστηκαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει είναι πιο σαφές. Τώρα εδώ πέρα.
3: Τώρα πετάει ένα στον παλάκι στον άλλον.
2: Ναι. Εγώ είμαι 37 χρόνια επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής. Και έμαθα πριν από λίγα χρόνια μόλις ότι μέχρι την λήξη των δηλώσεων το θέμα της παράτασης πέραν του Ιουλίου, μέχρι το τέλος Ιουλίου το παίρνει η ΑΔΕ και όχι το οικονομικό, το οικονομικό του κάνει μετά.
3: Ναι.
2: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι η ΑΔΕ. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι το οικονομικό. Εμένα φίλε το πρόβλημά μου είναι που δεν είναι ξεκάθαρο και σκοπίμως δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί αν ήταν ξεκάθαρο θα ήξερες πού να απευθυνθείς. Για να μην ξέρεις πού να απευθυνθείς. Επαναφέρω λοιπόν και σε παρακαλώ πολύ, δώσω και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Το 1521, το οποίο τόσο πολύ επικαλούνται όλοι και υπάρχει και φτιάξαμε το 1521. Το 1521 είναι σαν να είναι 10 παιδάκια τα οποία σηκώνουν και βλέπουν και λένε γεια σας, μισό λεπτό να σας συνδέσω. Το 1521 λοιπόν υπάρχουν υπάλληλοι που δεν ξέρω πώς πήγαν εκεί πέρα. Δεν έχουν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. Καμία απολύτως.
3: Το οποίο δεν φταίνει τα παιδιά έτσι, με το κάμα το παιδί.
2: Μα δεν φταίνει, μα προφανώς δεν φταίνει. Του είπα να καθίσει εδώ και σηκώσει τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Και λέει, γεια σας, λέγομαι Φωτόπουλος. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μισό λεπτό κύριε να σημειώσω, κύριε Φωτόπουλο. Δώσε μου και ένα τηλέφωνο. Δεν είσαι τηλέφωνο. Εσύ καταγράφουν εκεί πέρα. Ο Θεός και η ψυχή τους τι έχουν καταγράψει ή τι κατάλαβαν. Ή αν εσύ το έδωσες ότι θα να το καταλάβουν.
3: Από την εμπειρία μου.
2: Το μεταφέρω. Ναι, ναι. Το μεταφέρω λοιπόν στο αρμόδιο τμήμα που είναι φορολογία εισοδήματος, που είναι κεφαλαίο, που είναι κληρονομιών, δεν ξέρω πού μπορεί να είναι, τι είναι το ερώτημα που έκανες, τους απαντάνε εκείνοι σε χαρτάκι, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε κύριε Φωτόπουλε, το αρμόδιο τμήμα μας απάντησε ότι είναι αυτό. Και λέω εγώ, έστω ότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε σωστά. οπτικά, σωστά τα είπες εσύ, ο πολίτης, σωστά τα κατάλαβε ο ενδιάμεσος που είναι το 1521, σωστά τα μετέφερε στο αρμόδιο τμήμα, σωστά το τμήμα απάντησε και σωστά τα μετέφερε πάλι. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό το σωστό που σου δώσανε, αδερφέ, πού στην ευχή και με ποιον τρόπο μπορείς να το μεταφέρεις, άμα θες να πετύχεις κάτι, πουθενά. Τα λόγια είναι του αέρα. Είναι σαν μην υπήρξε ποτέ επικοινωνία. Υπάρχει, είναι καταγεγραμμένο. Και ποιος μου λέει να την καταγραφεί. Άρα μόνο email, μόνο γραπτός. Ο Θεός και η ψυχή του.
3: Η ουσία είναι...
2: Τότε το 1521 για ποιο λόγο η αδερφή υπάρχει. Ποιον εξυπηρετεί.
3: Κανέναν. Η ουσία είναι ότι και από την εμπειρία μου αναγκαζόμαστε και αναγκάζομαι και πηγαίνω πάρα πολλές φορές στο κεφοδέ των Αθηνών για να πω σας παρακαλώ, και αυτό κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο. Δείτε την αίτηση που έχουμε κάνει. Όχι εγώ, όλοι οι συνάδελφοι, έτσι. Mm-hmm. Την καταγράφει ένας υπάλληλος και προφανώς προτεραιοποιείται ότι κάποιος εκτός από την αίτηση που έχει κάνει, από το αίτημα που έχει κάνει, ήρθε και μας είπε προχωρήστε το αίτημα που έχω κάνει ηλεκτρονικά. Αυτό κάνουν, δεν κάνουν κάτι άλλο.
2: Άκου λοιπόν πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κάνω εγώ εδώ το τελευταίο διάστημα και πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα, όσο υφίσταται η ΔΟΗ Καρδίτσας ή η κάθε ΔΟΗ περιφερειακά, τι λέμε, έχω το φωτόπουλο που θέλει να κάνει μια ανάρξη. Περνάω δύο μέρες, περνάω τρεις, την έχω κάνει μέσω αιτημάτων, δεν απαντάει. Πετάγομαι δίπλα και λέω, γιατί γίνει με αυτό το αίτημα. Ξεχάστηκε, είχαμε αυτό το θέμα ή τέλος πάντων υπάρχει μια επικοινωνία. Έτσι, το προχωράμε. Πλέον, φεύγει η ΔΟΗ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Προφανώς και δεν θα πάω στη Λάρισα. Θα πω φωτόπουλο, εγώ τα έκανα το αίτημα, πάρε το πρωτόκολλο και πήγαινε πάντα μαζί σου. Εγώ τελείωσα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχουν σταματήσει και το λέω σε όλους τους συναδέλφους, σε όλη την Ελλάδα, με όποιο τρόπο και αν έχουν και επικοινωνούμε. Μην παίρνετε τηλέφωνο στη ΔΟΗ. Ακόμα και τώρα που ψηφίσατε. Κανένα, ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα. Είμαι έτοιμα. Έτοιμα. Για να πάρει πρωτόκολλο. Έτοιμα. Καλημέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Πρωτόκολλο. Ούτε καλημέρα. Ξεκινάει έλεγχος. Παίρνει τηλέφωνο ελεγκτής. Γεια σας, σας στείλαμε χαρτί. Κλείσω το τηλέφωνο τώρα. Θα το δω το χαρτί και θα σου απαντήσω με email. Τίποτα. Μόνο γραπτός για να έχεις κάτι. Πρόσεξε. Δεν σημαίνει ότι θα εξυπηρετηθείς άμεσα. Το μόνο που επιτυγχάνεις με αυτό που λέω είναι ότι έχεις την αλληλογραφία, την απόδειξη της αλληλογραφίας.
3: Ότι μπορείς να αποδείξεις
2: πρόθεσμα και μπορείς να το προωθήσεις οπουδήποτε και να πεις έκανα αυτό το σχεδιασμό, έκανα αυτές τις κινήσεις με αυτόν τον τρόπο, τότε χρονολογικά πάρει και την απόδειξη. Αν τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά για υλοποίηση δεν το συζητάμε, έτσι. Γιατί την φυσική γραφειοκρατία που περίμενε στην ώρα, την Έλληνες. Την ηλεκτρονική πώς θα τη λύσεις. Το 70% είναι όχι αγράμματη, είναι αγράμματη ηλεκτρονικά. Αγράμματη ηλεκτρονικά. Είναι πάνω από τα 6. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ να ασχοληθώ να μάθω τις πλατφόρμες σε δύο χρόνια να συζητήσω. Δεν κάνει μας τη χάρη.
3: Και για να έρθουμε στο.
2: Μην υλοποιήσουμε τα πράγματα έτσι. Για μήνες ολόκληρους.
3: Και για να έρθουμε σε κάτι το οποίο. Το ελληνικό δημόσιο έχει μια θαυμαστή συνέπεια διαχρονικά, ό,τι μπαίνει και ό,τι σε φορτώνει δεν βγαίνει. Να επιθυμίσουμε ότι είμαστε στο Σεπτέμβρη, πριν από αρκετά χρόνια εν μέσω μνημονίων είχαν βάλει το λεγόμενο και είχαν επιβάλει το ΙΚΑ τότε, το λεγόμενο 20άρικο για τις κατασκηνώσεις, 20 ευρώ.
2: Δεν
3: 20 ευρώ λοιπόν για κάθε εργαζόμενο ο οποίος έχει απασχοληθεί με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας τον μήνα Αύγουστο για τις κατασκηνώσεις και το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ.
2: Ξέρω ότι συμβάνει τις κατασκηνώσεις.
3: Ποτέ, δεν ξέρω. Αλλά επειδή δεν θα το αφήσω έτσι, θα κάνω ερώτηση και θα περιμένω.
2: Από περίεργα, μερίδε μου πληρώνω τους χρόνους 20 ευρώ. Κανένα πρόβλημα. Πόσοι εργαζόμενοι είναι.
3: Θα περιμένω να
2: γίνει. 800.000 εργαζόμενοι με 20 ευρώ είναι 160 εκατομμύρια. Πόσο είναι.
3: Έναν απολογισμό τι γίνεται με αυτά τα 20 άρικα των κατασκηνώσεων. Είναι μια ερώτηση που θα την καταθέσω.
2: Θα δίνω και ένα θεματάκι ακόμα, θα το στείλω και γραπτό. Λοιπόν, γιατί μόνο εσύ μπορεί να βγάλει άκρη σε αυτό το κομμάτι. 2020 στις βεβαιώσεις αποδοχών είχαν καταλογιστεί αναδρομικά για τα έτη 14, 16, 17. Κατάλαβες. Έτσι. Λοιπόν, δεν το κάνει ο άνθρωπος αυτός τροποποιητική. Το 26
3: δεν
2: τον Απρίλη.
3: Δεν το ήξερε.
2: Και δεν το είδε.
3: Θες να σου πω ότι. Όχι, δεν το ήξερε. Γιατί όταν κάναμε τις δηλώσεις και έχω την πιο χαρακτηριστική περίπτωση, ο πατέρας μου. Όταν κάναμε τις δηλώσεις, δεν είχαν ανατεθεί λοιπόν στις βεβαιώσεις τα αναδρομικά. Και έρχεται σήμερα το 2026, προχτές ήμουνα στη Βουλή, μου έρχεται email, γιατί σε μένα έρχεται το ειδοποιήσει του πατέρα μου, ότι υπάρχει μεταβολή στις βεβαιώσεις αποδοχών, και αυτό πολύ σωστά έκανες και το Δημήτρη, και θα πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να γίνει μέχρι

0: Λοιπόν, θα σε φτιάξω τώρα. Τον Απρίλιο λοιπόν του 26 κάνει 20 εκαθάριση εφορία για αυτά τα 3 χρόνια. 20. Το εκαθαριστικό μεταβολή 0. Επειδή όμως δεν την έκανε μόνο στο φορολογούμενος, που αν την έκανε μόνο θα ήταν 0, δεν θα είχε πρόστιμο, την έκανε η υπηρεσία 20, κουράστηκε και το έβαλε 100 ευρώ πρόστιμο σε μηδενικές τροποποιητικές δηλώσεις.
1: 120, το οποίο είναι παράνομο.
0: 140 επί 3.
1: Και αυτό σου λέει ότι μπες τώρα να το κάνεις μόνος σου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Τι να το κάνω, αφού το έκανε καθάρι, τώρα προσπαθώ να βγάλω άγκρι, να κάνω ερώτημα, να κάνω ενδικοφανή, να στείλω που και σε ενδικοφανή, να δίνω πιθανό, να το χάσω.
1: Για να σβήσει τα πρόστιμα.
0: Να σβήσει τα πρόστιμα.
1: Ναι, ναι, είναι αρκετή, γιατί μίλαγα και με συναδέλφους, είναι αρκετός κόσμος που τους ήρθε ενημερωτικά. Σου λέω σε μένα, ήρθε μήνυμα στον πατέρα, για τον πατέρα μου την Τετάρτη. Εξαιρετικά. Αυτά. Γιώργο...
0: Νομίζω ότι ήταν ο πιο μεγάλος, ο μεγαλύτερος χρόνος στην ουσία. Μονοπολίσαμε όλη την εκπομπή. Από την πρώτη φορά που βγήκα μέχρι τώρα, είναι η πρώτη φορά που έχω κάνει σε όλη την εκπομπή. Και αν καθίσουμε, μπορούμε να κάνουμε και 3 ώρες.
1: Μπορεί να μιλάμε και 3-4 ώρες. Είναι τόσο τα θέματα τα οποία πρέπει να μιλάμε όλη μέρα.
0: Για την τιμή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή. Γιατί πολλές φορές και εγώ ξεφεύγω και προσπαθώ να κρατηθώ, γιατί η ευγένεια είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας συνοδεύει πάντα, ανεξάρτητα αν είμαστε οργισμένοι ή όχι. Και ευχαριστώ πάλι για μια ακόμη φορά για τον χρόνο που το βήμα που.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που πάντα είσαι διαθέσιμος για να τα πούμε. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Είναι γεγονός ότι με τον κύριο Παπαδημητρίου μπορούμε να μιλάμε ώρες για τα προβλήματα στις εφορίες, στον ΕΦΚΑ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν ξεχνάμε ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι τέλος του μήνα, τελευταία εργάσιμη του μήνα, όσοι έχουν απασχολήσει προσωπικό τον Αύγουστο, για μια ακόμα χρονιά θα πρέπει να πληρώσουν το περίφημο κοσάρικο, το οποίο πληρώνουν τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αυτό το προσωρινό, ξέρετε, που είχε μπει από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για τις κατασκηνώσεις, για τις οποίες δεν ξέρουμε ποτέ που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Μην περιμένετε, οι συνάδελφοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, μην περιμένετε να βγει ξεχωριστή ταυτότητα πληρωμής για αυτά τα 20 ευρώ ανεργαζόμενο. Θα το κάνει κάποια στιγμή ο ΕΦΚΑ. Τώρα δεν ξέρω στην κατάσταση που βρίσκεται και με τις αλλαγές, τα μηχανογραφικά μπορεί να το κάνει. Υπολογίστε το μόνο σας, κυρίες και κύριοι ακροατές. Δηλαδή, έχω δύο εργαζόμενους στο ποσό που είναι να πληρώσω, υπολογίστε συν 40 ευρώ με την ίδια ταυτότητα πληρωμής, είτε σε ξεχωριστή πληρωμή είτε στην ίδια πληρωμή. Δώστε τα χρήματα να μην τα βρίσκετε μπροστά σας και κάποια στιγμή το ΕΦΚΑ θα σας τα χρεώσει. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Το κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια. Απλά για να μην βρεθείτε εσείς μπλεγμένοι, μην χρειαστείτε κάποια στιγμή να πάρετε ασφαλιστική ενημερότητα, μην βεβαιωθούν μεθαύριο στο ΚΕΑΟ και ταλαιπωρήστε τζαμπά. Κάντε το λοιπόν, όσοι μας ακούτε και όσοι έχετε τέτοιου είδους υποχρέωση για το λεγόμενο 20 ευρώ των κατασκηνώσεων.

τώρα από εκεί και πέρα, και τις επόμενες μέρες επαναλαμβάνω, θα γίνει πολλή συζήτηση για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, με εξαίρεση τον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος δεν πάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Ελληνική Λύση

έχει ένα πλήρες πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να συμφωνεί κάποιος ή να διαφωνεί κάποιος, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε και το επικαιροποιούμε συνέχεια για όλα τα θέματα, και θέματα της οικονομίας και θέματα φορολογίας. Νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι μιλήσαμε για την αλλαγή την οποία χρειάζεται το φορολογικό σύστημα, η φορολογική νομοθεσία, για αυτό το ξύλωμα και η απλοποίηση την οποία χρειάζεται, η ενοποίηση όλων των κωδίκων, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση των νόμων, έσοδα, έξοδα και φορολογήση σε αυτό το οποίο μένει, γιατί αυτό είναι το φορολογητό σου εισόδημα και όχι το μεικτό σου εισόδημα. Δώστε κίνητρα για παραγωγικότητα, δώστε κίνητρα σε επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μισθωτούς να αναζητήσουν καλύτερα εισοδήματα.

Και όχι αυτό το οποίο γίνεται. Επιβάρυνση, νομοθεσία, ημερομηνίες, ψηφιακή γραφειοκρατία και ψηφιακά κόστη τα οποία καταλήγουν σε πραγματικό χρήμα. Τι εννοώ? Ένα από τα πολλά μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση είναι και το μέτρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είναι και το μέτρο και η υποχρέωση για αδειοδοτημένο πάροχο, δηλαδή το γεγονός ότι έχεις ένα πρόγραμμα, ένα ERP ως επιχείρηση, ως μια μικρή επιχείρηση και διαβιβάζεις ακόμα και online τα παραστατικά σου, τα τιμολόγια σου στο My Data. Δεν αρκεί, θα πρέπει να περνάνε και μέσα από μια άλλη κρυσάρα, έναν άλλο μέτρο, το οποίο λέγεται αδειοδοτημένος πάροχος. Δηλαδή το τιμολόγιο να περνάει και μέσα από μια άλλη εταιρεία, η οποία μπορεί να είναι και η ίδια η εταιρεία που σου έχει πουλήσει το πρόγραμμα, δεν έχει σημασία, και εσύ θα πρέπει να πληρώνεις γι' αυτό. Τρέλα. Τρέλα. Αυτά που ζούμε είναι τρέλα. Δεν γίνονται.

φυσικά στην απάντηση ότι ξέρεις υπάρχει και δωρεάν εφαρμογή το ιτιμολόγιο, το οποίο να υπενθυμίσω ότι για πάρα πολύ καιρό δεν είχε τη δυνατότητα του B2G. Μετά από πίεση, μετά από ερωτήσεις στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το φτιάξανε για να μην αναγκάζονται ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως μπλοκάκηδες, να πληρώνουν εταιρείες στρόφιγγορ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι για μια εταιρεία που δεν σου λοκώβει πολλά. 30 τιμολόγια τη μέρα. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί θα πρέπει να κάνει διπλή δουλειά, να παίρνει τα τιμολόγια, να τα καταχωρεί για να μπορεί να κρατάει καρτέλες, να μπορεί να βλέπει υπόλοιπα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που κάποιος έχει επιλέξει να έχει ένα ERP, δώσε τη δυνατότητα να συνδέεται το ERP.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, με την αφορμή της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη, εγκαινίασε και το νέο κέντρο φορολογουμένων για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έγινε κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο είχε γίνει στην Αττική. Έκλεισαν οι ΔΟΗ όπως τις ήξεραν και έχουν συγκεντρωθεί στη νέα ΔΟΗ, η οποία λέγεται Κεφοδέ Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, δεν μας είπε κανένας γιατί δημιουργούν αυτά τα my point. Γιατί αντιλαμβάνομαι, κλείνεις τις ΔΟΗ, αντιλαμβάνομαι με συσσαγωγικά, και κάνεις οικονομίες. Γιατί πρέπει να πας να νοικιάσεις καταστήματα, να τα εξοπλίσεις, να στείλεις και προσωπικό για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Γιατί κράταγες τις ΔΟΗ.

για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες θα γίνουν αύριο, γιατί φαντάζομαι σήμερα θα εξαγγείλει, θα πει, θα περιγράψει κάποια πράγματα, και αύριο στη συνέντευξη τύπου την οποία θα δώσει θα πει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα έχουμε πολλά να πούμε την ερχόμενη εβδομάδα στην εκπομπή του Σαββάτου, που θα τα έχουμε δει, θα τα έχουμε μετρήσει, θα τα έχουμε αποτιμήσει. Η κυβέρνηση, η οποία σε οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης σηκώνει τείχος, σηκώνει, κατηγορεί τους πάντες ότι προτείνει να ακουστολογεί τα μέτρα. Όταν το προτείνει η αντιπολίτευση και η προκειμένη ελληνική λύση, είναι ακουστολόγητο και θα ρίξει τον προϋπολογισμό έξω. Όταν έρχεται και το πράττει η κυβέρνηση, είναι μεγαλοθυμία του Έλληνα Πρωθυπουργού και επιτυχημένη οικονομική πολιτική. Ας πάρει τα σωστά μέτρα, ας κάνει αυτά που πρέπει και ας μην αναγνωρίσει την πατρότητα της σκέψης. Αυτό είναι το λιγότερο. Η ουσία μετράει.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, χωρίς να το πάρουμε είδηση. Να ευχαριστήσω το Θοδωρή τον Παρπαρίο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα του ήχου, και φυσικά να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι ήσασταν στην ακρόαση του σταθμού, ιδιαίτερως αυτούς που έστειλαν μήνυματα τα οποία δεν μπορέσαμε σήμερα να συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, μείνετε σε επαφή με τον σταθμό, ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά η εκπομπή του Γιάννη του Τσιτούρη. Το δικό μας ραντεβού πρώτο Θεός θα είναι το ερχόμενο Σάββατο στις 11 η ώρα, στο οποίο, όπως προείπα, έχουμε πολλά να πούμε για αυτά τα οποία θα πει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα και κυρίως αύριο, γιατί αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κ. Τσίπρα δεν νομίζω ότι επιδέχονται σοβαρής κριτικής. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές τις μέρες κλείνουν 25 χρόνια από το τέλος του πολύ μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Κασαντζίδη. Ο Μάχη FM 99,8 μεταδίδει σήμερα ένα από τα εξαιρετικά αφιερώματα που είχαν γίνει στο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Ένα αφιέρωμα στην πορεία του Στέλιου Κασαντζίδη από το ξεκίνημά του μέχρι την καθιέρωσή του στο χώρο του τραγουδιού, το οποίο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Παπαστεφάν. Η συγκεκριμένη εμφάνιση του λαϊκού ερμηνευτή στην ΕΡΤ στις 28 Νοεμβρίου του 1981 αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό γεγονός και μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη για τους θαυμαστές του, καθώς απήχε ήδη 16 χρόνια από τα νυχτερινά κέντρα και 5 χρόνια από τη δισκογραφία. Ο ίδιος ο Κασαντζίδης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, αποκάλυπτε τα μελλοντικά του σχέδια, ενώ αναφέρθηκε και στη ζωή του δίπλα στους απλούς ανθρώπους του Μόχθου και της Βιοπάλης. Για τον Στέλιο Κασαντζίδη, σε αυτό το πραγματικά πολύ καλό αφιέρωμα, μιλούσαν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του και τον έζησαν από κοντά. Η Χάρης Αλεξίου τόνιζε ότι είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό, ενώ παράλληλα ερμήνευσε και το τραγούδι του «Το τελευταίο βράδυ μου». Τραγούδισε με τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού. Είχε συμπληρώσει ο Χαρικλίν, ενώ ο Γιώργος Ιωάννου τόνιζε ότι είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μια βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών. Στο αφιέρωμα μιλούσαν επίσης ο Απόστολος Καλδάρας και την Κρέη ο Γιώργος Δαλάρας, ο Γρηγόρης Μπιθικότης ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά και απλός κόσμος που εξέφραζε το θαυμασμό του και τον εκφράζει ακόμα για το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα οπτικό ακουστικό και φωτογραφικό υλικό από τη συνεργασία του με τη Μαρινέλα από το 1957 μέχρι το 1965 με τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς ακόμα. Ο ίδιος ο Κασαντζίδης ερμηνεύει σε αυτό το αφιέρωμα μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Η παρουσίαση και η επιμέλεια έχει γίνει από τον πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό παραγωγό και τηλεοπτικό παραγωγό, τον Γιώργο Παπαστεφάν. Η σκηνοθεσία ήταν της Δάφνης Τζαφέρη και το έτος παραγωγής ήταν το 1981.

Στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ένας ζωντανός μύθος. Σχεδόν 30 χρόνια στην κορυφή. Η απουσία του, η αποχή του από όλα αυτά που συντηρούν τη δόξα ενός τραγουδιστή, δίσκοι, νυχτερινά κέντρα, τηλεόραση, δεν έχουν μειώσει καθόλου τη δική του ακτινοβολία. Αντίθετα, κάνουν πιο έντονη την ανάγκη του κόσμου που τον αγαπάει να θέλει να τον ξαναδεί και να τον ξανακούσει. Γιατί αυτός ο κόσμος, ο λαός, βρίσκει στον Καζαντζίδη το δικό του άνθρωπο, το φίλο, τον αδερφό. Για τους απλούς ανθρώπους, ο Καζαντζίδης είναι απλά ο Στέλιος, ο Στελάρας, ο πρώτος. Είναι δηλαδή και αυτός ένας άνθρωπος μέσα από το πλήθος, που έχει βέβαια μια υπέροχη φωνή, αλλά που έχει και αυτός βάσανα καθημερινά, προβλήματα. Έχει και αυτός μια μάνα, μια αγαπημένη, αδέρφια, φίλους μετανάστες. Είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό που ζει ανάμεσά μας και τραγουδάει μεράκια, φαρμάκια, όνειρα, παράπονα.

Αυτή είναι μια παλιά ηχογράφηση του Καζαντζίδη του 1955 περίπου. Ανήκει δηλαδή σε μια εποχή που το ρεμπέτικο τραγούδι πάβει να ζει και να αναπνέει στον κλειστό του κύκλο και είναι πια τραγούδι λαϊκό, πανελλήνιο, που μπορεί να απαγορεύεται ακόμη από το ραδιόφωνο, αλλά μιλάει σε όλες τις καρδιές.

Στα πρώτα χρόνια του 50, ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης είναι πάντα κυρίαρχες μορφές στο λαϊκό τραγούδι. Όμως οι φωτεινές επιγραφές, τα μικρόφωνα, τα ηλεκτρικά όργανα έχουν αρχίσει να αλλάζουν την όψη των λαϊκών κέντρων και του λαϊκού τραγουδιού. Αυτή την εποχή ο Καζαντζίδης είναι η καινούργια λαϊκή φωνή. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν θα πάψει να αδεσπόζει.

0: Στέλιος Καζαντζίδης 1981. Μαζί του κουβεντιάζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Στέλιο, είμαι ένας από τους εκατομμύρια θαυμαστές σου σε αυτόν τον τόπο και το γνωρίζεις. Αυτοί οι εκατομμύρια άνθρωποι και εγώ αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος που βρίσκεσαι μακριά από τα κέντρα 16 ολόκληρα χρόνια. Για τελευταία φορά που σε είδα ήταν σε ένα πατάρι της οδού Υπήρου το 1965, αν δεν κάνω λάθος. Έκτοτε έχω ακούσει ότι σε κυνηγάν από όλα τα μαγαζιά για να πας να τραγουδήσεις. Ξέρω μάλιστα ότι κάποιος στη Θεσσαλονίκη σου πρότεινε να πηγαίνεις εκεί κάθε βράδυ, να πίνεις τον καφέ σου, να λέει αυτός ότι ανάμεσά μας βρίσκεται ο Καζαντζίδης και εν συνεχεία να πηγαίνεις από το ταμείο να εισπράττεις όσα λεφτά θέλεις. Σε μένα δεν τον ίδιο έχουν προτείνει να σου προτείνω να δεχτείς να πας ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και να εισπράξεις 2 εκατομμύρια. Σκέφτομαι όλα αυτά και λέω ότι δεν θες να τραγουδήσεις γιατί υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το οικονομικό. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία που τα κουβεντιάζουμε εδώ να εξηγήσεις αυτούς τους λόγους. Γιατί δηλαδή δεν εμφανίζεσαι πια και έχεις τόσα πολλά χρόνια να εμφανιστείς στα κέντρα.
2: Ναι. Λευτέρη Παπαδόπουλε, τα χρόνια που δουλεύαμε εγώ και ορισμένοι από αυτούς που μείνανε παλιοί μου συνεργάτες, τη δουλειά την βλέπαμε σαν λειτουργήμα. Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν με τον κόσμο. Στόχος τους είναι πότε θα έρθει η ώρα να πάρουν το φάκελο. Δεν ξέρω πόσα έχει μέσα. Τα χρόνια που δούλευα εγώ υπήρχε μια λαϊκότατη ατμόσφαιρα στα μαγαζιά η οποία έχει λείψει παντελώς από τα νυχτερινά κέντρα. Και τούτο γιατί ο κόσμος αυτός δηλαδή που ερχόταν και μ' άκουγε δεν έχει πια τη δυνατότητα να έρθει να με ακούσει. Γιατί οι τιμές, όπως τα ξέρεις κι εσύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα κάτι, πολλές από τις τροφιές που ερχόντουσαν τότε είχαν πιτσιρίκια, κοριτσάκια, αγοράκια που χόρευαν ζεμπέκικο, τσιφτετέλια. Δηλαδή γινόταν μια ατμόσφαιρα ευχάριστη. Δεν θυμάμαι ποτέ να βαρυγκόμισα την ώρα που πήγαινα στη δουλειά μου. Δηλαδή πήγαινα να τραγουδήσω αλλά να διασκεδάσω κιόλα. Αυτό το πράγμα έχει λείψει παντελώς από τα μαγαζιά και νομίζω πως αν ξαναβρεθώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το σημερινό που έχουν τα κέντρα θα είμαι όπως η μύγα μες στο γάλα, ας πούμε.
1: Τώρα, μελλοντικά δεν σκοπεύεις να ξαναεμφανιστείς πουθενά? Ένας ολόκληρος κόσμος περιμένει από σένα να εμφανιστείς, να σε χαρεί.
2: Νομίζω πως βρέθηκε επιτέλους ο κατάλληλος συνεργάτης γιατί νομίζω πως και οι δυο μας αντιπροσωπεύουμε αυτό το λαό.
1: Ποιος είναι?
2: Είναι ο Χάρης ο Κλίν.
1: Γιατί διάλεξες τον Κλίν? Για πες μου, έχει ενδιαφέρον.
2: Είναι μια αντίθεση, είναι ο πόνος με το κέφι. Αυτό αν μπορέσουμε και το δέσουμε, που θα το δέσουμε δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω πάρα πολύ στο Χάρη τον Κλίν. Τον βλέπω πόσο μελετηρός είναι στη δουλειά του, πόσο πειθαρχημένος, πόσο μεθοδικός. Και νομίζω πως θα βρει τον τρόπο να δέσει μια παράσταση, ας την πούμε, ώστε να αρέσουμε στον κόσμο. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια δουλειά το καλοκαίρι που μας έρχεται σε στάδια ποδοσφαιρικά. Με ένα πολύ φθηνό ειστήριο να είναι προσιτό στον κόσμο που
1: σας ενδιαφέρει, που σας ενδιαφέρει εσάς.
2: Στο
1: και εσένα και τον
2: λαό,
1: Χάρη.
2: Στο λαό.
1: Μάλιστα.

0: Ο Στέλιος Καρατζίδης σας αρέσει σαν τραγουδιστής?
1: Άκου, η μόνη παρηγοριά μου να δώσει.
0: Γιατί σας αρέσει?
1: Γιατί τραγουδάει εσύ, ωραία, λέγει.
2: Σαν φωνή εκφράζει γενικά τη φτωχολογία, το λαό. Και γενικά, ας πούμε, τον ανθρώπινο πόνο.
3: Για μας προσωπικά εκφράζει, ας πούμε, τη λαϊκή μάζα, ας πούμε, εκφράζει κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, τις οποίες έχουμε ζήσει κι εμείς και τις οποίες αυτός με το τραγούδι του ερμήνευσε αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζήσει, ας πούμε, και έχουμε.
2: Σε αυτή την ίδια εκπομπή, αλλά με την άλλη κυβέρνηση που φύγε, είχα πει τη γνώμη μου για τον Καζαντζίδη. Αφού με ρωτάτε πάλι, θα την επικυρώσω με ένα κομμάτι από ένα τραγουδάκι του καλύτερου φίλου του, του Νικολόπουλου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο Στελάρας μένει. Αυτά.
4: Ο Καζαντζίδης δεν είναι απλώς ένας καλός τραγουδιστής με κατάλληλη φωνή για την ερμηνεία των λαϊκών τραγουδιών, αλλά είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μια βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών. Πίσω από την αρενοπή και αβίαστη φωνή του Καζαντζίδη μαντεύεται μια προσωπικότητα πρικισμένη και φορτισμένη από την καταγωγή και τις κοινωνικές περιπέτειες.
5: Στο πάρκο δεν μου λείπει εμένα, γιατί τον ακούμε πάντα από δίσκο. Δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε στα πάρκα εμείς.
6: Εκφράζει εμένα, δηλαδή, που είμαι και εγώ λαϊκός. Γιατί δεν μπορώ να πάω και εγώ ούτε στα κέντρα ούτε πουθενά.
7: Έχει όλη την κουλτούρα γενικά της ζωής του ανθρώπου. Πιάνει κουλτούρα, πιάνει την εργατικότητα, πιάνει τον μόχθο, πιάνει τον πόνο, πιάνει τον ξενιτεμένο. Όλα αυτά δένουν την κοινωνία του άνθρωπου.
2: Ο Στέλιος Καρατζίδης. Αυτή δεν είναι μόνο γνώμη δική μου, είναι και γνώμη όλου του ελληνικού λαού. Ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ο τραγουδιστής που τραγούδησε με τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού.
8: Λοιπόν, και θες να δεις. Για το Στέλιο τον Καζαντζίδη, να μην μείνει εξής, ότι δεν έπρεπε να του τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν. Δεν τραγουδάνε, φωνάζουν δηλαδή. Αν τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καζαντζίδης είναι ένας τρύλος ο Στέλιος. Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το. Αν μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφωνό είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι. Είναι 5-6 που λένε τα τραγούδια του Στέλιου. Έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι δηλαδή. Πώς να το πούμε τώρα. Είναι ιεροσιλία, θα την πω. Και ύστερα δεν τρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα στέλνια και τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε. Εκείνοι για δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολη. Όπως είναι η Ακρόπολη, είναι και ο Καζαντζίδη ο Στέλιος, κατάλαβε, παιδί μου, τι λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία.
9: Ακούστε, όταν ο Καζαντζίδης τραγουδάει τον πόνο του μετανάστη, παραδείγματος χάρη, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι αυτός ο ίδιος είναι ο μετανάστης. Ή όταν τραγουδάει κάτι για τη μάνα ή κάτι για την γυναίκα, νιώθουμε ότι τις φωνάζει πραγματικά. Μεταβάλλει αυτός ο άνθρωπος τραγούδια λίγο πολύ τυποποιημένα και συμβατικά σε έναν βαθιά προσωπικό ήχο. Οπότε αγάλεται η λαϊκή ψυχή μπροστά στο άκουσμά του, γιατί οι Έλληνες είμαστε λαός της προσωπικής αλήθειας και του προσωπικού Θεού. Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αυτό προσέξτε το, αλλά όλοι οι λαοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ρουμανία και από τον Γάγκη μέχρι την Αδριατική είμαστε από αυτής της απόψεως μια οικογένεια. Έτσι εξηγούνται τα διάφορα ανατολίτικα στοιχεία που υπάρχουν στην τεχνική του Καζαντζίδη και για τα οποία κατηγορήθηκε ως αμανιτζής ή ως Ινδός από διάφορους Έλληνες εθνικιστές που δυστυχώς υπάρχουν σε όλες τις ιδεολογίες και σε όλες τις παρατάξεις. Δεν καταλαβαίνουν το πνεύμα μας. Προτιμούν τις αφηρημένες θεωρίες της Ευρώπης, με τα μεγάλα μηχανικά επιτεύγματα που μας κάνουν να το ξεχνάμε αυτό το πνεύμα, και ευτυχώς είναι ο Καζαντζίδης για να μας το θυμίζει. Του εύχομαι ολόψυχα να είναι καλά, να φυλάγεται και να μας ανταποδίδει την αγάπη στο πολλαπλάσιο με την ουράνια φωνή του.
10: Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας και δεν ξαναγίνεται. Θα τολμήσω να το αφιερώσω ένα δικό του τραγούδι. Θα τραγουδήσω ένα δικό του τραγούδι.

Τα παλιά αυτά films, δείγματα ελληνικού κινηματογράφου της εποχής γύρω στο 60, μας δίνουν την ευκαιρία να ξαναδούμε και να ξανακούσουμε τον παλιό Καζαντζίδη.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, ποντιακής καταγωγής και με γονείς πρόσφυγες, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα. Για να βοηθήσει το σπίτι, κάνει ένα σωρό επαγγέλματα. Ανάμεσα στα άλλα, μικροπολιτής στους δρόμους και παιδί για τα θελήματα. Από μικρός τραγουδούσε. Στη γειτονιά του, μετά στο χωριό στα χρόνια της κατοχής και μετά πάλι στην Αθήνα. Το 1948, στα 17 του χρόνια, κάποιος που τον άκουσε να τραγουδάει στο πατρικό του σπίτι, του πρότεινε να φτιάξουν λαϊκή μουσική κομπανία. Κι έτσι, απλά, χωρίς αμοιβή, χωρίς μικρόφωνο, ο Καζαντζίδης βρέθηκε να τραγουδάει σε κάποια ταβέρνα. Έπειτα σε άλλο μαγαζί, υπόγειο στην Καλογρέζα, αυτή τη φορά με πάλκο. Εκεί τον άκουσε ο στιχουργός Μπάμπης Βασιλιάδης, ο περίφημος Τσάντας, και τον πήγε στην Κολούμπια. Πρώτος δίσκος με τον Απόστολο Καλδάρα.
1: Ναι, αυτός ο δίσκος πήγα κάποτε να συναντήσω σε ένα σπίτι του συναδέλφου μου, κάποιον στιχουργό ονόματι Τσάντα, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή. Μπάμπη Βασιλιάδης είναι το κανονικό του. Τσάντα το φωνάζαμε τότε εμείς, να το βρω. Και είπε αυτό το σπίτι του συναδέλφου μου ήταν σχεδόν εντευκτήριον. Κάθε μέρα πηγαίνα διάφορη μουσική. Πήγα να το βρω κι εγώ εκεί πέρα και βρίσκω τον Καζαντζίδη, το σταλί μας εκεί. Και μάλιστα συζητούσαν, μου τον συνιστούν τα παιδιά, από εδώ καινούριο τραγουδί μου λένε Καζαντζίδη κτλ. Μάλιστα τον έβαλα να πει ένα τραγουδάκι τότε. Θυμάμαι. Και θυμάμαι ποιο μου είπε, ένα παλιό τραγούδι του Τσαουσάκη. Μ' άρεσε η πάστα του, μ' άρεσε η τεχνική του. Και του λέω, Στέλιο, έρχεσαι, του λέω, έχω δύο τραγούδια. Συμπτωματικά έχω δύο τραγούδια. Να τα πει στο δίσκο. Μου λέει, βεβαίως. Ναι. Και καθοδόν θυμάμαι τότε που μου είπε ότι αν δεν βρισκόμουν εγώ, ίσως να ξαναγυρνούσα στο υφαντουργείο, δεν θυμάμαι, σε εργοστάσιο, κάπου δούλευε τότε.
0: Εκείνη την εποχή, αν ένας τραγουδιστής δεν πετύχαινε με το πρώτο, μπορούσε να χάσει για πάντα το παιχνίδι της επιτυχίας. Ο Καζαντζίδης άρεσε από την αρχή. Πρώτη επιτυχία, ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου το 1950.

0: ακολουθούν και άλλες επιτυχίες. Το άστρο του Καζαντζίδη συνεχώς ανεβαίνει. 1953 με 57 ο Καζαντζίδης τραγουδάει κοντά στην Κέτι Γκρέι.
1: Είναι ένας καλλιτέχνης σεμνός, ντροπαλός μπορώ να πω, που όταν αντιμετωπίζει το κοινό

0: Εργάτης, ο απόκληρος, ο ξενιτεμένος, ο ερωτευμένος, ο Μερακλής. 1957-1965, δίπλα στον Καζαντζίδη, η Μαρινέλα.
1: Από τη δαμάς ψυχή, πότε η νύχτα μη χαθεί, γιατί το φως μόλις θα μπει θα την τρομάξει. Και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε σαν παρηγοριά.

Σε αυτή την περίοδο ανήκουν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του Καζαντζίδη. Τον ίδιο καιρό στην ελληνική αγορά δίσκων γίνεται μια πραγματική εισβολή από ανατολίτικους καημούς και μεράκια.

0: Jinguala, Jinguala.
1: Το 1961 ο Καζαντζίδης τραγουδά Μίκη Θοδωράκη σε δίσκους και συναυλίες. Λαϊκά τραγούδια σε στίχους ποιητών όπως ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Τάσος Λιβαδίτης.

0: Εσύ είσαι μακριά μόνιμα από τους προβολείς, μακριά από τα περιοδικά, τις εφημερίδες και ζεις μια τελείως αποτραβηγμένη ζωή. Είσαι δηλαδή αυτό που λέμε αντιστάρ. Σε μια εποχή που όλοι κυνηγάνε τα φώτα και τη δημοσιότητα, εσύ μένεις αποτραβηγμένος. Πες μου, ποια είναι τα ψυχικά κίνητρα που σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι έτσι? Πώς ζεις, τι κάνεις όλα αυτά τα χρόνια?
1: Νομίζω πως ο εργάτης, όταν σχολάσει από τη δουλειά του, θέλει να πάει στο σπίτι του να ξεκουραστεί, να βγάλει τα παπούτσια του, να πλύνει τα πόδια του, να βάλει τις πιτζάμες του, να ξαπλώσει, να κάνει το ραχάτι του που λένε. Όταν δεν είμαι σε αυτή τη δουλειά μέσα, γιατί να γυρίζω, ας πούμε, γύρω-γύρω από αυτή τη δουλειά? Δεν βλέπω λόγους. Εκεί που διάλεξα και περνάω τις μέρες μου, τους μήνες μου, τα χρόνια μου, αυτά που λείπω από τη δουλειά, βρίσκω τόση ζεστασιά στους ανθρώπους. Είναι τόσο αγνοί άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες, οι ψαράδες. Μιλάω για άλλα πράγματα που μου είναι ευχάριστα, ας πούμε, όπως για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα δολώματα, για καλλιέργειες, για ακτινοτροφίες, για ένα σωρά άλλα πράγματα που τα βρίσκω πολύ ευχάριστα, και υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε αυτά τα σπίτια που είναι γνήσια.
0: Ανθρώπινη.
1: Ανθρώπινη 100%.
0: Δεν μου λες, Τέλειο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φίλοι, αυτοί οι ζεστοί άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν και με τους οποίους κάνεις παρέα?
1: Όχι, εγώ επιδιώκω να πηγαίνω.
0: Σύμφωνοι. Δεν σου είπανε ποτέ, ρε Στέλιο, σε χρειαζόμαστε, πρέπει να ξανατραγουδήσεις τους δίσκους, έχουμε να ακούσουμε τραγούδια σου καινούργια εδώ και 6 χρόνια.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κάθε φορά μου θυμίζουν ότι έχω υποχρέωση να τους, τουλάχιστον αφού δεν δουλεύω σε νυχτερινά κέντρα, πράγμα που δεν θα το θέλαν και αυτοί γιατί δεν μπορούν να έρθουν, τουλάχιστον κάποιο δίσκο. Μέχρι που τελευταία τους είπα ότι νομίζω πως έχει οριμάσει πλέον, ας πούμε, αυτή η σκέψη για έναν δίσκο, και νομίζω πως έφτασε ο καιρός να γίνει αυτός ο δίσκος.
0: Α, είσαι στα σκαριά για ένα καινούριο δίσκο?
1: Βεβαίως.
0: Πότε δηλαδή υπολογίζεις ότι μπορεί να βγει ένας καινούριος δίσκος?
1: Λίγο μετά τις γιορτές.

Το τραγούδι είναι ένας αχώριστος σύντροφός μας στην καθημερινή μας ζωή. Ίσως γι' αυτό τα πρόσωπα που ασχολούνται με το τραγούδι να αγκαλιάζονται με τόση πολύ αγάπη από τόσο πολύ κόσμο. Αυτό το πλήθος αγκάλιασε και τον Καζαντζίδη όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως γιατί και ο Καζαντζίδης δεν πρόδωσε την αγάπη του κόσμου. Απλός, τρυφερός, σεμνός, ποτέ δεν έδειξε ότι ανέβηκε πιο ψηλά από τους άλλους. Ποτέ δεν είπε ή δεν τραγούδισε κάτι που να μην αγγίζει την καρδιά των απλών ανθρώπων.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υπογραφεί να πληρώσει.

0: Και να είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη, τη Βασίλισσα του Βορρά, τη συμπρωτεύουσα, έτσι για να θυμούνται εκεί κάτω στα Αθήνας, γιατί έχουμε πολύ Θεαθήνε και στη σημερινή εκπομπή, πάντοτε ζωντανά κάθε Κυριακή 6 με 8. Τρεμπελή Δήμητρα στο μικρόφωνο, στην ηχοληψία Στέφανος Εμμανουήλ, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ που μας ξαναείδε για ακόμα μία φορά στο στούντιο, και εμείς φυσικά χαρήκαμε ακόμα παραπάνω, γιατί περάσαμε εκτός της έκθεσης, δεν μας ενδιέφερε φέτος, αλλά επειδή γίνανε και πάρα πολλά, ξέρετε, και θέλω λίγο να το συζητήσουμε και να στείλετε και δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Σημειώστε καλού κακού και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676-2310-500-677, γιατί στο τέλος πάντα, στο τελευταίο μισάωρο αυτής της δύο ώρες εκπομπής, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Παίρνω μια μεγάλη ανάσα τώρα, γιατί πραγματικά η πόλη, η Θεσσαλονίκη μας έχει ερημώσει. Και μη μου πείτε γιατί. Γιατί φυσικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον με βάση την οικονομία, την εξέλιξη αυτής της χώρας και πόσο μάλλον ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι εκεί κάτω στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη περί τίνος πρόκειται και το τι ακριβώς θα συμβεί. Και για να μην πάμε έτσι και για να μην μακρηγορήσω σε όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε εξελίξεις και θα έχουμε και μέσα στο φθινόπωρο πολλές εξελίξεις, ήδη επισκέψεις σε Καστελόριζο του κυρίου Πρωθυπουργού μας σηματοδοτεί κάτι, ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα, γιατί λόγω και γκαντεμιάς γίνονται και πάρα πολλά. Πριν ξεκινήσω να αναφερθώ σε αυτή την περιβόητη για το Θεαθήνε, όπως είπα στην αρχή, τη συναυλία του κύριου Αντώνη Ρέμου, ο οποίος πραγματικά κάπως, επειδή είμαστε και μικρό χωριό, είμαστε και λίγοι σε αυτή τη χώρα και μείναμε λίγοι, μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε πολλά off the record, εκτός δηλαδή από αυτό που φαίνεται και θέλουν να φαίνονται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, δικτύωσης κτλ. Εκτός το ότι γνωρίζουμε τη διαφθορά, τη διαπλοκή και την απίστευτη βρωμιά σε όλο το πολιτικό σύστημα, ας είμαστε κι εμείς λίγο έτοιμοι για όλους αυτούς τους δημοφιλείς, τραγουδιστάδες, ηθοποιούς, γιατί όλα κάπως συνδέονται. Και πώς συνδέονται? Όταν έχουμε αυτή την κατάρτια, τον εκφυλισμό της κοινωνίας της χώρας μας. Και μη μου πείτε όχι, εκτός αν διαφωνούμε σε κάτι. Το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικό του πρόβλημα, είναι ξεκάθαρα, δεν μας πέφτει λόγος. Αυτό είναι κατανοητό και είναι ακέραιο, δεν αλλάζει σε κάτι. Αλλά όταν εκπροσωπείς θεσμούς, γιατί και οι θεσμοί έχουν καταρριφθεί, πέσανε από ψηλά χωρίς αλεξίπτωτο κιόλας, δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Συν πλην ίσον. Ας ξεκινήσω λοιπόν με αυτή την περιβόητη συναυλία, γιατί γίνεται ένας χαμός με όλα αυτά που ακούμε και που έχουμε δει, γιατί τίποτα δεν είναι κρυπτόν υπό τον ήλιον. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί ξεχνάμε και έχουμε κοντή μνήμη. Προφανώς προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί γύρω από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, σε αντίθεση με τα τεράστια, την τεράστια συμμετοχή πολλών συλλαλητηρίων, διαδηλώσεων για το Σκοπιανό. Δεν υπάρχει Μακεδονικό, τα Σκόπια έχουν το πρόβλημα. Συν αυτό, να μην ξεχάσουμε ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν από ολόκληρη την Ελλάδα, ήταν όχι απλά πολυπληθής, ήταν εκατομμύρια ο κόσμος που συγκεντρώθηκε, όχι 300 λεωφορεία, ούτε 100, αλλά χιλιάδες λεωφορεία, χιλιάδες, εκατομμύρια συμμετέχοντες. Και τελικά αυτό που πήραμε, εκτός ότι δεν φωτίστηκε ποτέ το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε έγινε, στήθηκε κάποια εξέδρα μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αυτό για την ιστορικότητα, για την αλήθεια. Την αλήθεια, την οποία δεν την ακούσαμε από κανέναν. Τι κάνετε, αγαπητοί κύριοι, μας ρίξατε σε οικογένειες, σε παιδιά, πάνω μας, δακρυγόνα, μολότοφ, δεν ξέρω τι ήταν όλα αυτά που φάγαμε τέλος πάντων. Και έτσι φωτίστηκε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου εκείνες τις βραδιές. Και έτσι αρρωστήσαμε κι εμείς από τέτοιου είδους εκτιμήσεις που μπορούν να κάνουν οι πολιτικοί, γιατί όλα και όλοι αυτοί δέχονται εντολές από κάποιους. Η εντολή όμως να δοθεί για τα 30 χρόνια του Ρέμου να του στήσουμε και ένα άγαλμα δίπλα στο Μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι, γιατί είναι ο μεγάλος τραγουδιστής της Θεσσαλονίκης και πλέον όλης της Ελλάδας, αυτό μας ξεπερνάει. Μας ξεπερνάει γιατί περιτριγυριζόμαστε όχι από ανθρώπους, αλλά πιστεύω από ανθέλινες. Γιατί αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο, τη συναυλία ενός τραγουδιστή μπροστά στο άγαλμα, και συγκεκριμένα θα το συζητήσω λίγο πιο καυστικά και με τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, σε αντίθεση με όλο αυτό που προσπαθούσε να πει και να αποδείξει, που δεν χρειαζόταν να αποδείξει κάτι, ήτανε το αυτονόητο ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Εκεί εμείς περιοριστήκαμε. Εκεί εμείς νιώσαμε το τι θα πει να διοικούν όλοι αυτοί, οι οποίοι προφανώς έχουν άλλους σκοπούς. Και φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν μέσα από την καθημερινότητα, μεγαλώνοντας τα παιδιά να φτάσουν να γίνουν όριμοι άνθρωποι κάποια στιγμή και να παίρνουν σοβαρές λογικές αποφάσεις, φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε να γίνεται ένας κακός χαμός αφού ακυρώθηκε στην αρχή η εκδήλωση, δηλαδή δεν ήταν να πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων. Να ξέρετε ότι εγώ από τον Τρίλοφο της Βέρειας, επειδή είχαμε και εκεί μπόρες, καταιγίδες, αστραπές και βροντές, και είχαμε και εμείς εκδήλωση, αλλά πολιτιστικού περιεχομένου και ήταν πολύ πιο σοβαρή από αυτή του Ρέμου, φυσήξαμε όλοι εμείς από εκεί πάνω από το Βέρμιο. Συναντήθηκαν αυτοί οι τρεις εμπορικοί άνεμοι, γι' αυτό ξεκινήσαμε και με το Βαρδάρι. Και φυσικά το στείλαμε παραλιακά. Το στείλαμε έτσι για να μπορέσουμε να χαλάσουμε και τα σκηνικά και όλο αυτό. Έτσι υποθέτω. Θα μπορούσαμε να είχαμε φυσήξει όλοι μαζί. Λοιπόν, εκτός αυτού, μετά από μία ώρα, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Είχαμε άλλα ευτράπελα. Κάποια τραγουδίστρια γλίστρησε, μετά ξανασηκώθηκε. Γενικότερα υπήρχε ένα... είχε πάρει και μια πολιτική διάσταση τέλος πάντων, γιατί είχε και κάποιους Gypsy Kings. Gypsy Kings. Δείτε ποιοι μας περιτριγυρίζουν. Ποιοι θέλουν να καταβροχθήσουν γενικότερα τον ελληνικό πολιτισμό. Και είναι μπροστά μας. Υπήρχαν και άλλα ευτράπελα, αλλά... μην ξεχνάτε ότι ο κάθε καλλιτέχνης από τη στιγμή που βάζει ένα στόχο μπορεί, που λέει και ο λόγος μεταφορικά, να πουλήσει και την ίδια του τη μάνα. Μπροστά στη δημοφιλία, στο χρήμα, στο θεαθήνε, όπως το λέμε και εμείς παραδοσιακά εδώ, εμείς από το χωριό, χωριάτες. Αλλά θα τα συζητήσω και με τον πολύ καλό συνεργάτη και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, που ξέρω ότι ξεσκόνησε τα πάντα στη ΔΕΘ. Και επίσης, επειδή μένει πάρα πολύ κοντά, παραλιακά, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Φαντάζομαι, αγαπητέ Δημήτρη, ότι τα τηλέφωνα πήρανε φωτιά στα αστυνομικά τμήματα για καταγγελίες, για ηχορύπανση, για και τι ακούσαν οι άνθρωποι. Ολόκληρο βιβλίο θα έπρεπε να γράψει, τα απομνημονεύματα του Ρέμου. Ένα καινούριο τραγούδι λοιπόν, θα βγάλουμε κι εμείς για το Ρέμο κάποια στιγμή, έτσι για να θυμόμαστε αυτή την ιστορική στιγμή της ΔΕΘ. Χθες λοιπόν στις 12, ευτυχώς δεν ήταν και 13, γνωσούζικη μέρα, να μην ξεχνάμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την πόλη, στη Βόρεια Ελλάδα. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Πάντως ήταν 13, γιατί στις 2 η ώρα που σταμάτησε η μουσική, τότε αρχίσαμε να μπορούμε να κινηθούμε, αφού είχαμε πάρει και τα λεξοντανίλ μας για να ηρεμήσουμε. Ήταν 13 του μηνός. Δεν ήταν 12, 12 ξεκίνησε η εκδήλωση, αλλά 13 πήγε. Λοιπόν, μας έκανε πολύ εντύπωση, αγαπητή μου Δήμητρα, το ότι μετήχαμε ασέλιτα. Μας βιάσανε δεν μας σεβαστήκανε. Τα λέω που είναι πολύ απλές κουβέντες και ευγενικές, επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, είμαστε πια στο ΕΣΡΟΥ.
0: Εννοείται.
1: Δεν μας σεβάστηκαν. Η συμβίωση είναι μια διαδικασία η οποία βασίζεται στον αλληλοσεβασμό. Και εμείς έχουμε πει μεταξύ μας ότι στην πόλη μας μέχρι τις 11 μπορείτε να κάνετε όχι όποια φασαρία θέλετε, μέχρι συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, μέχρι 90 δεσιμπέλ. Εδώ, από τότε που άρχισε να παίζει μουσική, γιατί δεν άρχισε να παίζει σε 9, παίζε λίγο αργότερα άρχισε, ήταν σαν να ήταν μέσα στο δωμάτιό μου. Είχανε τόσο βαριά μπάσα που βρίζαν τα ντάμια μας. Εγώ μένω δίπλα πτυχά και με έκανε τρομερή εντύπωση η τόσο ισχυρή ενέργεια. Τι σημαίνει ενέργεια? Σημαίνει ρεύμα. Δηλαδή πρέπει να πληρώσαν τα μαλλιά της κεφαλής τους στη ΔΕΗ, εκτός αν τα χορηγός στη ΔΕΗ. Το σημαντικό όμως ήταν δεν με σεβαστήκανε.
0: Δημήτρη μου, να σε διακόψω. Τότε στα συλλαλητήρια εμείς είχαμε και εμείς χορηγό, τα ΜΑΤ.
1: Να λέμε
0: και το στρώμα το δίκιο, έτσι.
1: Συνεισφέρει ο καθένας ό,τι έχει, έτσι, ρόπαλα και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά τη ΔΕΗ εμείς την χρυσοπληρώνουμε, δεν την πληρώνει ο Ρέμος.
1: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω ότι έχουν καταλάβει λάθος. Η ανοχή της κοινωνίας, αυτές οι καινούργιες επίσημες ωραίες λέξεις, συμπερίληψη, ανοχή κτλ. Τελικά έχουν μετατρέψει την πόλη μας σε οίκο ανοχής, χωρίς περιστροφές, με ακριβέστατη ορολογία. Η Θεσσαλονίκη μας κατήντησε οίκος ανοχής, χάρη στην ανοχή που δείχνουμε. Δηλαδή, τι πάνε να πει, πήραμε τηλέφωνο στο 100 και είπαμε, ρε παιδιά, εντάξει, έπαιξαν από τις 9 μέχρι τις 12, 3 ώρες, γιατί πρέπει να παίξουν τις 1 μέχρι τις 1. Γιατί πρέπει να παίξουμε στις 2, για την ακρίβεια τελείωσαν 2 παρά 10, 2 η ώρα κάπου εκεί πέρα. Βλέπετε, τα ξέρω ακριβώς, γιατί ήμουν ξύμιος και απολάμβανα και εγώ τη μουσική, δεν την απολάμβανα, γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ το Ρέμο. Γούστα είναι αυτά και σέβομαι τα γούστα του καθενός. Πρέπει να σεβαστούν και αυτοί τα δικά μου. Λοιπόν, εγώ δεν ήθελα. Είμαι μειοψηφία, δεν αποκλείεται, αλλά είναι απαράδεκτο η μη έχει τα ίδια δικαιώματα με την πλειοψηφία. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το ένα θέμα που με στεναχώρησε πάρα πολύ και δεν σου κρύβω ότι σήμερα έχω απολαύσει το κρεβάτι μου 2-3 φορές προσπαθώντας να συνέλθω. Είχαμε όμως, όπως είπες πολύ καλά, μένω ακριβώς δίπλα από τη ΧΑΝ και είναι η έκθεση δίπλα μου. Είχα την ευκαιρία να απολαύσω μία ακόμα ανοχή. Βέβαια, υποθέτω ότι ο Χρήστος που είναι εκεί κάπου δίπλα σου θα ήταν εκεί πέρα, γιατί είδα κάποια δικά του, πώς τα λένε αυτά, δικά του τραβήγματα, δικές του εικόνες, από την διαδήλωση που έγινε έξω από το Βελίδιο. Μέσα στο Βελίδιο ήταν ο Πρωθυπουργός, έξω από το Βελίδιο ήταν οι διαδηλούντες. Καταρχήν, είναι λάθος, εγώ σαν πολίτης της Θεσσαλονίκης, να έχω στην έκθεση διαδήλωση. Έχω πάει σε εκθέσεις σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως ευρωπαϊκά. Και σε κανένα μέρος δεν γίνεται διαδήλωση σε μια εμπορική έκθεση. Δεν έχουμε τίποτα με το εμπόριο. Έχουμε με την πολιτεία, ναι. Έχουμε με τους κυβερνώντες, ναι. Η ανοχή μας λέει, θέλει να διαδηλώσεις, διαδήλωσε. Πόση διαδήλωση θα κάνει, μισή ώρα, μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες? Στις 5 ξεκίνησε η διαδήλωση, στις 8 έπρεπε να έχουν τελειώσει. Στις 7.30 ώρα λοιπόν ήμουνα στα δικαστήρια, επειδή είχα φύγει εκτός Θεσσαλονίκης. Στις 7.30 ώρα ήμουν στα δικαστήρια και ήταν γεμάτο πούλμαν όλοι, εκεί που είσαστε τώρα, όλοι οι Πολυτεχνείου, γεμάτοι με πούλμαν που επιβιβαζόντουσαν κόσμος. Άρα ήρθαν πολλοί για να διαδηλώσουν με πούλμαν. Μπράβο τους, τελειώσαμε. Αυτό έγινε σε 7.30. Εμένα με επιτρέψαν να έρθω στο σπίτι μου, γιατί είπα μένω απέναντί μου, δηλαδή την καρδιά δεν γινόταν με τίποτα, δεν μπορούσα να πάω από κάπου αλλού να περάσω. Εμένα είπα απέναντι, συχνά δίπλα. Λοιπόν, εμένα με επιτρέψαν σε 9 και 4 να μπω, γιατί στις 9 και 5 πέρασε ένα μπλοκ το οποίο διαδηλώνανε κάτι, είχαν κάτι μικρά γκλόμπς, τέλος πάντων, ξύλινα, κάτι σαν γκλόμπς, με μια κόκκινη σημεούλα, 60 νοματέοι, μπράβο τους, αλλά 60 νοματέοι γιατί να κλείσουν την Εγνατία? Αυτοί δεν με σεβάστηκαν, εγώ γιατί πρέπει να τους σεβαστώ? Και από πίσω τους ήταν ένα άλλο μπλοκ, πάλι είχαν κόκκινες σημαίες, διαφορετικό χρώμα, διαφορετική απόχρωση, οι οποίοι ήταν 18 συνολικά, με τα πανό τους και τα λοιπά. 18 νοματέοι. Γιατί οι 18 δεν χωρούσαν στη μισή Εγνατία και έπρεπε να κόψουν όλη την Θεσσαλονίκη στη μέση? Και μετά περάσαν κάτι μικρά, πώς το λένε αυτά, ομάδες των τριών ατόμων με μοβ σημαίες. Αγαπητή μου Δήμητρα, η έλλειψη σεβασμού, η έλλειψη σεβασμού δικιά μου με επιτρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτη. Όχι γιατί διαδηλώνουνε, είναι σεβαστό που διαδηλώνουν και πολύ καλά κάνανε. Αλλά που κλείσανε τους δρόμους όλους και διαδηλώνανε 4 ώρες μετά, 9 και 10. Λοιπόν, όλα αυτά δεν με εμπόδισαν, όπως είπες και εσύ, που μένω εδώ δίπλα, να πάω στην έκθεση 2 μέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή. Εγώ είδα πολύ κόσμο να πηγαίνει, δεν κατάλαβα τι κάνανε. Είχε όμως, ασχέτως το τι έδειχνε, είχε εξαιρετικές συζητήσεις, δηλαδή γίνανε ωραίες ημερίδες. Είδα το περίπτερο 2 και 3 που ήταν όλα τα επιμελητήρια, δηλαδή κρατικές δομές, στις οποίες δεν το ξεχνάμε, δεν υποστηρίζεται η αγροτική επιχειρηματικότητα, έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Υποστηρίζονται όλοι οι υπόλοιποι, αγαπητοί Δήμητρα, αγαπητή κυρία Τρεμπελή, εκτός από τους αγρότες. Οι αγρότες δεν αναγνωρίζονται. Έκανα και συζήτηση, γιατί είχαν και, κάναν και γενική συνέλευση η Κεντρική Ένωση Ευρυμελητηρίων Ελλάδος, συνάντησα και τον πρόεδρό της, είπαμε 2-3 κουβέντες, συνάντησα και πολλούς πρόεδρους ευρυμελητηρίων και τους είπα, γιατί δεν εγγράφετε τους αγρότες στα ευρυμελητήριά σας, γιατί δέχεστε μια κυρία την οποία τη σέβομαι, είναι επιχειρηματίας, που είπε κάνει νύχια και έχει αιτήσει ο τζίρο 2.000 ευρώ και ένα ενίκιο στις εγκαταστάσεις της έργου.
0: Καταρχήν, Δημήτρη μου, να σε διακόψω λίγο, γιατί από ό,τι φαίνεται, στα χαρτιά τουλάχιστον, ο αγρότης είναι επιχειρηματίας.
1: Όχι, είναι. Εξορισμού. Δηλαδή, είναι επιστημονικά, επιχειρηματίας είναι ένας άνθρωπος
0: που έχει διάθεση
1: για δράση
0: με
1: μεγάλες αβεβαιότητες. Μεγαλύτερες αβεβαιότητες από τον αγρότη δεν έχει κανένας επιχειρηματίας.
0: Μα χωρίς την πρώτη ύλη, χωρίς τον πρωτογενή τομέα, πώς λειτουργούν, τι επιχειρήσεις, τι σε επιχειρήσεις είναι όλες οι υπόλοιπες?
1: Σε είπα, κάναμε τα
0: όταν είναι ραχοκοκαλιά. Λοιπόν, θα είναι και πολύ περιορισμένος, Δημήτρη, ο χρόνος, γιατί ξέρεις...
1: Τελειώνω γρήγορα. Εγώ ήμουνα κάποτε σύμβουλος στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, επειδή έτυχε να έχω μια ιδιότητα τότε. Και
0: στο τους
1: είπα, γιατί χρειάζεστε σύμβουλο στον πρωτογενή τομέα, για τον πρωτογενή τομέα, και μου είπε ο πρόεδρος τότε, ήταν ο Τακάς, το 60% των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε η βιομηχανία της Βορείου Ελλάδος είναι το πρωτογενή τομέα. Εάν βήξει ο πρωτογενής τομέας, εμείς θα πάθουμε πνευμονία. Λοιπόν, είναι τόσο αλληλένδετα, και όμως τους αγρότες δεν τους περιλαμβάνουν στην επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, ό,τι θέλεις μπορώ να σου πω για άλλο, μετά για τις εκθέσεις ή για οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχάσεις όμως, τώρα βλέπω τα δευτερόλεπτα μπροστά μου, είναι έτσι και 25 και 30 δευτερόλεπτα τούτ. Δεν ξεχνάμε ότι οι ΚΙΒ βγάλανε μία ανακοίνωση, την οποία σήμερα πριν μισή ώρα, την οποία τη διάβασα, και οι οποίοι λένε, το νομικό πλαίσιο, δεν ζητούμε σαφήνεια, όχι απαλλαγή. Δεν αρνούμαστε, λέει, να έχουμε ευθύνες, αλλά για να ληφθεί ευθύνη από τον χειριστή, καθώς και τα σφάλματα που θα προκύψουν, πρέπει να λαμβάνεται όλη η συνυπευθυνότητα μιας δήλωσης άφοβα μόνο σε ένα λειτουργικό και απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. Αυτοί πάλι πάνε να φύγουν. Είναι αυτοί που δημιουργήσανε το πρόβλημα, γιατί ήταν οι μόνοι που ξέραν πού υπάρχουν χωράφια.
0: Δημήτρη,
1: αδιάθετα.
0: Θα το συζητήσουμε και με την Ελίνα της Τρίδου. Να είμαστε και προετοιμασμένοι όλοι μας. Να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς για όλους μας. Για όλους μας.
1: Κινδυνεύουμε, αγαπητή Δήμητρα, επειδή είμαστε η κοβή της Κυριακής, της Αγροτικής Κυριακής, οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέτος να φτάσουν πάρα πολύ αργά.
0: Καλά Χριστούγεννα.
1: Πολύ, πολύ ευγενικά.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χρειαζόμασταν έτσι να σε ακούσουμε. Είχαμε και πάρα πολύ καιρό. Τώρα τι να πω και τι να εξηγήσουμε στον κόσμο. Όταν είσαι μέσα στο κέντρο και μένεις μέσα στο κέντρο, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ταλαιπωρία αυτή όλου του κόσμου της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο για αυτού του τύπου τις διαδηλώσεις πραγματικά μόνο καλό δεν μπορούν να κάνουν σε αυτή την περίπτωση.
1: Όχι, είναι καλό.
0: Το χειρότερο από όλα.
1: Είναι καλό. Απλώς να με σέβονται. Να με λαμβάνουν υπόψη τους. Δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Δεν έχω είναι καλά οργανωμένοι.
1: Την μετακινώ με αυτοκίνητο και μας σκοτώνουν. Να λαμβάνουν υπόψη τους όλα αυτά τα πράγματα.
0: Η πολιτική προστασία δεν είναι καλά οργανωμένη, Δημήτρη. Εγώ θα σταθώ σε ένα τελευταίο έτσι βιντεάκι που είδα στο διαδίκτυο που κυκλοφόρησε, όπου αφού περίμεναν οι χιλιάδες ανά τον κόσμο και κυρίως νέοι να ακούσουν το Ρέμο στη συναυλία, τον κύριο Ρέμο, ξαφνικά ανοίξανε οι μπάρες και είπανε «ΟΚΕΙ, θα γίνει τελικά η συναυλία», γιατί είχε γίνει και τόσος δώρος, τόση διαφήμιση που έφαγε, Χριστέ μου δηλαδή. Και έβλεπα όλο αυτό το νέο κόσμο να τρέχει πανικόβλητος σαν τρελός, να πιάσει πρώτη θέση και να ουρλιάζει. Και λέω, Θεέ μου.
1: Ήσουν και πρώτη θέση και εσύ, τώρα ένα-ένα βγαίνει.
0: Όχι, δεν ήμουν. Παρακολούθησα στα site. Παρακολούθησα στα site που τρέχανε τόσο. Σε καμία περίπτωση δεν πήγα, σου είπα, ούτε στη ΔΕΘ. Απαξιώνω αυτού του τύπου τις εκθέσεις πλέον με όλους αυτούς τους υποστηρικτές τους οποίους έχουν, γιατί μόνο προς όφελος του πρωτογενής. Αν δεν είναι ο πρωτογενής τομέας, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Άρα θα συμμετέχουμε στη ζωοτέχνια 28 Ιανουαρίου με 31 Ιανουαρίου.
0: Τα μετράμε τα πρόβατα.
1: Ο Σύλλογος Αττικής θα κάνει ένα αγροτικό καφενείο.
0: Το παραδοσιακό καφενείο. Και όλες αυτές οι συζητήσεις και οι πολύ σοβαρές, πολύ ωραία ανέφερες ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη ΔΕΘ, εγώ κουράστηκα να ακούω ευχολόγια και παραμυθάκια και ωραία πράγματα ότι θα συμβούν κτλ. Μπουρδολογία. Και στο λέω έτσι ξεκάθαρα, γιατί μπορεί να τα λέμε όλα ωραία, αλλά στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ρίχνουν τον μπαλάκι στον επόμενο. Δυστυχώς.
1: Οχ, τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολα. Θέλει να διακόψει, γιατί βλέπω εγώ έχουμε ένα λεπτό μεταβίας.
2: Δημήτρη,
1: ήθελα να πω ότι. Ναι,
2: πάντως να ξέρεις ότι διαδηλώσανε και οι συνταξιούχοι. Αλλά σένα μάλλον η Μόνη Καμπελούτσι δεν σε άφησε. Μπορεί να πέσει λίγο τη γάνη να συμμετείχε κι εσύ, γιατί αποκλείται να είσαι ικανοποιημένο κι εσύ.
1: Κοίταξε, η Μόνη Καμπελούτσι δεν με θεωρεί συνταξιούχο, με συνεταιρεί ενεργό.
0: Νέο παιδί είναι, σε παρακαλώ τώρα, Χρήστο. Δημήτρη Μιχαηλίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς εδώ θα παραμείνουμε, έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα, εννοείται, και με Χρήστο Τσιρανίδη και με Λίνα Στρίδο από Νομό Σερών. Και φυσικά τη δική σας παρέμβαση μέσω Viber, εντελώς δωρεάν, στο 6907-483-484 και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-506-76-506-77. Έγινε πολύ μεγάλος δώρος. Να σας πω γιατί. Για το τίποτα. Λοιπόν, Focus FM και Mike FM και επιστρέφουμε με Χρήστο.
3: Focus FM. Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή, σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Πώς περνάνε οι μέρες έτσι κάθε φορά που έρχεται Κυριακή, μια καινούργια έτσι, εβδομάδα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, ας πούμε ότι ξεκινάμε καλά. Να ευχηθώ καλή πρόοδο σε όλα τα παιδάκια μας που ξεκινάνε και τα σχολεία επίσημα αύριο Δευτέρα, τη δεύτερη μέρα. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και καλή δύναμη σε όλους τους γονείς. Ένα πράγμα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, που ας πούμε ότι είναι εκπαίδευση, γιατί κάποιος άλλος σκέφτεται πολύ διαφορετικά το κομμάτι της διδασκαλίας, εκπαίδευσης κτλ. Έχουν άλλες έννοιες. Η κοινωνική αγωγή, που ναι μεν προσφέρεται μέσω κάποιων μαθημάτων, πολιτικής αγωγής κλπ. Να ξέρετε ότι ξεκινάει από το σπίτι. Το δεύτερο σπίτι είναι το σχολείο. Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί δάσκαλοι είναι όλοι για μένα. Προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να ενισχύσουν την ενσυναίσθηση και όλα όσα περιτριγυρίζουν την καθημερινότητα ενός παιδιού, ακόμα και ενός ενήλικα. Πρέπει να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα. Γιατί ο κόσμος έξω είναι πολύ σκληρός. Και αυτό το βλέπουμε εμείς που είμαστε μεγάλοι. Αυτό είχα να πω για τα σχολεία. Καλή αρχή λοιπόν σε όλους και συναδέλφους, αλλά και σε όλους τους γονείς και τα παιδιά. Είμαι κι εγώ μια μητέρα που έχω από την πρώτη δημοτικού παιδί και τρίτη λυκείου. Ο ένας μπαίνει στην εκπαίδευση και ο άλλος βγαίνει και πάει τριτοβάθμια. Δηλαδή έχω τα δύο άκρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε και εμείς οι γονείς αυτό. Και εδώ είναι που λείπει και η ίδια η πολιτεία και ιδιαίτερα λείπει από οικογένειες που πραγματικά είναι και κάτω από το όριο της φτώχειας, που θα αναγκαστούν να χαρτζηλικώσουν, να στείλουν ένα κολατσιό στα παιδιά τους για το σχολείο, που θα χρειαστούν ρούχα, ό,τι χρειάζεται ένας μαθητής. Και εκεί πάλι θα βγάλει ο κύριος Μητσοτάκης πας και θα πετάξει τον μπαλάκι πάλι σε όλους τους υπολείπους ευγενείς πολίτες αυτής της χώρας, που πάλι μεταξύ μας κάπως θα κάνουμε τα μαγικά μας για ακόμα μία χρονιά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πάρα πολλούς φίλους, ακροατές, οι οποίοι πραγματικά έχουν εντάξει κάθε Κυριακή έτσι στην ακρόασή τους να μπαίνουν και να ακούνε την Αγροτική Κυριακή και όχι μόνο αυτή την εκπομπή. Έχουμε πλέον ένα ακροατήριο το οποίο συνεχώς αυξάνεται και αυτό μας δίνει τεράστια δύναμη για όλη αυτή την εθελοντική προσπάθεια την οποία κάνουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω αυτή την εικόνα που λέγεται πρωτογενής τομέας και ένα παραπάνω όταν δίνουμε βήμα και λόγο στον παραγωγό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτή είναι η ουσία. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε σε καμία άλλη εκπομπή, ούτε στα μεγάλα κανάλια στα οποία βγαίνουν και λένε οι πανεπιστημιακοί, που εγώ τους συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά στο πρακτικό κομμάτι δεν φαίνονται πουθενά. Στο πρακτικό λοιπόν, το δύσκολο, το σκληρό αυτό κομμάτι, καλύτερα να αντιμετωπίσει ένας παραγωγός. Και εκεί είναι λοιπόν που αρχίζουν τα δύσκολα. Αν αποφασίζαμε να κάνουμε μια αγροτική εκπομπή και να δείξουμε καλλιέργειες, εξέλιξη, καινοτόμες παρεμβάσεις, αγροτουρισμό και όλα αυτά που ακούσαμε και είδαμε σε διάφορες ομιλίες, που γραφτήκανε αρκετές πτυχιακές, διατριβές κλπ. Δεν έχει πραγματοποιηθεί τίποτα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες είχαν κάποιο μέσο να χρηματοδοτηθούν, να στηθούν και πάει λέγοντας. Και ξέρετε, η βρωμιά και η διαφθορά, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, είναι τεράστια, τεραστίων διαστάσεων. Που σίγουρα θα μου πείτε, κυρία Τρεμπελή, έχετε και στοιχεία, μπορείτε να πείτε, να αναφερθείτε σε επιχειρήσεις, σε πολυεθνικές, σε εταιρείες, σε οτιδήποτε και να βγάλουμε στη φόρο όλα αυτά τα εμπλεκόμενα ονόματα που είναι μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Όχι φυσικά, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν υπήρξε ποτέ διαφάνεια. Και ο ένας πάντοτε κάλυπτε τον άλλον. Με αποτέλεσμα να την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όχι μόνο ο παραγωγός, αλλά όλοι οι Έλληνες. Επίσης να ευχαριστήσω και πάρα πολλούς φίλους, γιατί το Δήμητρα Αλφα Τρεμπελή στα ελληνικά με τόνο στο Facebook, δεν μπορώ να έχω άλλους φίλους διαδικτυακούς, οπότε έχω δημιουργήσει και ένα δεύτερο λογαριασμό, το Δήμητρα Τρεμπελή με τόνους, για να μην μπερδευτείτε, ελληνικά, όπου πραγματικά γίνεται ένας χαμός από μηνύματα, από αιτήματα από ολόκληρη την Ελλάδα, που μου λένε πάρα πολλά προβλήματα, που είναι μαζί μας, μας ακούνε και από την Αθήνα επίσης. Φτάσαμε και μέχρι την Κύπρο, αγαπητέ Χρήστο. Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα εντός, τα τοπικά, τα δικά μας, όχι ότι μπορούμε να λύσουμε όλης της Ελλάδας, αλλά αν δούμε ξεκάθαρα τη διαδικασία αυτή που ακολουθείται μέσω αυτών των κομμάτων που έχουν καταστρέψει αυτή τη χώρα, είναι πολύ φυσιολογικό να δεχόμαστε μηνύματα και από την Αμερική. Στην Αμερική δεν έχουν πρόβλημα, αλλά θέλω να πω ότι τελικά έτσι πως έχουμε φτάσει, ούτε διαβατήριο δεν έχουμε να φύγουμε, Χρήστο, αν και θα επιμείνουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Να ξεκινήσω εδώ όμως με τον φίλο μου τον Χρήστο, γιατί είμαστε πάρα πολλοί φίλοι, είμαστε μια οικογένεια πλέον με τον Χρήστο τόσα χρόνια. Το γνωρίζω δηλαδή και από την καλή και από την ανάποδη, και αυτό είναι το απόλυτο ανθρώπινο ανεκτικό μου σύστημα, το οποίο λειτουργεί άψογα με όλα αυτά που ακούμε και με όλα αυτά που βλέπουμε. Να πούμε, όπως ξεκίνησα από την αρχή, ότι ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε αστραπία το Καστελόριζο. Είπε εκεί για αυτός εκεί τι είπε. Ούτε πλέον δεν μπορώ να τον παρακολουθώ. Δεν θέλω να τον βλέπω τον συγκεκριμένο, αλλά προσπαθώ να βγάλω τα συμπεράσματά μου με τις τοποθετήσεις που κάνουν, που φάσκουν και αντιφάσκουν. Λέει, μας κοροϊδεύουν στα ίσια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έρθείτε, και συγκεκριμένα στη Φλόρινα, στη Μελίτη, που εκεί έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα ο Χρήστος θα μας δώσει και μία απάντηση για όλα όσα έχουν συμβεί σχετικά με τα ανθεληνικά τραγούδια τα οποία παίχτηκαν και παίζονται και κρυφά και φανερά εντός της Ελλάδας, εντός της χώρας μας, όπου μας διώχνουν. Ποιοι? Οι Σκοπιανοί. Ακούστε λοιπόν να δείτε ένα γρήγορο σενάριο, Χρήστο, με το πώς ξεκίνησε, και θέλω λίγο να στοχεύσουμε στην απάντηση που πήρατε από το συγκεκριμένο site, το Σκοπιανό, το οποίο ανέβασε τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Λοιπόν, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM, στους συναδέλφους αγκορότες που αυτή τη στιγμή είναι στα χωράφια, στα μαντριά, με λυσοκόμη, αλληλείς, ό,τι ψάρι απέμεινε από τους Τούρκους. Πολύ γρήγορα, Δήμητρα, όλοι είδαμε στο Πανελλήνιο να κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο έδειχνε ένα πανηγύρι στη Μελίτη εκεί στη Φλόρινα, όπου λίγο ή πολύ στην σλάβικη γλώσσα έλεγε ο τραγουδιστής στον προαύλιο χώρο του σχολείου: «Φύγετε Έλληνες από εδώ».

0: γεγονός, αλλά τα τελευταία χρόνια μετά την επέσχυτη προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, λίγο η κατάσταση ξεφύγει. Και όταν είδαμε ότι Σκοπιανό Μπλοκ δημοσιοποίησε το βιντεάκι και κυκλοφόρησε πανελλαδικά, τότε θεώρησα ως πολίτης, ως ακρίτας, μαζί με ένα φίλο μου τον Δημήτρη τον Γιουματζίδη, να πάμε να ενημερώσουμε την εισαγγελία Φλωρίνης, γιατί αυτό ήταν πολύ τραβηγμένο. Οι λόγοι που...
1: Ακραίο ήταν, ακραίο. Χρήστο, ακραίο.
0: Οι λόγοι που παρουσιάσαμε στην εισαγγελία είναι πρώτα απ' όλα η παραποίηση της ελληνικής ιστορίας και επίσης πιστεύουμε, αυτό θα το κρίνει η εισαγγελία, ότι ξεκινάει ένα μίσος μεταξύ των πολιτών, διχάζοντας την κοινωνία και εμποδίζοντας την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών. Αυτά τώρα θα τα ψάξει η εισαγγελία. Δώσαμε το βιντεάκι, δώσαμε και ένα άλλο βιντεάκι από τη συγκεκριμένη στιγμή και ζητήσαμε την εισαγγελία να κάνει την έρευνα. Προς μεγάλη έκπληξη είδαμε ότι αυτό το blog των Σκοπιανών βγήκε και απάντησε και με λίγα λόγια λέει, κατηγορεί εμένα και τον φίλο μου ότι είμαστε μια φασιστική οργάνωση, τώρα δύο πολίτες, είμαστε μια φασιστική οργάνωση. Και ζητούσε...
1: Μήπως έλεγε φασιστική εγκληματική οργάνωση ότι είστε?
0: Όχι, δεν έλεγε εγκληματική, αλλά έλεγε μια φασιστική κατοχική οργάνωση.
1: Μάλιστα.
0: Σας λέω και ακριβώς τώρα τη λέξη.
1: Χριστός.
0: Και αναφέρει το γεγονός ότι εμείς, λέει, καταγγείλαμε έναν Μακεδόνα τραγουδιστή και ζητούσε από την Σκοπιανή κυβέρνηση να αναλάβει δράση.
1: Να πάρει θέση.
0: Εάν, λέει, δεν το κάνει, λέει, η Σκοπιανή κυβέρνηση, λέει, τότε θα αναλάβουμε, θα οργανωθούμε εμείς από μόνοι μας και θα γίνουμε ένοπλοι.
1: Ορίστε.
0: Δηλαδή, αυτή είναι
1: μισό,
0: μία απειλή.
1: Μισό. Εδώ. Να σταματήσουμε λίγο, να σταματήσουμε εδώ. Αγαπητοί ακροατές, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπε ο Χρήστος, αλλά πλέον μας έχουν περικυκλώσει, έχουμε καλούς γείτονες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μας έχουν περικυκλώσει όλοι αυτοί, οι οποίοι σίγουρα κάτι θέλουν. Κάποιοι θέλουν τα νησιά, κάποιοι θέλουν τη Μακεδονία, κάποιοι θέλουν την Ήπειρο, κάποιοι τη Θράκη. Τι ακριβώς, έχετε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Πόσο ξέμπαρκο αμπέλι είναι η χώρα μας? Έχετε αντιληφθεί ότι εκ των έσω είναι ο εχθρός? Γιατί δεν γίνονται παρεμβάσεις? Γιατί δεν σταματά κάτι το οποίο ξεκινάει μέσα από την ίδια την κυβέρνηση? Εγώ ρωτάω. Δηλαδή θα πάρουν τα όπλα οι Σκοπιανοί να κάνουν τι?
0: Τι να κάνουνε? Ναι.
1: Από ό,τι
0: να
1: μου είπες.
0: Να ξενικήσουνε.
1: Από ό,τι μου είπες.
0: Ένοπλο αγώνα.
1: Τι ένοπλο αγώνα?
0: Και ζητάνε να αντιδράσουν, λέει, και τα δικά μας καταπιεσμένα αδέρφια. Δηλαδή υποτίθεται ότι υπάρχουν εδώ κάποιοι οι οποίοι είναι καταπιεσμένοι. Εντάξει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, έχουν εκδηλωθεί, να πούμε ότι είναι...
1: Και για τα δικά μας αδέρφια είναι που είναι εκεί?
0: Πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό και μάλιστα, ναι, επειδή μιλάμε για ένα γλωσσικό ιδίωμα, όχι για Σκοπιανά, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Τα εντόπικα είναι.
1: Είναι τα εντόπικα της περιοχής, όπως είναι, έχουν και οι βλάχοι τα βλάχικα, γιατί ιδίωμα είναι και αυτό, δεν γράφεται. Γιατί έχουμε και εκεί αντιδράσεις, να τα λέμε και αυτά και για τους βλάχους. Εδώ πέρα λοιπόν τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ακόμα και για χωριά, κυρίως έτσι της Βόρειας Ελλάδας, λόγω της γεωγραφικής θέσης και λόγω του γλωσσικού ιδιώματος, οι οποίοι αντιδρούν. Αντιδρούν και οι ίδιοι. Μπορεί δηλαδή να πάτε σε ένα πανηγύρι τους και να ακούσετε τα λόγια, το γλωσσικό ιδίωμα κτλ. Που υπάρχουν πολλά, όπως είναι το μεσημέρι δέσεις. Αν πας σε μία εκδήλωση, σίγουρα θα ακούσεις κάποιο τραγουδάκι. Αλλά σε καμία έτσι ακριβώς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τραγουδούν αυτά τα λυτρωτικά τραγούδια.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ πέφτει δάκτυλος. Ουράνιο τόξο είναι.
0: Είναι μεγάλη
1: ανάγκη. Ηλιοβασίλεμα είναι. Ρωτάω εγώ τώρα και γιατί όλοι αυτοί που είναι υπό και από του συστήματος, καταλαβαίνεις το εννοώ, όλοι αυτοί που παρακολουθούν τα πάντα και δεν ξέρω αν παρακολουθούν όλους αυτούς που πραγματικά θέλουν να κάνουν κακό σε αυτή τη χώρα ή αν παρακολουθούν τις δικές μου συνομιλίες ή τις δικές σας και τι θα πούμε εμείς και δεν έχουμε και τίποτα να πούμε στην τελική, αλλά όλο αυτό το οποίο υποβόσκει σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά και το αφήνουμε έτσι να εξελιχθεί, τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει και ποιος επιτέλους? Εδώ θα έπρεπε να συμβάλλουν και να τοποθετηθούν όλα τα υπουργεία, από το Εθνικής Άμυνας, από το Παιδείας, από το Θρησκευμάτων, από παντού έπρεπε να το σταματήσουν. Γιατί πήγες κύριε Μητσοτάκη μόνο στο Καστελόριζο? Έλα να δεις και εδώ τι γίνεται πάνω στα χωριά της Τράκης.
0: Έλα στη Μελίτη.
1: Έλα στη Μελίτη. Έχει και σουβλάκια.
0: Έχει σουβλάκια, έχει.
1: Πώς δεν έχει σουβλάκια?
0: Να πούμε, Δήμητρα, ότι θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα.
1: Εγώ βλέπω μεγάλη συνέχεια.
0: Και περισσότερες λεπτομέρειες, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή. Πάντως να πω και ότι μπράβο στον Σύλλογο του Σταυροδρομίου, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση και καταδικάζει αυτό το Σκοπιανό μπλοκ που κάνει αυτές τις ενέργειες. Μπράβο τους.
1: Και πολύ καλά κάνουν και παίρνουν θέση όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την παράδοση και θέλουν να λένε τα τραγούδια και τα λοιπά, αλλά δυστυχώς με τέτοιες αλυτρωτικές κινήσεις βιάζεται στην ουσία ολόκληρη η ιστορία της Μακεδονίας από τον Παύλο Μελά μέχρι και σήμερα και για το μακεδονικό αγώνα. Δηλαδή βάλτε τα λίγο σε μία τάξη. Είναι απίστευτο αυτό. Ο βομβαρδισμός που δεχόμαστε από τις γειτονικές μας χώρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ας σκεφτούμε καταρχήν ότι οι ενημερώσεις που δεχόμαστε από τα μεγάλα κανάλια είναι ένα τίποτα. Είναι μηδαμινές. Δεν μιλάει κανένας.
0: Μόνο τα περιφερειακά κανάλια.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Γιατί 10 λεπτά έχεις, αγαπητέ μου. Έχουμε και λοιπόν, Έλληνα Στρίδου μετά.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη με τον αφθόδη πυρετό στην Κύπρο. Η Κύπρος μηδένισε τον αφθόδη πυρετό και ξεκίνησε ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπενθυμίσω ότι εδώ από αυτή την εκπομπή στο Focus FM ήμασταν οι πρώτοι που παρουσιάσαμε το ευρωπαϊκό έγγραφο της, που δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη ευρωπαϊκή εφημερίδα μία Τετάρτου, όπου δόθηκε άδεια στην Κύπρο για να καθορίσει αμέσως εμβολιασμό. Οι Κύπροι τον Απρίλιο ξεκινήσαν τον εμβολιασμό. Έχουμε το ευρωπαϊκό έγγραφο εμείς σαν εκπομπή, το παρουσιάσαμε τότε και ορίστε, Σεπτέμβριο μηδενίσανε με τη βοήθεια του εμβολίου και ξεκινάνε οι Κύπροι την ανασύσταση ζώων. Αυτά οι φίλοι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο που κάποιοι μας ακούνε ενδεχομένως. Έχουμε το ευρωπαϊκό έγγραφο του αφθόδη πυρετού. Και πάμε πάλι στην κτηνοτροφία, στα δυσάρεστα κατά την άποψή μου, γιατί η Βουλγαρία δυστυχώς, ενώ είχε μηδενίσει τα κρούσματα ευλογιάς, κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 20 Αυγούστου μέχρι 31 Αυγούστου 13 νέες εστίες, δηλαδή 13 μαντριά. Και αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα μας, η οποία χώρα μας είναι ξέφραγκο αμπέλι, δεν έχει καμία πρόληψη στα σύνορα με απολιμάνσεις και ό,τι άλλο προβλέπετε.
1: Εδώ δεν
0: στο
1: έχουμε
0: πρωτόκολλο της εμπλογιάς.
1: Δεν έχουμε απολιμάνσεις.
0: Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά θα έχουμε έξαρση της εμπλογιάς. Και ξέρετε ότι για να ξαναγίνει ανασύσταση κοπαδιών πρέπει η χώρα σε όλη την επικράτεια, αυτό και αν δεν είναι παράλογο, να μηδενίσει για 6 μήνες. Για 6 μήνες. Άρα αναμένεται, εφόσον οι Βουλγάροι είχαν τόσο καλή πρόληψη και αυξήθηκαν τα κρούσματα, νομίζω ότι εμείς θα πάμε χειρότερα, γιατί ήμασταν χειρότεροι από τους Βουλγάρους. Χειρότεροι από τους Βούλγαρους. Είχαν μηδενίσει. Παίζανε με 1-2 κρούσματα οι Βούλγαροι. Δυστυχώς.
1: Εμείς μηδενίζουμε τους κτηνοτρόφους. Τι δεν κατάλαβες?
0: Ναι, αυτό το είπαμε. Δεν μπορεί να έχεις ένα κρούσμα
1: η εξόντωση
0: στη Λέσβο
1: που λέγαμε, Χρήστο, το 2% ξεκινάει ακριβώς από την κτηνοτροφία. Ακριβώς. Το κρέας είναι το πιο βασικό προϊόν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, Δήμητρα, το είπαμε, η πρώτη που το είπαμε, η Ευρώπη το 2019 ψήφισε ότι θέλει οι αγρότες να είναι 2%, και γι' αυτό τον λόγο κάνουν την Mercosur με την Αμερική, το Μεξικό, τον Καναδά, Βιετνάμ, Καμπότζη, με Ινδία ξεκίνησαν τώρα, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν ξεκινάνε τώρα με την μορφή επιστολών για να φτάσουν σε εμπορικές συμφωνίες. Δηλαδή δεν θέλει η Ευρώπη να παράγουμε αγροτικά προϊόντα, θέλει να τα εισάγουμε από τρίτες χώρες. Οπότε εμάς, καταλαβαίνετε, μας μειώνει. Έχω πολύ λίγο χρόνο, να πω μόνο ότι έχω κάνει όλη την ανάλυση για το περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης σε κάποια πράγματα έχει δίκιο, ότι σε μια εμπορική έκθεση καλό είναι να μην γίνονται διαμαρτυρίες. Κατά την άποψή μου, γιατί εγώ την γύρισα όλη το Σάββατο, εγώ δεν θα τη χαρακτήριζα ποτέ αυτή την έκθεση εμπορική. Αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση της κυβέρνησης, γιατί έχει 7 περίπτερα μόνο με υπουργεία, άλλα 2 περίπτερα με επιμελητήρια, άλλο ένα περίπτερο με πανεπιστήμια, και νομίζω ή 2 ή 3 είναι τα περίπτερα όπου μπορεί να βρει κάποιος εμπορικά προϊόντα, κάτι καινούριο. Και αυτά το ένα, να μην σας πω ότι είχε κάνα 15αριά, τηγανίζανε πυροσκή, κάμναν καφέδες, δηλαδή είναι κάτι σαν καντίνες, δηλαδή για να το γεμίσουν. Δηλαδή προϊόντα είναι σαν πηγαίνω στη Λαϊκή. Λίγα είναι τα αξιόλογα πράγματα.
1: Αφού πεινάσαμε από όλα τα υπουργεία, δεν πάμε και σε εκείνο το περίπτερο που έχει τα πάντα μέσα να φάμε, να πιούμε. Και πανάκριβα είναι, έτσι. Δεν το λέμε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Πανάκριβα.
0: Το πυροσκή το πήρα στα 2,20, αν θυμάμαι καλά, σε σύγκριση με το λουκάνικο που είχα πάρει πριν 3 χρόνια και ήταν πιο μικρό
1: από
0: το μικρό μου δακτυλάκι. Μου είπε 5 ευρώ. Και του λέω, ρε φίλε, πράγματι αυτό είναι λουκάνικο, του είπα. Αν είναι δυνατόν. Ίχνος από κρέας. Τέλος πάντων, να σας πω ότι το περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το stand μάλλον, το 34, νικιάστηκε για 40.000 ευρώ, 195 τετραγωνικά. Σε αυτό το περίπτερο υπάρχουν 9 υποπερίπτερα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας μπάγκος 2 μέτρα, όπου 3 άτομα με το ζόρι χωράνε από την πίσω μεριά. Γιατί συνήθως 3 άτομα, εγώ είδα 3 άτομα που πήγα στα εγγένεια, κάθε υποπερίπτερο είχε το λιγότερο 3 άτομα. Και αυτά είναι ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, ΓΕΟΤΕ, Μπενάκιο, Επιτροπή Σχεδιασμού της ΚΑΠ, το ΠΑΠΛΙΘ είναι η ΑΛΙΕΙΑ και η Υπηρεσία Διαχείρισης Ταμείου Ανάκαμψης. Τώρα, χώρια που το Υπουργείο πλήρωσε το περίπτερο 40.000 στα 195 τετραγωνικά, το κάθε υποπερίπτερο πλήρωσε και αυτό λεπτά. Ας πούμε, ο ΕΛΓΑ πλήρωσε 6.200. Η ειδική υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης πλήρωσε 37.200 για 56 τετραγωνικά. Τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αφού το γενικό περίπτερο του Υπουργείου πήρε τα 195 τετραγωνικά. Οι μικροί ξαναπληρώνουν. Όπως και ο ΣΥΣΙΚΑΠ, δηλαδή στρατηγικός σχεδιασμός ΣΥΣΚΑΠ, 36.000 το στανάκι. Πάμε τώρα στα βίντεο. Ο υπουργός μας, ο κύριος Χινάς, πληρώνει 9.200 για να τον φωτογραφίσει κάποιος μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Εδώ τώρα, Δήμητρα, έχω την εντύπωση ότι αυτό το ποσό θα ανακληθεί, γιατί δεν βλέπω να φτάνει ο υπουργός μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Με αυτά που θα μας πει η Λίνα για τα ΟΣΔΕ, δεν
1: δύσκολα
0: το βλέπω. 9.200 για να έχει φωτογράφο ο υπουργός. Είχε τώρα κάτι άλλα βίντεο στα 10 χιλιάρικα για το περίπτερο. Παραδείγματος χάρη, 10 λεπτά που θα παίζει εκεί σε ένα τέτοιο, 3.700 εκεί στον πίνακα που έχει το περίπτερο. Το 5 λεπτό που θα δείχνει αθισμένες κερασίες και ροδακινιές, 2,5 χιλιαρικάκια. Και το 7 λεπτό που δείχνει τις δράσεις του υπουργού, επισκέψεις, ομιλίες, προβολή ο υπουργός για 3.700. Να πούμε ότι μόνο το Υπουργείο, σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει 200 προσκλήσεις για επίσημους καλεσμένους, και 60 κάρτες εισόδου για τους υπαλλήλους. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι το περίπτερο θα έχει 60 μόνιμους υπαλλήλους για την περίοδο της έκθεσης, 5 με 13. Και δεν είναι μόνο το ΙΠΑΤ, και ο ΕΛΓΑ έχει υπαλλήλους, και ο ΕΛΓΟ και ο ΕΦΕΤ. Αυτά τα έχω κάνει μια σούμα στο τέλος σας που πόσο κοστίζουν. Πάντως για τις προσκλήσεις το Υπουργείο πλήρωσε 3.000. Τώρα πάμε στις εκδηλώσεις. Μία εκδήλωση που γίνεται για την αναθεώρηση της κοινής αλευτικής πολιτικής κοστίζει 22.000. Άλλη μία που γίνεται οργάνωση και υλοποίηση προβολής ελληνικών προϊόντων, άλλα 35.000. Έχουμε νερά χυμή 2.000. Σημειωματάρια μικρά είναι φέτος, Δήμητρα, δεν είναι μεγάλα. 4.500 ευρώ τα 3.000 τεμάχια. Τσάντες πάνινες 11.000 τα 6 τεμάχια. Σημαίες 500 ευρώ. Λουλούδια στα 2.000. Και να είχαμε να λέγαμε. Τώρα οι μπουφέδες είναι ξεχωριστά. Τώρα την πρώτη μέρα είχαμε και φαγητά από ταβερνούλα για 25, για 35 άτομα στο χιλιάρικο. Με λίγα λόγια, μέχρι εδώ σας είπα 210.000, χωρίς να έχω βρει τα υπόλοιπα τρία υποπερίπτερα τι πληρώσανε. Σας έχω πει μόνο του ΕΛΓΑ, του ΣΥΣΙΚΑΠ και του Ισαλίας. Μου λείπουν 6 περίπτερα από τα 210.000. Να υπολογίσουμε ότι οι υπάλληλοι που στελεχώνουν το περίπτερο είναι κοντά στους 150, οπότε αν έρχονται από Αθήνα έχουν έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχεία και εκτός έδρας, στην καλύτερη περίπτωση να υπολογίζεται 1.000 ευρώ το άτομο. Οπότε αν είναι 150, ας πούμε εμείς 100.000, γιατί υπάρχουν και οι τοπικοί, αλλά και οι τοπικοί έχουν τα εκτός έδρας, τα έχουν αυτά.
1: Βέβαια.
0: Οπότε στα 210.000 βάλετε άλλα 100, πάμε 310. Συν τα 6 που περίπτερα, το λιγότερο ένα σαραντάρι, 350, συν αυτά που δεν έχω βρει ακόμη γιατί δεν έχουν δημοσιευθεί στην διάβια, μιλάμε για 400.000 για να πάω εγώ σε μια εμπορική έκθεση στη Θεσσαλονίκη για να δω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να δω το Υπουργείο Μετανάστευσης, να δω την κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι έκθεση, παιδιά.
1: Να φας το λουκάνικο, Χρήστο.
0: Αυτό είναι μια προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας που ξοδεύει το χρήμα, κάπως, με αυτά τα λεφτά στρατολογεί ψήφους.
1: Κάπως έτσι,
0: και εξαγοράζει λοιπόν συνειδήσεις.
1: Στις 7 Απριλίου του 19, όταν πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο τότε για το Σκοπιανό, που γινόταν ένας κακός χαμός, είδαμε μια παρέλαση όλης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ή για όσους θέλουν έτσι να θυμηθούν, γιατί έχουμε και κοντή μνήμη, παρέλασαν λοιπόν όλη της Νέας Δημοκρατίας. Και ορίστε τα αποτελέσματα δεύτερης τετραετίας τώρα.
0: Δήμητρα, το Σάββατο που ήταν τα εγκαίνια, ήρθαν η λεωφορεία με ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, κομματικά στελέχη. Βέβαια να πούμε ότι έχει και κάποιες πολύ καλές εταιρείες μέσα στην έκθεση, αλλά κατά την άποψή μου είναι πολύ λίγες, πρέπει να ψάξετε να τις βρείτε.
1: Γενικότερα αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις περιπτώσεις και που βρισκόμαστε,
0: Δήμητρα,
1: από τα 100 άτομα, τα 10 να καταλαβαίνουν τι λέμε, από τα 100 προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ να αξίζουν τα 10. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο ένας άνθρωπος πλέον πρέπει να επιλέξει το σωστό.
0: Να προσθέσω ότι και στις σημερινές συζητήσεις που είπε ο Δημήτρης υπάρχουν και αξιόλογες φωνές.
1: Από
0: αλλά
1: τις 10
0: το κύριο πλάνο είναι εκμετάλλευση.
1: Συγγνώμη δηλαδή τώρα, εμείς κάναμε ολόκληρο φόρουμ στις Αιγαίες. Το πρώτο φόρουμ, και ήταν μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Και ήταν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι, προεκλογική φιέστα. Αυτό δεν ήταν επιχειρηματικό φόρουμ. Και ποιο επιχειρηματικό φόρουμ? Όταν θέλουν τέταρτο δήμο εγών στο νομό Ημαθίας, δηλαδή από 3 να γίνουν 4. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Ο κακός χαμός. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Ένα πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με την αγροτική φωνή Λίνα Στρίδου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου κι

0: 6 χρόνια και συνεχίζουμε ψηλά το κεφάλι. Πολλούς χαιρετισμούς όλους τους ακροατές μας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Καστελόριζο, στη Μελίτη. Αχ, τι μας κάνατε εκεί στη Μελίτη. Είναι μερικοί αδιόρθωτοι, τελείως. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ λίγοι. Αγαπητοί μου ακροατές, ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και ζωντανά μέσω των live που κάνουμε εδώ στο Facebook. Μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr και αντίστοιχα www.machifm.gr. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, εκεί κάνει τα μαγικά του Στέφανος Εμμανουήλ, τα έχει ακούσει όλα. Πολεμικό ανταποκριτή θα σας στείλουμε μια μέρα, να το ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη και τώρα έχει η σειρά η κυρία Λίνα Στρίδου. Αυτό που θα ακούσετε, σημειώστε το παρακαλώ, γιατί ό,τι λέμε σε αυτή την εκπομπή, λίγο αργή βέβαια, αλλά επειδή ξεχνάμε, το συνηθίζουμε να ξεχνάμε, σκρολάρουμε δηλαδή, βλέπουμε βίντεο και στο τέλος δεν κρατάμε την πληροφορία που πρέπει. Εγώ να σας πω, κρατάω καμιά συνταγή που ούτως ή άλλως κάτι θα φάω. Αλλά το μυαλό για να μπορέσει να ανοίξει θα πρέπει να κάτσει να σκεφτεί, να περιεργαστεί, να διασταυρώσει, να ενδιαφερθεί. Εμείς λοιπόν σε αυτή την εκπομπή σημειώνουμε τι λέμε. Όλες οι εκπομπές μας είναι καταγεγραμμένες, είναι καταχωρημένες. Υπάρχει αρχείο, οπότε όποια στιγμή δούμε ή αντιληφθούμε ότι κάποιος υπενήσεται κάτι ή δεν το είπαμε εμείς, εδώ ορίστε όλες οι εκπομπές, ξέρουμε τις εκπομπές μας πολύ καλά και μπορούμε να το αποδείξουμε σε σχέση με όλους αυτούς που ξύπνησαν πολύ πολύ αργά. Χαιρετίζω την Μακεδόνισσα Σεραία Λίνα Στρίδου, γεωπόνος, συνάδελφος και πολύ πολύ φίλη. Καλησπέρα Λίνα.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, για ακόμη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε. Τα είπαμε πιο μπροστά από όλους και δυστυχώς θα ήταν ωραίο να αναγγέλλονταν αυτή τη στιγμή κάτι καλό. Και πάλι, για ακόμη μια φορά, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε αναστάτωση. Μιλούσα προηγουμένως με μια φίλη, θα το πω δημόσια, την Αγγέλα Τιμαντιού, γνωστή ποιήτρια των Σερών, και κάνω μια συζήτηση και ξέρεις τι μου ανέφερε. Μου είπε ένα πολύ ωραίο που το έλεγε ο πατέρας της. Τα γαϊδούρια, λέει, προσπαθούν να προλάβουν τα άλογα. Και έτσι το σημείωσα για να το πω. Τα γαϊδούρια είμαστε εμείς ο όπλος, ο λαός, που ακολουθούμε τα άλογα, που τα άλογα είναι κούρσας και δεν μπορούμε να τα φτάσουμε. Λοιπόν, ας αντιληφθούν κάποιοι τι σημαίνει αυτό. Και κρίμα για ακόμη μια φορά, γιατί ο αγροτικός κόσμος, όπως είπατε και εσείς, οδεύει προς εξαφάνιση. Το κράτος κατάντησε θέατρο σκιών με καραγκιόζηδες και χαζανζάρδες αυτή τη φορά. Και να ξεκινήσω και πάλι, θα αναφέρουμε προβλήματα και θέματα και για το ΟΣΔΕ που καίει όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που απασχολεί όλους τους αγρότες, αλλά ας ξεκινήσω με μια μεγάλη αντίφαση που το είχαμε κάνει σε προηγούμενη εκπομπή, περίπου πριν ξεκινήσει το ΟΣΔΕ, και να δείτε τι συμβαίνει με όλα αυτά τα παράλογα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ολικό ψηφιακό blackout αυτή τη στιγμή και θα αναφερθώ σε έναν επαγγελματικό κλάδο για ακόμη μια φορά και θα επιμείνω σε αυτό, γιατί αποκλείεται ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος από το ΟΣΔΕ με εξόντωση οικονομική πλέον των τεχνολόγων γεωπόνων και της νομικής μορφής των εταιριών για το ΟΣΔΕ. Άσχετα αν η ΑΔΕ με δελτίο τύπου 28 του 2026, σκέψου, έβγαλε δελτίο τύπου και εμείς τα λέγαμε πιο μπροστά, συμπεριέλαβε στο ΟΣΔΕ και τους τεχνολόγους, εντούτοις βρισκόμαστε για άλλη μια φορά μπροστά στο θέατρο του παραλόγου, όπως προείπα. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, ενώ με δελτίο τύπου τους έχει συμπεριλάβει και όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλίτς, άνοιξε το επάγγελμα για να γίνουν πιο γρήγορα οι δηλώσεις, όπως ανέφερε. Η πλατφόρμα απορρίπτει αυτή τη στιγμή τα ατομικά αφηνή των τεχνολόγων γεωπόνων που έχουν γραφεία, που λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μη επιτρέποντας την ενεργοποίηση των κωδικών τους. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στην πλατφόρμα για να ολοκληρώσουν, να ασκήσουν την εργασία τους. Το ίδιο συμβαίνει και για τα νομικά και για τα πρόσωπα νομικής μορφής που είναι εταιρείες. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα ψηφιακό τείχος. Από τη μια ο νόμος τους αναγνωρίζει και από την άλλη η ψηφιακή εφαρμογή τους πετάει στο δρόμο, οδηγώντας τους, όπως είπα, σε οικονομική εξόντωση.
2: Λίνα, ανέλησε λίγο τι σημαίνει ΟΣΔΕ, γιατί μας ακούει και η Αθήνα, και τι σημαίνει ψηφιακή εφαρμογή και τι πρώτη δήλωση, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, ΟΣΔΕ σημαίνει κάθε χρόνο, να το πω με απλά λόγια, οι αγρότες για να επομισθούν, για να πάρουν κάποια κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιδοτήσεις τους όπως λέγονται, πηγαίνουν σε κάποια γραφεία, ελεύθερους επαγγελματίες πλέον, γιατί όλοι ήδη δίνανε, για να κάνουν την αίτησή τους, όπως είναι η φορολογική τους δήλωση. Εκεί δηλώνουν τις καλλιέργειές τους, τα αγροτεμάχια που έχουν, προσκομίζουν τα ενοικιαστήρια, τα μισθωτήρια, δηλαδή από ποιους νοικιάζουν χωράφια κτλ. Και βάσει αυτών των δηλωθέντων στοιχείων, ο καθένας παίρνει το μερίδιο που το αναλογεί από τις επιδοτήσεις. Κάθε χρόνο λέμε ότι ξεκινούσε η πλατφόρμα αυτή, άνοιγε από τον ΑΠΚΕΠΕ εντός ορίων ανοχής, να το πω. Όπως βγάζουν αυτό το μήνυμα για τα χωράφια που είναι εκτός των ορίων ανοχής. Ξεκινούσε περίπου τον Απρίλιο, Μάιο,
0: Ιούλιο. Τα
1: και το Σεπτέμβριο τελειώνανε.
2: Συνέχεια αυτά τρώω.
0: Λοιπόν, να πω λίγο, γιατί θέλω να πω πάρα πολλά μαζί με την Λίνα Τιστρίδου. Να μπούμε λίγο στο ρεζουμέ. Ξέρουνε ακόμα και στην Αθήνα για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπου εκεί είναι ένα μικρό, για την κυρία Σεμερτζίδου, τι βενζίνη και τι καίει πόσο, ούτε ξέρω ούτε έχω ανέβει και ποτέ.
2: Κόκκινο χρώμα είχε τα μάξι.
0: Λοιπόν, ναι, έχουμε τα δύο άκρα τώρα και είναι πολύ λίγοι αυτοί, και επειδή τα κάνουν όλα μπάχαλο εκεί πέρα και όλοι θέλουν να φύγουν από αυτή τη διαδικασία βγάζοντας καινούριες νομοθεσίες, τροπολογίες κτλ. Έχουμε το ψηφιακό κυβερνητικό νέφος και εν τέλει ο παραγωγός. Πότε θα πάρει αυτά τα ψίχουλα, Χριστούγεννα, πρώτων εκλογών, τι ακριβώς θα γίνει? Και επίσης όλα αυτά είναι και κυρώσεις, είναι πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αλλά είχε μπλε καθίσματα, ήθελα να το πω.
0: Με μαξιλαράκι.
1: Πολύ σωστά. Ωραία. Πολύ σωστά.
0: Πότε θα πληρωθεί, πότε υπολογίζουμε, ας κάνουμε εικασίες, γιατί εμείς στις εικασίες πέφτουμε μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς, αλλά ας πούμε στον παραγωγό αυτή τη στιγμή να είναι προετοιμασμένος ψυχολογικά, γιατί να σας πω, είμαστε κι εμείς παραγωγή, αυτή τη στιγμή έχουμε τρίγο. Εχθές είχαμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση στον Τρίλοφο, όπου εκεί πέρα είχαμε και παραγωγή μουσταλευριάς και τα λοιπά, πήγαμε δηλαδή παραδοσιακά. Δυστυχώς τα πράγματα και η σοδιά φέτος δεν είναι καθόλου καλή. Οπότε είναι όλοι σε καταθλιπτικό έτσι στάδιο, και αυτό είναι και το πιο δύσκολο.
1: Εγώ θα έλεγα, Δήμητρα, όχι μόνο καταθλιπτικό. Οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος, χωρίς αντίδραση, χωρίς να αντιδρούν, κοιτάνε σαν αποκαυνωμένοι, σαν υπνοτισμένοι. Λοιπόν, οι προθεσμίες για τις αιτήσεις της ενιαίας ενίσχυσης τρέχουν ασφαλτικά, τρέχει αυτή τη στιγμή. Εγώ θα έλεγα ότι ο χρόνος έχει ήδη τελειώσει. Δεν προλαβαίνει κανείς να ολοκληρώσει το έργο. Γιατί ξεκίνησε 4 Αυγούστου πάρα πολύ αργά, με δυσλειτουργίες της πλατφόρμας αυτής της ΑΑΔΕ που προσπάθησε να φτιάξει, να ολοκληρώσει. Δεν το ολοκλήρωσε, δεν ολοκλήρωσε. Υπάρχουν δυσλειτουργίες αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, να πάρουν οριστικοποίηση, να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου. Και το κακό είναι, και στενοχωριέμαι γι' αυτό, ότι ο αγρότης, πηγαίνοντας στα κατατόπους γραφεία που ασχολούνται, γιατί τα ΚΙΔ δεν υφίστανται πλέον με όλο αυτό το μπάχαλο που είχε γίνει, και τους τσουβαλιάζουν τώρα όλους τους επαγγελματίες μαζί, κακούς και καλούς, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί κακοί, πηγαίνουν στα κατατόπους γραφεία, στους μελετητές τους, και προσκομίζουν καρτελάκια αυτή τη στιγμή, τιμολόγια, τα έγγραφά τους δηλαδή, κάνουν τη συνέντευξή τους, φεύγουν από τα γραφεία και νομίζουν ότι η δήλωσή τους οριστικοποιήθηκε, ότι τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν έχουν ξεκινήσει. Έχουν κατεβάσει μολύβια.
0: Άρα να αναφέρουμε ότι αν γίνουν, λέμε, πληρωμές, Θα πληρωθούν μόνο η βασική ενίσχυση.
2: Όχι, να πούμε το άλλο.
1: Λοιπόν.
2: Ότι 656.000 γίνανε δηλώσεις πρόπερση.
0: 656.000 και μέχρι τώρα πόσες έχουν γίνει.
2: Πόσες γίνανε και για
1: λοιπόν, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, να το ακούσουν αυτό οι αγρότες, δεν θα γίνουν φέτος. Αυτή τη στιγμή κάτω από το 2% των δηλώσεων οριστικοποιήθηκε. Και αυτές είναι μικρές, απλές δηλώσεις με ιδιόκτητα χωράφια. Σκεφτείτε, υπολογίστε, 650.000. 2% πόσες δηλώσεις γίνανε.
2: 12.013.
0: Και τι θα καλλιεργήσει ο κόσμος, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή από τις 4 Αυγούστου μέχρι και σήμερα που έχουμε Σεπτέμβρη, 13. Σε ένα μήνα θα γίνουν οι υπόλοιπες από τις 650. Το σύστημα της πλατφόρμας αυτή τη στιγμή που έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο πριν ανοίξει το ΟΣΔΕ έχει ακόμη δυσλειτουργίες. Άσχετα αν εξαγγέλει η κυβέρνηση ότι θα πληρωθούν οι αγρότες την ώρα τους. Πόσο ηλίθιους μας θεωρούν.
2: Όχι.
1: Και πώς παίζουν με την νοημοσύνη μας.
2: Μπορεί να πληρωθούν με δανεικά, Λίνα. Μπορεί με δανεικά πάλι να πληρώσουν.
0: Και μετά αχρεωστήσεις καταβληθέντα, Χρήστο.
2: Θα τα πίσω,
0: όχι.
1: Χρήστο και Δήμητρα, πώς θα πληρώσουν σύμφωνα με τις εξαγγελίες τους, αφού δεν προχωρά το έργο αυτό σε ολοκλήρωση.
2: Η κυβέρνηση είναι πολύ μπροστά ακόμη. Και θα δώσει προκαταβολές και χωρίς κανένα
0: το είδαμε, δηλώσεις. Το είδαμε ότι απέφυγε σαν το διάολο το λιβάνι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αναφερθεί για τον πρωτογενή τομέα. Προφανώς δεν έχει τίποτα να πει γιατί δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Το μπαλάκι θα πάει αλλού.
2: Εγώ
1: και το
2: μπαλάκι σκηνά
1: πηγαίνει αυτή τη στιγμή αλλού. Πηγαίνει και το ρίχνουν στους επαγγελματίες. Ότι φταίνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διαχειριστές του συστήματος, του ΟΣΔΕ. Έχει πάει ήδη αλλού. Δεν βγαίνουν επίσημα να πούν ότι απέτυχαν. Ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά σε ένα ψηφιακό τείχος. Ας βγουν επιτέλους να το πούν επίσημα. Έχουν τρελάνει τον αγροτικό κόσμο, αλλά έχουν τρελάνει αυτή τη στιγμή και τους επαγγελματίες. Θα ρωτούσε τώρα το πότε θα πληρώσουν είναι άλλο θέμα όπως λένε. Ίσως, λέμε ίσως, διαβουλεύονται, σκέπτονται για να προλάβουν ό,τι είπαν. Να πληρώσουν βάσει των δηλώσεων του 25, των στοιχείων του 25, να δώσουν δηλαδή την προκαταβολή ό,τι να είναι κουτουρού.
2: Γιατί βρήκανε άκρη στο 25.
0: Αυτό λέμε για τη βασική ενίσχυση. Δε τι θα δώσουν.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως οι
0: συνδεδεμένες
1: ενισχύσεις, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα δεν λειτουργούν μέσα στην πλατφόρμα. Θα τα αναφέρω παρακάτω, γιατί θα ρωτούσε κάποιος, μα πώς δεν λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα και ποια είναι τα προβλήματα τέλος πάντων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Λοιπόν, θα πω τα πολύ έτσι χτυπητά. Ας μας πει η ΑΔΕ ποιο είναι το ποσοστό αυτή τη στιγμή των άγνωστων ΚΑΕΚ. Υπάρχουν χωράφια με άγνωστους ιδιοκτήτες. Σε όλη τη χώρα όμως. Για ποιο λόγο πρέπει να σχεδιαστούν τα αγροτεμάχια στην ΑΕ, στην ενιαία ενίσχυση δηλαδή είναι η ΑΕ, με το ΚΑΕΚ, ενώ δεν έχουν καλλιεργηθεί σύμφωνα με το ΚΑΕΚ. Άρα υπάρχουν μετατοπίσεις σύμφωνα του χάρτη, του Google Map, δηλαδή υπάρχουν επικαλύψεις, μπορεί σε ένα χωράφι ο ένας να μπει μες στον άλλον και να φαίνεται καλλιέργεια ήλιος και βαμβάκι και να δοθούν πρόστιμα με το παραμικρό, γιατί λάθος θεωρείται και για τον συντάκτη, ΟΣΔΕ και για τον αγρότη. Πρόστιμο από 2.000, 5.000, 20.000, 50.000 όπως λένε.
2: Λίνα,
1: τα ενοικιαστήρια.
2: Βάλε λίγο μία άλλο τελεία. Με τόσες ορολογίες που έχεις πει, εγώ μπερδεύτηκα. Εγώ έγινα αγρότης γιατί δεν ήξερα αυτά τα μαθηματικά της άλγεβρας. Και τώρα μου λες ότι μετά
0: γεωργικό
2: από 30
0: σύμβουλος
2: χρόνια,
0: ήθελες να γίνεις, αγαπητής Τρίδου. Καλά να πάρεις τώρα.
2: Να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Κάτσε να κάνουμε επεξήγηση. Θα κάνουμε μία επεξήγηση να πούμε για το ΚΑΕΚ και για την ενιαία ενίσχυση.
2: Τίποτα δεν κατάλαβα από όλα αυτά.
1: Τι είναι το ΚΑΕΚ, τι είναι το ΑΕΚ. Όπως είναι το ΑΤΑΚ, ο αριθμός ταυτότητας τεμαχίου, είναι το ΚΑΕΚ, ο αριθμός ταυτότητας κτηματολογίου.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσες ταυτότητες πρέπει να έχει ένα κτηματάκι, βρε παιδιά. Δηλαδή, έλος, εμείς έχουμε μία, έτσι λέμε ότι έχουμε.
2: Κάτσε.
0: Δηλαδή, όπως έχουμε το δίπλωμα οδήγησης, όπως έχουμε το διαβατήριο, όπως έχουμε την ταυτότητά μας. Θα έχουμε και για ένα κτήμα θα έχουμε 15 ταυτότητες. Όταν έχουμε πολυκερματισμό.
2: Δημήτρα, και Λίνα, ακούστε. Έχω ένα κτήμα αγορασμένο, το αγόρασε ο πατέρας μου, 16.340. Μέσω τραπέζης, 25 χρόνια το πληρώναμε, το Ξοφλήσαμε. Λοιπόν, έχω τοπογραφικό, αριθμό ταυτότητας, ΚΑΕΚ και ο δορυφόρος μου το βγάζει 13 στρέμματα και δεν μπορώ να το δηλώσω 16.
1: Είδες, Χρήστο, ναι, ότι οι αγρότες ξέρουν πολύ καλά και είναι ενημερωμένοι τι είναι το ΚΑΕΚ.
0: Εδώ ψηφίζουν πεθαμένοι τώρα, τι λες.
1: Και μάλιστα από τη μεγάλη ταλαιπωρία που τραβούν αυτή τη στιγμή να τρέχουν σε δικηγόρους, σε λογιστές για να εκτυπώσουν την περιγραφική βάση, λέει, του αγροτεμακίου τους μέσα από το κτηματολόγιο, να βρουν το χωράφι πόσο είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο και πόσο έκταση εννοώ δηλωμένη. Και θα σας το πω με παράδειγμα. Στον τίτλο ιδιοκτησίας ένα χωράφι είναι 3 στρέμματα. Στην περιγραφική βάση, στο κτηματολόγιο, έχει μια μικρή απόκληση και βγαίνει 3,70. 70 τετραγωνικά δηλαδή
2: δεν
1: απόκληση.
2: Τα θέλω.
1: Ο συντάκτης, δηλαδή έχουμε μια απόκληση συν πλην, παραπάνω ή παρακάτω. Ο συντάκτης ως δε, ποια έκταση θα δηλώσει μέσα στη δήλωση. Τα 3 στρέμματα ή τα 3,70. Δεν βγαίνουν να πούν επίσημα. Και φάει το πρόστιμο εσύ που χειρίζεσαι την δήλωση και φάει το πρόστιμο και εσύ αγρότη. Πρέπει να γίνει αντιστοίχηση, λέει, της έκτασης του κτηματολογίου, του ε9 και των μισθωτηρίων.
0: Εγώ να ρωτήσω λίγο κάτι, έτσι, σαν από χωριό είμαι. Ρωτάω τώρα εγώ. Γιατί συνεχώς φαίνεται μειωμένη η έκταση και όχι παραπάνω?
1: Εννοείς, Δήμητρα, στο χάρτη. Όταν ναι, πάει να ζωγραφίσει, να χαρτογραφίσει.
0: Ναι, όλο αυτό. Σώδες. Εγώ δεν άκουσα κάποιον να πάρει παραπάνω, να πει ικανομούγκα, δεν μιλάω, ναι, ας πούμε, κτλ.
1: Γιατί εκείνη την ώρα που περνάει ο δορυφόρος μπορεί να υπάρχει μια σκιά, να υπάρχει ήλιος, να υπάρχουν χόρτα και η έκταση του χωραφιού.
0: Ναι, αλλά σε όλους. Δηλαδή, αν όλοι μας έχουμε από 10 κτήματα διαφορετικά που έτσι έχουμε, σε όλα μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και σε όλους τους αγρότες, τους παραγωγούς.
1: Τους περισσότερους. Τους περισσότερους.
2: Και έτσι κάνουν κάποια εισαγωγικά μέτρα.
1: Είναι θέμα τεχνολογίας πλέον. Του δορυφόρου, του μονιτόρινγκ κτλ. Γι' αυτό τους αφαιρεί και διαμαρτύρονται.
0: Ωραία. Όλα αυτά τα έξτρα που χάνονται και δεν μπορούν να τα δηλώσουν επίσημα, πού πάνε?
1: Το πού πάνε δεν ξέρω. Το θέμα είναι να έχουν... Μήπως
2: κανένα βοσκοτόπι να το δηλώσω από αυτά τα κομματάκια?
1: Τι λες, Χριστό?
2: Μήπως από αυτά τα κομματάκια περισσεύει κανένα βοσκοτόπι να το δηλώσω? Δεν έχω ζώο, αλλά θα κάνω μερικές εικονικές αγορές ζωοτροφών και
0: ό,τι περισσέψει από το ΚΙΔ, ναι, το παίρνω και το δίνω εκεί που θέλω.
2: Αλλά ξέχασα.
1: Αυτά γινόταν κάποτε.
0: Κάποτε.
2: Αυτά τα έχουν μοιράσει μεγάλη.
1: Φέτος,
0: μήπως επειδή δεν μπορούν να γίνουν μέσω ΑΔΕ, αφού δεν υπάρχει ο ΠΚΠΕ. Γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση γενικότερα και δήθεν δεν μπορούν να βγάλουν άκρη ψηφιακή.
1: Λοιπόν, φέτος, Δήμητρα και Χρήστο, βάσει της πλατφόρμας είναι καλή αυτή η πλατφόρμα. Δηλαδή ξεχωρίζει το στάρι από τη λύρα.
0: Είναι,
1: αλλά δεν είναι τελειοποιημένη η πλατφόρμα αυτή.
0: Δεν το βλέπω.
1: Ναι, Χρήστο, είναι καλό το σύστημα. Γιατί διασταυρώνει ε9 κτηματολόγιο και ληστοτήρια την έκταση και δεν μπορούν να κάνουν νοθείες οι τραπέζες και οι χασάπηδες.
0: Ωραία, όλα τα υπόλοιπα τις ταυτότητες.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί και να μην υπάρχουν τις λειτουργίες σε αυτήν την πλατφόρμα έως και σήμερα. Δηλαδή πριν ανοίξει το ΟΣΔΕ έπρεπε να είναι ολοκληρωμένη για να μην γίνονται όλα αυτά. Φτάσαμε 13/9 και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο αυτή τη στιγμή. Και ούτε
0: εδώ
1: θα
0: ταιριάζει παροιμία, ζει σε Μάη μου να φας τριφύλ, μέχρι το Μάη θα γίνει και εκλογές, οπότε το έχουμε ξαναδεί το έργο, αλλά δεν ξέρω και τις αντιδράσεις των παραγωγών. Θα μου πείτε οι ίδιοι και οι ίδιοι θα είναι πάλι και ο κόσμος κουράστηκε με όλες αυτές τις διαδηλώσεις, κατεβήκαν κάτω στα υπουργεία, μίλησε μια ομάδα, μίλησε άλλη, διχαστήκανε, είπανε, ξύπανε και τίποτα δεν έγινε. Και ο κόσμος απαξίωσε όλη αυτή την κατάσταση της αντίδρασης από τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι το δύσκολο. Πλέον μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις. Δηλαδή ο καθένας θα πρέπει να αντιδράσει μέσω ενός ψήφου που ευελπιστούμε να πάνε να ψηφίσουν, από το να κατεβεί στους δρόμους και να διαδηλώσει για το τίποτα.
1: Δήμητρα, να συνεχίσω λίγο και να ενημερώσουμε τον κόσμο στο λίγο χρόνο που απομένει, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ποικιλίες αραβόσιτου και άλλων καλλιεργητών μέσα στον πίνακα. Δηλαδή πας να δηλώσεις μια ποικιλία αραβόσιτου και δεν υφίσταται, δεν υπάρχει καν.
2: Ενώ έχουν καλλιεργηθεί αυτές οι ποικιλίες. Να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Γίνεται χαμός με τις επικαρπίες και την υψηλή κυριότητα των χωραφιών, με τα ελοικιαστήρια. Μισθωτήρια τα οποία είναι σε ισχύ από το, μέχρι και το 2026 και τα οποία έγιναν χειρόγραφα, εκεί υπάρχει αναντιστοιχία έκτασης ε9 και κτηματολογίου. Εκεί το στέλνουν να κάνουν ηλεκτρονικά αναγκαστικά. Θέματα με τα οικολογικά σχήματα που δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή και με τις ημερομηνίες. Έβγαλε λάθος ακόμη να σκεφτείτε το σύστημα και την ημερομηνία γέννησης του αγρότη.
0: Ωραία. Θα τον κάνει νέο αγρότη.
1: Είμαστε για γέννηση.
0: Τι ζούμε, Θεέ μου.
2: Κάτσε, μπορεί να
0: όλοι πάει... νέοι αγρότες.
2: Περίμενε, μπορεί
0: γιατί
2: να πάει...
0: δεν υπάρχει συμμετοχή για το συγκεκριμένο κονδύλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε πρέπει να απορροφηθεί.
2: Η ημερομηνία μπορεί να πάει προς τα πάνω και να τον βγάλει συνταξιούχο.
1: Αν είπαμε ότι άλλαξαν τις ταυτότητές τους, άλλαξαν τον αριθμό ταυτότητας, αλλά όχι ότι άλλαξε από το σύστημά τους και η ημερομηνία γέννησης του αγρότη.
0: Ή μπορεί και να τους πεθάνει κιόλας, τύπα ξύλο Παναγία μου.
1: Α, όχι, πεθαμένοι δεν περνάνε τώρα.
0: Δεν πειράζει, στις εκλογές θα τα δούμε.
1: Ήταν στη θέση τους, εκεί που έπρεπε να ανήκουν οι πεθαμένοι. Εκεί, στα νεκροταφεία. Δεν γίνεται να περάσουν.
0: Δεν πιστεύω να θέλει και αριθμό ταυτότητας ΚΕΚ για το μνήμα που έχουμε στο χωριό. Δεν ξέρω τι χαρτογράφηση πρέπει να κάνουν εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η διαδικασία, πέρα από τα που γελάμε και αυτά να σοβαρευτούμε λίγο, γίνεται περισσότερο χρονοβόρα και επιρρεπεί σε λάθη. Είναι αδύνατον να οριστικοποιηθεί αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει έτσι, περίπτωση λοιπόν, να μιλάμε για σοβαρή κυβέρνηση, αγάπητη Στρίδου. Γιατί τα λέμε, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούνε και αυτοί που είναι πιο πάνω.
1: Όχι, όχι,
0: πολύ πάνω.
1: Πρέπει να αναγνωρίζουμε.
2: Εσένα σε ακούει
1: καλά.
2: Και το Υπουργείο, Λίνα μου. Έχουμε αυτή
1: να
2: την ενημέρωση.
1: Καλό είναι, καλό είναι. Ακούνε, έτσι λύνονται τα προβλήματα.
2: Και Δήμητρα, η Χατζή από τον ΕΛΓΑ, που έχουμε να πούμε για τον ΕΛΓΑ στην επόμενη εκπομπή πάρα πολλά.
1: Ναι. Να πούμε ότι κάποια πράγματα τα οποία είναι προς όφελος των αγροτών και είναι καλά να τα αναγνωρίσουμε και εμείς. Και τα ανέφερα ήδη, αλλά κάποια που είναι παράλογα, εκεί πρέπει να το τονίσουμε και να ορμήξουμε κιόλα. Να τους βομβαρδίσουμε. Δεν μπορεί τώρα να υπάρχει αντίφαση, ο νόμος να στο επιτρέπει και ο άλλος να μην μπορεί να ανοίξει το σύστημα, να σε βάλει τα αφημί μέσα, γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή ή επειδή κάποιοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Να τα πούμε. Και οι διάφοροι επαγγελματίες να περιμένουν, ας αναλάβουν λοιπόν την υπευθυνότητά τους, την ευθύνη τους, όπως θέλουν να αναλάβουν και λένε ότι θα έχουν την υπευθυνότητα οι αγρότες με όλους αυτούς που διαχειρίζονται το ΟΣΔΕ. Να αναλάβουν την υπευθυνότητα. Αλλά όχι πριν γίνει το ΟΣΔΕ, να γίνουν οι δηλώσεις, να δεις ότι έχεις ευρήματα με παρανομίες ή κάτι που έγινε με δόλο. Ναι, χτύπα τον, δώσ' τον 50 χιλιάρικα πρόστιμο. Αλλά μην μιλάς για πρόστιμα προτού να κάνεις έλεγχο. Δηλαδή όλα ανάποδα θα γίνονται σε αυτή τη χώρα. Όλα ανάποδα.
2: Έρε Κουρνιάκο που θέλετε.
1: Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Τίποτα. Και παραζαλίζουν, τρελαίνουν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, τους αγρότες, τον αγροτικό κόσμο που βασιζόμαστε σε αυτούς. Και φέρει εκείνο το χαρτί και φέρει περιγραφική βάση και προσπαθούν και προσπαθώ και εγώ να τους εξηγήσω τι είναι η περιγραφική βάση και πήρα το δικό μου κτηματολόγιο από το σπίτι.
0: Ο μεγάλος πονοκέφαλος όλων των παραγωγών. Όλων.
1: Για να τους δείξω ποιο χαρτί ζητάει η ΑΔΕ. Είχα το πρότυπο μπροστά μου και τους έλεγα αυτό το χαρτί σας ζητάει. Πάλι βρέστε το, το έχετε στο σπίτι σας. Κάνατε κτηματολόγιο και τρέχουν τώρα στους δικηγόρους, στους λογιστές να το εκτυπώνουν και δίνουν και λεφτά και πληρώνουν. Αυτό είναι. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε πιο εύκολα τα πράγματα και εμείς θα δυσκολεύουμε περισσότερο. Και να σας ανακοινώσω, το ξέχασα, ότι την Τρίτη έχουν συγκέντρωση στη Λάρισα 50 κιδ, παρακαλώ. Τώρα δεν υπήρχε ο όρος, γιατί είναι όλα γραφεία. 50. Αυτοί έχουν κατεβάσει μολύβια, δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και εκεί θα παρθούν οι μεγάλες αποφάσεις. Θα ζητήσουν λοιπόν, ζητούν 72, από την ώρα που θα ολοκληρωθεί, που θα γίνει το σύστημα καλό της πλατφόρμας, ολοκληρωμένο, παράταση του χρόνου υποβολής, γιατί δεν βγαίνει το έργο. Τουλάχιστον 72 μέρες, μέχρι 15 Δεκεμβρίου.
0: Μήπως θα έπρεπε να ήμασταν και εμείς εκεί να πούμε κανένα δικό μας σενάριο.
2: Μέχρι
0: σε περίπτωση που.
1: Λίνα. Το θέμα είναι ότι και πάλι οι αγρότες για μια ακόμη φορά, όπως λέγαμε πέρυσι, δεν θα πληρωθούν και πάλι υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθούν και το ΟΣΔΕ βρίσκεται στον αέρα αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί αργοπορούν, γιατί χρονοτριβούν, γιατί δεν έχουν τις γνώσεις να φτιάξουν μια πλατφόρμα τόση ηλεκτρονική, τόσο πληροφοριακή. Παιδιά.
0: Άρα για στις διαδηλώσεις των αγροτών ήταν όλα αυτά τα ΚΙΔ μαζί τους. Ρωτάω εγώ τώρα.
2: Πρώτη.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Λίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Δεν είναι μόνο τα ΚΙΔ, Δήμητρα. Έχουν ανοίξει γραφεία για να ασχοληθούν με αυτό το.
0: Δεν πειράζει. Οι τεχνολόγοι γεωπόνοι δεν θα είναι. Θα είναι λογιστές όμως.
1: Μην αγχώνεσαι. Οι τεχνολόγοι γεωπόνοι θα είναι. Θα το απαιτήσουμε για ακόμη μια φορά από την ΠΕΠΤΕΒ να ανοίξουν άμεσα τα αθήμη τους. Θα είναι. Γιατί
0: και επιτέλους, ας βγει ο πρόεδρος της ΠΕΠΤΕΒ να πει ακριβώς τι γίνεται και πού κολλάει εδώ η δική μας παρέμβαση. Πού κολλάει.
1: Σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα, με ενημέρωσε. Το θέμα είναι δεν να ενημερώνει μόνο μένα, να ενημερώνει
0: όλα
1: τα
0: μέλη. Όχι, πρέπει να βγάλει δελτίο τύπου.
1: Όλα τα οικονομικά εγγεγραμμένα μέλη. Ότι υπάρχει θέμα με την πλατφόρμα της ΑΔΕ και ότι επικοινωνεί με μια διευθύντρια της ΑΔΕ που δεν λέει όμως το όνομα της διευθύντριας. Ας μας το πει να επικοινωνήσουμε κι εμείς.
0: Σπασμένο εμείς τηλέφωνο παίζουμε τώρα, Λίνα.
1: Θα το πετύχουμε, θα λήξει. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας τα
0: λοιπόν, πάρουν. Λίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δήμητρα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. www.focusfm, www.machfm.gr, 2310-500-676, 2310-500-677, δωρεάν στο Viber στο 69-07-483-484 και πάμε για τη δική σας φωνή, την αγροτική φωνή, γιατί πιστέψτε με, μόνο εσείς αξίζετε τελικά. Η καθαρή φωνή είναι η φωνή της υπαίθρου, είναι η φωνή των παραγωγών. Και όχι μόνο, μπορείτε να πάρετε και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, γιατί όλοι από κάποιο χωριό έχουμε ξεκινήσει και κάπως μεγαλώσαμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, με αυτά τα μοναδικά προϊόντα που δυστυχώς δεν βλέπω να έχουμε συνέχεια με όλους αυτούς. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό, 1-2 λεπτά και το πολύ, και επανερχόμαστε με ανοιχτές γραμμές.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Θα είμαστε, επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής και στο διαλυματάκι είδα και την πολύ αγαπημένη εδώ και φίλη τη Δώρα Ιωάννου, στην οποία θα έχουμε και συνέχεια, και συζητούσαμε αυτό όλο το σκηνικό που έγινε χθες κατά τη συναυλία του κύριου Ρέμου. Τελικά δεν ήταν βροχή. Δεν ήταν βροχή, αγαπητοί ακροατές, ήταν φτύσιμο. Από όλους εμάς και έφτασε μέχρι εκεί, αλλά όχι στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έλεος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα κλείσει ποτέ αυτό το κεφάλαιο για μένα και αυτή. Θα τα θυμόμαστε τα 30 χρόνια του Ρέμου. Λοιπόν, και ούτε μου άρεσε και ποτέ σαν καλλιτέχνης. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Εντάξει, είναι θέμα, είναι ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολεί την κοινωνία και γενικότερα, ενώ συμβαίνουν και πολλά εθνικά ζητήματα και πάρα πολλά άλλα περίεργα περί νομοθεσίας και βουλής που έχουμε τώρα, ασχολούμαστε με Μαζονάκι και Ρέμο. Τι να πει κανείς.
1: Καλό πρώτη είδηση. Μαζονάκι.
0: Καλησπέρα παρακαλώ στον πρώτο ακροατή.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ολομοσένησε. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Μαζονάκη, εντάξει.
0: Συλληπιτήρια και σε πάρα πολύ κόσμο που μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες λόγω δημοφιλίας
2: και
0: κλπ.
2: Και συλληπιτήρια και στους πιλότους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, τελικά τι ήταν, δεν τα ακούω, μάπα το καρπούζι, ε.
0: Πολύ μάπα.
2: Πολύ μάπα, δηλαδή αντί να προωθούν καινοτομίες για την ελληνική αγορά, ξέρω εγώ, για εσάς τους αγρότες.
0: Δημοσθένη, δεν έχουμε. Μιλάμε για αποβιομηχάνηση της χώρας. Δεν έχουμε βιομηχανία.
2: Αποβιομηχάνηση και στον πρωτογενή τομέα και στα αμυντικά συστήματα.
0: Αυτό λέγαμε με τον Χρήστο, συγγνώμη κιόλας Δημοσθένη, σε κάθε έκθεση όλα αυτά που στείνονται, λουλούδια κλπ. Κλπ. Προϊόντα. Συνήθως τα μοιράζουν στον κόσμο ή σε δικούς τους ανθρώπους, δεν τα παίρνουν πίσω τα περισσότερα. Και λέω εκεί στο περίπτερο εθνικής αμήνης, τι είχε ακριβώς να πάρει ο κόσμος μαζί του, γιατί εδώ Βόρεια Ελλάδα που είμαστε κάτι θα χρειαστούμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, εδώ είχαμε καταγγελίες, είχαμε δηλώσεις, είχαμε και τι δεν είχαμε. Απ' όλα.
1: Εκείνα δεν περισσεύουν.
0: Δεν περισσεύουν για μας.
2: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούμε, ναι, Δημοσθένη.
2: Για να μην κρατάω και τη γραμμή. Δυστυχώς τώρα τελευταία έχει ξεχάσει και η εντομοφαγία.
0: Είναι γιατί ψεκάζουν λόγω του Δυτικού Νείλου. Του Ιού, ναι, του Δυτικού Νείλου.
2: Μπράβο, άκουσα και η Κύπρος έκανε βήματα μπροστά και για τα εμβόλια. Εμβολίασαν τα ζώα και κάτι κάνανε. Εμείς τίποτα.
0: Εμείς εμβολιάζουμε ανθρώπους. Ανεξέλεκτα.
2: Λοιπόν, καλή εβδομάδα για αύριο.
0: Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια για την εκπομπή. Σας ευχαριστώ
0: να
2: πολύ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Έχουμε και άλλη γραμμούλα. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κυρία Δήμητρη.
0: Καλησπέρα.
3: Μου αρέσει ο πρόλογος ο οποίος κάνετε όσον αφορά μπας και ξυπνήσουν αυτό που λέγεται αγροτικός τομέας και μαζί με τον κύριο Χρήστο. Εκείνο όμως που έχει σημασία για μένα είναι το εξής. Το πιο βασικό, το θέμα να γίνεται πρόλογος και θεωρία είναι καλή, γιατί όλοι οι βουλευτές για να γίνονται πρέπει να έχουν καλή θεωρία. Όλοι, μηδενός ξερωμένο. Αναφέρατε και πέρα και για το Μακεδονικό. Μήπως θυμάστε ή ξεχάσατε όταν έγινε το Μακεδονικό...
0: Το 92.
3: Μαζί με τον κύριο Χριστόδουλο και τον στρατηγό μας, ο οποίος τον ξαφανίσανε και τον ένα και τον άλλον, και σήμερα βγαίνουν τα Σκόπια, όλοι οι βουλευτές αυτές οι απατεώνες, οι οποίοι αυτοί έχουν έρθει σε όλο αυτό που λέγεται προσκήνιο ελληνικό κράτος, δημιουργούν τώρα αυτή την ώρα ένα κράτος μακεδονικό, αν το έχετε καταλάβει λίγο.
0: Εμείς το καταλαβαίνουμε. Όλη αυτή η πολιτική και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πω για τον Τσίπρα, ο οποίος θέλει να ξαναεκλεγεί και με διαφορά και έχει και υποστηρικτές και έχει και υψηλά ποσοστά, αλλά και όλοι αυτοί που ακολούθησαν κλείνοντας σχεδόν δύο τετραετίες που ήταν σε συλλαλητήρια, ποια είναι η θέση τους?
3: Γιατί ο Μητσοτάκης...

0: Έχουμε και άλλη γραμμή. Θα ήθελα να απαντήσω όμως και στον ακροατή, αλλά στη συνέχεια. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, είμαι η Ρο. Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Το σταυρό μας. Να είστε καλά.
1: Αυτό ακριβώς με κάνουμε όλοι. Λοιπόν, λέμε και έχουμε αφελληνιστεί, κυρία Δήμητρα. Έχουμε αποχριστιανιστεί, αφελληνιστεί, και τα παιδιά δεν ξέρουν ιστορία. Μιλάτε στα παιδιά σας όσοι έχετε. Πάμε χαμένοι. Ξέρετε τι θα πει ουράνιο τόξο?
0: Γνωρίζουμε. Και εγώ και ο Χρήστος.
1: Και όμως τους βγάζετε. Είναι και μερικοί αφανείς στο ουράνιο τόξο μέσα εκεί και κάνουν τους ανίδιους και τους ψηφίζει η Μακεδονία και τους αφήνει και μιλάνε στα κανάλια και από εδώ και από εκεί. Δεν είναι μόνο ο Δημητράς και ο Μανιός.
0: Τι εννοείται τους βγάζουμε εμείς εδώ, εμείς εδώ στην εκπομπή?
1: Η Μακεδονία.
2: Η αλήθεια είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα πήρανε 4.500 ψήφους.
0: Δεν έχουν τόση, δεν έχουν τέτοια δύναμη.
1: Αχ, τότε που πηγαίνανε και ξυλώνανε τα νεκροταφεία.
0: Προφανώς και αναφέρεται εκεί στο δικό σας νομό, αγαπητέ Χρήστο. Ξέρουμε ποια είναι η περίπτωση.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Κυρία
0: Έχουμε
1: Δημητρά,
0: και αυτή την περίπτωση. Ναι.
1: Έκανα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και είχα τους φακέλους αυτούς.
0: Ενδιαφέρον.
1: Πολλά.
0: Αφήστε αν θέλετε, κρατήστε λίγο το τηλέφωνο της ακροάτριας να μιλήσουμε και προσωπικά.
2: Να μας πείτε λίγο πώς θα φακελώσω τη Δήμητρα.
0: Με έχουν φακελωμένη.
1: Δεν φακελώνετε οι γυναίκες.
2: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Δεν το έχετε καταλάβει. Ο Θεός έπλεσε τον Αδάμ, τον έβαλε και κοιμήθηκε και μετά λέει τον λυπήθηκε. Και είπε ποιήσω μεν αυτό βοηθών κατ' αυτόν. Και έπλεσε την Εύα. Ένα πλάσμα που θέλει βοηθό. Κυρία Δήμητρα, σας κάλυψα.
0: Ναι, απόλυτα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φωνάξτε και διώξτε πέρα τα κομματόσκυλα. Φωνάξτε παιδιά, άμα είμαστε κόμμα.
0: Κυρία Ηρώ, να σας πω κάτι. Καταρχήν, έχουν απαξιώσει τόσο πολύ τη γυναίκα σε όλα τα επίπεδα που θέλουν να λέγουμε ότι έχουμε ισότητα, αλλά μόνο με τους ομοφιλόφιλους και όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους. Και όταν κάνουν εκλογές, έχουν την απέτηση της ποσόστοσης. Σας λέει κάτι?
1: Σκλάβες μας έχουν.
0: Σας λέει κάτι? Δηλαδή, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, όταν εδώ έχει γεννηθεί η δημοκρατία, όταν η γυναίκα έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο σε όλη την ιστορία, σε όλη την ελληνική ιστορία, μιλάμε ακόμα για ποσόστοση.
1: Τα βλέπετε, πόσες είναι στη Βουλή και αυτές που είναι άχρηστες είναι περισσότερες.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω.
0: Είναι και πολύ καλά κάνετε και έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δεν με πιάνει ο νόμος.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Θέλετε, κρατήστε το τηλεφωνό μου, κυρία Δήμητρα.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Θα έρθω σε επικοινωνία.
1: Να σας πω και κάτι άλλο.
2: Μην κλείνετε τώρα.
1: Χρειάζεται ένα συλλαλητήριο. Εσείς τι γνώμη έχετε, θα λάβετε μέρος σε αυτό?
0: Σε ποιο συλλαλητήριο?
1: Για τις ταυτότητες, για την ακρίβεια, για την πτώση παραγωγικότητος, είναι ο Ίνκα μέσα, είναι ο Ορθόδοξη Νεολαία, είναι. Φροντίστε τα, δεν έχει διαδοθεί αυτό. Κανένας δεν το ξέρει.
0: Κυρία Ηρώ, πάντοτε εμείς συμμετέχουμε.
1: Εννοείται.
2: Όχι, δεν έχει, ξέρω τι λέει.
1: Ο κόσμος.
2: Δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ εδώ στην
0: Βόρεια
2: Ελλάδα.
0: Όχι,
2: εγώ το είδα λίγο.
1: Ναι, αλλά άμα αρχίσουμε και το διαλαλούμε, όταν κυκλοφορήσει, θα είναι η προηγούμενη μέρα και δεν θα προλάβει κανένας να προγραμματίσει.
0: Ναι, ειδικά αυτοί που είναι από μακριά, ναι, σίγουρα.
1: Ναι. Πάντε κάτι, παιδιά, χανόμαστε. Το παραπέντε είμαστε.
0: Θα το προωθήσουμε εδώ και στις άλλες εκπομπές.
2: Ήδη τώρα που το είπατε, το άκουσε και η Αθήνα. Ποια ημέρα είναι?
1: Είναι 27, από ό,τι άκουσα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Γιατί κι εγώ από άκρες λύπες που λένε και στο χωριό μου.
2: Ναι.
1: Από τηλέφωνα από εδώ και από εκεί.
2: Είναι
1: τα κανάλια εκεί
2: στην, στην πλατεία Συντάγματος, έτσι.
1: Ναι.
2: Εδώ εκεί, πείτε μας εσείς. Στην πλατεία Συντάγματος.
1: Δεν ξέρετε που να τον πιάσεις, είναι άπιαστος. Ναι.
0: Θα το πιάσουμε εμείς, μην στεναχωριέστε. Θα ενημερωθούμε. Ούτως ή άλλως πάντοτε όταν γίνονται συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, ο φόκους και η μάχη έχει τον πρώτο λόγο.
1: Ειδικούς. Να τους ακούνε τους γερόντους.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Τους μεγάλους να τους ακούνε. Κάτι παραπάνω ξέρουμε.
0: Και σας σεβόμαστε και σας αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Εσείς ναι και το ξέρω, γι' αυτό παίρνω ξεχωριστά στην εκπομπή σας, αλλά εδώ είναι οι γυναίκες μπροστά.
0: Γιατί είμαι και άνθρωπος που δεν έδιωξα τα

0: Θερικά μου.
1: Τα... Α, μπράβο!
0: Που κοίταξα κιόλας.
1: Δεν και... είχατε ακούστ, ατέρα και μάνα. Ε?
0: Ορίστε.
1: Συγχαρητήρια γι' αυτό.
0: Ζουν ακόμα οι γονείς μου, αλλά τα πεθερικά μου δεν μπορώ να πω. Ό,τι μπορούσα
1: ακριβώς
0: καλύτερο το έκανα.
1: Γιατί του άντρα σου, άμα δεν σέβεσαι τους γονείς, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου.
0: Έτσι, συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ
2: μην
1: για όλα.
2: Μην κλείνετε τώρα, μην κλείνετε λίγο.
1: Το τηλέφωνό μου υπάρχει, ναι, το έχετε.
0: Το έχουμε, ναι.
1: Όποτε θέλετε.
2: Απλώς αφήστε το λίγο ανοιχτό.
1: Εγώ είμαι έξω των Ακαρνανίας.
0: Ωραία. Αφήστε λίγο ανοιχτό το τηλέφωνο να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή.
3: Το κλείσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραίος άνθρωπος η κυρία Ηρώ και ιδιαίτερα χαίρομαι όταν παίρνουν και τηλέφωνο γυναίκες στην εκπομπή. Το καταλαβαίνω ότι καμιά φορά ο λόγος της γυναίκας είναι βαρύς.
3: Σαν το τηγάνι.
0: Σαν το... Χρειάζεστε που και κάνει ένα τηγάνι, μεταφορικά το λέω.
2: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Αλλά πραγματικά αυτή που κρατάει το σπίτι και μέχρι σήμερα και με τα βία στις περισσότερες φορές είναι η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα δεν αντιμετωπίζεται σήμερα έτσι όπως πρέπει. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί η πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια τα έχουν ισοπεδώσει όλα, τα έχουν κάνει ένα ίδιο και αυτό. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και τα λοιπά, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Χρήστο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Έχουμε 5 λεπτάκια, αν έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, έχουμε. Δεν θα προσθέσεις τίποτα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Μπιπ μπιπ. Στέφανε, καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Από άλλο πλανήτη θα είναι αυτή η τηλεφωνική γραμμή. Δεν εξηγείται.
2: Δεν πειράζει. Να πούμε, Δήμητρα, ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου αστεία. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι η συνέχιση που έχει να κάνει με τα μνημόνια. Συνάδελφοι αγρότες, αλλά και οι υπόλοιποι κοινωνικοί κλάδοι, όσοι συνεχίζουν να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα μαζί με τα μικρά εκείνα,
0: έχουμε γραμμή.
2: Να ξέρετε ότι ψηφίζετε την καταστροφή σας.
0: Μας έχεις τρελάνει, Στέφανε, εδώ πέρα. Μια έχουμε, μια δεν έχουμε. Έχουμε, παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα.
4: Και στην κυρία Στρίδου.
0: Μας ακούει.
4: Για να συνεχίσετε όπως συνεχίζετε. Είστε πραγματικά ένα μάχημο δίδυμο, τρίδυμο θα έλεγα.
2: Πού να ήταν και ο Κουρνιάκος θα γινόταν εδώ.
0: Χαιρετισμούς και στο Στέλιο μας.
2: Κουρνιάκο που θέλετε, θα τους είχε κάνει ο Στέλιος.
0: Χαμός.
4: Λέει,
2: θα τους είχε τσαλακώσει.
4: Άκουσα τι για τους παππούδες, γιατί και εγώ ο παππούς είμαι. Στα χωριά όμως, ρε παιδιά, οι παππούδες και ειδικά στα αγροτικά χωριά είναι για κλείδωμα.
0: Δεν ξέρω. Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβαν.
4: Είναι για κλείδωμα. Έχει κάτι παλιό παππούδια, τη μάνα τους την πουλάνε, αλλά τη Νέα Δημοκρατία δεν την αφήνουν.
0: Ναι.
4: Έλεος, γιατί και εγώ κάποτε ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, αλλά είδα ότι μας παράχωσε η Νέα Δημοκρατία και λέω τι βλακία κάνω. Τι να σας πω, ρε παιδιά, λέω αυτή τη στιγμή που ακούω συνέχεια το Focus εδώ και 4-5 χρόνια, λέω έλεος πια, έλεος, τι κατάντια είναι αυτή της χώρας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να φανταστείτε, εγώ είμαι πάνω από 75 και έχω δει κυβερνήσεις και δικτατορίες, αλλά τέτοια κυβέρνηση δεν έχω ξαναδεί. Πραγματικά φαίνεται καθαρά, αλλά και τα φύλλα που διαβάζω, που είναι αντικυβερνητικά εδώ και πολύ καιρό, και από εσάς που ακούω και αυτά που έχω καταλάβει εγώ σαν άνθρωπος, έχω δει ότι αυτά τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα όντως την οδήγησαν στην καταστροφή. Την οδήγησαν κυριολεκτικά στην καταστροφή. Με τα μνημόνια, με τις αλχημίες του Τσίπρα, με αυτά τα 7 χρόνια που είχαμε αυτό τον τύρανο επάνω, που δεν έκανε τίποτα καλό. Μας κάνει να θυμόμαστε τη Χούντα, και θα πω κάτι, εσύ, Δήμητρα. Εκείνος ο μυστήριος που έκανε και πολλές ανοησίες, ξέρω, θυμάμαι τον Θεοφορογιαννάκο και όλους αυτούς, εσείς δεν είστε και τόσο παλιοί, εγώ τα θυμάμαι, αλλά έκανε και 2-3 καλά. Δηλαδή τι έκανε, να χάρισε τους αγρότες, γιατί τώρα μιλάμε για αγροτική εκπομπή, 1 δισεκατομμύριο λεφτά.
0: Και δάνεια. Ξέρετε, και πολλά.
4: Χρωστούσαν 100.000 μέχρι 100.000 και οι άνθρωποι ανασάναν. Και όχι μόνο αυτό, Δήμητρα, τους έδωσε και φτηνά δάνεια, γιατί τους βοήθησε με την αγροτική τράπεζα. Ανάσανε ο αγροτικός κόσμος.
0: Εσείς πιστεύετε, να κάνω έτσι λίγο μία ερώτηση, γιατί ζήσατε και όλες αυτές τις περίεργες εποχές μεταπολίτευσης κτλ.
4: Ναι.
0: Βλέπουμε, μιλάνε για το κόμμα του Κασιδιάρη κτλ. Και αυτοί δεν τους συγκρίνουν, τους βάζουν ίσα και όμοια με τον Παπαδόπουλο. Θεωρείτε ότι είναι σωστό?
4: Όχι.
0: Καμία δηλαδή
4: σχέση.
0: Αυτός ίδια
4: είναι αντιπαράσταση. Ξέρουμε,
0: εννοείται.
2: Να προσέχουμε, μας ακούτε σουρού.
0: Ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Το θέμα είναι αυτή.
4: Άντε να το πω, συγγνώμη, να το πω, μπράβος είναι αυτός.
2: Ναι.
4: Δεν έχει καμία σχέση. Είναι μπράβος. Αυτός δεν έχει καμία σχέση.
0: Και όμως...
4: Αυτός είναι... μιλημένος, πώς τα λένε, είναι από τους κύκλους εκεί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και όμως προβάλλεται και θα προβάλλεται, γιατί τώρα αποφυλακίζεται. Θα δούμε αντιδράσεις.
4: Που τα συχαίνομαι πραγματικά. Έχουν όλη μέρα Πασόκ, Νέα Δημοκρατία
2: και Ελλάς,
4: δεν λέω ΣΥΡΙΖΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ ψώφισε. Λοιπόν, και όλη μέρα συζητάνε για το Μαζονάκη, συζητάνε, έχει τόσα προβλήματα η χώρα.
0: Έτσι,
4: έχει
0: ακριβώς.
4: Τόσα μεγάλα προβλήματα η αγροτιά, που δεν είναι κουβέντα. Τι να τα ακούσεις, τι να τα παρακολουθήσεις. Έχει ευτυχώς κάποια φύλλα, τα οποία είναι 2-3 εφημερίδες που αξίζει να διαβάσεις, όπως και το Focus, που πραγματικά ενημερώνεσαι. Όταν ακούς το Focus από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα πάρεις κάποια σοβαρά και κάποια πραγματικά αληθινά ντοκουμέντα. Αυτό γι' αυτό κάνει και μοναδικό αυτό το ραδιόφωνο. Ξέρετε πόσα ραδιόφωνα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη?
0: Πολλά.
4: Κάποιοι που ήταν παλιά πασοξίδες τώρα είναι Νέα Δημοκρατία, κάναν κουρουτούμπες. Το μόνο που κρατάει τη θέση του και αφήνει τον πολίτη να εκφραστεί είναι μόνο το Focus.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλους αυτούς μη στεναχωριέστε. Στο τσίρκο θα τους πάμε μια μέρα, μην αγχώνεστε. Αφού κάνουν καλές κουλοτούμπες.
4: Μα τι να πω, ρε Δήμητρα, τι να
0: τίποτα,
4: πω.
0: Τίποτα, υπομονή, τι υπομονή.
4: Κάνουμε υπομονή. Θα σκάσουμε στο τέλος αυτή την πολύ την υπομονή.
0: Θα σκάσουμε, τι θα κάνουμε. Και αλίμονο δηλαδή, ποιος θα είναι δίπλα μας.
4: Η αλήθεια είναι ότι χάρη σε αυτό το ραδιόφωνο, ο κόσμος της Μακεδονίας, της Βορείου Ελλάδος, και καταλαβαίνει και έχει ξυπνήσει, έχει δει τι γίνεται, έχει δει την αδικία και, αυτό που έγινε, που έχουν παραμεριστεί η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, που δεν μας παίρνουν χαμπάρι, μόνο με τις εκλογές μας τιμούνται και μόνο με την έκθεση μας τιμούνται, που έχουν γεμίσει περίπου τα ραδικά τους εκεί μέσα στην έκθεση, την κάναν την έκθεση να μην βγω την κουβέντα. Δηλαδή είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εσύ να είσαι καλά, ρε Δήμητρα, και τον Χρήστο εκεί, το λεβέντι μας.
0: Να είσαι καλά. Δεν ξέρω, προλαβαίνουμε να ανοίξουμε και την άλλη γραμμή που περιμένει. Όχι, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε και 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, του αγροτικού αγώνα. Και να απαντήσω και στο φίλο μας, ο οποίος ανέφερε να κινητοποιήσουμε εμείς τους αγρότες κτλ. Σε αυτό εδώ το στούντιο έχουν έρθει όλοι οι αγρότες, όλη η παραγωγή, μεμονωμένοι συνεταιρισμοί, σύλλογοι, έχουν έρθει αγροτοσυνδικαλιστές, έχουν έρθει αγροτοπατέρες. Είχαμε επικοινωνία με όλο τον αγροτικό κόσμο, είτε είναι από κτηνοτροφία, αλεία. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κανέναν Χρήστο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Όχι, αλλά συμμετέχουμε κιόλας
0: και
2: στέλνουμε και
0: κύριο,
2: επιστολές.
0: Και από την περιοχή μας είχαμε και τον Γιαννακάκη, είχα συνέντευξη, και τον κύριο Νταούκα είχα συνέντευξη. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να ακουστεί και η δική τους άποψη. Όχι φυσικά ότι τους χαρίσαμε και κάτι, αλλά ο αγώνας που κάνουμε πραγματικά μέσα αυτή την εκπομπή να μπορέσουμε να έχετε εσείς μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που στην ουσία φτάσανε σε αυτό το σημείο, όλους τους παραγωγούς, όλη
2: εδώ,
0: τη χώρα.
2: Εδώ τη Μερκοσούρ την παρουσιάσαμε 3 χρόνια πριν την πάρουμε.
0: 3 χρόνια πριν μιλούσαμε για Μερκοσούρ.
2: Εμείς ενημερώσαμε.
0: Άλλα 3 χρόνια, 4 μιλούσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, πόσα άλλα να βγάλουμε στη φόρα και πόσο πιο. Τι αγώνα άλλο να κάνουμε, να πάρουμε το τρακτέρ και να βγω εγώ και ο Χρήστος.
2: Το κάνουμε και αυτό. Εγώ,
0: να το κάνουμε. Γιατί δεν το κάναμε. Δεν συμμετείχαμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες και από τα καφενεία που πρωτοσταντούν όταν συμβαίνει κάτι και όταν γίνεται κάτι, να σταματήσουν να παίρνουν χειραψίες και χειροφιλητά και αγκαλίτσες και φωτογραφίες, selfie με όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους και περίεργους οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι και διεφθαρμένοι, και μετά να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά. Με όλο τον κόσμο όμως. Με όλους τους κλάδους. Λοιπόν, 8 ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Έχουμε, εννοείται και εδώ συνέχεια, Focus FM με Δώρα και Θωμά Καλοκύρη στην Μάχη FM. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Πρώτο ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Καλή συνέχεια.
5: Η ώρα είναι 8.

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επανήλθαμε στα FM, στο στούντιο, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς για αυτή τη νομική, πολιτική, κοινωνική εκπομπή. Και μαζί μου είναι ο Ιωάννης Θωμαίδης. Καλησπέρα, συνάδελφε.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ πέρα δίπλα σας. Από τη χαρά μου το σάκχαρο μου έχει ανέβει στο 175. Χαίρομαι και επίσης τι λάμπεις, λάμπει η επιδερμίδα σου, λάμπει το στούντιο. Ποιος έχει γίνει κάποια ανακαίνιση?
0: Πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε τόσο ωραία λόγια.
1: Κάτι θετικό, μα αυτή τη στιγμή τώρα ο άνθρωπος οδηγάει. Ο άνθρωπος που μας ακούει βρίσκεται στο σπίτι του. Να μην καταλάβει, να μην του μεταφέρω ότι βρισκόμαστε σε ένα γυαλιστερό στούντιο, το οποίο έχει και, πώς λέγεται, και τρομερή ηχομόνωση. Τρομερή ηχομόνωση για να μην...
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ την παραγωγή, τους συντελεστές και όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε ώστε να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Είχαμε κάποια θεματάκια και κάποιες εκπομπές, έτσι δεν καταφέραμε να τις κάνουμε.
1: Δεν καταφέραμε.
0: Αλλά επανήλθαμε.
1: Πέσανε κεραυνοί. Πέσανε κεραυνοί. Έγινε ένα τρομερό σύστημα, έκανε κάποιες μητρικές, ευτυχώς τις αλλάξαμε. Πήραμε καινούργια μικρόφωνα και είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.
0: Επανήλθαμε εφ' εξής με πολύ πλούσια θεματολογία, διάφορα θέματα, καλεσμένους. Μια σεζόν καυτή έχετε. Και όλα αυτά που έρχονται θα τα δούμε μαζί. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Μα από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Να πούμε με τα περιστατικά να ξεκινήσουμε με την έκθεση.
0: Να ξεκινήσουμε την έκθεση, να ξεκινήσουμε με το θάνατο του Μαζονάκη που μας αναχώρησε όλους, να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να δούμε αλλαγές στην νομοθεσία, όλα αυτά λοιπόν, από πού?
1: Όλα αυτά, να πούμε πριν πάμε στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα που μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ, με τον θάνατο του Μαζονάκη, ας πάμε να πούμε για την έκθεση.
0: Για την έκθεση.
1: Τι λειτουργεί, τι χρειάζεται όλη η χώρα, οποιοδήποτε νομός, οποιαδήποτε πόλη για να λειτουργήσει? Τον Πρωθυπουργό, με το που πάει εκεί πέρα, σε σφαίρα κτίνας προστασίας 15 χιλιόμετρων, 20, από που βρίσκεται, από το ξενοδοχείο του, από το πάρκινγκ του.
0: Γυαλίζουν όλα.
1: Γυαλίζουν, έρχεται. Έτσι. Κυρία καθαρίζει. Έχεις δει εσύ καθαριστή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ποτέ στη Μητροπόλεω, στη Τζιμισκή? Δεν έχω δει... Μόνο πριν την έκθεση βλέπω.
0: Όπου ήταν να περάσει ο Πρωθυπουργός, γυαλίζαν τους δρόμους. Καθαρίζανε τα πάντα. Τα παρκαρισμένα δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Δεν υπήρχε παρκαρισμένο, παιδιά. Δηλαδή για να περνάει, για να μην ζορίζεται, μην πέσει σε κανένα πεζοδρόμιο, μην λείπει καμιά πλάκα και φύγει μέσα.
0: Μέχρι και τις πλάκες φτιάξανε, λοιπόν.
1: Μέχρι και τις πλάκες.
0: Είδαμε την πόλη να γυαλίζει.
1: Δηλαδή πρέπει να ευγνωμονούμε, να περιμένουμε κάθε χρόνο να γίνει η έκθεση που μποτιλιαρίζεται όλη η Θεσσαλονίκη για να τη δούμε καθαρή?
0: Είναι τρομερό. Κάποιες τραγικές καταστάσεις κάθε χρόνο μας λείπουν, διότι ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφτεται τη Θεσσαλονίκη και συμπεριφέρονται λες και πηγαίνουν σε άλλη χώρα. Είδαμε 60 δημιουργίες, είδαμε χιλιάδες αστυνομικούς. Μόνο τι κόστος συνεπάγεται αυτό? Τεράστιο κόστος μετακίνησης, επιδομάτων, πληρωμών κτλ. Να κατακλείζουν την πόλη Θεσσαλονίκης για να επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός την έκθεση. Τι φοβόταν λοιπόν τόσο πολύ ο Πρωθυπουργός, ότι θα τον δίνουν οι Θεσσαλονικείς?
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Η Θεσσαλονίκη καταρχήν δεν είναι επιθετικοί άνθρωποι. Είμαστε η συμπρωτεύουσα. Είμαστε πάρα πολύ δουλευταράδες, ασταμάτητοι και πολύ ευγενικοί. Όλοι του λέγανε καλησπέρα, έλα. Έχουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα.
0: Μιας και μίλησε με πολλούς πολίτες πέρα από τους δικούς του.
1: Έτσι ακριβώς, μόνο από τους δικούς του, αποκλειστικά. Τον είχαν χώρια τη σφαίρα προστασίας που τα καθαρίζουν, τα γυαλίζουν όλα. Έχει και όλους αυτό. Τι είναι αυτή η αίρεση? Από τα πανεπιστήμια που είναι γύρω-γύρω του ΟΝΕΔ. Πώς να τους χαρακτηρίσω, που τον περικλίνουν, δεν μπορείς να τον δεις.
0: Απελπισία. Δηλαδή στην Αθήνα όταν πηγαίνει στη δουλειά του γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι.
1: Όχι βέβαια. Φαντάζομαι όχι.
0: Δεν γίνεται, στο λέω.
1: Τώρα δεν ξέρω και πώς μετακινείται ο άνθρωπος. Φαντάζομαι από κάποιο υπόγειο τούνελ ή με κάποιο υπόγειο, ελικόπτερο πηγαίνει εκεί πέρα. Γιατί σταματούσε ο δρόμος, σταματούσαν όλες οι υπηρεσίες, να το πω, οι δημόσιες, τα λεωφορεία να περάσει, να έρθει και κατακλυσμός από κόσμο. Εγώ έπαθα σοκ.
0: Χαμός. Εν τω μεταξύ, γέμισε η πόλη της Θεσσαλονίκης στα εγγένεια με τα κυβερνητικά στελέχη και με όλους τους παρατεχάμενους και άδειασε μετά. Αυτό ήταν. Ένα πανηγύρι για να έρθει εδώ να κάνει ένα προεκλογικό τύπη στη Θεσσαλονίκη και να φύγει. Αυτό ήταν όλο.
1: Αυτό ήταν. Αλλά τι είδαμε με αυτό το πράγμα? Ότι υπάρχει καθαριότητα πάλι.
0: Ναι,
1: υπάρχει να γίνει κινητοποίηση. Η δημοτική αστυνομία ήταν μόνιμα στους δρόμους. Αυτό γιατί δεν το βλέπουμε? Ενώ είναι η ίδια η δημοτική αστυνομική, η ίδια αστυνομική που είναι καθημερινά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν δεν υπάρχει.
0: Οι δρόμοι καταρχήν σε πολλές περιοχές της πόλης απαγορευόταν το παρκάρισμα. Αλλά μετά ερχόταν τα κυβερνητικά, τα υπουργικά αυτοκίνητα για να σταματήσουν και να φάνε σουτζουκάκια οι υπουργοί.
1: Στα γνωστά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης, εννοείς, γινότανε μπλόκο. Παρκαίνανε όπου μπορούσαν να βρουν. Ερχόντουσαν μεγάλα, πολλά κυβικά, μαύρα, με πινακίδες αθηναϊκές.
0: Τετοκοσμικές εικόνες.
1: Έτσι. Πάνω στα πεζοδρόμια αυτά παίρνανε στις θέσεις.
0: Και κοστοβόρο. Τι να πούμε τώρα εδώ.
1: Κοστοβόρο είναι όσο φάγανε, έτσι, γιατί μιλάμε εκεί πέρα, μπαίνανε μέσα και φεύγανε πιατέλα στην πιατέλα, διότι τα γραφεία μας είναι και εκεί πέρα. Έτσι και έχουμε θεά, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι κατακουράστηκαν. Από τις δηλώσεις, από το ραντεβού στο ραντεβού, από την καρέκλα στην καρέκλα, φάγανε τρεις αστακούς. Ο καθένας.
0: Και επίσης το κέντρο της πόλης έκλεισε. Δηλαδή, για να μιλήσει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, όχι κάποιος άσχετος.
1: Έκλεισε το κέντρο.
0: Δεν είναι ο Τραμπ.
1: Που έχει τόσους λεωφόρους, έχει 5-6 λεωφόρους, μπλοκαριστήκαν όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.
0: Έκλεισαν απλά.
1: Για να μιλήσει.
0: Έκλεισε το μετρό, που επιτέλους είπε η Θεσσαλονίκη να δει το μετρό, το κλείσαν όλο, όλες τις στάσεις, και όχι μόνο στο κέντρο τις κεντρικές, αλλά και πιο πέρα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι περιμένανε. Έκλεισαν.
0: Δεν είχε λεωφορεία, δεν είχε ταξί, κλείσαν όλους τους δρόμους, η κίνηση μόνο μέσω του περιφερειακού για να γίνει τι. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι γίναν πολλές πορείες στο κέντρο της πόλης, οι οποίες δεν αναδείχθηκαν καθόλου.
1: Ακριβώς, ούτε ακούστηκαν.
0: Λίγο έτσι κάποια κανάλια δείξανε μια-δυο εικόνες και αυτό ήταν όλο. Τα άλλα ούτε ακούστηκαν.
1: Οι πορείες που πέτυχαμε ήταν πολύ ήσυχες.
0: Δεν
1: είμαι υπέρ να βγαίνουμε να διακόπτουμε την κυκλοφορία για να διαμαρτυρηθούμε. Βέβαια έχουν και αυτό το δικαίωμα πολλοί άνθρωποι, αλλά ήταν πολύ ήσυχα.
0: Ήταν διάφοροι φορείς που επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν τη μέρα εκείνη και με όλα αυτά τα μέτρα, όχι μόνο αποκλείστηκε η πρόσβαση κοντά στο μέρος της έκθεσης, αλλά δεν αναδείχθηκε και καθόλου. Πάμε και λίγο στις εξαγγελίες. Μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα σε 2-3 χρόνια από τώρα. Στη δήλωση που θα κάνουμε το 2027 θα ισχύει, το 28 δηλαδή, σε 2 χρόνια από τώρα, θα δουν επιχειρήσεις μεταξύ άλλων και μία μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% στο 50%. Τώρα εδώ, δύο σχόλια. Πρώτον, η προκαταβολή φόρου υποτίθεται ήταν προσωρινός φόρος και όχι μόνιμος. Άρα υποτίθεται ότι έπρεπε να καταργηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί πολλά χρόνια πριν να θα την καταργήσει. Τι είναι η προκαταβολή φόρου? Πληρώνεις προκαταβολικά το φόρο του επόμενου έτους. Δηλαδή, η επιχείρηση που ήδη στενάζει, χάνει τη ρευστότητά της, την παραδίδει στο κράτος για να πληρώσει του χρόνου τους φόρους, ό,τι βγει, αν βγει. Κάτι το οποίο είναι παράλογο, προφανώς δημιουργεί μια. Εξαντλεί τη ρευστότητα από την αγορά και υποτίθεται ήταν προσωρινό. Τώρα, όχι μόνο δεν υπάρχει πρόοδο να καταργηθεί, αλλά μας είπε ότι αν με ψηφίσετε και ξαναεκλεγώ, σε 2 χρόνια από τώρα θα μειωθεί κατά 5% προκαταβολή φόρου. Αντίστοιχα μέτρα λοιπόν και άλλα που προανήγγειλε.
1: Καλά, 5%
0: είναι για το μέλλον.
1: 5%?
0: Όχι του φόρου, τη προκαταβολή.
1: 5%?
0: Ο φόρος μένει ίδιος.
1: Το κουπόνι, αν έχεις από το ίντερνετ να κατεβάσει, μεγαλύτερη έκπτωση παίρνεις. 5%
0: τίποτα. Καμία φορολάμφηση ουσιαστική, κανένα ουσιαστικό μέτρο. Φυσικά δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Προφανώς οποιαδήποτε βοήθεια σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, το ίντερνετ βασικό είναι πολύ σημαντική και συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και όλα φυσικά είναι σημαντικά. Αλλά πολύ μικρό καλάθι και είναι ένα θα. Μια υπόσχεση για το μέλλον που έχει και προεκλογικό χαρακτήρα, γιατί όλα αυτά τοποθετούνται μετά τις εκλογές. Υπήρξαν κάποιες απειλές του Πρωθυπουργού ότι κοιτάξτε να δείτε, μην διαμαρτύρεστε και πολύ, γιατί την άλλη μέρα ποιον θα βρείτε εδώ μετά τις εκλογές. Υπήρξαν και διάφορα έτσι υπονοούμενα πόσο πάμε προς εκλογές, θα τα δούμε πιο έντονα, ότι δηλαδή εμείς είμαστε αλλιώς το χάος. Μόνο η οικογένεια αυτή μπορεί να κυβερνά, καμία άλλη. Αυτά λοιπόν λίγο έτσι μας στεναχώρησαν. Και όχι ότι περιμέναμε και πολλά, αλλά περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά ήθελα να δω ένα πιο ενωτικό χαρακτήρα.
1: Και ήταν και η μέρα. Ήταν μέρα πριν που έπεσε και το.
0: Ναι.
1: Το μαχητικό αυτό, το οποίο κάποιοι ειδικοί λένε ότι ήταν παλαιάς τεχνολογίας, δεν έπρεπε να γίνει αυτή η μανούβρα. Έλα όμως ότι τα χρειαζόμαστε, διότι αυτά εδώ τα μαχητικά, τα Phantom, και είναι λιγότερο καύσιμο, αν κατάλαβα σωστά, και είναι καλά στις μανούβρες για να αναχαιτίζουν τα drone, τα τουρκικά. Έγινε μια μικρή με σεβασμό ανακοίνωση για τον άδικο χαμό αυτών των, των πιλότων, των Ίκαρων, και συνέχισε να μας,
0: έτσι, και
1: να μας λέει τη δικιά του την
0: πλευρά. Θα ήθελα ο πρωθυπουργός της χώρας μου, άσχετα αν τον στήριξα ή όχι, τον ψήφισα ή όχι, να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο στους κομματικούς, στα κομματόσκυλα, να το πούμε απλά. Να απευθύνεται σε όλους όταν μιλάει, να απευθύνεται σε όλους όταν κάνει κάποια εκδήλωση, και μάλιστα αυτό το επικοινωνιακό σοου φάνηκε και από το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι, οι ερωτήσεις που κάνανε στη συνέντευξη αυτή, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες. Ούτε ένας δεν ρώτησε για τις τράπεζες, παράδειγμα, για την φορολόγηση των τραπεζών, γιατί οι τράπεζες όλη αυτή τη συνθήκη συνεχίζουν να έχουν τα φορολόγια. Ούτε ένας δεν ρώτησε για τα funds, δεν ρώτησε για τις εκβιαστικές τακτικές τους. Και γενικότερα υπήρξε ένα...
1: Και πολλοί βουβάθηκαν, πολλοί δημοσιογράφοι δεν τους επέτρεψαν.
0: Δεν τους επέτρεψαν.
1: Να προβάλλουν ερωτήματα, έτσι. Πήραν από κάποιους συγκεκριμένους που
0: ένα
1: φαντάζομαι θα
0: σοου.
1: Συνοηθεί.
0: Αυτό.
1: Επιπλέον, και όσο αναφέρουμε για την έκθεση, λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να πας ή και ποιοι ακροατές μας πάνε, το ΔΥΠΑ. Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Ναι. Πόσο κόστισε ένα περίπτερο για 14-20 μέρες? Η ΔΥΠΑ, έτσι, είναι...
0: λεφτά δικά μας, βέβαια.
1: Λεφτά δικά μας.
0: Κόστισε
1: 300.000 ευρώ στο δημόσιο οργανισμό.
0: 300.000 ευρώ κόστισε τι?
1: Η εργαζόμενη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κόστισε
0: το περίπτερο
1: αυτό 300.000 ευρώ. 300.000, όχι να το αγοράσουν το μέρος, να βάλουν εκεί πέρα και να στήσουν το περίπτερο.
0: Στενάχωρο και αυτό. Και εδώ μιλάμε μόνο για την ΔΥΠΑ. Όλη αυτή η φοήσκεται που υγεία και χίλιοι δυο.
1: Τα πληρώσαμε εμείς.
0: Εμείς τα πληρώνουμε.
1: Ποιος τα πήρε αυτά τα 300? Σε ποια νότια τράπεζα μπήκα? Μήπως τα βάλανε με σκοπό να πάρουμε σύνταξη κάποιοι, με σκοπό να βελτιωθούν τα πεζοδρόμια, με σκοπό να... Ρε παιδιά, μιλάμε τώρα για μια σύμβαση 20 ημερών σε ένα προάβλιο ή σε ένα κλειστό ακίνητο. 300.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πήρε ένα διαμέρισμα η ΔΥΠΑ?
0: Και σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί οι φορείς που παρελάβουν στην έκθεση, η οποία έκθεση δεν είναι πλέον εμπορική, η έκθεση είναι ένα πανηγύρι κυβερνητικών, έτσι, κυβερνητικής προπαγάνδας, πληρώνουν αδρά, υπερτιμολογούν, χώρια τις μετακινήσεις και όλα τα γύρω-γύρω, κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο πολλά χρήματα, με στόχο να γίνει μια προεκλογική καμπάνια. Αυτό είναι το στενάχωρο.
1: Μου θυμίζει και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, που πηγαίνεις για να κάνεις την ανακύκλωσή σου με τα πλαστικά, με τα γυαλικά, με το οτιδήποτε. 330.000 ευρώ τα έπαιρνε υποχρεωτικά ο Δήμος, υποχρεωτικά, ενώ κόστιζαν 50, ενώ κόστιζαν 60, ενώ κόστιζαν ένα υποδέστερο ποσό. Τα πάντα με το που έρχουν και φιλτράρονται και τοποθετούνται από την κυβέρνηση, υπερπολαπλασιάζεται το κόστος τους. Πώς την παίρνουν την μίζα έτσι, ρε εσύ?
0: Ναι.
1: Πώς τόσο μεγάλη αύξηση? Δηλαδή δεν υπάρχει καμία έρευνα? 300.000 ευρώ για ένα μικρό περίπτερο της ΔΥΠΑ.
0: Και για να μην λέμε μόνο για τον Μητσοτάκη πόσο μας απογοήτευσε, είχαμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τον Τσίπρα να κάνει ομιλία και διάφορα, το οποίο κόμμα αυτό υπερπροβάλλεται ήδη, χωρίς να δικαιολογείται από πουθενά. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο Ελλάς λέγεται, συστήθηκε τώρα, δεν συμμετέχει στη Βουλή, δεν έχει κάποιο υποχρέωση στα κανάλια να το προβάλλουν τόσο πολύ. Εντάξει, θα μου πείτε, είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει ένα ενδιαφέρον περισσότερο, αλλά η υπερπροβολή αυτή δεν δικαιολογείται. Σε κάθε περίπτωση έκαναν και αυτοί μια κάτι εξαγγελίες και εκεί.
1: Αυτή την. Δεν τις άκουσα. Δεν τις άκουσα αυτές τις εξαγγελίες.
0: Καλύτερα.
1: Θα είπαν τίποτε ότι τους τι θα κλείσουμε τις τράπεζες από την επομένη που
0: όχι,
1: θα βγούμε,
0: όπως
1: αυτά που έλεγε. Θα τις κλείσουμε. Και θα διαπραγματευτούμε μετά.
0: Εκεί λες ότι το κάνουν επίτηδες για να ενισχύσουν τώρα. Τι κάνουν κι αυτοί? πραγματικά, και αυτά που λέγανε ήταν ανεδαφικά. Και πάλι, καλά, προφανώς πάντα είχαν την τάση τώρα, με ένα άθρο, ένα νόμο να τα αλλάξουν όλα και τα λοιπά. Μεταξύ άλλων είπαν το εξής, θα φορολογήσουν, λέει, τα μερίσματα, είπε Τσίπρας. Και ναι, τα ακούει αυτό κανείς και λέει τώρα, τι μας λέει αυτός. Δηλαδή, τι είναι το μέρισμα για να καταλαβαίνουμε, είναι το κέρδος που παίρνει ένας εταίρος μέτοχος. Και θα φορολογήσουμε, λέει, παραπάνω το μέρισμα. Γιατί? Γιατί, λέει, φορολογείται λίγο. Και τι κάνει εδώ στα μαθηματικά τα ιδιοφύη? Δεν σκέφτεται ότι το μέρισμα για να το πάρει μια εταιρεία, ένας μέτοχος, έχει φορολογηθεί η εταιρεία. Επομένως, το μέρισμα είναι 5% φόρος, η εταιρεία έχει πληρώσει άλλο 22%, πόσο πάμε, 27%. Πάνω από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συζητώ καν για Βουλγαρία και Κύπρο και Ρουμανία. Άρα είχες να μας λες τι, ότι θα ξαναφορολογήσω τις επιχειρήσεις όταν βγω?
1: Ένας λόγος να αποφύγουμε αυτή. Να αποφύγει οποιοδήποτε.
0: Πραγματικά.
1: Τη στήριξη. Πω, παιδιά, φαντάζεστε.
0: Δηλαδή, και ο εργαζόμενος τι έχει στο μυαλό του, ότι θέλω να φορολογηθούν οι επιχειρήσεις, να μην μπορώ να πληρωθώ εγώ? Ή καλά, επιχειρηματίζω το συζητώ ότι θα την κάνει πάλι και θα πάει αλλού και τα λεφτά του και όλα. Πόσο μάλλον επιχειρηματίας ο οποίος είναι και αλλοδαπός, γιατί υπάρχουν και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και μεγάλες εταιρείες που προσπαθούν να τις φέρουμε εδώ, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο, δεν τα καταφέρνουμε. Όλα αυτά τα τελειώσουν. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο, αντί να λαϊκίζουμε, να σκεφτόμαστε λίγο το καλό της χώρας, ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να ανθίσει. Για να ανθίσει, πρέπει να υπάρχει ένα φορολογικό καθεστώς το οποίο να ευνοεί την επιχειρηματικότητα και μέτρα όπως αύξηση φορολόγηση, αύξηση καταβολή φόρου και όλα αυτά αποθαρρύνουν τον οποιοδήποτε να επενδύσει το οτιδήποτε στην Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπουμε και μόνο επενδύσεις.
1: Να ευνοηθεί η επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα, δεν το ξέρεις ότι για να κάνεις μια εισαγωγή από το εξωτερικό, αμέσως θα πρέπει να εκτελονίσεις και να τελωνιστεί το προϊόν σου. Το γνωρίζεις ότι μετά από έναν χρόνο, ένα έτος, δύο έτη, τρία έτη, μπορεί να γίνει επανέλεγχος του προϊόντος που τελώνησες και να σου έρθει ένα παράλογο, ένα τεράστιο πρόστιμο, μια καταλογιστική πράξη. Μπορεί να σου έρθει από το ΦΠΑ ότι δεν το εκτελώνεις σωστά. Αν εκτελώνεις κάτι με 5-6% ΦΠΑ ή 3, αν είναι γεωργικό προϊόν, μπορούν να σου φεσώσει το τελωνείο να πληρώσει 24. Μπορεί ξαφνικά να σου πει ότι είσαι σε άλλη φορολογική κλίμακα, αλλά άσχετα που το δήλωσες, τα χρήματα που κοστίζει πραγματικά, να σου βεβαιώσουν και άλλο πρόστιμο. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να θέλει να κάνει εισαγωγή προϊόντων, υφασμάτων, τι να πω, υγρού, για να έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα για να δημιουργήσει μια βιομηχανία, μια βιοτεχνία. Φοβούνται την εισαγωγή. Με το που κάνει οποιοδήποτε την εισαγωγή, σίγουρα μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια, ειδικά αν είναι μεγάλη ή μικρή, σε έναν επανέλεγχο θα σου βεβαιώσουν και ένα πρόστιμο. Και άντε μετά να κάνεις προσφυγή, και άντε αφού κάνεις προσφυγή και έχει βγει απόφασή σου, το τελωνείο να σου στείλει και έφεση. Ρε παιδιά, πού θα το πάμε όλο αυτό εδώ το
0: και
1: πράγμα?
0: Για τους φόρους. Λίγο δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Και δεν ακούσαμε από κανένα, ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από κανένα κυβερνητικό στέλεχος, να λέτε οτιδήποτε γι' αυτό. Είναι πολλαπλάσιοι οι φόροι, άμεση και έμεση, που πληρώνει οποιοδήποτε. Είτε πολίτης είμαστε όλοι, είτε ιδιωτικός υπάλληλος, είτε δημόσιος υπάλληλος, είτε ταξιούχος, είτε επιχειρηματίας, οτιδήποτε και να είναι. Έχουμε φόρο εισοδήματος. Το πρώτο. Που ανάλογα με την πηγή έχουμε από φορολογία που ξεκινάει από 9% και φτάνει μέχρι 44%. Έχουμε τέλος επιδιδεύματος, που θα καταργηθεί και αυτό, για όποιον ασκεί επιτίδευμα. Έχουμε το ΦΠΑ που είναι βέβαια ένας φόρος προστιθέμενης αξίας, παίρνω, δίνω, αλλά είναι 24% και επιβαρύνει τον καταναλωτή πάρα πολύ και σε όλα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και στη δικαιοσύνη επίσης 24% ΦΠΑ. Έχουμε.
1: Πώς θα το βάλουν και σε λίγο και στην υγεία? Θα πηγαίνεις μέσα εκεί πέρα, πνίγεσαι, για να σου βάλουμε το τέτοιο, άλλα 24%.
0: 24%
1: πού το έχουν βάλει και παντού και δεν το επιμερίζουν, το καθένας να έχει το ποσοστό?
0: Έχουμε προκαταβολή φόρου για επιχειρήσεις, δηλαδή δεν φτάνουν πλέον σε όλους τους φόρους. Πληρώνεις και φόρο για του χρόνου, 22% συντελεστής επιχειρήσεις. Έχουμε το φόρο μερίσματος επιπλέον, του φόρου επιχειρήσεων. Χίλιους άλλους δύο φόρους τώρα που δεν θυμάμαι. Θες να δούμε και τα κίνητα. Έχουμε έμφυα για όποιον κατέχει ένα κίνητο, απλά και μόνο να το έχει, πληρώνει φόρο, που υποτίθεται ότι ο προσωρινός φόρος δεν καταργήθηκε μέχρι και σήμερα. Ούτε ακούστηκε τίποτα για τον έμφυα. Θα καταργηθεί, τίποτα. τάχα, ήταν προσωρινό και αυτό. Έχουμε φόρο μεταβίβασης για οποιαδήποτε μεταβίβαση στα κίνητα. Έχουμε φόρο κληρονομιάς. Φόρο οτιδήποτε.
1: Ο ΤΑΠ, αυτό που βρίσκεται μέσα στη ΔΕΗ που το πληρώνει,
0: αυτή είναι η έμεση φόρη.
1: Αυτό δεν ξέρω ξαφνικά πώς εμφανίζεται.
0: Τώρα είπε ο Πρωθυπουργός ότι σε 3 χρόνια θα μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Σε 3 χρόνια από τώρα.
1: Πόσα λεφτά παίρνε, ρε εσύ. Μα είναι λογικό άμα παίρνουν τόσα έσοδα και να μην τους φτάνουν. 300 χιλιάρικα λέει, είχε το περίπτερο. Είναι λογικό. Άμα πήγανε και βάλανε τα φαγητά τους που φάγανε σε αυτά τα καταπληκτικά εστιατόρια και τα πληρώσαμε εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, 15, τελείωσε ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Και
1: βγήκε
0: και
1: από αυτό. Το ΤΑΠ, βγήκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, φανταζόμαστε.
0: Πολλαπλάσια φορολογία ως καταναλωτές, ως οτιδήποτε, επιχειρηματίες, ως υπάλληλοι, οτιδήποτε. Φόρο μισθωτών υπηρεσιών, δηλαδή όποιος προσλαμβάνει κάποιον πληρώνει φόρο μισθωτών υπηρεσιών που τον επιβαρύνεται και ο υπάλληλος και ο εργαζόμενος, μετά φορολογία ξεχωριστή εκεί της μισθωτής υπηρεσίας, συν τα ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ, τις εργοδοτικές εισφορές, τα οποία είναι τεράστια, δηλαδή για ένα μισθό 1.000 ευρώ μπορεί να πληρώνει 500 ευρώ επιπλέον ο εργοδότης μόνο για τις ασφαλιστικές φορές του εργαζόμενου, τα οποία ο εργαζόμενος δεν ωφελείται σε κάτι. Τι θα πάει από αυτά, θα πάει στο νοσοκομείο, πάει σύνταξη, τώρα
1: τι λένε. Τίποτα. Οι Έλληνες δεν παθαίνουν τίποτα. Καλά, είμαστε και ευαίσθητες ομάδες, όχι εγώ παθαίνω.
0: Παθαίνουμε, αλλά.
1: Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα. Εγώ έχω απλά αναπηρία, δεν έχω πάθει τίποτα.
0: Θέλουν να βοηθήσουμε τον εργαζόμενο, επομένως οι φόροι αυτοί που πηγαίνουν σε ένα σωρό άχρηστα πράγματα, ας μειωθούν και ας πάνε σε καθαρές αποδοχές. Δηλαδή, κανένας εργοδότης δεν έχει πρόβλημα να πληρώνει περισσότερο τον εργαζόμενο, αν πληρώνει λιγότερο για τους φόρους του.
1: Μακάρι εκείνη αυτό να το καταλάβουν. Μακάρι να το καταλάβουν.
0: Και να πούμε και μια και λέμε για πολιτική και τη θέση της ελληνικής λύσης στο θέμα, στην ομιλία του Κυριάκος Βελόπουλος, που στη Βουλή της προάλλες είπε πολύ σωστά που θα βρούμε λεφτά. Τα λεφτά δεν θα έρθουν από τους φόρους, θα έρθουν από τη διαχείριση. Δηλαδή, μόνο η κατάργηση των απευθείας αναθέσεων και των σκανδάλων, ή της διαφθοράς δηλαδή, θα φτάσει και θα παραφτάσει για να βρούμε τα χρήματα. Οι απευθείας αναθέσεις, αν σταματήσουν και άμα επιτέλους σταματήσει αυτή η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, τα πάντα. Από τη συμμετοχή στην έκθεση μέχρι το διαμέρισμα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, πόσο μάλλον ο ΠΚΠ κλπ. Να τα χρήματα. Από εκεί θα βρούμε τα χρήματα. Όχι από τη φορολογία. Γιατί εκεί μιλάμε πραγματικά μπορεί και για δις.
1: Μα είναι λογικό. Σε όλες τις ευνομούμενες χώρες συμβαίνει αυτό εδώ το πράγμα. Τι ποινικές δικογραφίες έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο εξάμηνο προς βουλευτές, υπουργούς. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Βέβαια μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τον έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα πάμε. Είπε ότι σχετικά με άλλες χώρες είμαστε, λέει, καλύτερα. Μα εμείς έχουμε 12-13 εκατομμύρια πολίτες. Μιλάμε για μια μικρή χώρα νότια της Ευρώπης και είμαστε στο νούμερο, λέει, 9. Άρα είμαστε χάλια, δηλαδή, στο θέμα της διαφθοράς. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Τι έγινε τώρα, πριν από λίγο καιρό, μας κοινοποιήθηκε το εξής. Ότι αρκετές δικαστικές αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν που έχουν ασκηθεί προσφυγές προς τις δημόσιες υπηρεσίες, είτε είναι εφορία, είτε είναι ΙΚΑ, είτε είναι τελωνείο, δεν εκτελούν τις αποφάσεις. Ναι. Γιατί δεν εκτελείτε τις αποφάσεις, αφού
0: έτσι
1: το γράφει εδώ πέρα.
0: Έτσι
1: το γράφει.
0: Και
1: διαγράψε το. Γιατί δεν το διαγράφεις. Α, μου λέει, δεν, δά, μα, μου. Ξέρεις, οι προϊσταμένοι τους θα τους μαλώσουν άμα την εκτελέσουν και έχει βγει ευτυχώς αυτό, ναι, το άρθρο το 22, ναι, ναι, ναι, ναι, η υποχρέωση, ναι, συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις. Έπρεπε να βγει άρθρο να η δημόσια υπηρεσία να κάτσει και να συμμορφωθεί.
0: Έτσι. Απόλυτα.
1: Δεν είναι υπερβολικό αυτό που φτάσαμε εδώ πέρα.
0: Όχι απλά το τι τραβάμε για τη συμμόρφωση, μόνο δικηγόρο μπορεί να το καταλάβει.
1: Να παίρνω τηλέφωνο τον προϊστάμενο, τον παραπροϊστάμενο, τον τέτοιο, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί ποτέ. Όταν λέω δεν έχει ελεγχθεί, δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει και αν την κάνει καλά, αν έχει έσοδα, αν βελτιώνει.
0: Συμμορφώνονται λοιπόν με τις δικαστικές αποφάσεις, ναι ή όχι.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα θα ξεκινήσουμε εδώ διαδικασία συμμόρφωσης, λέει.
0: Και έχει προβλέψει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Βγήκε ένα νόμο το πρόσφατα που δεν χρειαζόταν αυτό ο νόμο. Γιατί υπάρχει άθεο που λέει ότι πρέπει να σημαφωθεί. Ο νόμο είναι.
1: Υποχρεωτικά. Μα υποχρεωτικά. Ποιος σου έρχεται στο σπίτι σου απόφαση. Και σου κατασχέτουν τα πάντα.
0: Αυτό ο νόμο με την υποχρέωση μόρφωση είναι και λίγο παραπλανητικό κατά τη νόμου. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά πρέπει να συμμορφώνονται. Πρέπει να συμμορφώνονται και δεν συμμορφώνονται. Αντί να προβλέψει μια διαδικασία ελέγχου, να πει Ελλάδα εδώ προϊστάμενα, γιατί δεν συμμορφώνεσαι με την δικαστική απόφαση. Φταίει εσύ, ποιο φταίει, ποιο θα έχει την ευθύνη κτλ. Λέει ότι τώρα θα πρέπει να κάνει έτοιμα σε ένα συμβούλιο συμμόρφωση.
1: Αυτό τι είναι, αυτό το γράψε
0: αρμόδιο
1: στο
0: συμβούλιο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Μα δεν έχει σταθεί αυτό, λέω. Δηλαδή, βγήκε ένα νόμο που λέει θα πρέπει να κάνει ένα αίτημα. Αντί έχει δικαστική απόφαση, έχει τελειώσει τα δικαστήρια, άσου τα πάντα. Έχει χρόνια με τα δικαστήρια, έχει κερδίσει και πρέπει να σε πιστέψει το δημόσιο λεφτά.
1: Φέρ το εκατομμύριο πίσω.
0: Ναι.
1: Το μίλιον.
0: Και αντί να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση, βγαίνει ένα νόμο που σου λέει πρέπει να κάνει έτοιμα σε ένα άλλο αρμόδιο συμβούλιο συμμόρφωση, λέει, να περιμένει και εκεί μήνες και δεν έχει σταθεί αυτό το συμβούλιο, ξαναλέω. Ακόμα και δεν ξέρω πότε θα σταθεί. Άρα, μήπως αυτός ο νόμος είναι ένας έμεσος τρόπος να παρακάμψουμε ή να καθυστερήσουμε την εκτέλεση. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω εδώ.
1: Συγγνώμη, τι μου λες.
0: Ένα θετικό βήμα.
1: Εκεί
0: βλέπω
1: πάει ο νους
0: σου. Ένα πισωγύρισμα.
1: Εκεί πάει ο νους σου πραγματικά.
0: Διαδικασία συμμόρφωσης.
1: Πώς το σκέφτεσαι.
0: Περνάνε τρεις μήνες λέει από την επίδοση της απόφασης. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε χρόνο. Πώς το δούμε σε λίγο. Θα το δούμε σε λίγο. Γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Λένε να κολυσιεργήσει και άλλο αποφάσεις.
0: Δεν θα διαβάσουμε τις μήνες τώρα.
1: Εταιρείες γονατίζουν επειδή δεν πληρώνονται οι αποφάσεις και δεν εκτελούνται.
0: Μα πάρα, δικαστική απόφαση είναι. Λοιπόν.
1: Την ίδια μέρα εμείς.
0: Να δούμε λίγο. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί είναι νέα νομοθεσία.
1: Στα φυσικά πρόσωπα την ίδια μέρα την εκτελείς. Και πληρώνεις.
0: Πριν σου τη στείλουν, σου έχουν κατάσχει τα πάντα, σου έχουν δημέσει τα πάντα.
1: Τα πάντα σου τα έχουν κατάσχει, τα έχουν και στα έχουν ρουφήξει.
0: Φίλες και φίλοι, ο καλοκαίρι στο ΜΑΣ, νομικός δικηγόρος, μαζί μου ο Άννης Στομαίδης δικηγόρος. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ο Ιάννης Θωμαΐδης, δικηγόρος, συνάδελφος. Συνεχίζουμε έτσι δυναμικά τη ροή, γιατί λίγο ανέβηκαν τα πνεύματα στο τέλος. Τη συμμόρφηση με δικαστικές αποφάσεις είναι ένα μελανό σημείο. Το ζούμε οι δικηγόροι καθημερινά. Κερδίζεις τη δίκη, κερδίζεις το δικαστικό αγώνα με το δημόσιο μετά από χρόνια, κόπο, χρήμα. Σου βγαίνει η ψυχή, παίρνεις τη δικαστική απόφαση που διατάσσει κάτι και δεν εκτελείται. Και αυτό το έχουμε δει πρόσφατα στα Τελωνία, κυρίως, αλλά και σε ΔΟΗ και σε άλλους φορείς.
1: Με επηρεάζει. Εγώ μεταλαμπαδεύω την ψυχοσύνθεση των επιχειρηματιών που μας εμπιστεύονται. Πετυχαίνουμε αποφάσεις που δεν μπορεί κάποιος άλλος να τις πετύχει. Έτσι. Πετυχαίνουμε πράγματα διαγαλαξιακά. Τους βάζουμε να τα εκτελέσουν και δεν τα εκτελούν. Η ίδια απόφαση εναντίον φυσικού προσώπου. Και φυλάκιση τίποτα θα μπορούσε να έχει αν είναι έμπορος, και επίσης θα μπορούσαμε να καταθέσουμε τα πάντα.
0: Μας συνέβη αυτό πρόσφατα, να πω, και το ιστορικό από πίσω με Τελωνίο και με άλλες φορείς. Δεν χρειάζεται να πούμε πιο Τελωνίο κτλ. Και χρήματα έχουν να πάρουν πίσω οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, και εγγυήσεις που δόθηκαν έχουν να πάρουν πίσω, και χίλια δυο για παρανομίες. Για παρανομίες.
1: Παρανομία, όλα αυτά.
0: Δηλαδή να λέει το δικαστήριο ότι είναι παράνομα, όχι απλά λέει κάτι άλλο.
1: Του βεβαιώσανε πρόστιμο μετά από 3 χρόνια.
0: Αιτήσεις, εξώδικα, οχλήσεις, χαμός, τίποτα. Θα δούμε. Και βγαίνει ένας νόμος λοιπόν, εκεί περιμένουμε να δούμε σημώσεις με δικαστικές αποφάσεις, έχουμε κάνει παρεμβάσεις και τα λοιπά, και λέει τι, προσέξτε τώρα εδώ, λέει. 3 μήνες αφού επιδώσει την απόφαση που κέρδισες, στον υπόχρεο σε συμμόρφωση φορέα διοίκησης, έχεις κερδίσει το δικαστήριο με το δημόσιο, έτσι. Μπορείς, λέει, να υποβάλεις αίτηση στο αρμόδιο συμβούλιο συμμόρφωσης, το οποίο θα συσταθεί, δεν υπάρχει αυτό το συμβούλιο συμμόρφωσης, για να διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση και να ληφθούν μέτρα. Ορίζεται εισηγητής, λέει, και ημερομηνία συνεδρίασης. Φαντάζομαι τώρα πότε και πώς. Καλείται να παραστεί και ο υπόχρεος σε συμμόρφωση φορέας, ο οποίος πρέπει να δώσει εξηγήσεις τι έγινε, και να εκθέσει απόψη του 1 μήνα μετά την επίδοση της πράξης. Άρα πάμε άλλο 1 μήνα μετά, συν τη συνεδρίαση. Εντάξει. Λοιπόν, καλείται και νομικό σύμβουλο της κράτους με εκπρόσωπο, σωθήκαμε, και εκεί συνεχίζουμε. Εφόσον, λέει, διαπιστώνει ότι συμμορφώθηκε, απορρίπτει την αίτηση. Οκ. Okay. Να δούμε και πώς αποφασίζει δικαστικά σε αυτό. Γιατί τι σημαίνει συμμόρφωση? Αν διαπιστώσει δεν υπήρξε συμμόρφωση, τότε τι γίνεται? Λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο, καθορίζει τι πρέπει να γίνει για τη συμμόρφωση. Τι να γίνει, θα γίνει, έτσι. Διατάσσει να κάνει τη συμμόρφωση, η οποία, λέει, πρέπει να γίνει σε 3 μήνες έως 6 μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 1 χρόνο για να κάτσει αυτό το συμβούλιο εδώ να μου πει τι, αν η δικαστική απόφαση είναι σωστή ή όχι. Με ποια αιμοδιότητα θα κρίνει η διοίκηση το δικαστήριο?
1: Ο ακροατής το καταλαβαίνει ότι έχουμε απόφαση που τη διάβασε πρόεδρος, περάσαν 5 χρόνια, πρόεδροι. Έβγαλε την απόφαση να αποζημιωθεί οποιοδήποτε επιχειρηματίας και ξανά τώρα πρέπει να ξανατρέξουμε σε συμβούλιο συμμόρφωσης.
0: Προσέξτε τώρα τα άλλα. Συνεχίζει και λέει: εάν περάσει και την προθεσμία του 6 μηνών και 3 μηνών και 1 μήνα και δεν ξέρω εγώ τι, περάσει ο χρόνο τουλάχιστον, εφόσον συσταθεί και το συμβούλιο και αυτά, και διαπιστώσει μετά, λέει, ότι δεν συμμορφώθηκε, τι γίνεται? Επιβάλλει στον υπόχρεο φορέα, προσέξτε, χρηματική κύρωση. Δηλαδή, το δημόσιο συστήνει μια επιτροπή που, αν μετά από 1-2 χρόνια δεν συμμορφωθεί ο φορέα, θα επιβάλλει στον φορέα πρόστιμο. Ποιο θα το πληρώσει? Εμείς.
1: Που ήδη χρωστάει.
0: Το δημόσιο. Θα επιβάλλει στο δημόσιο πρόστιμο, το οποίο θα εισπράξει το δημόσιο και θα το πληρώσει το δημόσιο. Έτσι. Άρα, εμείς οι πολίτες θα επιβαρυνθούμε με την ανικανότητα ενός φορέα.
1: Έτσι.
0: Ούτε προϊστάμενος, ούτε ο διευθυντής, ούτε υπεύθυνος, ούτε υπουργός, ούτε υφυπουργός, ούτε κανένας. Ο πολίτης θα τα πληρώσει και αυτά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν.
1: Τραγικό, δε. Έχω και ένα περιστατικό τώρα να σου πω πάλι.
0: Ναι.
1: Με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Τώρα λες και
1: έπεσε
0: Δήμος...
1: ο άνθρωπος. Έπεσε άνθρωπος. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Γιατί τηλεφωνικά το έχω πάρει την πληροφορία. Δεν μου στέλνουν email για να μου απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Έπεσε ο άνθρωπος σε τρύπα που άνοιξε ο Δήμος. Για κάποια δημοτικά καταπληκτικά σχέδια και ανακαινήσεις που έκανε πάνω στη μέση του δρόμου. Πέφτει μέσα ο άνθρωπος ο μηχανόβιος. Κάνουμε προσφυγή, δέχεται το δικαστήριο ότι φταίει ο Δήμος. Βγαίνει η απόφαση να αποζημιωθεί. Ένα ποσό πέσει σε 15.000 ευρώ. Παιδιά, περιμένει ο Δήμος μετά από 1,5 χρόνο. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα πολυτραυματίας, έτσι σπασμένα χέρια, πόδια, πλευρά. Περιμένει ο Δήμος να πάρει ένα κονδύλιο για να αποζημιώσει. Να πάρει ένα κονδύλιο, δεν ξέρω από πού. Για να αποζημιώσει το συγκεκριμένο άνθρωπο
0: τελεσίδικη που έχει
1: τελεσίδικη. Περιμένει κονδύλιο. Δεν έχει 1 ευρώ. Δεν έχει ένα ευρώ να δώσει σε αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο. Περιμένει, μου λένε, κονδύλιο.
0: Περιμένει κονδύλιο.
1: Αυτό δεν πρέπει να επικοινωνήσουμε τώρα με προφανώς, κάποιον δεν και είναι, να το.
0: Απλά δεν είναι προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκη το πρόβλημα, είναι γενικό το πρόβλημα μόνο στους Δήμους.
1: Για όλου του Δήμου, λέω εγώ για το συγκεκριμένο ναι, που έτυχε. Δήμο.
0: Αλλά
1: που
0: το έχω δει σε πολλού Δήμου τα θέματα αυτά, να μην εκτελούνται δικαστικέ αποφάσει, να λένε έλλειψη κονδύλιο κτλ.
1: 1,5 χρόνο.
0: Μπορεί ο πολίτη να προχωρήσει και σε κατάσχεση ιδιωτική περιουσία όμω. Αλλά ποια είναι η λογική, να κάθω κάτι πολίτη να κατασχέται για τα χρήματα δημοσίου.
1: Θα πάω να τον μπλοκάρω αφού αυτό θρεύει. Θρέφει τόσους ανθρώπους.
0: Προφανώς.
1: Δεν θα έπρεπε,
0: να γίνεται έτσι. Ακριβώς.
1: Καλά, πώς σκέφτομαι έτσι. Από αύριο θα την εκτελέσουμε.
0: Δεν είναι αύριο. Ο δρόμος αυτός. Δεν είναι ο σκοπός οι πολίτες να έχουν τώρα εκτελέσει με το δημόσιο. Ο σκοπός είναι απλά να συμμορφώνονται όλοι με τις δικαστικές αποφάσεις.
1: Για να δούμε με τις εκτελέσεις μήπως λειτουργήσει καλύτερα. Τι λέω τώρα, τι αναφέρω. Κάτι νόμιμο. Το νόμιμο μπορεί να ακούγεται. Όπως ακούγεται, το νόμιμο θα πάμε να κάνουμε να την εκτελέσουμε. Δεν γίνεται.
0: Απ' την άλλη, οι Δήμοι δεν έχουν κονδύλια για να πληρώνουν δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες, αλλά στέλνουν τα βασάκια και κάνουν κατασχέσεις για χρέη.
1: Κατευθείαν.
0: Για χρέη δεκαετίας και. Έχουμε αποφάσεις και θα ανεβάσουμε και στο site του γραφείου μας να γίνουν έτσι και ευρύτερα γνωστές. thomascalogeris.com είναι το site, λέω, για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερο να δει. Διοικητικών πρωτοδικείων από όλη την Ελλάδα που ακυρώνουν πρόστιμα Δήμων. Πρόσφατα, απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, την οποία θα ανεβάσω επίσης, που ακύρωσε πρόστιμα σε πολιτή λαϊκής, στη λαϊκή αγορά ήταν ο άνθρωπος, από κάτι δημοτικές παραβάσεις του 2005. Και του ήρθαν αραβασάκια κατασχέσεις το 2024.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πήγαμε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, λοιπόν, και φυσικά δικαιώθηκε ο άνθρωπος μετά από 2 χρόνια, βέβαια, λέγοντας ότι έχουν παραγραφεί. Και μιλάμε με το Δήμο αν θα κάνουμε έφεση. Καλά, κάνει θέλετε. Άλλο, Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 2 πρόσφατες αποφάσεις για πρόστιμα του Δήμου Θεσσαλονίκης επίσης 15 ετίας.
1: Ποιος θα το λύσει αυτό.
0: Αθηνών, θέλετε. Εντάξει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και είναι και περισσότερες λόγω πολυπληθέστερων Δήμων και άλλων Δήμων στην Ελλάδα που κυνηγάνε χρέη 15 ετίας. Με ποια λογική, ποιος θα το κυνηγήσει, μωρέ, ποιος θα πάει σε δικηγόρο, ποιος θα το ασχοληθεί. Πολλοί δεν ασχολούνται και πληρώνουν.
1: Πληρώνει.
0: Γιατί και εσύ, αν έχει μια επιχείρηση και σου έρθει ξαφνικά μια κατάσχεση.
1: Μα έχει και το μαχαίρι και την τούρτα, κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Και η δικαστική εξουσία εδώ, τα δικαστήρια να πούμε απλά, βάζουν ανάχωμα σε αυτά. Εκεί να πρέπει να προσφύγει σε δικηγόρο, να πα δικαστικά άμεσα. 30 μέρες έχει. Αυτό είναι. Να κάνει τη διαδικασία που πρέπει, ανακοπή, προσφυγή, αναλόγως, να επικαλεστεί όλα αυτά την παραγραφή και όλα τα ζητήματα που είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ εξειδικευμένα. Δεν φτάνει να πα να πει στα δικαστήρια τελείω ο χρόνο. Πολύ συγκεκριμένα πρέπει να δείξει πράγματα. Μετά από μελέτη και έλεγχο της υπόθεσης.
1: Έτσι.
0: Και να βγει με δικαστική απόφαση μετά και βγαίνουν συνεχώς και ακυρώνουν πρόστιμα Δήμων λόγω παραγραφής και λόγω παλαιότητας. Και όχι μόνο Δήμων και φορείας, αλλά τέλος πάντων είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Κάποιοι νομίζουν ότι αυτεπάγγελτα διαγράφονται.
0: Ρε, καλά.
1: Μας ακούνε.
0: Όχι.
1: Δεν διαγράφονται αυτεπάγγελτα, δεν παραγράφεται τίποτα από μόνο του. Δεν διαγράφεται ούτε παραγράφεται τίποτα από μόνο του. Πρέπει να κάνεις τη διαδικασία, ανακοπή, προσφυγή ή ό,τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να ακούσουν και να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να ασκήσουν αυτό το συμφέρον εναντίον σας. Συμφέρον δεν είναι συμφέρον, είναι κάποιοι που τους θεωρούν ότι έχουν δεν έχουν επαφή με το Δήμο ή με την αρμόδια υπηρεσία. Φάει μια κατάσχεση που 30 μέρες δεν πρόλαβες να κάνεις ανακοπή ή προσφυγή σε αυτό το πρόστιμο που σου στείλαμε.
0: Θέλει άμεσα.
1: Με τόκο από το 2000.
0: Άρα τι κάνει το δημόσιο, εφορία, δήμοι, ΕΦΚΑ, εισπράκτορες.
1: Στέλνουν,
0: προσπαθούν να εισπράξουν ό,τι μπορούν, δεν πάνε να είναι παραγεγραμμένο και σου λέει όποιος το κυνηγείς δικαστικά το κυνήγησε. Οι υπόλοιποι θα πληρώσουν. Αυτή είναι η λογική. Και πολύ σημαντικό. Το που ανέφερε ο συνάδελφος, δεν υπάρχει αυτόματη διαγραφή κανενός ποσού από το δημόσιο. Πρέπει να γίνει δικαστικά. Και καθόλου εύκολο δεν είναι.
1: Έτσι. Κάποιοι το θεωρούν ότι.
0: Όχι,
1: είναι,
0: δεν είναι. Ούτε αίτηση πα στην εφορία, λες αίτηση παραγράψτε τα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πα δικαστικά. Και πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες, πολύ δύσκολες διαδικασίες και με πάρα πολύ αντιδικία από το δημόσιο. Έτσι. Δεν αφήνει κανέναν. Και δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Μιλάμε για τις άδικες περιπτώσεις. Λοιπόν. Και να πούμε τώρα, μέσα και αυτό αναφέρομαι με αυτό το νόμο. Ο νόμος αυτό για τη συμμόρφωση των αποφάσεων που βγήκε έχει και κάποιες άλλες διατάξεις, οι οποίες έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις στον νομικό κόσμο κυρίως, αλλά αφορούν πολλούς. Θα κάνουμε ένα σχόλιο. Αυτό για την πλατφόρμα του επαναπροσδιορισμού των ανακοπών. Τι έγινε εδώ τώρα. Τα πρωτοδικεία, ιδίως Αθηνών, Θεσσαλονίκης και άλλα, αλλά κυρίως τα μεγάλα δηλαδή και Πειραιά, δίνανε, έκανε, σε χόταν μια διαταγή πληρωμής από το Fund και εσύ έκανε ανακοπή όπως έπαινε να κάνει για να πει ότι δεν είναι νόμιμο αυτό 29. Για χίλιους δύο λόγους και σου έπαιναν δικάσιμο. Έχω δικάσιμο στην Αθήνα 2039. Έχω. Και έχω και 37.
1: Α, το 39. Αχ, πες μου ρε εσύ το 38, το 2038 τον Ιούνιο να πάω να καταθέσω φάκελο για την ανακοπή του ΤΑΔΕ.
0: Ναι, δεν πήγαινε καν το μερολόγιο τόσο πολύ. Να γυρνάω. Πόσο γυρνάς έτος? Πώς πάμε έτος?
1: Του 2039.
0: 36, 37, 38. Δεν πάει καν το μερολόγιο τόσο. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε εδώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ποιο? Ότι...
1: Δεν θα ζούμε. Το πρόβλημα θα είναι ότι δεν θα ζούμε και θα ζει το Fund και θα μας τα πάρει.
0: Μα είναι δυνατόν ο Φιλέτσο θέλει να προστατευτεί και προσφέρει στη δικαιοσύνη κάνοντας τα νόμιμα να παίρνει δικάσιμο το 2037, 2038, 2039 κτλ. Να έχω 9 Νοεμβρίου το 38 έχω 2, 13 Ιανουαρίου το 39 έχω άλλες 2, κάτι τέτοια χαζά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και τι κάνει ο νομοθέτης εδώ? Βγάζει ένα νόμο και λέει ότι πρέπει, και αυτό προσοχή για κάποιον που δεν τον ενδιαφέρει, έτσι. Αν κάποιος έχει ανακοπή που εκκρεμεί μετά από το 30, να μπει σε αυτή την πλατφόρμα, τώρα το Σεπτέμβριο είναι αυτό, Σεπτέμβριο του 26, έτσι, να μπει σε αυτή την πλατφόρμα λοιπόν, που προφανώς θέλει να το κάνει ο δικηγόρος τώρα εδώ. Αν άλλαξε δικηγόρο ή οτιδήποτε άλλο, καλά. Θέλει προσοχή, να απευθυνθούμε δηλαδή σε δικηγόρο, γιατί γίνεται μέσω του δικηγόρου. Ο δικηγόρος θα κάνει τη δουλειά της γραμματείας και θα μπει, θα καταχωρήσει την ανακοπή και κάποια άλλα στοιχεία που πρέπει για να πάει μια δικάσιμο σύντομη. Οπότε αυτό, αν δεν το κάνει στην προθεσμία που είναι συγκεκριμένη, δηλαδή ο νόμος λέει από τότε μέχρι τότε οι ανακοπές που πήγαν το 31, από τότε μέχρι τότε οι ανακοπές που πήγαν το 32 και ούτε καθεξής, θα χάσει την ανακοπή, θα είναι σαν να μην ασκήθηκε ποτέ.
1: Και τέτοια τι γίνεται τώρα? Τέτοια θέλω.
0: Ξεκίνησαν οι δικηγόροι λοιπόν τώρα, ξεκινήσαμε να δούμε τι γίνεται στην πλατφόρμα, μιλάμε για τέτοια προχειρότητα. Τέτοια προχειρότητα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Τι περίμενες? Τι περίμενες? Σου είχε διαφήμιση, θες να σου και βιντεάκι, θες να έχει βιντεάκι. Μιλάμε... Πού να βάλεις το έγγραφο?
0: Δεν
1: πού
0: ξέρω
1: να βάλεις.
0: Πόσο κόστησε αυτό. Γιατί μπορεί να κόστησε.
1: Εκατομμύρια.
0: Ούτε 10 ευρώ δεν έπρεπε να πάει αυτό που το έκανε εδώ πέρα. Πραγματικά. Μιλάμε για μια προχειρότητα και φυσικά λέμε κι εμείς οι δικηγόροι ότι οργανωμένα. Δεν είμαστε κι εμείς οργανωμένοι. Θα έπρεπε να αντιδράσουμε εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν, εκτός από το ότι είναι μια δουλειά που δεν είναι δική μας, την κάνουμε. Όπου αναπέζει ο ορισμός, θα πρέπει να γίνεται οίκοθεν για να γίνει και σωστά. Εάν κάποιος δεν το κάνει, χάνει την ανακοπή του. Δηλαδή, πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε. Χάνει δικαιώματα. Είναι σαν να μην ασκήθηκε ποτέ. Και δεν υπήρξε τίποτα. Απλά συνεχίζουν και οι σύλλογοι μας να κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Όπως σύλλογος, τι είναι και αυτό, μια λέξη? Μια έννοια που σου έχει στο μυαλό σου ασφάλεια. Είναι ο σύλλογος ο τάδε.
0: Ναι.
1: Ρε, ποιο σύλλογο μου λες εδώ πέρα, επί 25 ήρθαν και υπέγραψαν εκεί πέρα και δεν βοηθάνε τους συνανθρώπους, τους υπάλληλους που έχουν στον κάθε σύλλογο. Δεν κάνουν τίποτα. Ο σύλλογος μόνο έτσι υπάρχει. Είναι λίγοι σύλλογοι. Κάποιοι φιλανθρωπικοί, ας πούμε, τρέχουν περισσότερο. Όλοι οι υπόλοιποι δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι, λόγοι για τους δικηγορικούς συλλόγους. Γιατί οι δικηγορικοί σύλλογοι υπάρχουν.
1: Καταρχήν, είδες το κτίριο βαμμένο. Πού μπήκαμε?
0: Δικηγορικός. Δηλαδή, αν οι δικηγόροι σαν σύλλογο δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάποια πράγματα, ποιο μπορεί?
1: Το κτίριο όλο το καλοκαίρι που μπήκες, τι έγινε μέσα καταρχήν? Το κάψαν? Πώς είναι έτσι αυτό το πράγμα? Βελτιώθηκε τίποτα εκεί πέρα μέσα?
0: Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, δεν θα βάψω το
1: κτίριο. Κλείσαν τα καφενεία. Κλείσαν τα καφενεία, αλλά τα κηλικία. Κάποιος θα ήταν κάποιος. Να κάνει ένα έτοιμο δικηγορικό σύλλογο κάπου να έρθει να το βάψουν. Δεν έχει κάποια χρήματα στην άκρη. Κάθε μέρα πληρώνουν παράβολα τρελά.
0: Πολλά, εκατομμύρια.
1: Γιατί δεν δίνει 100 ευρώ
0: και αυτά τα παράβολα που πληρώνουμε στο σύλλογο, τα οποία είναι χιλιάδες ευρώ. Ο καθένας από εμάς. Να καταλάβει ο κόσμος, τα πληρώνει ο κόσμος. Δηλαδή, έχετε και πληρώνει τα παράβολα που λέμε και τα λεφτά αυτά τα παίρνει ο πολίτης και τα δίνει.
1: Και περιμένει και όλη μέρα μέχρι να δικαστεί σε μια καρέκλα. Έχεις κάτι στις καρέκλες αυτές? Ποιος ήρθε και πήρε δύο ξύλα και τα έκανε και είναι άνετα και μπορείς να κάτσεις να παρακολουθήσεις μια δίκη? Είναι δυνατόν με δύο ξύλα? Βάτε και λίγο.
0: Έχουμε οθόνες όμως πλέον.
1: Οι οθόνες αυτές τις βάλαμε πριν 3 χρόνια να δω τι κόμικ.
0: Το έμε τους κεραυνούς θα κάηκαν μερικές.
1: Καλά το. Το θα γίνει τρελή ηλεκτροπληξία με αυτά εδώ πράγματα.
0: Και μιας και λέμε για σύλλογους, πάμε λίγο έτσι ένα σχολιασμό, γιατί αυτό που συνέβη με τον Μαζονάκη που απεβίωσε, εκτός από την Μασλίβη, γι' αυτό κάνουμε αυτό το σχόλιο. Πραγματικά συλληπιτήρια στους οικείους του. Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη.
1: Συγκλονισμένη, ναι. Εγώ από χθες ακούω όλες τις παλιές του επιτυχίες.

0: πολύ κόσμο την πατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κρατικές υπηρεσίες. Νομικές και κρατικές υπηρεσίες είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Ο ένας διαχειρίζεται την περιουσία του άλλου και ο άλλος διαχειρίζεται την υγεία του άλλου. Σε αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν πρέπει ως κοινωνία να είμαστε πολύ αυστηροί, στο ότι κανένας να μην μπορεί να παριστάνει τον γιατρό ή τον δικηγόρο και κανένας να μην μπορεί, ιδίως στις ιατρικές υπηρεσίες, να προβαίνει σε πράξεις χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές. Τώρα, δεν ξέρουμε τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα βγει στη δημοσιογραφία σίγουρα το επόμενο διάστημα πολλές λεπτομέρειες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει αρκετά και θα δούμε τι έγινε. Δεν ξέρουμε φυσικά, αλλά ο σχολιασμός είναι ποιος, ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε γιατρείο να λειτουργεί. Απλά και ό,τι θέλει αυτό να κάνει.
1: Ναι, τι συμβαίνει τώρα έτσι, για να, επειδή δεν έχουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μια δικογραφία, έτσι και
0: καλά,
1: κάποιοι,
0: δικογραφία δεν έχει σηματιστεί ακόμα.
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά τι συμβαίνει, τι θέλουμε να πούμε εμείς, ότι αυτό εδώ τώρα είχε άδεια απλού, λέει, απλού παθολογικού ιατρείου. Από ότι πάλι άλλοι είπανε ότι έμεινε κάποιες ημέρες εκεί πέρα ο τραγουδιστής μας αυτός, με σκοπό, ούτε βέβαια έχουμε στα χέρια μας κάποια συνταγή από τον ΕΦΚΑ, ούτε γνωρίζουμε κάποια πάθηση εάν είχε. Αυτό το ιατρείο γράφει μέσα ένα δημοσίευμα ότι είχε, λέει, άδεια λειτουργίας, αλλά είχε άδεια, λέει, για απλό παθολογικό αυτή ιατρείο, ήταν, χωρίς να μπορεί να κάνει κάποιες επεμβάσεις.
0: Ναι, αυτή ήταν μια ανάτηση του Υπουργού Υγείας εκείνη τη μέρα, που και αυτό με έκανε ερωτηματικά. Δηλαδή, υπουργός, δηλαδή, δεν πρέπει να κινήσει κάποιες διαδικασίες, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, προσοχή, αυτό που θέλουμε να πούμε σε όλους πέρα από το αγικό συμβάν. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, σε οποιονδήποτε επαγγέλλεται ή ισχυρίζεται ότι κάνει θάματα ή ισχυρίζεται ότι κάνει διάφορα. Λίγο χρειάζεται μια εξακρίβωση. Ναι. Καλός ή κακός. Μια εξακρίβωση αν αυτός ο άνθρωπος πράγματι είναι αυτός που λέει. Και μια εξακρίβωση αν μπορεί να κάνει αυτό που ισχυρίζεται ότι κάνει.
1: Και πάλι χωρίς να μην πω για αυτή την επέμβαση. Ρε, αυτό είναι πολύ γνωστό. Και γνωστοί μας θέλουν να το κάνουν. Είναι πολύ
0: αλήθεια,
1: γνωστό αυτό.
0: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω καθόλου τι είναι και πώς γίνεται.
1: Πάλι δεν ξέρουμε τα πραγματικά αίτια. Λένε ότι έπαθε καρδιά ο άνθρωπος. Αυτό που ενδεχομένως να ήθελε να κάνει είναι πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εγώ, ξέρεις, πάνω μου έχω τρεις αντλίες και δύο μετρητές για να με διατηρούν στη ζωή. Είναι, λέει, ιατρική διαδικασία την οποία το αίμα περνά από ένα ειδικό μηχάνημα, χωρίζεται στα συστατικά του και αφαιρείται το πλάσμα. Και μετά θα ξαναεπιστρέφουν πίσω στον οργανισμό με υγρό, λέει, αντικατάστασης. Αυτό, με μόνο αυτήν την παραγραφούλα που διάβασα, σου φαίνεται, ή στους ακροατές μας, απλό? Δεν θα έπρεπε να... δεν ξέρω, να έχει κάποιες περαιτέρω εξετάσεις? Γίνεται αυτό? Αυτό πρέπει να γίνεται, η πλασμαφαίρεση?
0: Και σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε τώρα και ακούμε, είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει μόνο σε συγκεκριμένες μονάδες, με συγκεκριμένους γιατρούς, συγκεκριμένες ειδικότητες, ακριβώς γιατί μπορεί να έχει κάποιες παρενέργειες. Πώς λοιπόν οποιοδήποτε ιατρείο κάνει τέτοιες πράξεις και πώς ξεγελά τον οποιοδήποτε, έτσι? Δηλαδή,
1: ξεγελάει, έχει αυτό, βγάζει κάτι αυτή η διαδικασία που κάνουμε τώρα? Γιατί
0: για ένα θέμα γενικότερο με τις ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή, διάφοροι λένε ότι κάνουν διάφορα, ιδίως στα πλαστικά και στα θέματα τέτοια, χωρίς να έχουν από πίσω τις κατάλληλες άδειες οι γιατροί. Και θέλει έλεγχο, είναι πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να γίνεται αυστηρά.
1: Δεν είναι, λέει, απλή θεραπεία ευεξίας και πρέπει να γίνεται, λέει, με σαφή ιατρική ένδειξη, κατάλληλο εξοπλισμό και συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
0: Πάντως και στην...
1: Να σου πάρει το πλάσμα, λέει, το αίμα στο φυγοκεντρί, είναι δύσκολο πράγμα αυτό.
0: Μακάρι κάτι να ευαισθητοποιηθεί λίγο περισσότερο η κοινωνία στο θέμα. Κάτω από την ανάτηση του Υπουργού Υγείας τη μέρα εκείνη που είπε ότι το ιατρείο αυτό δεν είχε την απαραίτητη άδεια και τα λοιπά και ζήτησε παρέμβαση του ιατρικού συλλόγου, που εκεί είναι το θέμα το ότι ο Υπουργός θα έπρεπε καταρχήν να
1: δούμε. Όλων των συλλόγων.
0: Στα σχόλια από κάτω, πάρα πολλοί γράφαν ότι έχω κάνει και εγώ καταγγελία για τον τάδε και εγώ έχω κάνει καταγγελία για τον άλλο και τα άλλο, δεν έγινε τίποτα και τα λοιπά.
1: Τι να γίνει?
0: Τι να γίνει? Να παρεμβαίνει εισαγγελία.
1: Εγώ που...
0: Κάθε φορά που γίνεται μια καταγγελία, να παρεμβαίνει εισαγγελία. Μέσω ιατρικού συλλόγου, δηλαδή, να στέλνεται στην εισαγγελία ενημέρωση, η εισαγγελία να παρεμβαίνει.
1: Υπάρχει...
0: Γιατί πρέπει να είναι και ποινικό αδίκημα αυτό. Όπως είναι και αντιποίηση του υγειονομικού επαγγέλματος.

0: Υπάρχει τόσο κάποιος τόσο εξειδικευμένος για να κάτσει και να καταλάβει τι ακριβώς καταγγέλει ο άλλος λέγοντας πλασματοαφαίρεση. Αυτό είναι κάτι πρωτόκολλο.
1: Καλά, δεν θα το καταγγείλει σε εμάς, το καταγγείλει στο ιατρικό σύλλογο. Δεν το καταγγείλει τώρα στον φάμα και στον
0: δικηγορικό σύλλογο. Κανονικά στην εισαγγελία πρέπει να πάει, αλλά εισαγγελία σε τέτοια θέματα δεν έχει ιδέα.
1: Προφανώς.
0: Έκανα πλασματαφαίρεση και δεν τα πήγα καλά. Πού να το αποδείξει, θα πρέπει να πάει σε πραγματογνώμονο γιατρό, να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί.
1: Εντάξει, άλλο αυτό. Άλλο το ότι έκανα κάτι δεν πήγε καλά είναι ιατρική αμέλεια, ανεξειδικευμένο θέμα, νομικό θέμα. Εκεί, με ιατρικό με νομικό μαζί. Αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι μπορεί κάποια ιατρία να μην έχουν άδειες, να λειτουργούν παράνομα. Ή κάποιοι να παϊστάνουν τα ιατρία χωρίς να είναι ιατρία.
0: Όπως κέντρα αισθητικής που πρέπει να έχουν και έναν γιατρό μέσα.
1: Για να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Ή διάφοροι που μπορεί να παϊστάνουν τους ψυχολόγους ή ψυχιάτρους χωρίς να έχουν άδεια. Ή να παϊστάνουν το οτιδήποτε χωρίς να έχουν άδεια.
0: Έχω πέσει θύμα και από αυτά τα πράγματα.
1: Το ξέρω.
0: Για να προσπαθήσω να γιατρευτώ από αυτό το ανίατο που έχω, το διαβήτη τύπου 1, έχω πέσει και εγώ θύματα σε κάποιους
1: κομπογιανίτες.
0: Μπαίνοντας μέσα έπαθα σοκ γιατί είχε παντού περγαμηνές, μετάλλια, όλα γυαλιστερά. Λες και έμπαινα μέσα σε ένα ιατρείο, μου είπε θα κάνω κάποιες προσευχές. δεν έγινε τίποτα, μου φύγαν και αρκετά χρήματα εκεί πέρα. Μετά στην έρευνά μας είδαμε ότι ο άνθρωπος αυτός καταζητείται από την αστυνομία για συνεχόμενες απάτες.
1: Και όταν πήγαμε τηλέφωνο στην ασφάλεια, επειδή είμαστε μαζί και πήγαμε τηλέφωνο, με πήγαν πίσω μετά από την ασφάλεια ένας detective ειδικός και μου είπε ότι δώστε μας την πληροφορία. Έχετε χρόνια, λέει, τον κυνηγάμε.
0: Χρόνια, λέει, τον κυνηγάμε.
1: Και δώστε μας την πληροφορία. Έχετε. Και λέω, παιδιά, έχει ιατρείο εκεί και εκεί. Είναι εκεί. Ναι. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή και κόσμος τον επισκέφτεται. Τι τον κυνηγάτε, δηλαδή. Τι κάνετε.
0: Είναι σαν. Τι να το πω εκεί πέρα, σαν κλί. Όχι κλίκα. Ήταν ο γιατρός και αυτοί ήταν οι ασθενείς του και τον πληρώνανε για να τους βοηθάει. Με τέτοια ανίατα σοβαρά
1: περιστατικά. Δείχνει το πρόβλημα. Και είναι γενικότερο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο στους γιατρούς, τους δίθεν γιατρούς. Είναι στους δίθεν δικηγόρους, στους δίθεν οικονομολόγους, στους δίθεν οτιδήποτε. Δίθεν ψυχολόγους, δίθεν ψυχιάτρους, δίθεν οτιδήποτε. Όλοι αυτοί οι δίθεν λοιπόν δημιουργούν πρόβλημα και ξαπατούν κόσμο. Είναι απατεώνες. Και όσοι απατεώνες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Δεν έχω ιδέα. Λέω γενικότερα. Προσοχή πολύ λοιπόν από όλους μας. Καταγγέλλουμε τα περιστατικά και πολλές φορές χρειαζόμαστε και νομική συνδρομή για να βοηθήσουμε και άλλους.
0: Εάν καταφέρουμε και έρθουμε κοντά σε αυτή τη δικογραφία, θα μπορούσουμε και κάνουμε μία.
1: Θα είναι όλη μέρα στα κανάλια, θα είναι, μην ανησυχείς.
0: Τα κανάλια βγάζουν και τα δικά τους. Τώρα εδώ πέρα αυτή η εταιρεία, που η κλινική, γράφει ότι εξειδικεύεται, κάνει μόνο αυτό το πράγμα.
1: Έχουν να γίνουν προετάσεις γι' αυτό. Και εντάξει, ενδιαφέρει,
0: όντως.
1: Αυτό είναι ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν είναι μόνο μια δικογραφία συγκεκριμένη. Είναι, αφορά τους πάντες. Όλοι μπορεί θεωρητικά να πέσουμε θύματα κάποιου απατεώνα. Πρέπει να ξέρουμε και να προστατευτούμε.
0: Ναι, τι δεν θα πέσεις, ποιος είσαι. Άμα το καταλάβεις.
1: Αν το καταλάβεις.
0: Αν δεν το καταλάβεις, θα συνεχίσεις έτσι να νομίζεις ότι είσαι Θεός. Όπως και εμείς έχουμε πέσει θύματα πάντες. Όσο περισσότερο χρόνια είσαι στη ζωή. Έχεις περισσότερες πιθανότητες να εξαυπατηθείς. Περισσότερες.
1: Ναι. Και ξαναλέω και στα δικά μας, προσοχή πολύ σε αυτούς που παϊστάνουν τους νομικούς ή που δεν είναι νομικοί και το λένε, αλλά επαγγέλλονται δήθεν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Κάντε καμιά καταγγελία.
1: Κάθε μέρα ακούμε πράγματα. Κάθε μέρα έχονται στο γραφείο μας άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα.
0: Και έχουν χάσει διορίες.
1: Έχουν χάσει προθεσμίες. Έχουν χάσει 1002. Έχουν χάσει καλά και λεφτά δεν τους το έχουν χάσει. Και εκεί μετά πραγματικά είμαι αυτές τις περίεργες κινήματα δανειοληπτών, δεν ξέρω
0: να,
1: τι.
0: Για να μπλοκάρουν το δάνειο με υπεύθυνες δηλώσεις, ούτε αυτό υπάρχει. Είναι μια
1: κινήματα τύπου σόια που θα στείλουμε εξώδικο και στο δημόσιο και θα μας δώσουν εκατομμύρια.
0: Η διαδικασία είναι μια, είναι απλή, είναι νόμιμη, είναι καταγεγραμμένη. Κανονικά και η κυβέρνηση που έχουμε τώρα θα έπρεπε να ξεκινήσει και να τον κάνει. Είναι μια διαδικασία πτώχευσης. Βγαίνοντας ένα εξωδικαστικό ή και μη, να συνεχίσει τη διαδικασία. Ο Θωμάς ο Καλοκύρης έχει τρομερές αποφάσεις, τις οποίες κινητοποιούν και τις στερνιζόμαστε και εμείς όταν χρειάζεται να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία. Όποιος έχει χρέη και δεν το έχει κάνει, θα έχει βέβαια και τους λόγους του, αλλά με αυτή τη διαδικασία γλιτώνεις μέσα σε μια τριετία αφού βγει η απόφαση. Μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί και λίγο λιγότερο, εξαρτάται.
1: Υπάρχει μια νόμιμη διαδικασία τέλος πάντων. Όπως υπάρχει μια ιατρική διαδικασία συγκεκριμένη,
0: αυτό,
1: έτσι υπάρχει και μια νόμιμη διαδικασία.
0: Δεν υπάρχει και κάτι άλλο που ακούω σε κάποιους που έχουν τις δικές τους γνώσεις. Θα βάλω το γνωστό, δώσε μου 2, να δώσω εκεί 3, να πατήσει το delete στον υπολογιστή. Όχι, αυτό εδώ δεν συμβαίνει και είναι. Και τι να λέμε, δεν υπάρχει αυτό εδώ το πράγμα. Τελείωσε.
1: Πολύ προσοχή,
0: αλλά έτσι
1: λοιπόν,
0: όπως ζούμε στην καθημερινότητά μας και στην παιδεία που έχουμε περισσότεροι, μπορεί και να πιστούμε.
1: Προφανώς.
0: Μπορεί και να πιστούμε.
1: Μα αυτό είναι το ιδιαίτερο σε αυτές τις απάτες, ότι δεν έχει να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο, την εξυπνάδα κάποιου ή το πόσο πονηρός είναι. Όλοι μπορεί να πέσουμε θύματα. Όλοι μας. Θέλει να διπλοτσεκάρουμε ποιον εμπιστευόμαστε. Δυστυχώς.
0: Απίστευτα και τα,
1: απίστευτα
0: τα περιστατικά όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες. Τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν χαθεί δίπλα μας.
1: Αυτά, θα κλείσουμε. Θα κλείσω με ένα νέο έτσι σύντομα. Και στο, λέω ξανά, στο site του γραφείου μας, στο maskalokiris.com, μπορεί να δείτε και περισσότερες πληροφορίες γενικότερα για κάποια πράγματα που λέμε. Βάζουμε αποφάσεις μέσα δικαστικές που κερδίσαμε, βάζουμε άθεα και τα λοιπά για νομικά θέματα. Ολοκληρώθηκε και κινηματογράφηση Χαλκιδική. Δεν έχουμε χρόνο να το δούμε. Αλλά αξίζει να το πούμε ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση στη Χαλκιδική σε πολλούς δήμους και θέλει προσοχή, και όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Βιωτία και άλλη μια περιοχή τώρα που το είχα μπροστά μου, και στη Φιώτιδα. Λοιπόν, Βιωτία, Φωκίδα και Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν όσοι έχουν περιουσίες να κάνουμε ένα τσεκ ότι η περιουσία μας είναι εντάξει και καταχωρήθηκε σωστά, γιατί αν υπάρχει κάποιο σφάλμα, καλό είναι να δούμε πώς διορθώνεται το συντομότερο, ιδίως αν έχουμε ένδειξη αγνώστου, θέλει και εκεί προσοχή. Στο κτηματολόγιο και στα λοιπά θέματα τέτοια θα επανέλθουμε και σε επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πάντα επίκαιρο.
0: Όλα κλείνω και το κτηματολόγιο. Τώρα χτυπάω 2-3 ονόματα που έχουν εκεί πέρα κινήτα και δεν βλέπω.
1: Θα τα ελέγξουμε λίγο να δούμε τι γίνεται.
0: Γιατί δεν βλέπω πράγμα.
1: Βλέπω το δημόσιο να έχει πάει τη μισή Χαλκιδική έτσι όπως πάει.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Θωμάς Καλοκύρης. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης.
0: Καλή συνέχεια και από εμένα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Είστε επανειδήν.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Η στροφή στις ωραίες στις εκπομπές της δικιά μας. Εδώ σήμερα με πολλούς καλεσμένους, πολλά μουσικά όργανα. Θα σας πω σε λίγο ποιοι είναι, θα σας πω τώρα. Σε λίγο θα σας πω ποιοι είναι. Να θυμηθούμε λίγο τις εκπομπές που κάνουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε μπει σε πολύ δύσκολη. Δύσκολη. Τέλει. Δύσκολες μέρες έρχονται. Σεπτέμβριος μπήκε. Σε λίγο θα αρχίσουν τα πετρέλαια, οπότε να ξεχαστούμε με λίγο μουσική. Ναι, γιατί έρχονται ωραία χρόνια. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας προσκαλέσω όλους στη δεύτερη μέρα γιορτής Βακόμελου που διοργανώνουμε ως κρυταγενή στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης. Άλλη μια μέρα γεμάτη κριτική παράδοση, μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Και σας περιμένουμε και σας περιμένω και εγώ προσωπικά να σμίξουμε και να διασκεδάσουμε μαζί. Παράλληλα όμως δεν ξεχνάμε ότι Σεπτέμβριος είναι ο παγκόσμιος μήνας ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο. Γι' αυτό το τραγούδι που ακολουθεί θέλουμε εδώ να το αφιερώσουμε όλοι παρέα και εγώ στη μνήμη του μικρού Άγγελου, ενός παιδιού που πάλεψε γενναία με τη λευκαιμία και έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας όμως την αφορμή για να ιδρυθεί το Σωματείο Νέμεσης. Την πρόεδρο του Σωματείου θα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε ξανά μαζί μας το επόμενο Σάββατο για να μας μιλήσει για το μήνα ευαισθητοποίησης και τις επόμενες δράσεις αγάπης που διοργανώνουμε. Ακούμε το τραγούδι μας αφιερωμένο εξαιρετικά στη μνήμη του Άγγελου.

0: να σ' αγκαλιάσω, να σου πω Θεέ μου και πόσο σ' αγαπώ. Αχ, να γινότανε για λίγο να σε δω.
1: Αυτό ήταν το τραγούδι στη μνήμη του μικρού άγγελου, ενός μικρού άγγελου ο οποίος έχει μέσα από το σωματείο Νέμεσης εμπνεύσει πάρα πολλούς ανθρώπους και στηρίζονται αυτή την προσπάθεια που κάνουν και ο σύλλογος που είναι σήμερα εδώ καλεσμένος στο στούντιο, οι φίλοι της μουσικής, ή φίλοι της Σεργιάννης, στη μουσική παράδοση.
2: Φίλοι της παράδοσης, φίλοι της παράδοσης, κύριε Γιώργο.
1: Φίλη τη μουσική, είπα. Εντάξει, φίλη τη παράδοση.
2: Κοντά είσαι, ναι.
1: Κοντά έπεσε. Λοιπόν, μαζί με εδώ στο στούντιο σήμερα βρίσκονται ο Γιάννης Κυρτσίδης, χοροδιδάσκαλος ποντιακών χωρών, η Ασίμινα Ισάρου, χοροδιδάσκαλος κριτικών χωρών, Αυγερινάκη Χρύσα, υπεύθυνη του εργαστηρίου παραδοσιακού τραγουδιού, και όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε, και μαζί μας φυσικά στο βιολί είναι και ο Χρήστος ο Γιαμαλής. Καλά τα λέω. Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ σήμερα ήρθαν να προϋπαντήσουν φυσικά μία. Συνθήκη και σε να σε πω. Δεν το γνωρίζει το όνομά σου. Η Νάνση.
2: Πιο πάνω είναι.
1: Το γραμμάτζι.
2: Ευχαριστώ.
1: Α, γράφει το όνομά σου με τη σειρά. Εγώ, κυρία μου, είπα. Ποιοι είναι εδώ, είπαμε.
2: Ναι,
1: εσύ
2: ναι.
1: Είσαι πάντα εδώ.
2: Ναι, εγώ είμαι πάντα εδώ.
1: Λοιπόν, τα παιδιά έρχονται πρώτη φορά. Να πω καλησπέρα σε όλου.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σα, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε που και φέτο μα έχετε εδώ στην παρέα σα για να μπορέσουμε να. Πούμε στον κόσμο και να τον καλέσουμε και στις φετινές μας εκδηλώσεις.
1: Πώς λέμε τη σημερινή, τη φετινή εκδήλωση, Σεργιάννης, τη λαϊκή μας παράδοση.
2: Σεργιάννης, λαϊκή μας παράδοση.
1: 2026 πλέον. Αρχίζουμε και βάζουμε έτη από πίσω.
2: Βάζουμε έτη γιατί είναι δύο εκδηλώσεις, οπότε με δύο διαφορετικές ονομασίες και είναι μέσα σε αυτήν τη μία εκδήλωση, ας πούμε.
1: Ωραία.
2: Είναι διήμερο εκδηλώσεων.
1: Λοιπόν, αφού αναφερθήκαμε σε αυτό, να πούμε. Το Σεργιάννη, λοιπόν, στη λαϊκή μας παράδοση το 2026, από τους φίλους της παράδοσης Θεσσαλονίκης και φέτος, όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι φίλοι της παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παράδοση και γλέντι. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Σεργιάννα μέσα στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Ξεκινάμε με μια ξεχωριστή μουσική πατινάδα στα γραφικά σοκάκια της Ανοπόλης, χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί με φίλους μουσικούς. Ξεκινάει η ώρα 7. Η έναρξη είναι στην πλατεία Στεργίου Πολυδόρου, η μεσαία υποτάρα για όσους δεν ξέρουν, και η διαδρομή θα καταλήξει στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στην Ολυμπιάδος 53, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι για όλους τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή φυσικά είναι ανοιχτή σε όλους, καθώς και σε φίλους συλλόγους που θέλουν να έρθουν οργανωμένα μαζί μας. Καλά τα λέω.
2: Μαζί μας.
1: Λοιπόν, οι μουσικοί που θα συμμετέχουν στην πρώτη μέρα, 22 του μηνός, ο Χριστόδουλος ο Πέτρος στη φωνή, ο Τάσος ο Ζώρας στο κλαρίνο, ο Χρήστος ο Γιαμαλής που βρίσκεται και εδώ μαζί μας στο βιολί, η Γκάιντα Τσαμπίνα, Καβάλα, όλα αυτά θα τα παίξεις εσύ.
2: Πολυεργαλείο είναι ο Γιαμαλής, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, ο Χάρης ο Πορφυρίδης στο λαούτο, η Χρύσα Ευγερινάκη στο λαούτο και στο τραγούδι που και αυτή είναι σήμερα εδώ μαζί μας, ο Γιάννης ο Κιουρσίδης στην ποντιακή και θρακιώτικη λύρα. Και αυτό είναι εδώ μαζί μας, οπότε θα ακούσουμε την πρώτη μέρα σίγουρα και τη δεύτερη θα δούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά η Ασημίνα Ισάρου στα κρουστά. Και φυσικά όποιος μουσικός επιθυμεί, όπως το κάνουν κάθε χρόνο τα παιδιά, όποιος επιθυμεί και θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το Σεργιάννη, μπορεί να έρθει να συνεννοηθεί με τα παιδιά και να συμμετέχει και αυτός, είτε με την παρέα του είτε με τα οργανά του. Για την Παρασκευή 25 να πούμε μετά.
2: Ναι, να πούμε μετά.
1: Ωραία. Καλησπέρα σας λοιπόν. Σας ακούμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Δύο λόγια για αυτή την υπέροχη εκδήλωση που κάθε χρόνο ακούω και μαζεύω όλο και περισσότερο κόσμο.
2: Πέρσι γινόταν, κύριε Γιώργο, το αδιαχώρητο, κύριε Γιώργο μας. Δεν ήρθατε πέρσι.
1: Δεν ήρθαμε πέρσι.
2: Το φυλάω για φέτος, όμως. Ναι, περιμέναμε λιγότερο κόσμο, ήρθε περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι. Αλλάξαμε και τη διαδρομή. Ήταν κάτι που άρεσε πάρα πολύ στους συμμετέχοντες, διότι μπήκαμε πραγματικά σε άλλο χρόνο, δηλαδή κατεβαίνοντας και μπαίνοντας από ένα συγκεκριμένο δρόμο, μετά ξαφνικά αλλάζεις, είναι σαν να αλλάζεις εποχή, οπότε άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Είσαι μια μουσική καντάδα στο δρόμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι κάνει ένα γάμο μέσα στην πόλη. Στην ουσία απλά δεν είναι γάμο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παραδοσιακή εκδήλωση, η οποία σίγουρα ξυπνά σε όλου μα αναμνήσει πάρα πολλέ.
2: Έτσι ακριβώ. Και δίνουμε την ευκαιρία και σε φίλου συλλόγου που μα ακολουθούν να έρθουν μαζί μα και να γλεντήσουν μαζί μα. Φέτο θα κρατήσουμε το γλέντι και παραπάνω με όλα τα παρελκόμενα, ας πούμε. Θα περιμένουμε ακόμα πιο πολύ κόσμο φέτος και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και από ό,τι βλέπετε, σχεδόν ο σύλλογός μας φέτος έχει ορχήστρα, δική του ορχήστρα, οπότε θα την καλύψουμε εμείς, εκτός από τον Χρήστο Γιαμαλή, που και αυτόν έτσι το γλυκό κοιτάζω εγώ για να έρθει και σε εμάς.
1: Θα ζήσουμε που θα πάμε.
2: Ναι, ναι, και αυτός θα γίνει φίλος παράδοση, το βλέπω.
1: Λουζάκι παράδοση πάντως φοράει.
2: Φοράει, φοράει, όλοι φοράμε.
1: Εγώ δεν φοράω.
2: Τιμή σε Ρίκεν, θα σου φέρουμε και σένα φέτος, το φετινό της εκδήλωσης που θα κάνουμε. Οπότε, κάπως έτσι θα πάει η πρώτη μέρα και πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δυνατή.
1: Σίγουρα θα είναι δυνατή και εγώ σου λέω είναι ένα, πραγματικά ένα υπέροχο πράγμα, ειδικά στα σοκάκια που ανεβαίνετε πάνω εκεί στην Ανοπόλη. Είναι μικρά σοκάκια, μπαίνετε μέσα, ξυπνάει σίγουρα, βγαίνει ο κόσμος στα μπαλκόνια.
2: Ναι, ναι, δεν το
1: και από
2: συζητώ.
1: Εκεί πολλοί ακολουθούν κιόλας.
2: Εννοείται. Και γνωρίζουμε και το σύλλογο. Γιατί είπαμε, είμαστε σε μια εποχή που είναι λίγο απρόσωποι. Έχετε κόσμο και μα λέει: είστε εδώ, είστε σύλλογο. Εδώ με ξύμισε.
1: Εγώ είχα μαγαζί κατά που
2: 20 χρόνια, α πούμε.
1: Εγώ είχα μαγαζί κατά 10 χρόνια και κατέβηκα. Έλεγε: πάμε και με λέει: έχετε πλάκα.
2: Είστε λέει σύλλογο. Είναι δυνατόν. Ακούσαμε μουσική και ήρθαμε. It's okay. Οπότε θα είναι καλό για να μα γνωρίσει και η ίδια μα η γειτονιά. Και φυσικά να γνωρίσουμε, να συστήσουμε τη γειτονιά μα σε άνθρωπου που δεν την ξέρουν. Και όπω είπα και πέρσι, ούτε εγώ δεν την ήξερα. Που ζω εκεί πέρα 30 χρόνια.
1: Τα άλλα τα παιδιά εδώ, Ασημίνα, Χρήστο, θέλεις να πεις κάτι για Ασημίνα?
3: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε εδώ για να συστήσουμε ουσιαστικά και το σύλλογο σε όσους δεν μας ξέρουν ήδη, αλλά και να διαφημίσουμε, να γνωρίσει ο κόσμος την εκδήλωση που θα κάνουμε την Τρίτη και να μας ακολουθήσουν όσοι θέλουν, είτε είναι από σύλλογο είτε όχι.
1: Ωραία. Αφού θα κάνετε αυτή την εκδήλωση, σίγουρα θα παίξετε και κριτικά. Μήπως να ξεκινήσουμε με κριτικά που έχουμε και εμείς σήμερα το γλέντι μας.
2: Ναι, φυσικά να ξεκινήσουμε.
1: Να ξυπνήσουμε λίγο τον κόσμο.
2: Να ξεκινήσουμε. Πάμε. Μια μέρα κλίνα.
1: Μια μέρα κλίνα. Τι λέει.
2: Βεβαίως.

0: Άντε να πάρεις με Ηρακλή.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο τραγουδάκι που θα ακούσουμε. Τα παιδιά είπαν ότι θα παίξουν 2-3 τραγούδια, άντε 4, άντε 5. Ο Χρήστος θέλει να παίξει λίγο που ντιακά, τον βλέπω εγώ γιατί κάθεται ο καημένος και πέρα, περιμένει με τη λίβα.
1: Γιάννης. Αλλά,
0: Γιάννης, ναι, sorry.
1: Ο Γιάννης.
0: Ας πούμε όμως, εσείς Χρήστο έχεις μονοπολίσει το ενδιαφέρον, έχεις βγάλει 7 όργανα πάνω.
2: Ο Χρήστος θέλει Θράκη.
0: Θέλει Θράκη.
2: Θα βάλουμε και Θράκη σήμερα λίγο κάτι.
0: Θα παίξουμε και Θράκη.
2: Βέβαια.
1: Ναι, άλλωστε η πατινάδα μας θα τα έχει όλα. Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Θράκη.
1: Ανεξαρτήτως του Γιάννου. Θράκη, Πόντο, νησιά.
0: Μακεδονία.
1: Μακεδονία. Κρήτη. Τι, τα πάντα. Τα πάντα όλα.
0: Αυτό είναι το γλέντι, αυτή είναι η παράδοση.
1: Έτσι είναι.
0: Η παράδοση ενώνει, οπότε και την Παρασκευή μετά την Τρίτη μπορούμε να πάμε πάλι στο 21ο Σεργιάννη στη λαϊκή μας παράδοση. Για 21η χρονιά λοιπόν ο Σύλλογος Φίλοι της Παράδοσης θα διοργανώσει τη μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση στην πλατεία Τερψιθέας στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μην κοιμιάζεις πάλι.
1: Ήρθες και φέτος. Σε περιμένω.
0: Λοιπόν, στις 8 η ώρα το φετινό μας Σεργιάννη θα έχει αγέρα θαλασσινό με χορούς, μουσικές και χρώματα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Σποράδων. Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου, ενώ τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Θα βρίσκονται εκεί ο Αστέρης ο Τράκας στο βιολί, ο Τάσος ο Ζώρας στο κλαρίνο, η Εβίνα η Κουτσοκώστα στο κανονάκι και στο τραγούδι, η Κωνσταντίνα Πετρινιώτη στο τραγούδι, η Ελισάβετ η Τράκα στο λαούτο και ο Στάθης ο Παρασκευόπουλος στα κρουστά. Η είσοδος για άλλη μία φορά, δεν το κάνουν πολλοί σύλλογοι, είναι ελεύθερη και τις δύο μέρες. Δύο μέρες λοιπόν με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, μια μεγάλη αγάπη η παράδοσή μας. Σας περιμένουμε όλους να σεργιανίσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γλεντήσουμε μαζί. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι φίλοι της παράδοσης, με πρόεδρο την κυρία Ελένη Κουντουρά. Στο στούντιο, φυσικά, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, εδώ βρίσκεται μαζί μας η Νάσια Αναστασία Δεροματζίνη, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και χορεδάσκαλος των μικρών φίλων της παράδοσης, στους οποίους τους βλέπουμε και τους απολαμβάνουμε και έχουν χορέψει για το σωματείο Νέμεσης που σας είπα στην αρχή. Παρακάτω. Δικό σας που λένε.
1: Τώρα θα σας πούμε ένα τραγούδι από τη Λέσβα, μιας και θα είναι και μία από τις περιοχές που θα παρουσιάσουμε. Δεν είναι τυχαίο που θα το βγάλει το παιδικό τμήμα. Έτσι να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Ωραία. Λοιπόν, Αμύγδαλο Τσάκης.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Σήμερα μην ξεχνάτε το γλέντι το δικό μας, 22-25 θα πάτε σε αυτό. Σήμερα όμως 14ο Δημοτικό Σταυρούπολης, γλυνού 10 στη Σταυρούπολη. Σας περιμένω να γλεντήσουμε κριτικά. Και μια που μιλάμε όμως για κριτικά, οι φίλοι της Παράδοσης έχουν και κριτικό τμήμα. Χωρίς δάσκαλο σας ήμινα Ισάβου.
1: Μπορώ να πω. Θέλω εγώ να την παρουσιάσω, μπορώ. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πάντα άλλωστε η διακοπή γίνεται δική μου, κύριε Γιώργο. Είναι παράδοση αυτό, εντάξει.
0: Ξέρω ότι όποτε εμεί δεν παίρνουμε τζάμπα είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει.
1: Ορίστε. Λοιπόν, από πέρυσι λοιπόν λειτουργεί κριτικό τμήμα στο σύλλογό μα. Το οποίο το συζητούσαμε εδώ με την κυρία Σιμίνα και πρέπει να ομολογήσουμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμο το είδε πάρα πολύ ζεστά. Και φυσικά είχε και αρκετά καλέσματα και εκδηλώσεις. Τα πήγαν περίφημα. Σε ευχαριστούμε, Σιμίνα, για αυτό που κατάφερες πέρσι και ελπίζουμε και φέτος να πάει καλά. Εσύ πώς το είδες?
2: Εγώ ευχαριστώ αρχικά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε στο σύλλογο και συνεργαστήκαμε. Και για πρώτη φορά ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι γιατί συμμετείχαμε σε 3 εκδηλώσεις χορευτικά. Παρουσιάζοντας τους χορούς της Κρήτης και στην έκθεση με τα κριτικά προϊόντα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε εκδηλώσεις και καλέσματα συλλόγων εκτός Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν και κάποιες εκδηλώσεις που ήμασταν προσκεκλημένοι, αλλά λόγω του ότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι και πολλοί κόσμος έλειπε, δεν καταφέραμε να πάμε. Ξεκινάμε όμως τον Οκτώβριο εκ νέου, Τετάρτη 7.30 ώρα στο Σύλλογο στους Φίλους της Παράδοσης, Ολυμπιάδος 40α. Είτε είναι κάποιος αρχάριος, είτε θέλει να μάθει τώρα τους χορούς, είτε ήταν και πέρυσι, είτε υπήρχε γενικά ενδιαφέρον, έχει πάει στην Κρήτη και έχει χορέψει ένα πανηγύρι, μπορεί να έρθει να χορεύουμε παρέα, να πηγαίνουμε και σε κριτικά γλέντια καλή ώρα όπως σήμερα. Και να βρισκόμαστε να γλεντάμε κριτικά πέρα από όλη την υπόλοιπη παράδοση που υπάρχει εδώ στη Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε, Σιμίνα. Είδατε, κύριε Γιώργο, εγώ θα σου πω ότι θα πω στον Νικό τώρα, γιατί εντάξει, αν την αφήσουμε τους τύπους, γιατί είμαστε και φίλοι. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα πω λοιπόν ότι για ακόμη μια φορά δίνουμε τόπο στα νιάτα. Έχουμε την ευαισθησία σε νέους ανθρώπους που ξεκινούν και συνεχίζουν και θέλουν να κρατήσουν και αυτό το κομμάτι της παράδοσης.
0: Να δώσουμε όμως το λόγο και λίγο στην Αυγερινάκη τη Χρύσα,
1: κάνω
0: που
1: πάσα.
0: Είναι η υπεύθυνη του εργαστηρίου παραδοσιακού τραγουδιού, να μας πει ποια είναι η δουλειά της εκεί μέσα, τι κάνει, σε μαθαίνει να τραγουδάς δηλαδή?
1: Ναι, καταρχάς θα πω εγώ τώρα, η Χρύσα είναι ένα από τα διαμάντια, ακόμη ένα από τα διαμάντια, γιατί το ένα το άλλο το είχα απέναντί μου, θα το πω και εκείνο, το οποίο το βρήκαμε πέρσι, αλλά δεν είπα την Ασημίνα, άλλον είπα εκεί πέρα που στέγεται και με τα γυαλάκια του. Θα πω, ακόμα ένα διαμαντάκι που βρήκαμε, θα πω οι φίλοι της παράδοσης και θα το αξιοποιήσουμε. Ελάτε εδώ, κυρία μου. Α, θα πας εκεί, πάνε εκεί. Πάνε και να μιλήσεις. Ωραία. Λοιπόν, και είναι από την Αλεξανδρούπολη, μας έρχεται. Βεβαίως, είναι φοιτήτρια. Θα μας τα πει και η ίδια.
3: Ακριβώς, την ακριτική και όμορφη Αλεξανδρούπολη.
1: Ακριβώς, την ακριτική και όμορφη Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν τα λες καλά.
1: Λυπάμαι. Λυπάμαι, ωραία.
3: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους της παράδοσης για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και με κάλεσαν να ξεκινήσω το εργαστήριο παραδοσιακού τραγουδιού. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα είμαι κοντά τους φέτος.
1: Και θα δουλέψουμε, θα δουλέψουμε πολύ.
3: Θα κάνουμε πολλή δουλειά. Περιμένουμε όποιον και όποια θέλει και του αρέσει το τραγούδι να έρθει κοντά μας να...
1: Και αν δεν ξέρει να τραγουδάει δεν πειράζει, θα μάθει.
3: Θα μάθει.
1: Θα μάθει.
0: Θα μάθει. Θα μάθει. Θα έρθω κι εγώ να μου κάνεις φωνητική.
3: Να έρθείτε, να έρθείτε.
1: Θα μάθει, θα μάθει.
0: Λέει για να μιλάς λέει καλά και ορθά πρέπει να κάνεις φωνητική. Λοιπόν, Χρύσα, πάμε όμως σε κάτι άλλο. Φίλοι παράδοσης εδώ, αλλά η παράδοση δεν έχει όρια, αλλά πλέον δεν έχει και τόπο. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι οι Ιάπωνες μαθαίνουν και χορεύουν ποντιακά να χορεύουν. Κι όμως υπάρχουν άτομα εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα οι οποίοι θα χορέψουν ποντιακά. ο Σύλλογο, Ποντιακός Σύλλογο Ημίθρη στην Καλαμαριά κάνουν μια εκδήλωση, τα οποία θα μας πει πολύ σύντομα ο κύριος Παναγιώτης Κερμανίδης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φιλοξενούν λοιπόν άτομα από την Ιαπωνία, παρακαλώ, οι οποίοι χορεύουν ποντιακά. Καλησπέρα Παναγιώτη μου.
4: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να μας πεις έτσι δύο λόγια για την υπέροχη εκδήλωση που στείνεται μαζί με τον κύριο Τσαχουρίδη.
4: Ναι, ναι. Θα σας πω πως ξεκίνησε όλο το ιστορικό, δηλαδή η διαδικασία της γνωριμίας. Το 2020, αρχές του 2020, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν κάποιος Ιάπωνας θέλει να μάθει ποντιακά. Εγώ εξεπλάγινε και παραξενεύτηκα. Λέω ποντιακούς χορούς. Ναι, λέει, έρχεται στο σύλλογο, γνωρίζει το σύλλογό μας και δεν κάνει, δεν χάνει πρόβα. Και αυτός και η γυναίκα του κάθε εβδομάδα. Πέρα από αυτό, μετά όταν κλειστήκαμε το COVID, σταματήσαμε για να δει, μετά την επανέναρξη των τμήματων ξαναήρθε και μάλιστα το 2022 κατάφερε να κάνουμε ένα προσυνέδριο στο Κιώτο της Ιαπωνίας με τη συμμετοχή δύο ατόμων. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάμε, ήθελε ειδική άδεια και κάναμε προσυνέδριο. Και επίσης, αφού έγινε αυτό το προσυνέδριο, τον 2024, επειδή ήταν έτος τουρισμού και πολιτισμού, καταφέραμε να πάμε μια ομάδα, μικρή ομάδα, 6 ατόμων, οι οποίοι να δείξουν ένα αφιέρωμα στον ποντιακό πολιτισμό με ενδυμασία, μουσική, χορό και γαστρονομία. Βασικό, γιατί οι Ιάπωνες τους αρέσει πάρα πολύ η ποντιακή κουζίνα. Έχουν γευτεί πράγματα, έχουν γευτεί και μάλιστα και ξεκίνησαν και κάναν και τμήματα ποντιακής διαλέκτου. Ένα παραπάνω, ότι πέρσι, τον Νοέμβριο του 2025, ιδρύσαμε τον Ποντιακό Σύλλογο Κιώτο, το Μύθριον. Μυθρίων δηλαδή, όπως είμαστε Μύθριοι εδώ, κάναμε αδερφοποίηση οι δύο σύλλογοι και μάλιστα σκέφτονται να κάνουν και ένα αντριάντα στο χώρο του Πανεπιστημίου για τη γενοκτονία. Είναι ένα φοβερό πράγμα που έχω μείνει άναυδος, να ξεκινούν να κάνουν οι Ιάπωνες να προσπαθούν να μεταφέρουν το πολιτικό. Γιατί λατρεύουν τον ποντιακό ελληνισμό, λατρεύουν τα πάντα. Τους αρέσουν τα πάντα, τους αρέσει η αρχαία Ελλάδα. Μάλιστα ο Κώσου και Φουκούντα, ο καθηγητής πανεπιστημίου, μιλάει άπτεστα τα ελληνικά. Έχει σπουδάσει εδώ το διδακτορικό του και κάνει κείμενα μετάφραση κατά δάκι.
0: Τον άκουσα προχθές στην εκδήλωση, μια χαρά τα έλεγε, που χορέψατε στην Τούμπα.
4: Απλώς επειδή έχουμε αυτό τη φιλοξενία εδώ, ως ένεκα η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα στις ιδέες, την έκθεση. Ένα παραπάνω ότι ήρθαμε εδώ, εντάξει, με όχι βοήθεια μεγάλη, μικρή βοήθεια από εδώ τοπικούς φορείς, χορηγούς και τίποτα άλλο. Και προσπαθούμε να καταφέρουμε, γι' αυτό και φέραμε λίγα άτομα, μπορούσαμε να φέρουμε περισσότερα, αλλά λόγω του έργου δεν είναι τεράστια.
0: Δυστυχώς η πολιτεία δεν τα στηρίζει αυτά. Στηρίζει άλλα.
4: Αυτά πρέπει να στηρίξει. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτά πρέπει να στηριχτούν.
0: Να το πω, το άλλο στηρίζει ό,τι έχει εγώ, κατζέντα το στηρίζει. Ό,τι έχει παράδοση και πολιτισμό δεν περνάει ποτέ.
4: Ναι. Απλώς τώρα έχουμε τη συναυλία σήμερα με τον Ματσέο Τσαχουρίδη και επειδή είμαστε σε προετοιμασία, θα ήθελα κάπως να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Εγώ ήθελα να πεις δύο λόγια για το σημερινό. Τι ώρα ξεκινάει λοιπόν
4: σήμερα? Είναι η ώρα 8 ξεκινάει η εκδήλωση με τον Ματσέο Τσαχουρίδη. Θα συναντήσει ο Ιαπωνικός πολιτισμός του ποντιακού ελληνισμού και θα έχουμε χορούς, τραγούδι και παίζει ένα Ιάπωνα ποντιακή λίρα, τραγουδάει και χορεύουν πυρίχιο χορό Σέρα και χορό των μαχαιριών. Δύο Ιάπωνες φοιτητές. Μάλιστα ο λιράρης λέγεται Κέι Σέγκα και θα κάνει με τον Τσαχουρίδη την έναρξη της εκδήλωσης. Είστε προσκεκλημένοι να έρθετε όσοι μπορείτε.
0: Δυστυχώς δεν μπορώ, έχω και εγώ την
4: εκδήλωση. Εσύ να στείλετε κάποιους άλλους.
0: Αλλά θα έρθει κόσμος εκεί πέρα σήμερα.
4: Έγινε, πιστεύω και καλά.
0: Σε ποιο σημείο γίνεται? Σε ποιο σημείο?
4: Στην ακτή Αρετσού.
0: Στην πλατεία της Αρετσού.
4: Ναι, συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτό το πείτερμα. Να είσαι καλά. Αυτό λοιπόν, όποιος θέλει από Καλαμαριά και δεν θέλει να αφήσει και τα γεννή σήμερα στη Σταυρούπολη, μπορεί να πάει στην Καλαμαριά να απολαύσει το σύλλογο που θα κάνει αυτή την εξαιρετική εκδήλωση μαζί με τους Ιάπωνες εκεί που έχουν έρθει από πάνω. Και η αλήθεια είναι, άμα τους δεν τα χορεύετε, δεν θα τους ξεχωρίσετε. Μόνο αν δείτε τα πρόσωπά τους από κοντά, θα καταλάβετε ότι είναι οι Ιάπωνες αυτοί οι άνθρωποι. Και μια όμως που μιλάμε για ποντιακά, και έχουμε εδώ στο στούντιό μας και εμείς έναν ακόμα χοροδιδάσκαλο της ποντιακής παράδοσης, τον Γιάννη τον Κιουσίδη, να τον καλησπερίσουμε. Θα τον ακούσουμε σε λίγο να παίζει και ποντιακά. Να μας πει δύο λόγια και αυτός για το τμήμα του, τον παρουσιάζω καλά ή θες να πεις και εσύ?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα
1: πω μετά.
0: Θα πεις μετά.
5: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν στους αγαπητούς και στις αγαπητές ακροατές και ακροάτριες του Focus FM. Ένα ευχαριστώ στον αγαπητό Γιώργο Κομνηνό και το μεγαλύτερο ευχαριστώ θα το δώσω στην καλή φίλη Νάνση και σε όλους τους φίλους της παράδοσης που κρύβονται πίσω από το σύλλογο. Και όσοι και όσες είναι κρυμμένοι και κρυμμένες θα εμφανιστούν στο Συριάννη, στο οποίο σας προσκαλώ και εγώ με τη σειρά μου. Φέτος λοιπόν ξεκινάμε σιγά σιγά τη δεύτερη χρονιά με το ποντιακό τμήμα του συλλόγου μας, του Συλλόγου Φίλοι της Παράδοσης. Η πρώτη χρονιά για μένα πήγε πάρα πολύ καλά. Βρήκα ανθρώπους, πέραν του ότι είναι άκρος ευγενικοί και καλόκαρδοι, να έχουν πραγματικά θέληση για να μ' ακούν και να με βλέπουν σε κάθε μάθημα, να μαθαίνουμε μαζί, να μαθαίνω εγώ από αυτούς και να τους μαθαίνω εννοείται και ό,τι μπορώ αναφορικά με την ποντιακή παράδοση. Και ευελπιστώ να συνεχίσουμε και φέτος αυτό το όμορφο μας ταξίδι και όσο γίνεται να εμπλουτιστούμε παραπάνω. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά να προσκαλέσω όποιους και όποιες θέλουν είτε να ξεκινήσουν είτε να συνεχίσουν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την ποντιακή παράδοση κάθε Δευτέρα 6.30 με 7.30 το απόγευμα στην Ολυμπιάδο 40α στους φίλους της παράδοσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω τώρα ότι και οι τρεις, ο Χρήστος ακόμα δεν μίλησε, αλλά και οι τρεις που έχουν ήδη μιλήσει είναι νέοι άνθρωποι. Και είναι πολύ σημαντικό που οι νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στην παράδοση, μουτζώνοντας, θα πω εγώ, όλα τα κακό κείμενα που υπάρχουν γύρω μας. Και μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους σας. Χρήστο, θα μιλήσεις κι εσύ. Άντε να μας πεις κι εσύ. Ο Χρήστος τώρα εδώ έχει φέρει ένα, δύο, τρία. Τρία μόνο έργανε ή τέσσερα.
6: Και δεν έχω φέρει τη βαλίτσα. Κανονικά έχω μια βαλίτσα.
0: Πας με τη βαλίτσα.
6: Μια βαλίτσα μεταλλική. Δεν μου άφησε μια φορά να μπω ένα ταξιτζή μέσα. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ότι είχα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρήστος Γιαμαλής.
6: Χρήστος
0: Γιαμαλής. Εντάξει.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ειδικότερα την πάρα πολύ καλή φίλη Νάνση. Που πότε γνωριστήκαμε, πολύ καλά έτσι.
1: Πριν τρία χρόνια.
6: Πριν τρία χρόνια, αλλά έτσι λίγο συνεργατικά, μουσικά ξεκινήσαμε έτσι πριν λίγους μήνες που ήρθε μια φορά με δει σε ένα μαγαζί που έπαιζα και τη πασάραμε το μικρόφωνο και μετά της λέω εγώ γιατί δεν τραγουδάς. Οπότε τώρα δεν την αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, παντού, αγκαζέ.
1: Ναι, Χρήστο μου.
6: Με guidance, με παιδιά, με
1: πληρώνω,
6: καβάλια,
1: ξέρετε, έτσι.
6: Με τα πάντα όλα.
1: Το πλήρωσα και ήρθε για να το πει αυτό.
0: Ακούγονται, το έχουμε καταλάβει.
6: Αυτά είναι όλοι.
1: Ευχαριστούμε, Χρήστο.
0: Να, το και ο Χρήστος ο Γιάμαλης ήταν αυτός και ποιος άλλος μας λείπει εδώ από την όμορφη παρέα. Ποιος θα μπορούσε να λείπει. Ο Γιάννης ο Παπαζαλάκης.
1: Ο Γιάννης ο βασικός.
0: Αφού δεν είναι
1: δάσκα,
0: πάλι φυσικά εδώ παρόν, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη μου.
7: Γεια σου Γιώργο, χαιρετώ την όμορφη παρέα που είναι εκεί μαζί σας και δυστυχώς δεν μπορώ και εγώ να είμαι μέρος αυτής σήμερα. Σας χαιρετώ και σας και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας, έστω και τηλεφωνικά.
0: Να είσαι καλά, θέλω να μου πεις και εσύ δύο λόγια για το δικό σου ρόλο στους φίλους της παράδοσης και αν θέλεις πες και δύο λόγια για την... αυτό για το υπέροχο Δημίου που ετοιμάζεται 22 και 25 Σεπτεμβρίου.
7: Εννοείται, καλούμε όλους τους φίλους μας, όλους τους φίλους της παράδοσης που είναι πολύ μεγάλη αγκαλιά. Τους καλούμε λοιπόν την Τρίτη 22 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στα δύο όμορφα Σεργιάνια που διοργανώνουμε. Φέτος θα έχουμε λίγο έως πολύ θα έλεγα γέρα θαλασσινό. Θα είναι μαζί μας οι φίλοι μας από την Σκόπελο να εκπροσωπήσουν τις όμορφες ποράδες και εμείς με τη σειρά μας, με τα δικά μας θύματα, θα παρουσιάσουμε χορούς από το Βόρειο Αιγαίο. Με την υπέροχη ορχήστρα του Αστέρι Τράκα, την Άσμπο Μπάντ και τους φίλους του όλους και φυσικά τους υπέροχους φίλους μας μουσικούς, νέους όπως είπες και εσύ, την Τρίτη στην Πατινάδα για να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Και φυσικά ξεκινάμε και τα μαθήματά μας από τον Οκτώβριο με το καλό στα τμήματα παραδοσιακών χορών. Τα υπόλοιπα τα είπατε πάρα πολύ όμορφα. Τα τμήματα παραδοσιακών χωρών γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη και απευθύνονται σε νέους και ενήλικες ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν την παράδοση στους φίλους της παράδοσης.
0: Αυτό είναι. την παράδοση, τους φίλους της παράδοσης. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
7: Εγώ, Γιώργο μου, εννοείται ξέρω ότι θα είσαι μαζί μας. Σας χαιρετώ και φιλώ όλους, την Άνση, τον Γιάννη και όλη την όμορφη παρέα.
0: Θα είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν,
7: να είστε
0: τώρα,
7: καλά, φιλάκια
0: θα
7: πολλά.
0: Θα απολαύσετε κομνηνό Γιώργο σε θρακική λύρα.
1: Λοιπόν...
0: Πώς παίζετε αυτό,
1: Πώς παίζετε! Αχ, Γιώργο μου.
0: Χρειάζομαι λίγα μαθήματα.
1: Ναι, θεωρώ.
0: Λοιπόν, τώρα, πού πάμε, να ταξιδέψουμε λίγο, είπαμε.
1: Είπαμε
0: Φράγκη, πόντο.
1: Πάμε στο πόντο.
0: Πάμε στο πόντο.

0: Υπέροχος.
1: Όταν τα λέω εγώ να μ' ακούτε. Ναι, βασικά με ακούσαν εγώ. Τώρα εγώ θα το πω γιατί εμένα δεν με πειράζει. Είπαμε η παράδοση ενώ.
0: Ψυχολογικά δεν έχει. Πες το.
1: Για ανάγκη μου, ξέρει τώρα σε πόσου συλλόγου. Καταρχά είναι πρόεδρο στο πολιτιστικό σύλλογο Μεσημβρία. Τα λέω καλά, νέα Μεσημβρία. Ναι.

0: Η εκπομπή δεν ξέρω αν βοηθάει. Τουλάχιστον προσπαθεί να δεικνύει συνέχεια νέους ανθρώπους και φέρνω πάρα πολλές φορές νέα παιδιά που παίζουν μουσικά όργανα. Mm-hmm. Θα χαρώ φυσικά να φέρω και τον Χρήστο μια μέρα με τη βαλίτσα του.
1: Θα έρθουμε. Εμείς το είπαμε. Τη φέτος θα πηγαίνουμε, νομίζω.
0: Θέλω με τη βαλίτσα σε θέλω.
1: Με τη βαλίτσα. Με τη βαλίτσα βόλτα.
0: Λοιπόν, επειδή όμως ο χρόνος περνάει.
1: Ναι, συνεχίζουμε.
0: Να βάλουμε και λίγο Θράκη.
1: Να βάλουμε και λίγο Θράκη. Φυσικά.
0: Είμαι και εγώ κάτι να παίξει λίγο να ακούσω.
1: Βεβαίως.
0: Αν και τώρα τελευταία έχω μάθει και από Κέρκυρα, αλλά. Κέρκυρα θα παίξετε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: έτσι. Α, πώς σας ετοιμάσαμε μια ρούγα, να σου πούμε.
0: Ναι,
1: κακός, έπρεπε να μου το πεις.
0: Θα το βρούμε.
1: Τι είχαμε και αυτό, αλίμονο. Ωραία.
0: Να μάθω, μάθω και ποντιακή λίμνα. Στη Θρακιώτικη δεν πώς την έπαιξα. Κάτι τώρα θα με ακούσετε να παίζω ποντιακά, τόσα παντηγύρια που πάει. Λοιπόν. Κάτι δεν κάνω καλά, γελάτε όλοι στο τύπο. Καλό, η χολύψη έχει λιώσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Να ακούσω γνήσια ποντιακή Θρακιώτικη λίρα, λαούτο. Πώς το είπαμε το δικό σου,
2: Καχών.
0: Καχών, όχι ταχών. Δεν ταχών, ταχών είναι η σημεία που τα χρειαστεί, δεν καταλαβαίνει. Αλλά καχών είναι το όργανο.
1: Τώρα...
0: Εσύ τι θα παίξει, Χρήστο?
3: Καβάλι.
0: Καβάλι.
1: Εμείς τώρα θα σας πούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι από την περιοχή της Νέας Βίσας, Οριστιάδος. Είναι Συρτός και βέβαια η Νέα Βίσα είναι προσφυγικός συνοικισμός. Και πάμε λίγο. Όπως το έπες.

0: δεν είναι πιο τραγική, λέει, το έχει μεταξύ μας. Εντάξει, τώρα τι να πω.
1: Πες ότι την έμαθες πέρσι.
0: Μπορεί να μάθει την πρόεδρο. Εντάξει, τι να κάνω.
1: Άλλο
0: αυτό. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν η φίλη της παράδοσης εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ στο στούντιο του Fox FM αλλά και στο Mach FM 99,8 στην Αθήνα. Γιατί μπορεί να έρθουν και από την Αθήνα, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Φυσικά. Γιατί όχι.
0: Λοιπόν.
1: Και μας ξέρουν και στην Αθήνα, Γιώργο.
0: 20, δεν το ξέρω. Ταξίδι μαζί πήγαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, 22 και 25 Σεπτεμβρίου. 22 πού θα είστε?
1: 22 θα είμαστε με την πατινάδα μας από την πλατεία, έλα τώρα, Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα θα ξεκινήσουμε, καταλήγουμε στον Προφήτη Λία και στις 25 πλατεία Τερψιθέας.
0: Σας περιμένουν όλοι οι φίλοι της παράδοσης στις 8 και τα 2, εγώ σας περιμένω σήμερα στη Γλινού 14 στη Σταυρούπολη, γιορτήρα Κόμελου, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, σας ξαναπεριμένω, εντάξει τώρα αυτό τι είπα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε τον Γιώργο Ψαουδάκη που θα τον έχουμε το βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

πάλι θα πάρω τον αριθμό, πάλι θα κλάψω και θα σε αιτία, πάλι χαμένος εγώ θα βγω από τη δικιά μας την ιστορία. Φινάλε της καρδιάς μου και ρωτά μου, σου το έλεγα πως θα είσαι μόνο εσύ. Κι αν στάζεις δηλητήριο βαθιά μου, εγώ σου αφιερώνω μια ζωή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους τους φίλους, πατριώτες και πατριώτισσες που ακούνε τον πατριωτικό Μάχη 99,8 στα FM και την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην έρευνα αλλά και στην παρουσίαση ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκουλής. Θεωρήσαμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε σήμερα το αφιέρωμα που θα μας απασχολήσει για μια φωτεινή προσωπικότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού με αυτούς τους στίχους. Τους στίχους από μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ήρθε από την συνεργασία ενός τεραστίου, θα λέγαμε, τραγουδοποιού και λαϊκού συνθέτη, του μεγάλου Τάκη Σούκα, ο οποίος είναι εν ζωή στα 90 του χρόνια και του ευχόμαστε να έχει καλά χρόνια και μακροημέρευση. Ο Τάκης Σούκας είναι ένας από τους πιο γνωστούς και παραγωγικούς συνθέτες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Το τραγούδι που ακούσατε, το φινάλε της καρδιάς μου, είναι μια συνεργασία του Τάκη Σούκα με τον Νότι Σφαγιανάκη σε στίχους της Τασούλας Θωμαίδου. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για αυτή τη λαμπερή, παραγωγική, σύνθετη προσωπικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει από λαϊκή μουσική. Ο Τάκης Χρήστος Σούκας γεννήθηκε, κυρίες και κύριοι, στο Κομπότι της Άρτας στις 17 Νοεμβρίου του 1936. Η βασική του δουλειά είναι Έλληνας ακορντεονίστας, σαντουρίστας, συνθέτης και τραγουδοποιός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να πατάει τις μουσικές νότες πάνω στο ακορντεόν και στο σαντούρι. Θα τον έχουμε δει σε πολλά αφιερώματα και στην κρατική τηλεόραση και σε ιδιωτικά κανάλια να παίζει αυτό το δικό του τρόπο με το ακορντεόν. Οι έμπειροι παραγωγοί και τραγουδοποιοί οι οποίοι έχουν γράψει για τον Τάκη Σούκα τον χαρακτηρίζουν σύγχρονο τραγουδοποιό της νεολαϊκής μουσικής και είναι γνωστός και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν ξέρουμε αν ο Τάκης Σούκας είναι τραγουδοποιός της νεολαϊκής μουσικής. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Ο Σούκας γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 1936 και είναι μέλος της υπηρώτικης μουσικής οικογένειας των Σουκαίων, γιος του Φώτη Σούκα και εξάδερφος των Βαγγέλη, Βασίλη και Κώστα Σούκα. Θύτευσε σε παραδοσιακά συγκροτήματα από 13 ετών και έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους κορυφαίους ερμηνευτές των μουσικών ειδών που υπηρετεί. Παράλληλα με το γυμνάσιο της Άρτας, σπουδάζει και συμμετέχει στην μπάντα της Φιλαρμονικής του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου ως κουφάς, μαθαίνοντας μουσική θεωρία και πνευστά. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι αυτοδίδακτος, ένας άνθρωπος ο οποίος διδάχτηκε τη μουσική και την καλλιέργησε για να μπορέσει να γράψει αυτές τις επιτυχίες, αλλά και τη μετάδωσε στους πολλούς μαθητές που έχει αυτή η προσωπικότητα. Τα μουσικά όργανα που παίζει ο Τάκης Σούκας είναι το σαντούρι, το ακορντεόν, κιθάρα, πιάνο, μπουζούκι, λαούτο. Τα μαθαίνει μόνος του με τη βοήθεια μουσικού αλλά και του τραγουδιστή πατέρα του Φώτη Σούκα. Τα βράδια του χειμώνα, σε νεαρή ηλικία, εργάζεται ως μουσικός στα κέντρα διασκέδασης της Άρτας και τα καλοκαίρια ακολουθεί την κομπανία των Σουκαίων. Ένα παιδί βγαλμένο μέσα από τις μουσικές νότες και τις γειτονιές εκείνης της εποχής. Μετά το γυμνάσιο, ακολούθησε τον πατέρα του κοντά σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Γιώργος Παπασιδέρης, ο Βασίλης Αλέας, ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Σε ηλικία 19 ετών έρχεται στην Αθήνα, προσκεκλημένος από την εταιρεία δίσκων Columbia. Εκεί τον βοηθάει ο μεγάλος και αυτός, με πολύ μεγάλος δημιουργός, ο Θόδωρος Δερβενιώτης και υπογράφει δεκαετές συμβόλαιο ως σολίστ στο ακορντεόν και το σαντούρι, συμμετέχοντας σε χιλιάδες ηχογραφήσεις δίσκων μεγάλων συνθετών και τραγουδιστών. Κυρίες και κύριοι, ο Τάκης Σούκας έχει γίνει ευρύτερα γνωστός από τη συνεργασία του με 38 ονόματα του λαϊκού τραγουδιού. Ένας από αυτούς είναι και ο Δημήτρης Κοντολάζος. Δημήτρης Κοντολάζος είναι μια σπουδαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού και ακούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι, το «Αν μ' αγαπούσες λίγο», το οποίο έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80. Το τραγούδι γράφτηκε το 1981 με στίχους του Νίκου Λουκά και του Τάκη Σούκα.

0: Ο Σούκας εμφανίζεται στη δισκογραφία το 1959 με δημοτικά τραγούδια που ερμηνεύει ο αξέχαστος και αλυσμόνητος Γιώργος Παπασιδέρης. Εγκαθίσταται στην Αθήνα το 1960 και παίζει σε διάφορα κέντρα που συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα, με σπουδαίους μουσικούς, με σπουδαίες προσωπικότητες, οι οποίοι γνώριζαν από μουσική και τη μετέδιδαν, και άνθρωποι οι οποίοι θύτευσαν σε πολύ μεγάλα μουσικά σχήματα της εποχής. Ο Γιώργος Λάφκας, ο Γεράσιμος Κλουβάτος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τσιτσάνης. Η Κολούμπια σύντομα υπογράφει συμβόλαιο μαζί του με συνεργάτες στη σύζυγό του Θεάνο, την οποία έχασε τα τελευταία χρόνια, και σε αυτό θα αναφερθούμε στη συνέχεια, και τον Ηρακλή Παπασιδέρη, στιχουργός και ο άνθρωπος που τον βοηθάει, γράφουν σημαντικά τραγούδια. Εργάζεται σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, σε μπουάτ και σε συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τους ίδιους μεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές. Η συνθετική του καριέρα αρχίζει το 1968. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, αφού είπαμε ότι ένας από τους τραγουδιστές που ανέδειξε ο Σούκας με τα τραγούδια ήταν ο Δημήτρης Κοντολάζος, θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του. Μια ιστορία του 1980. Ερμηνεύει ο Δημήτρης Κοντολάζος και η νεαρή Μαριάννα Παπαμακάριο.
1: Μαριάννα!

Κυρίες και κύριοι, απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο συνθέτη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, Τάκη Σούκα. Μεγάλωσε το επιτυχίες, ακούμε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσε. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Άντωνης Αυκουλής.

Ο Σούκας συνεργάζεται με στιχουργούς εξαιρετικής ποιότητας. Ανάμεσα στους στιχουργούς που έχει συνεργαστεί ξεχωρίζουν οι Λάκης Παπαδόπουλος, ο γνωστός Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, ο Άγγελος Αξιώτης, ο Νίκος Λουκάς, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, η Φίγια Νιγανοπούλου, η αξέχαστη και αλυσμόνητη αείμνηστη Φίγια Νιγανοπούλου, ο Ηρακλής Παπασιδέρης, ο Νίκος Μπακογιάννης, η Τασούλα Θωμαίδο, ο Πυθαγόρας, η Ιβάντα Γουτσοκώστα, η Σμαρούλα Μαραγκουδάκη, ο Μάνος Ελευθερίου, ποιητής Μάνος Ελευθερίου, η Μαρία Μπινάτση, ο Λευτέρης Χαψιάδης, η Σώτια Τσιώτου, και αυτή αλυσμόνητη και αξέχαστη, ο Κώστας Κοφινιώτης, ο Νίκος Μωραΐτης, ο Γιώργος Λεκάκης, ο Γιάννης Πάριος και η Λίτσα Άρχοντα. Μεταξύ των τραγουδιστών με τους οποίους συνεργάζεται ο Τάκης Σούκας, όλοι αφρόκρεμα του λαϊκού τραγουδιού διακρίνονται και την Γκρέη, η Λίτσα Διαμάντη, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο αξέχαστος Κώστας Κόλλιας, ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο Γιώργος Μαργαρίτης, μια τεράστια γκάμα λαϊκών τραγουδιστών, το βαρύ πυροβολικό του λαϊκού τραγουδιού, ο Λεωνίδας Βελής, Μαρινέλα, Χαρούλα Λαμπράκη, θα ακούσουμε τραγούδια τους, ο Πάνος Γαβαλάς, η Γιώτα Λίδια, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη, η Χάρης Αλεξίου, με την οποία έχει γράψει σημαντικές επιτυχίες, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Ρίτα Σακελαρίου, η Δούκισσα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Λιζέτα Νικολάου, ο Πασχάλης Τερζής, ο Νότης Φακιανάκης, τραγούδι το οποίο ακούσαμε, μπαλάντες με τον Νότης Φακιανάκη, ο Τάκης Σούκας, σημαντικές μπαλάντες, η πολύ μεγάλη φωνή Κατερίνα Στανίση και Χριστίνα Μαραγκόζη. Πιο σημαντική συνεργασία και θα λέγαμε επικοδομητική συνεργασία με τον δύσκολο και δύστροπο Στέλιο Καζαντζίδη είχε ο Τάκης Σούκας. Ο Τάκης Σούκας είχε μια εξαιρετική συνεργασία μαζί του. Και παρά το γεγονός ότι ο Καζαντζίδης θεωρήθηκε από τους πιο δύστροπους τραγουδιστές, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε, τι έλεγε για τον Τάκη Σούκα και με πόσο μεγάλη αγάπη εκφραζόταν για αυτόν. Η συνεργασία με τον Στέλιο Καζαντζίδη διαρκεί 10 χρόνια και έχει ως αποτέλεσμα 4 νέους μεγάλους δίσκους. Σε αυτό σημείο συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Κοντολάζο. «Δεν είμαι εγώ αυτός που καρτερούσες». Επρόκειτο για ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Σε στίχους του Νίκου Λουκά και πάντα σε μουσική του Τάκη Σούκα.

Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του Σούκα, ποια να πούμε και ποια να παραλείψουμε. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, όταν κάνεις ένα μεγάλο αφιέρωμα, τρίωρο αφιέρωμα, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 7-8 ώρες για να μπορέσουμε να ακούσουμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και εμείς και εσείς τις μεγάλες επιτυχίες και τα μεγάλα σουξέ του Τάκη Σούκα. Δεν πρέπει το τραγούδι που ερμήνευσε ο Κόλλιας, το «Ερωτά μου αγιάτρευτε», το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους», το προτερμήνευσε η Χαρούλα Αλεξίου, «Υποκρίνεσαι» του Στράτου Διονυσίου, «Τραγουδό» Στέλιος Καρατζίδης, «Ακουβρεφίλε» Στράτος Διονυσίου, το οποίο είχε ερμηνεύσει με εξαιρετικό τρόπο και ο Νότης Φακιανάκης, στο φινάλε της «Καρδιάς», τα ακούσαμε στην αρχή. «Βροχή παράπονα», τελειώσαμε. «Στην οδό της τρέλας», ο Στέλιος Καζαντζίδης. «Εσύ μιλάς στην καρδιά μου», άλλο μεγάλο τραγούδι και σουξέ του Γιώργου Μαργαρίτη. «Ποιος το είπε για τους μάγκες», Στράτος Διονυσίου. «Ο λαός τραγούδι θέλει», «Όλοι δρόμοι σε εσύ», «Ανοίξε τα τρελάδικα» με την Ελένη Βιτάλη. «Τα χάρτινα», «Μια ιστορία», «Με λες αγάπη», «Μάνα μου», «Άσε με να κλαίω», «Βαρά μου τον τέφι» και «Πού Θεός». Από τους τελευταίους δίσκους του Καζαντζίδη, «Κλείσε την πόρτα της ζωής», «Είμαι τραγούδι με λαός», «Εγώ είμαι πρόσφυγα παιδί», «Ει καπετάνιε», «Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος». Είναι όλα τα τραγούδια αυτά από τις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες πριν φύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης, «Ανήμπορος», «Αν μ' αγαπούσες λίγο», Δημήτρης Κοντολάζος, «Άγιε μου σώστη σώσε με», του Γιώργου Σαρή. Ο Τάκης Σούκας συνεργάστηκε και με τη Χάρης Αλεξίου και με τον αδερφό της Χάρης Αλεξίου, τον Γιώργο Σαρή, μια μεγάλη επίσης λαϊκή φωνή σε έκταση και σε χρειά. «Τελειώσαμε, δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο και δεν μπορεί». Εδώ θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τρία πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια του Τάκη Σούκα.

Υπήρξαν κυρίες και κύριοι δύο μεγάλοι σταθμοί στην καλλιτεχνική πορεία του Σούκα. Στις 25 και 26 Ιουλίου του 86 οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία δύο συναυλίες στο θέατρο του Λυκαβητού για τη μεγάλη του προσφορά. Ο δεύτερος σταθμός ήταν, όπως είπαμε νωρίτερα, η συνεργασία με τον Στέλιο Καζατζίδη. Ο Στέλιος είχε σπάσει τα δεσμά του από την εταιρεία Μήνος του Μάτσα και ο Σούκας ήταν έτοιμος για τη συνεργασία. Ο δίσκος Ελεύθερος, με την επίσης συνεργασία του Θανάση Πολυκανδριώτη, είχε δώσει εξαιρετικά τραγούδια. Η συνέχεια δόθηκε με το δίσκο «Και που Θεός» με τον Στέλιο Καζατζίδη να δηλώνει: «Η αναγέννησή μου στο τραγούδι οφείλεται στον Τάκη Σούκα, που τον θεωρώ ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Σούκας με ξαναανακάλυψε και εγώ θα τον δικαιώσω με τη φωνή μου». Ο Τάκης Σούκας έχει δύο παιδιά, την Πέρσα και τον Φώτη, και του ευχόμαστε να ζήσει αρκετά χρόνια ακόμα για να μας υποσφέρει μεγάλες επιτυχίες.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε τον Μάχη 99,8 στα FM και την πανδεσία των τραγουδιών, των λαϊκών τραγουδιών του Τάκη Σούκα.

Ο Τάκης Σουκράς είχε δώσει και αρκετές συνεντεύξεις, ξεχωριστές και επιλεκτικές συνεντεύξεις, και στην κρατική τηλεόραση και σε ιδιωτικά κανάλια. Ο Σούκας τα απογεύματα, όπως ανέφερε στις συνεντεύξεις του, κάθεται και γράφει ήσυχος και αμέριμνος σε ένα δωματιάκι στο στούντιο και αν έχει κέφι ασχολείται με την σύνθεση λαϊκών τραγουδιών. Άλλες φορές, όπως λέει στη συνέντευξή του, κάνω το γραφίστα. Φτιάχνω εξώφυλλα δίσκων για τα ντέμο που έχω στο σιρτάρι. Πολυγραφότατος ο Σούκας, γερός μουσικός, από το ξακουστό σόι των Σουκαίων, εξαιρετικός στο ακορντεόν και στο σαντούρι, γράφει μεγάλα τραγούδια που ανέδειξαν τραγουδιστές και στήριξαν επί δεκαετίες και συνεχίζουν τα προγράμματα των νυχτερινών κέντρων. Και εδώ θέλουμε να ρωτήσουμε τους μεγάλους επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων. Τι οφείλουν ακριβώς ηθικά πρώτα απ' όλα και κατά δεύτερον οικονομικά στον Τάκη Σούκα, ο οποίος τους γέμισε πάντα τα μεγάλα μαγαζιά. Νομίζω ότι οι επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων έχουν πολύ μεγάλη υποχρέωση σε αυτόν τον τεράστιο τραγουδοποιό. Σούκας δεν νομίζω ότι ζήτησε ποτέ χρήματα από τις επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων. Όμως, θα πρέπει κυρίες και κύριοι η ελληνική πολιτεία και ειδικά αυτό το φαύλο και διεφθαρμένο Υπουργείο Πολιτισμού να επαναπροσδιορίσει λίγο τη σχέση των τραγουδιστών με τα νυχτερινά κέντρα. Και τη σχέση βεβαίως των συνθετών και των στιχουργών με τα νυχτερινά κέντρα. Δεν θα ήταν ουτοπία να λέγαμε ότι οι επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων θα πρέπει να αφήνουν ένα μικρό ποσοστό του τζίρου. Δεν ξέρω αν το κάνουν. Δεν ξέρω αν έχει αναπροσαρμοστεί στη δουλειά που πρέπει να κάνουν σήμερα. Αλλά νομίζουμε ότι το δίκαιο θα ήταν, αν δεν έχει γίνει, επαναλαμβάνω, χωρίς να είμαι ειδικός αυτά, να δίνονται μερικά χρήματα για πνευματικά δικαιώματα στα τραγούδια που ακούγονται στα νυχτερινά κέντρα. Έχουν την υποχρέωση, νομίζω, να το κάνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες. Και επειδή έχουν μείνει λίγοι και λίγα τα καλά νυχτερινά κέντρα, νομίζουμε ότι θα ήταν μια πρώτη στάξη ως αρχή να ξεκινήσουν. Ο Σούκας στη δεύτερη καραντίνα για το κορονοϊό που μας έκλεισε όλους μέσα βγάζει δυο από τα καινούργια του τραγούδια. Το Αεροδρόμιο που τραγουδάει η Γλυκερία και το Λύσε τα χέρια σου σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη από τη Φωτεινή Βελεσιότου. Ο δίσκος Τάκης Σούκας πρώτη φορά που θα κυκλοφορήσει από το 8ο Music Group τον Ιανουάριο περιλαμβάνει τραγούδια του συνθέτη και των δύο στιχουργών, τα οποία ερμηνεύουν ακόμα οι Γιώργος Νταλάρας, Μανώλης Μητσιάς, Ορφέας Περίδης, Χρήστος Δάντης, Φίβος Δελιβοριάς και η Ρωσαΐα.

ένας σπουδαίος ερμηνευτής απόψε κοσμεί την εκπομπή μας. Ο εν ζωή μουσικοσυνθέτης, ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ένας αξεπέραστος όργανο παίκτης, ο Τάκης Σούκας.

Σε μια συνέντευξη ακόμα στο δημοσιογράφο Τάσο Κούτσο-Θανάση, ο Σούκας αναφέρει: τα τραγούδια βγαίνουν ένα-ένα. Είναι η μόδα των καιρών. Δεν ανακατεύομαι πολύ, άλλωστε αναλαμβάνει μια ομάδα νέων μουσικών, λέει από την άλλη άκρη της γραμμής ο λαϊκός δημιουργός, και μας γυρίζει στην άρτα των παιδικών του χρόνου. Όταν ξεκίνησε 13 ετών, μαθητής το πρωί και το βράδυ μουσικός, σε ένα καφενείο της πόλης το χειμώνα. Μας άκουγαν οι ντόπιοι, λέει ο Σούκας, αλλά και έμποροι από διάφορα μέρη της Ελλάδος που έρχονταν να αγοράσουν προϊόντα από τον κάμπο της άρτας. Πήγαινα στις 9 και στις 12 επέστρεφα σπίτι για ύπνο, γιατί την επομένη είχα σχολείο. Τα καλοκαίρια όμως είχαμε τα μεγάλα πανηγύρια της περιοχής. Αυτό κι αν ήταν ένα μεγάλο μουσικό σχολείο με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών. Ήταν και ο κόσμος διαφορετικός τότε. Είχε λιγότερα, αλλά γλένταγε καλύτερα. Ο Σούκας ξεκίνησε πρώτα με την κιθάρα του. Το ακορντεόν ήρθε αργότερα και το σαντούρι ακόμα πιο μετά. Όπως αναφέρει ο ίδιος στην ίδια συνέντευξη, το ακορντεόν το αγόρασα και το έμαθα μόνος μου. Παίζω από 15 ετών. Εύκολο όργανο. Για τον ίδιο βέβαια. Ακριβώς αντίθετο από το σαντούρι, που είναι μεγάλος μπελάς στο κούρδισμα. Όπως λέμε εμείς η μουσική, λέει ο Σούκας, άλλοτε πέφτει με τη ζέστη και άλλοτε ανεβαίνει με το κρύο. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου είχα στόχο να γίνω μουσικός. Έπειτα, όταν ένιωσα έτοιμος, αποφασίζω να βρω την τύχη μου στην Αθήνα. Ο Σούκας κάνει μια μεγάλη στάση στην Πάτρα. Ήταν άλλωστε η περίοδος των αποκριών. Εκεί γνωρίστηκα με τη Θεάνο, τη γυναίκα μου. Έμεινα άλλο το χειμώνα στην Πάτρα και έπειτα ήρθαμε στην Αθήνα. Ήρθα διότι ήξερα τη δύναμή μου και στο ακορντεόν, όπως ήξερα και τι έπαιζαν οι άλλοι. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, αναφέρει στη συνέντευξή του, ήμουν πολύ καλός. Ίδιος με αυτούς και σε μερικά καλύτερος.

Γιώργος Δερβενιώτης βοηθάει πάρα πολύ τον Τάκη Σούκα να πάει στην Κολούμπια. Εκεί προσλαμβάνεται ως μόνιμος ακορντεονίστας και εργάζεται με μεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές που ηχογραφούν. Έπειτα έρχεται η ώρα της σύνθεσης. Ο ίδιος αναφέρει: «Από το 1968 αρχίζω να γράφω τα δικά μου τραγούδια, που είπαν η Γιωταλίδια, η Χαλούλα Λαμπράκη, ο Μιχαλής Μενιδιάτης, ο Στράτος Διονυσίου. Με αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησα και τους ευχαριστώ». Τα υπολογίζει τα τραγούδια του στα 1200. Αλλά το έχω ξαναπεί, αναφέρει ο ίδιος. Επένος δεν είναι ο αριθμός. Άλλωστε η ποσότητα δεν σηματοδοτεί την ποιότητα. Ο Τσιτσάνης δεν έφτασε τα 800 τραγούδια. Ούτε ο Καλδάρας. Ούτε ο Άκης Παν. Μου άρεσαν τα 45, λέει ο Σούκας. Αλλά στην εποχή των Ελπί ήμασταν υποχρεωμένοι να γράφουμε 12 τραγούδια για ένα δίσκο. Ήμουν τυχερός, γιατί τα περισσότερα γίνονταν επιτυχίες. Πρώτα έγραφα με την φαρφίζα, την κιθάρα, το αρμόνιο. Έπειτα με το συνθεσάιζερ, με το ακορντεόν και το σαντούρι, ποτέ δεν γράφω τραγούδια. Συνεργαζόμουν με τρεις τέσσερις στιχουργούς, αλλά επενέβαινα πολύ. Πιο πολύ ασχολήθηκα με το στίχο, να τον φέρω στα μέτρα μου παρά με τις μελωδίες. Μου αρέσουν τα τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, την αγάπη, τα κοινωνικά, αλλά δεν μπορώ τα στρατευμένα τραγούδια. Και σε αυτό ο άνθρωπος αυτός δείχνει το χαρακτήρα του. Επίσης δεν μου αρέσουν οι πρόστιχοι στίχοι. Επίσης δεν μου αρέσουν τα τραγούδια που εκπέμπουν και βγάζουν ανηθικότητα. Αυτά τονίζει στη συνέντευξή του ο Τάκης Σούκας. Άλλο είναι το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους». Άλλο το «Ο λαός τραγούδι θέλει», το «Υποκρίνεσαι», το «Τελειώσαμε», τα «Χάρτινα». Όμως όσο και αν αλλάζουν οι νοοτροπίες, ο ακροατής θέλει να τον αγγίζει το τραγούδι. Να μπορεί να χαρεί, αλλά και να μπορεί να κλάψει. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε ένα επίσης σημαντικό τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία που έκανε ο Νότης Σφακιανάκης με τον Τάκη Σούκα. Ήταν η επανεκτέλεση του τραγουδιού «Άκουβρε φίλε», που το ερμήνευσε βεβαίως σε μια πολύ σημαντική ερμηνεία ο Στράτος Διονυσίου. Το τραγούδι αυτό ο Νότης Σφακιανάκης το ερμήνευε συχνά σε νυχτερινά κέντρα, σε ζωντανές ηχογραφίες, και ήταν από τα αγαπημένα του. Τους στίχους υπογράφει ο σπουδαίος Κώστας Κοφινιώτης.

μαγαζάτορες, ενώ οι τραγουδιστές απλώς τα ανέχονταν και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά για να πάρουν το μεροκάματο. Όμως, αναφέρει ο Σούκας, μόνο ο Στέλιος Καζαντζίδης το 1965, όταν του πέρασε ένα ποτήρι ξυστά από το μάγουλο και κόντυψε να τον σκοτώσει, αντέδρασε και σταμάτησε. Βεβαίως, ο Σούκας που ήξερε πολύ καλύτερα από εμάς τον Καζαντζίδη, σίγουρα θα μπορεί να πει ότι ο Καζαντζίδης δεν σταμάτησε μόνο από αυτό. Όταν βγήκαν τα πιστόλια, όταν εισήλθαν στα καταστήματα οι μπράβοι, όταν εισήλθαν στα καταστήματα οι εμισθηφωνιάδες, οι ανταγωνιστές, οι σωματοφύλακες, οι γορίλες και όλα αυτά τα κατακάθια της νυχτερινής ζωής που έσπρωξαν ουσιαστικά τον Καζαντζίδη στο να αποχωρήσει από το πάλκο και από την νυχτερινή ζωή. Τον Καζαντζίδη ο Σούκας τον αναφέρει πολλές φορές. Είπε 45 τραγούδια μου, λέει με καμάρι. Ο Στράτιος Γεννησίου έλεγε μία και έξω τα τραγούδια στο στούντιο. Τα μάθανε στο αυτοκίνητο, στη διαδρομή για το κέντρο. Έβαζε κασέτες και τα άκουγε. Σήμερα υπάρχουν τραγουδιστές με πολύ καλές φωνές. Αλλά λαϊκό τραγούδι δεν ακούω. Δεν υπάρχει με την έννοια που το γνωρίζαμε. Και οι νέοι μουσικοί δεν τα απογειώνουν ενορχιστρωτικά. Είμαι λίγο ιδιότροπος. Θέλω τα τραγούδια με τον τρόπο που ξέρω. Όπως τα ξέρουν οι παλιοί μουσικοί. Πολλοί από τους νέους συνθέτες δεν γνωρίζουν από μουσικά όργανα, απλώς τα σκαλίζουν. Είναι κυρίες και κύριοι επιβεβαίωση που λέγαμε κι εμείς, ότι δυστυχώς το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι έχει πια σπάτο. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Για να αναδεικνύουμε τα πιο παλιά λαϊκά τραγούδια, ώστε να τα ακούει ο κόσμος. Αλλά να τα ακούν και μαγαζάτορες, να τα ακούν επιχειρηματίες και να τα ακούν και οι νέοι συνθέτες που έχουν καβαλεί στο καλάμι και έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Και αυτό τα λέει ο Σούκας, ε? Δεν τα λέει οποιοδήποτε.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Χαρούλα Αλεξίου τραγούδησε το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους» του Τάκη Σούκα σε μια συμμετοχή στο δίσκο του αδερφού της Γιώργου Σαρή «Η αγάπη είναι το θέμα». Κυρίες και κύριοι, ο Τάκης Σούκας είναι ένας μεγάλος θησαυρός. «Τα τραγούδια μου είναι οι ρίζες», μου λέει. «Είναι ο εαυτός μου. Μου λένε καμιά φορά τα παιδιά μου γιατί δεν ζήτησα στίχους από μεγάλους στιγουργούς. Εγώ, φεύγοντας από την Κολούμπια, όπου είχαν εισβάλει μεγάλοι συνθέτες, βρήκα μια δισκογραφική στην Ομόνια με νέους τραγουδιστές καλούς, αλλά δεν είχα το θάρρος να ζητήσω στίχους όπως, ας πούμε, από το Λευτέρη Παπαδόπουλο ή το Μάνο Ελευθερίου ή τον Πυθαγόρα. Όμως με τα τραγούδια έκανα εκείνους τους νέους τραγουδιστές φίρμες σε μια εταιρεία της Ομόνιας. Όμως ο παραγωγός της Μήνος τότε, ο Αχιλλέας Θεοφύλου, ο σπουδαίος Αχιλλέας Θεοφύλου, μου είπε: «Τι θα γίνει με σένα, ρε Σούκα? Θα δουλεύεις με τους τραγουδιστές μας στο στούντιο και στα κέντρα και θα γράφεις σου ξέ για άλλη εταιρεία?» Του απάντησα: «Κάνε μου ένα συμβόλαιο, κύριε Θεοφύλου». Έτσι έγραψα το 1980 στο Στράτο Διονυσίου το «Υποκρίνεσαι» που πούλησε 70.000 δίσκους. Σε αυτό σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους» από τη Χάρης Αλεξίου και τον Γιώργο Σαρή, αλλά θέλω να ακούσουμε και το «Υποκρίνεσαι» στην αυθεντική του εκτέλεση, την οποία έδωσε στον κόσμο με ένα ξεχωριστό τρόπο ο Στράτος Διονυσίου.

0: Το παρόν είναι δύσκολο. Μεγάλωσα, προσέχω την υγεία μου γιατί έχω πάθει τις ζημιές μου. Τα παιδιά μου με θέλουν, όμως εγώ ζω με τις αναμνήσεις της γυναίκας μου. Ο γιος μου ο Φώτης είναι μουσικός, ηχολήπτης και διδάσκει. Η κόρη μου η Πέρσα έγινε ηθοποιός, έπαιξε στην τηλεόραση, αλλά και στην Επίδαυρο με το Εθνικό Θέατρο και την Καμάρωσα. Όταν γνώρισε ένα καλό παιδί, τα παράτησε, αφοσιώθηκε στην οικογένειά της και στη 14χρονη εγγονή μου. Οπότε πηγαίνω σε καμιά τηλεοπτική εκπομπή όπως τώρα που με κάλεσαν για τις γιορτές, παίρνω τα πάνω. Ο κοροναϊός δεν φοβίζει το Σούκα. Εκείνη την εποχή που κλειστήκαμε όλοι μέσα, είχε πει εκείνη την εποχή που του κόστησε. Προσέχω, μέχρι το φαρμακείο πάω, μια φορά το μήνα. Όμως, αν συμβεί κάτι ώρα καλή, θα πάω να βρω τη Θεανό, τη γυναίκα του που την έχασε και του κόστησε πάρα πολύ. Το κρίμα είναι για τους νέους. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες και για τη γυναίκα του. Η γυναίκα του που στάθηκε στήριγμα στη ζωή του Ταξούκα, τη γνώρισε σε νεαρή ηλικία, δεν ξεπέρασε ποτέ το χαμό της και πάντα μιλούσε για αυτή στις συνεντεύξεις του. Ήταν το στήριγμα της ζωής του. Ήταν η μεγάλη του αγάπη η οποία τον ενέπνε για να συνθέτει και να γράφει τραγούδια. Ένας άλλος που του στάθηκε ο Ταξούκας ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε πει για τον Ταξούκα σημαντικά πράγματα. Και ξέρετε, αυτά τα λέει ο Καζαντζίδης, ο οποίος δύσκολα έλεγε καλή κουβέντα για άνθρωπο. Να το ακούσουμε.
1: Όπως πάντα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχω τον Τάκη το Σούκα. Γίναμε δίδυμο.
2: Και καλά κάνετε.
1: Ο Τάκης ο Σούκας, αυτός ο μεγάλος, ο γίγαντας.
2: Μην είμαστε υπερβολικοί στο γίγαντα.
1: Δεν πειράζει.
3: Τραγουδό.
4: Και τα όταν συνεργάζομαι με τον Στέλιο, αισθάνομαι περήφανος και αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί ακούω τις μοναδίες
1: Μεγάλος συνθέτης και άνθρωπος.
2: Βέβαια.
1: Αυτό μετράει. Δεν φτάνει να είσαι μόνο καλός καλλιτέχνης, πρέπει να συνδυάζεις και το άλλο.
2: Να έχεις ψυχή.
3: Άκου και μη μιλάς. Άκου και μη μιλάς.
4: Είναι ένα ευαίσθητο παιδί. Ένα μικρό παιδί ευαίσθητο. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Στο στούντιο της Κολούμπια και λέει αυτό το παιδάκι το πιτσιρικάκι

Ελλάδα, στο παραπέτο είμαι. Έτοιμος είμαι για παλκοσένικο. Μιλάτε πολλά.

0: Επίσης ο Τάκης Σούκα σε συνεντεύξεις του είχε μιλήσει και για το Στράτο Διονυσίου. Ήταν ο λιγομίλητος, αλλά βάρδα μην και τον ενοχλούσε κανείς στη γωνιά που καθόταν.
1: Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, Στράτος Διονυσίου. Πώς γνωρίζεστε, πώς ξεκινάει αυτή η σχέση?
2: Είναι 1959 και είμαι στην Κολούμπη ως μουσικός ακορντεονίστας και είναι μαέστρος ο Θόδωρος Δερβενιώτης και ο Στέλιος Χρυσίνης, ο τυφλός. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά.
1: Βεβαίως.
2: Ο Στέλιος Χρυσίνης, τυφλός. Φοβερός κιθαρίστας. Ήταν μαέστροι στην Κολούμπια και κάνανε κομάντο για τους συνθέτες που πηγαίναν και δεν είχαν ιδέα, ας πούμε, από ηχογράφηση κλπ. Δούλευα σε μια ταβέρνα στα Σεπόλια και έμενα εκεί κοντά, με το Χρυσίνη δούλευα και έμενα εκεί κοντά ο Δερβενιώτης και ερχόταν να φάει.
1: Πολύ καλός συνθέτης.
2: Βέβαια, πάρα πολύ καλός. Ο Δερβενιώτης με το Χρυσίνη με βάλανε στο λαϊκό πρόγραμμα της Κολούμπια. Ήρθε βράδυ να φάει ο Δερβενιώτης και μου λέει, Τάκη, αύριο έρχεσαι στην Κολούμπια γιατί θέλουμε να ακούσουμε έναν τραγουδιστή που θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη, να τον ακούσουμε. Και πηγαίνω την άλλη μέρα και έρχεται ο Στράτος και είπε 3-4 τραγούδια του Καζατζίδη και πέρασε ο Στράτος ως τραγουδιστής και έκτοτε είπε πάρα πολλά τραγούδια. Κοντά στο 70, κάπου εκεί, είχε πει και δικά μου 3%.
1: Και άρχισε να συνεργάζεστε πια, να συνεργάζεσαι σαν συνθέτης μαζί του πια.
2: Στις αρχές το 70.
1: Ναι.
2: Του έδωσα 2 δίσκους 45. Αυτά μόνο. Και μετά ο Στράτος είχε την ιστορία, την πορεία τη δική του.
1: Σαν άνθρωπος, πώς ήταν ο Στράτος?
2: Ο Στράτος ήταν ο λιγομίλητος. Δεν μίλαγε πολύ. Ήταν αξιοπρεπής, καθόταν στο τραπεζάκι του στη γωνία στο μαγαζί μέχρι να έρθει η σειρά του να τον φωνάξει ο μαέστρος για να κάνει την πρόβα του. Ήταν αμήλυτος, αλλά βάρδα όμως που λέμε μην και τον ενοχλούσε κανείς, μην του λέει καμιά κουβέντα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ως επίλογο θα κλείσουμε με τον τρόπο που άρχισαμε. Θεωρούμε ότι ένας από τις εμβληματικές τραγουδιστικές προσωπικότητες που ερμήνευσε με αξιοθαύμαστο τρόπο τη δουλειά του Τάκη Σούκα ήταν ο Δημήτρης Κοντολάζος. Θέλω να αφαιρθούμε λίγο σε αυτόν τον τραγουδιστή. Ο Κοντολάζος θριάμβευσε κυριολεκτικά την δεκαετία του 80. Αργότερα, μέχρι το 90, 95, 2000, έβγαινε σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και βεβαίως ερμήναβε τις παλιές του μεγάλες επιτυχίες. Ο Κοντολάζος όμως έκανε και νέους δίσκους, τους οποίους δύσκολα τους πρόβαλαν τα ιδιωτικά κανάλια. Θέλω να πω ότι το Δημήτρη Κοντολάζο το ξέρω προσωπικά, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και παρά το γεγονός ότι και αυτός έχει προχωρήσει ηλικιακά, η φωνή του είναι ακαμπτή, είναι καθαρή και πραγματικά κρυστάλλινη. Θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε από τον δίσκο του Δημήτρη Κοντολάζου «Αν μ' αγαπούσες λίγο», επίσης από την έκδοση «Μου λείπεις εσύ» και «Αν μ' αγαπούσες λίγο». Εδώ προσέξτε, είναι η δισκογραφική εταιρεία Polyphon και βεβαίως είναι και η εταιρεία Saccharis Record 1994, όπως και η Nitro Music. Βεβαίως νομίζω ότι επιβεβαιωνόμαστε ότι ο σημερινός συμπέθερος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Κώστας Σάκαρης, το 1994, και αυτό είναι γνωστό σε όλους που ασχολούνται με το λαϊκό τραγούδι, ήταν ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας που αναφέραμε. Τώρα βέβαια, πώς ο Κώστας Σάκαρης από ένας ιδιοκτήτης δισκογραφικής εταιρείας έφτασε να παίρνει 25 εκατομμύρια δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς για να φτιάχνει την εταιρεία Bright ή τις επόμενες θηγατρικές εταιρείες, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Απλώς θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ότι όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό το χώρο και θέλω να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Σάκαρη, στην αγαπημένη του κόρη, στην αγαπημένη του σύζυγο, την σπουδαία τενίστρια, τη φίλη μου εδώ και χρόνια, και βεβαίως να του πω και χαιρετίσματα και να έχει μεγάλη επιτυχία στις δουλειές που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Η σύζυγός του είναι η κυρία Κανελοπούλου, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του ελληνικού τένις. Σε αυτό το σημείο λοιπόν πρέπει να απολαύσουμε το Δημήτρη Κοντολάζο στις μεγάλες επιτυχίες του Τάκη Σούκα.

Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Τάκη Σούκα, τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, και τον Δημήτρη Κοτολάζο στις μεγάλες αξέχαστες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 και του 90.

Κυρίες και κύριοι, απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο συνθέτη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, Τάκη Σούκα. Μεγάλος του επιτυχίες, ακούμε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλος. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Άντωνης Αρκούλης.

0: Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμώς όλους εσάς. Όλους εσάς που έχετε αγκαλιάσει αυτή την εκπομπή και την ακούτε. Το ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, είναι φύση μέσω μαζικής ενημέρωσης, το οποίο ουσιαστικά υιοθετεί τις γραμμές των μεγάλων συνθετών στο λαϊκό τραγούδι. Το ραδιόφωνο είναι η μεγαλύτερη αμεσότητα στην προβολή και στην εκπομπή των μεγάλων επιτυχιών. Δεν είναι η τηλεόραση, είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το ακούς στο αυτοκίνητο, το ακούς στις αγαπημένες σου ώρες, το ακούς στις ώρες μοναξιάς και περισυλλογής, το ακούς, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αφιερωματική εκπομπή στον Τάκη Σούκα είναι ένα πολύ μικρό ευχαριστώ από την πλευρά μας σε αυτό το σπουδαίο, σε αυτό το σπουδαίο τραγουδοποιό, σε αυτό τον σπουδαίο μουσικάνθρωπο, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη σύνθεση μεγάλων λαϊκών τραγουδιών. Σας ευχαριστούμε θερμώς που μας ακούσατε. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μέσα μου δυστυχώς έχει μόνο ένας.
1: Είμαστε εδώ να σπάμε και τη ρουτίνα ταυτόχρονα. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Σπάει τη ρουτίνα. Έχει γεμίσει το κεφάλι μας με τα 1002. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εδώ στο μάχι ένα σώμα, μια ψυχή όλοι. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη που κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Στη ρύθμιση του ήχου παραμένει ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Και μια όμορφη, φανταστική και πάλι καλησπέρα, γεμάτη θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια γιατί χανόμαστε και χαμόγελο.
2: Θέλω να σε φιλήσω κι ας αμαρτήσω.
1: Το φιλί της ζωής που λένε δεν είναι αμαρτία, κάθε άλλο.
2: Για

Μπορώ να πω φαν, Τάκη μου, έτσι. Μπορώ να πω φαν, έτσι, για θετική ενέργεια, για να αρχίσει καλά και το πανεπιστήμιο, όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά. Λοιπόν, αγιασμό σήμερα. Πολιτικοί παραφρέθηκαν, άλλος αριστερά, άλλος δεξιά, άλλος πάνω, άλλος κάτω. Στη δουλειά τους κάνουν και αυτοί. Σε μια προεκλογική περίοδο έχουμε μπει. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Επομένως, θα πάνε τις βολτούλες τους. Αλλά το μέλλον αυτών των παιδιών δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ όμως. Τι θα απογίνουν, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά που είναι χρεωμένα. Που είναι χρεωμένα ήδη και πολλά που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Από τη γέννησή τους είναι χρεωμένα με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, το μόνο που έχω να πω, καλή σχολική χρονιά. Μαθητούδια είμαστε όλοι. Και στους καθηγητές, στους δασκάλους, στα δασκαλούδια. Να πάνε όλα καλά, γιατί η παιδεία είναι το παν. Η παιδεία μας είναι το παν. Λοιπόν, εδώ θα τα πούμε. Θα ρυθμίσει τα πάντα καλύτερα ο Εφρέμ, ο Χαραλαμπίδης εδώ. Καλή ξεκούραση, καλά Σαββατοκύριακο να ευχηθώ στον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Να σας πάω στα καλύτερα που πάντα.

0: Τα καλύτερα με τα καλύτερα ξεκινάμε με το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών. Το More Than Tax, ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών. Με τη χρυσή πλακέτα και όχι μόνο χρυσή, και υπόλοιπες παίρνονται, που μοιράζονται, που δίνουν οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές. Είναι το More Than Tax. Καλυψούς 110 για την δική σας εξυπηρέτηση, την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. More Than Tax το προτείνουμε. Είναι Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Καλυψούς 110. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, τώρα βραδιές μπαλκόνι. Δεν είναι απλά μία πίτσα, έχει και για τους ιδιότροπους. Κρέπες αλμυρές και γλυκές και δροσερές σαλάτες και μακαρονάδες. Πιτσαρία Ζεάκης. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, ταυτόχρονα όμως και με delivery στα δυτικά. Βασίλη μου, θα σου τα πω σε λίγο. Θα σου τα πω σε λίγο. Πάμε τώρα παρέα με τον Μιχάλη. Να φωνάξει λίγο Μιχάλη στο τοξοτάκι.
1: Κάθε βράδυ.
0: Γιατί εχθές. Ου, Παναγία μου.

και τα τηλεφωνάκια και τα μηνυματάκια ταυτόχρονα όλα μαζί. Έτσι, Βεντούζα, πάνε όλα μαζί. Το ένα έρχεται μετά το άλλο, είναι ευχάριστο αυτό άλλο. Α, μπορώ να τα ανταπεξέλθω εγώ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ καλά. Βασίλη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, Μιχάλη. Έμαθα, λέει, ότι με έψαχνες προηγούμενες μέρες, Βασίλη. Πάντα ανησυχώ, Βασιλάκο μου, όταν δίνεις το στίγμα σου δυναμικά, πάντα υπάρχει μια ανησυχία, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Παναγιώτη εκ Γερμανίας μεριά, τον αστυνομικό μας, Ελληνόπουλο, Ελληνόπουλο. Άλλο πώς τα κατάφερε, πώς είναι εκεί. Παναγιώτη μου, καλή βραδιά να έχουμε, παλικάρι μου. Πήγανε όλα καλά γιατί είχαν ένα θαματάκι χθες και έφυγε λίγο νωρίς το παλικάρι και η βαρδιούλα είχε. Καλησπέρα στην φίλη μας την Δήμητρα από τα Τελωνία. Καλησπέρες όμορφες, θα τα πούμε και στην πορεία. Την εκπαιδευτικός μας εδώ, την Μαρία μας, με τον Γιώργο της, που εύχεται και αυτή με τη σειρά της, γιατί εντάξει, εκπαιδευτική είναι η κύριοι. Με κάπα κεφαλαίο, έτσι, πολύ σπάνια το λέω. Καλή σχολική χρονιά, τώρα μετά από διακοπές τα παιδάκια είναι, έχουν ξεσαλώσει λίγο, εδώ ξεσαλούνουμε εμείς, έτσι. Πιάνω και από τον εαυτό μου. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και θα τα πούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, να γλυκάνουμε λίγο έτσι τη βραδιά μας, την ημέρα. Βλέπετε τι γίνεται.

Ένα φόβο τον πήρα. Βασιλάκι μου, λέω και εγώ, τι έγινε τώρα το ζευγαράκι. Ένα φόβο, ναι, τον πήρα. Λέω και εγώ, τόσο ταιριαστή. Να είχαμε θεματάκια, τίποτα. Πάμε το τραγουδάκι πάλι. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να αυτοσυστηθώ κι εγώ λίγο, έτσι.

Επίκαιρο το θέμα, επίκαιρο το θέμα με τον Μαζονάκη, ακόμα τον Γιώργο τον Μαζονάκη, να τον αφήσουμε λίγο ήσυχο όμως τον άνθρωπο και πέρα να έχει καλό παράδεισο. Έχουν βγει, τώρα όλοι έχουμε γίνει ειδικοί, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχω κάνει αυτοκριτική, είπα και χθες λίγο για την πλασματοαφαίρεση, πλασματαφαίρεση, πάει έτσι όλο μαζί, που θα είναι θέμα, θα γραφτεί και σε εκθέσεις βέβαια τώρα και θα μπει και στα πανεπιστήμια. Δεν το συζητάμε, θα μπει. Όλοι έχουν γίνει ειδικοί. Όλοι έχουν γίνει ειδικοί πλέον. Θα ακούσουμε τραγουδάκι, πάλι μικρό αφιέρωμα. Τα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα, γιατί είπαμε και το πρώτο κουδούνι χτύπησε. Το πρώτο κουδουνάκι χτύπησε, που να έχουν καλή σχολική, να έχουμε. Γιατί έτσι μου γράφει ένα μηνυματάκι. Καλησπέρα φίλε Μιχάλη, λέει, καλή, λέει, προόδο να έχεις, λέει, σε σχολείο. Ορίστε μήνυμα. Ορίστε μηνυματάκι. Ευχαριστώ παλικάρι μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Υπενθυμίζω πάλι το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-710-8000 για το απλό μηνυματάκι σας, Viber. Και το SMS 693-84-008-56. Να πω στον φίλο μου τον Νίκο από τα Χανιά, Νικολάκη μου Χανιώτη Κρητικέ. Καλησπέρα όμορφη, θα ακούσω το τραγουδάκι έτσι και θα είναι χαρισμένο για την Εμμανουέλα σου. Εδώ με τη σειρά. Δεν αγχωνόμαστε. Διώχνουμε, είπαμε, το άγχος και την καταπίεση. Καλησπέρα λέει Δήμητρα από τα Τελωνία. Καλησπέρα λέει στο Μιχάλη το Γλυκούλη. Θα με ματιάσεις. Θα με ματιάσεις. Ευχαριστώ Δήμητρα μου, να σε πάντα καλά.

Βασιλάκι μου, για τώρα πες μου και στην Αγία Παρασκευή στο φίλο μου τον Βασίλη. Θα πω μια όρθια καλησπέρα όμως και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρης από το Γέρακα. Θα τα ακούσει τραγουδάκι, Λεβέντη μου, δεν υπάρχει, γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι, για να φτιάχνουμε πάντα τη διάθεση. Τέτοια ώρα χαλαρώνει λίγο ο άνθρωπος, έτσι, να ακούσει ένα τραγουδάκι, να, το μυαλό του. Ακούμε 1002 τι γίνονται κάθε μέρα, τα οποία τα παρακολουθείτε. Επομένως, να μην βαρύνουμε λίγο το κλίμα. Λοιπόν, γιατί σε έκρυβε όμως? Κάποιος λόγος θα υπήρχε. Κάποιος λόγος θα υπήρχε, δεν το συζητάμε. Θα μου τα πεις βέβαια, έτσι. Θα τα πεις, δεν το συζητάμε, εξομολόγηση. Λοιπόν, ο παλικάρι μου έχει στείλει πάσχες σε σχολείο, λέει. Τώρα με το δοντάκι, βγάνεις το δοντάκι. Καταρχήν πάμε σχολείο, πάμε και χαρτί από τον οδοντίατρο. Τα δοντάκια μας είναι καλά. Πηγαίνανε παλιά, εδώ έχω εκπαιδευτικούς που μας ακούνε. Δασκαλούδια, ας με διαψεύσει κάποιος, έτσι. Θέλουν κάποιο χαρτί και για τη γυμναστική και για παντού. Όσον αφορά το άλλο, το μηνυματάκι που συνεχίζει με τις τελίτσες. Μπαρμπούλι, μπαρμπούνια. Αμέσως δεν άκουσα, μπαρμπούνια. Πάμε Μάρια να ακούσουμε το τραγουδάκι. Να έχεις τέτοιους φίλους, λέει, παροιμία, παιδάκια. Να έχεις τέτοιους φίλους, λέει, τότε τους θέλεις εχθρούς. Άκου τώρα. Αν πεις το μπαρμπούνι τώρα, πάνω το πάρεις, έχει 17-18 ευρώ το κιλό. 17 με 18 ευρώ το κιλό, να το βρεις, εντάξει, το μεσημέρι, πέφτει λίγο η τιμή, γιατί έχουν αρχίσει και μυρίζουν. Σόνια μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες, εδώ έμπλεξα με τα σχολεία, έμπλεξα με το πρώτο κουδούνι με τον αγιασμό. Το λέω καλοπροαίρετα ο Χριστιανός εδώ και έρχονται να μου την πούνε. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες, καλή ακρόαση σε όλους, είναι η Σόνια μας. Να σε καλά, κορίτσι. Και εύχομαι τα καλύτερα. Ξέρεις τι εννοώ. Μαρία μου, δεν χρειάζεται να πω με τον Γιώργο σου το τραγουδάκι που είναι αφιερωμένο για τον Γιώργο της, για το τοξοτάκι και για μένα, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τη Μαρία την εκπαιδευτικός μας. Πάντα ευγενική. Θα κάνουν λίγο υπομονή, έτσι, αυτό το μήνα. Αν δεν τα πάτε και κανένα εκδρομούλα τα παιδιά, δεν μας πάτε βέβαια κανένα εκδρομούλα, θα ξεσαλώσουμε. Αν μπεις εκδρομή. Τηλεοφόρο. Αλήθεια, αλήθεια. Που μέθας. Πριν το τέλος μια στιγμή.

0: φύγα.
1: Δημητρούλα, Δημητρούλα, θα αναφερθώ ότι είχε η αδερφή του να πάρει κάποιον, αλλά θυμάμαι όμως όταν έχει κλείσει χρόνο, όλο αυτό με τον Γιώργο, τον αείμνηστο, τον Μαζονάκη πλέον, που καλό παράδεισο να έχει το παλιγάρι. Θυμάσαι τι είχε γίνει, και είχε βγει ο ίδιος και τους είχε κατηγορήσει. Τώρα, το μετά, το να φύγει ο Μιχάλης και μετά έτσι, να γίνω αγγελούδι γιατί θα. Είναι τα λόγια εκ των υστέρων, ότι καλός άνθρωπος, ρε καλό παιδί ο Μιχάλης, τι παιδί καλό, βοηθούσε, έκανε. Όχι, εδώ τα θέλω, τώρα που έχω τα μάτια ανοιχτά, τώρα που είμαι εν ζωή, τώρα τα θέλω, δεν τα θέλω μετά. Όταν θα κλείσει τα μάτια ο άλλος, το να τραβάνε τα μαλλιά του, συγγνώμη που το λέω, αλλά οργιάζομαι πολλές φορές έτσι, το μετά. Θα μου πεις, ξέρεις, τα οικογενειακά, μα βγήκανε στις τηλεοράσεις και τα λέγανε. Τι του κάνανε, ο ίδιος τα είχε πει. Ο ίδιος τα είχε πει. Και βγαίνε τώρα κάτι τηλεκατσαπιάδες εδώ, τηλεκατσαπιάδες σε κάθε εκπομπή, ό,τι εκπομπή και να είναι αυτή, και μιλάνε πλασματοφέρεση, μιλάνε για το ένα, μιλάνε για το άλλο, τώρα. Για να έχουν θεματάκι, μια και βολεύει για την κυβέρνηση βέβαια όλο αυτό με το Μαζονάκι. Βολεύει για την κυβέρνηση, θα είναι μέχρι τις εκλογές. Τέλος πάντων. Να τα αφήσουμε, γιατί στενοχωριέμαι με τέτοια πράγματα. Έτσι, εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και θα τα λέω. Δεν έχω κρυφτεί πίσω από το δαχτυλάκι μου ποτέ. Λοιπόν, θα ακούσουμε, Βασίλη μου, το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι πάλι με το Μαζονάκι το 4 για το φίλο μου τον Βασίλη. Αλλά πες μου, λεβέντη μου, γιατί το κάνει τώρα, γιατί το έκανε. Μήπως έχεις δώσει εσύ κάποιο δικαίωμα, λέω τώρα εγώ. Εγώ λέω. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην φίλη μας την Βίκη από το Γαλάτσι και συνεχίζουμε με τραγουδάκι. Πάμε.

Να πούμε καλησπέρες όμορφες στο Βύρονα. Εκείνη η ουρανία. Η ουρανία από το Βύρονα, γιατί έχουμε δύο ουρανίες. Δεν έχουμε μία. Δεν έχουμε μία. Τουλάχιστον αποθυμητικό. Δάξω το μεγαλοδύναμο. Ας με είπε το άλλο το παλικάρι εκεί πέρα με τα μπαρμπαριά, έτσι. Που θα του βάλω το τραγουδάκι. Μπαρμπαριά. Πάμε στην κυρία Έλενα τη Δαλάκα με το αστέρι της, τον φίλο μου, τον ξεχωριστό, τον ανεπανάληπτο, τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Που φυστικά και ακόμα από τα χεράκια τους, φυστίκια μεγάρων, φυστίκια υγιεινής βέβαια λέγονται, υπάρχουν. Ελενάκι μου, καλησπέρα. Θα το κοιτάξω για το τραγούδι, έτσι. Θα το κοιτάξω, δεν το συζητάμε. Και θα βάλουμε ουρανία μου. Μου θύμισε ένα φιλαράκι τώρα που χτύπαγε το τηλέφωνο. Καλό, κατάλληλο τραγούδι. Αναφέρομαι στην ουρανία από την περιοχή του Βύρωνα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι και να δω αν συμφωνείτε κιόλας. Πάμε τώρα σε ένα παλικάρι από τα Χανιά. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος που θέλει να αφιερώσει τραγουδάκι για την Εμμανουέλα. Είναι τα φεγγάρια. Είναι ωραίο πράγμα ο ρομαντισμός, έτσι. Είναι ωραίο πράγμα ο ρομαντισμός, Νικολάκη μου, αφιερωμένα για την Εμμανουέλα. Παναγιώτη μου, θα περιμένεις λίγο. Παναγιώτη μου, θα περιμένεις λίγο, δεν το συζητάω. Έλα, για να δω, ακούσουμε το λαγουδάκι, να τα ακούσω κι εγώ με τα φεγγάρια εδώ, με την Εμμανουέλα. Να δω τι γίνεται. Το ξωτάκι!

Λοιπόν, τον αγαπητό μου φίλο, ψάχνω κιόλας, έτσι τώρα με γραμμούλα, τον αγαπητό μου φίλο, τον Δημήτρη μας από το Γέρακα. Δημήτρη μου, δεν μου τον έχεις πει καλά τον τίτλο, άκουσε το τραγουδάκι, νομίζω είναι αυτό. Με κάνετε να στραβωθώ κιόλας, έτσι. Μου λέτε ένα τραγουδάκι, δεν λέτε σωστά τον τίτλο. Ναι, βοηθάτε λίγο με την καλλιτέχνη ή τον καλλιτέχνη, αλλά δεν το ξέρετε και δεν είναι σωστό. Ξέρετε ότι με βάζετε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δώρα μου, τι κάνεις? Να καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, λέει. Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζονάκης. Δώρα μου, να είσαι καλά. Θα διαβάσω όλα τα μηνύματα για παιδιά. Τα πάντα όλα. Δώσε μου λίγο χρόνο. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί κάποιος, γιατί αργώ λίγο να βάλω το τραγουδάκι. Δεν έχω διαβάσει το μηνύματάκι. Είναι πάρα πολλά. Τα ακούτε ήδη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, λέει, και σε όλους. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ρούμπο από το κάτω Εγάλεο, τον δάσκαλο. Βαγγελάκο μου, και εσύ να σε πάντα καλά. Ο Γιώργος σου είναι καλά, κυρία Δαλάκα. Λοιπόν, καλημέρα το 0258. Όλα καλά, καλημέρα, καλώς. Καλημέρα, over, καλώς. Το 0258. Ένα μυστήριο τηλέφωνο, ένα μυστήριο πλάσμα. Τον φίλο μου τον Ευαγγέλη, έχει στείλει μηνυματάκι ο Βαγγέλης. Παιδιά, είναι πολλά τα μηνυματάκια. Βαγγέλη μου, καρουμπαλί, ταξιτζίδες όλοι εδώ στο μάχη.

Βαγγελάκο μου, ταξιτζή! Είδες που ήθελες να κεράσεις γλυκό, χθες δεν κατέβαινε τίποτα κάτω παλικάρι, ενώ δεν με πάει σε δικηγόρο. Ήθελε να πάει σε δικηγόρο σήμερα, αλήθεια, δεν έφαγα το γλυκάκι σου χθες. Ήθελε, ντέρντε με και σόι να με πάει σε δικηγόρο σήμερα. Το δοξοτάκι!

λοιπόν να πάρει ένα τηλέφωνο, να σηκώσει το τηλέφωνο και λέει: θέλω ένα τρελό. Θέλω να μιλήσω, λέει, με ένα τρελό που τον λένε Μιχάλη. Μπράβο, έτσι. Θα σε πάρω στο γάμο μου, μπήσε του χρόνου.

Αγγελάκο μου, είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ταξιζί μας, το άλλο, το παλικάρι, ο ταξιζής έρχεται από το αεροδρόμιο. Παιδάκια, δώσε μου λίγο χρόνο και με το τηλέφωνο. Θα το σηκώσουμε, θα μιλήσουμε, θα τα πούμε. Δεν το συζητάω, δεν υπάρχει να φύγει μηνυματάκι ασχολίαστο. Τώρα η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, το δικό μας το κορίτσι, στη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκυριακό, Δημητρούλα μου, παιδάκια. Μισό λεπτάκι, δώστε μου χρόνο. Τώρα μιλάω στο μικρόφωνο, δώστε μου χρόνο. Έχει δουλειά και ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης που ρυθμίζει τον ήχο. Μισό λεπτάκι, δεν χανόμαστε. Λοιπόν, καλησπέρα στην Δήμητρα, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Με ρωτάει, γιατί δεν το λες το όλαλα? Γιατί δεν λες το όλαλα? Κοπεί τώρα τελευταία γι' αυτό. Απλά σου λύνω την απορία, Δημητρούλα μου, είσαι με τα μπεμπιντόλια. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλησπερίσουμε και καλό Σαββατοκύριακο στην Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ. Λοιπόν, ακολουθεί Μαζονάκης για τον ταξιζή, το παιδί με το ταξί, το «Έλα να δεις». Όλαλα!

η Εύη μας από την Ελευσίνα, πάντα πιστή εδώ στις επάλξεις. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή βραδιά να έχουμε, να μην τη χαλάμε. Να πω στο φίλο μου το Δημήτρη. Δημήτρη μου, πάνω στο γέρακα. Σε βλέπω λίγο απαιτητικό πολλές φορές, έτσι. Μαθήματα, μπορεί να άκουσες στην αρχή ότι θα πάω σχολείο, ότι είμαι μαθητούδι, αλλά πάνω σε αυτό που λέγεται τραγούδι, Λεβέντη μου, πάνω από αυτό που λέγεται τραγούδι και με τον τίτλο. Και ρωτάω συγκεκριμένα για να μην κάνω λάθος, γιατί ο χρόνος εδώ, σε κάθε ραδιόφωνο, είτε τηλεοπτικός είτε ραδιοφωνικός, πάντα μας κυνηγάει. Πάντα. Έτσι, δεν μπορώ να είμαι πάνω να μου διευκρινίζεις, να μου λες εσύ ή ο καθένας ή καθεμιά τραγούδι, πού, πώς είναι ο τίτλος, το έκανα λάθος. Το έκανες λάθος, θα το υποστείς. Λοιπόν, θα πάρουμε βαθιές ανάσες τώρα, τα χεράκια έτσι λίγο πάνω ψηλά, θα πάρουμε βαθιές ανάσες και θα συνεχίσουμε για να βγάλουμε τη βραδιά μας όμορφα και ωραία. Συμβαίνουν και αυτά τα πρόοδα.

Λοιπόν, θα πάμε και στο χολαργό πάνω τώρα με φόρα. Δεν ξέρω αν πιάσανε τώρα οι βαθιές ανάσες. Με βαθιές ανάσες παίρνουμε, οξυγώνεται περισσότερο ο εγκέφαλός μας. Αυτό πάνω πάντα γίνεται. Γι' αυτό το κάνω, έτσι. Όταν παίρνουμε βαθιές ανάσες, πάει περισσότερο οξυγόνο στον εγκέφαλο και λειτουργούμε ακόμα καλύτερα. Έτσι γίνεται. Γιώργο μου, θα περιμένεις λίγο, έτσι. Ξαναπαίρνω πάλι βαθιές ανάσες. Λοιπόν, καλησπέρα στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Να πούμε όμορφη καλησπέρα στην φίλη της, την Ρίτα. Τι μαγρά μου λες.

0: το χορέψεις το τραγουδάκι, Δημητρούλα μου νοσηλεύτρια? Αν θα το χορέψεις το τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Ελληνάκι μου, και με τον Γιώργο τώρα που τα λέγαμε, τον κύριο Γιώργο δεν έχω να κρυφθώ να πω κάτι. Θα τα ακούσει και το δικό σου τραγουδάκι με τον Μαζονάκη. Έρχονται, έρχονται όλοι. Όλοι καλοί προσέρχονται. Είχε πάει και στην εκκλησία σήμερα. Είχε ο δήμαρχος εκεί, κάνει τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, να πω καλησπέρες όμορφες και στον φίλο μου τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, από το νέο το Ηράκλειο. Καλησπέρες όμορφες, με όλη μου την αγάπη. Δεν έχω ξεχάσει τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον ταξιτζή.
1: Όλες οι σκέψεις μου εσύ.
0: Καλησπέρες, πάμε στην Γλυφάδα το 87. Ναι, το 87-18 Γλυφάδα, είναι η φίλη μας η Λιάννα. Λιάννα μου, καλησπέρες. Καλησπέρες. Μετά και λίγο με το τραγούδι. Λίγο με τα τραγούδια. Θα ακουστούν εδώ, δεν θα κοιμηθείτε. Έλα, Σαββατοκύριακο είναι αύριο. Όλα λα, που δεν το λέω τελευταία. Όλα λα.
1: Να τρελαθώ, κοντεύω. Η ώρα περασμένη.
0: Ας το παραλίγο, σου είπα το τοξοτάκι χθες. Παναγία μου. Ευτυχώς που είχαν δουλειά οι δικηγόροι σήμερα.

δεν πήγα εγώ απάνω προχθές εκεί για τον καναπέ. Μου το έλεγε, έλα πάνω εκεί στον καναπέ, έλα πάσω να δεις τον καναπέ. Δεν πήγα, δεν είχα μυαλό. Ντρεπόμουν, ντροπάλο παιδί. Ντροπάλος, να, αυτά πληρώνουν ντροπάλοι.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

τώρα εγώ να μην το πω τώρα στον αέρα αυτό το πράγμα που πήρα τώρα. Πάει Χαλκίδα με την κούρσα με το ταξί. Να μην το πω στον αέρα το παλικάρι. Εχθές είχε όλη την καλή ευγένεια. Ήταν πολύ ευγενικό, παγωτό, γλυκό, μπορεί να κέρδισε. Τώρα από Χαλκίδα να μου φέρει. Φέρε ψάρια. Χαλκίδα φημίζεται. Φέρε κανένα σαρδέλα, κανένα γάβρο. Δεν το συζητάμε. Κατερίνα μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι πάλι στο Χολαργό. Και πάλι καλησπέρα και καλημέρα στην Ιβιβή μας από το Χαϊδάρι. Την Ιβιβούλα, το 206. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Εύχομαι ένα όμορφο Ιβιβή μου και Σαββατοκύριακο. Τώρα για μπάνιο. Εντάξει, ο καιρός είναι ήπιος, παιδιά, ακόμα. Κάνουμε μπανάκι. Μπανάκι κάνουμε. Το 928 είναι στέλνει καλημέρες σε καλό Σαββατοκύριακο η Αναστασία μας από την περιοχή του Ταύρου. Τώρα το τραγουδάκι με το αγριολούλουδο το έχει επιλέξει η νοσηλεύτρια της Νέας Ιωνίας, γιατί οι νοσηλεύτριες υπάρχουν παντού.

Εγώ θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Το Ξωτάκι λέει σήμερα έχει ξενυχτεί. Χριστέ μου! Πάλι με τον καναπέ. Σου είπα, παιδιά, δεν άκουσες τι είπα με τον καναπέ. Γιώργο μου, καλό δρόμο, εδώ θα με ακούς σήμερα. Σήμερα θα με ανεχτείς. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο 77-92 στο Σουκυριτά. Είναι ο Σουκυριτάς, ο Έλληνας, ο Ένστολος. Παλικάρι μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σεκιουριτάς Ένστολος, Έλληνας.

Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν είναι η εποχή, παιδιά, με τα ψάρια. Δεν ξέρω, ένα παλικάρι μου είπε ότι πήγαινε προς τα πέρα. Τώρα δουλειά είναι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Αληθινά τα πάντα όλα, τηλέφωνα είναι. Τώρα ποια είναι η εποχή, πότε βγαίνει το ένα, Ηλία μου, πότε βγαίνει το άλλο. Ο φίλος ο Ηλίας το 123 από την Καλλιθέα. Δεν είμαι, είμαι ορεινά, με τα ψάρια. Μ' αρέσουν, ναι, μεν, βέβαια δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Δεν μπορώ να κάνω το ξερόλα να πω και εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε στη Φωτεινή μας το 614. Μας έχει στείλει μηνυματάκι. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλό παράδεισο για τον Μαζονάκη. Αν δεν τα είπαμε, ήταν η Φωτεινή από το Λόφο Σκουζέ. Φωτεινούλα μου, σε μπέρδεψα, συγγνώμη. Α, όλα κι όλα. Μικρός, ερωτευμένος και οτιδήποτε, πάντα θα κάνει τα λαθάκια του μαθητούδι, έτσι. Το παιδάκι, το μικρό, μετά τις διακοπές τώρα που ανοίξαν τα σχολεία και θα πάνε, θα κάνουν τα λαθάκια τους. Δεν το συζητάμε, θα κάνουν τα μικρά τα λαθάκια τους, μικρά. Το κάνουμε εμείς, κάνουν αυτοί που είναι μεγαλύτεροι τώρα, εμείς, αμέσως, έτσι. Λοιπόν, πάμε, μαράκι μου, από το Λόχο Σκουζέ, να ακούσεις το τραγουδάκι με το Μαζονάκι. Σχόλιο όμως που δεν θα το αφήσω. Δεν θα το αφήσω, κύριε Καλιανιώτη, Ειρηνάκη μου, εκεί στην Αγία Παρασκευή, ότι εσένα... Λοιπόν, καλησπέρα και καλημέρα, Μιχάλη, και από μένα, Ειρήνη. Εμένα δεν μπορεί να με κρύψει κανένας. Δεν είπα κάτι. Εγώ δεν είπα κάτι. Κουβέντα έκανα. Λέω, πού είναι. Ανησύχησα. Είναι μία ανησυχία. Ανησυχία.

Δήμητρα. Λοιπόν, την φίλη μας την Δήμητρα διακόπτω και το τραγουδάκι. Δήμητρουλα, δεν είναι ανάγκη να μου λες ότι ντρέπεσαι. Δεν τρεπόσουν στα γενέθλιά σου.

Γιώργο μου, θα το κοιτάξουμε, παλικάρι μου. Για να δω εδώ τον φίλο μου, τον Τάκη, το παιδί της NASA. Για εδώ με τον φίλο μου, τον Τάκη, το παιδί της NASA, Τάκη μου. Θέλω να μου πεις αν είναι όλα καλά. Να πω μια όμορφη καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη. Έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα εκπομπής μας εδώ στο Μάχη. Γίνεται μάχη, πραγματική μάχη, έτσι. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα και ακούτε και τα μηνυματάκια και τα τηλεφώνα. Τα πάντα όλα, γίνεται μια πραγματική μάχη. Στον φίλο μας τον Φωτάκο από το Κολωνάκι μεριά που θα ακούσει το τραγουδάκι του, για να ανέβουμε. Για να ανέβουμε και να πάμε και στη φίλη μας τη Μαργαρίτα που στέλνει το μηνυματάκι της από την Αίγινα. Τώρα το λέει για να ζηλέψω, δεν ζηλεύω. Εδώ χανόμαστε και τα λες, Μαργαρίτα μου, τα λες πολύ πολύ έτσι. Τα λες επιστημονικά και δεν τα καταλαβαίνω. Πες τα λίγο καλύτερα, τι εννοείς με όλο αυτό, με την οικογένεια που είπα? Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, δεν έχω να κρύψω κάτι. Εκ των υστέρων, αυτό είπα. Και θα ακούσουμε και τραγουδάκι. Να ακούσω ο Φώτης από το Κολωνάκι το τραγούδι και ο Γιώργος μας από τα Μέγαρα. Και θα πω πολλά, θα βάλουμε και τραγουδάκι. Να παραγγείλω όμως και ψάρια τώρα που έρχονται από την, από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι τώρα. Δημητρά, εγώ θέλω κάθε επιθυμία. Επιθυμία είναι και το τραγουδάκι του καθενός ή της καθεμιανής που έρχεται εδώ. Επιθυμία. Θέλω κάθε επιθυμία, ό,τι και, να ακουστεί. Ειλικρινά στο λέω, δεν είναι ντροπή. Ντροπή γιατί, μπαμπούλας είμαι. Ρε κορίτσι, εδώ λέω, πήγα σχολείο, πήρα σάκα, πήρα κασετίνα, έχω πάρει μολύβια, ξύστρες ξέχασα να πάρω, αλήθεια. Το μόνο που ξέχασα να πάρω, εντάξει, ήταν αγιασμό σήμερα, τα πάρω από Δευτέρα. Μολυβάκια, μαρκαδόρους, έχω πάρει, ξύστρες δεν πήρα. Κωστάκη Καλλιθέα, 93-53, Κώστας μας από την Καλλιθέα. Μεγάλος δεν είμαι με σωτέντη, γεια σου μεγάλε Μιχάλη. Ωπα, λεβδάκι μου, θα παρεξηγηθούμε εδώ. Εδώ θα παρεξηγηθούμε. Άκου, θα παρεξηγηθούμε.

Τάκη μου, για κοίταξε το τώρα, γιατί θέλω τραγουδάκι που το υπενθύμησε και ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα. Λοιπόν, τραγουδάκι που θα ακούσουμε το επόμενο. Θα διαβάσουμε όμως τα μηνυματάκια. Έτσι, τα μηνυματάκια τα δικά σας, γιατί πάνω απ' όλα είπαμε είναι ο κόσμος. Χριστάκο μου, Πετράλωνα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Τώρα, όλα καλά με αυτά που ακούμε που συμβαίνουν, δεν θα μπορώ να το πω. Δεν θα μπορώ να το πω. Λοιπόν, πάμε στο 6582 μηνυματάκι. Ξαναστείλει η φίλη μας η Τζούλια. Τζούλια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό, καλό παράδεισο, όντως. Καλό παράδεισο στο Μαζονάκι. Δεν το θυμόμουν, δεν το θυμόμουν. Καλά έκανε εσύ μου το έγραψε όλο αυτό. Προστάω τραγουδάκια παντού και στη Μιχαλού. Αλλά προσπαθώ να διορθώσουμε, προσπαθώ πάντα για το καλύτερο. Λοιπόν, είπαμε κάτι. Το είπα εγώ. Και με πήρε τηλέφωνο, τον πρώτο τηλέφωνο σχεδόν ήταν η φίλη μας η Ουρανία από τον Βύρονα μεριά. Και η Κατερίνα, μία παρατηρησούλα, μικρή Κατερίνες, πάντα κάνουν παρατηρήσεις, αλλά ήταν από το Χολαργό, την περιοχή του Χολαργού. Είπα, μετά, το είπα, δεν το παίρνω πίσω, όταν κλείσει ο καθένας τα μάτια, είναι δώρον άδωρον τα πάντα όλα. Είμαι στη ζωή, έχω τα μάτια ανοιχτά, βλέπω, ακούω, καταλαβαίνω, εκεί σε θέλω. Εκεί σε θέλω. Το μετά καλός ήταν ο Μιχάλης. Βάζω το δικό μου ονοματάκι πρώτα, έτσι Παναγία. Ανατριχιάζω κιόλας. Ανατριχιάζω κιόλας, ακόμα δεν έχω πάρει το πτυχίο μου. Μετά τα πάντα είναι δώρον άδωρον. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι για να ανέβουμε κιόλας. Έχουμε πολλά, χρωστάμε παντού και στη Μιχαλού. Και άκουσε το Κατερίνα μου στο Χολαργό με την φίλη σου την Ρίτα. Είδες, το τονίζω, έτσι. Το τονίζω, δεν κάνω λάθος κανένα. Όταν... Χρύσα μου, Πετράλωνα, καλημέρα. Να ακούσουμε το τραγουδάκι και θα τα πούμε, θα το σχολιάσω και σένα. Δεν σε αφήνω έτσι. Θα σε σχολιάσω και σένα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Το Ριτάκι που κάνει πάντα ορθογραφικά λάθη. Εγάλεο.

Μετά είναι Βορονάδων. Για να το κοιτάξουμε, παλικάρι μου, να δούμε. Για να το κοιτάξουμε, να δούμε. Θα διορθώσουμε τα πάντα όλα. Το πιστεύω. Το πιστεύω αυτό και μου το είχε πει το Δοξωτάκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Μου το είχε πει. Αλλά βρετάκι μου δεν είναι και κάτι. Γιώργο μου, έλα να ακούσει το δικό σου τραγουδάκι. Καλημερίζουμε τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ. Το φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό. Γιατρέ μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε τώρα λίγο στη Ασπρόπυργο, Μάνδρα, Securitas, ο φίλος μας ο Στέφανος, Στεφανάκο μου, καλή σου βάρδια. Καλή βάρδια. Είπαμε το νυχτοκάματο, είναι λίγο δύσκολο καμάρι μου, αλλά πάντα το παλεύουμε. Τάκι μου και το μικρόφωνο. Χριστινάκι μου δικηγορίνα, δώσ' μου λίγο χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα στη δικηγόρο μας εδώ, τη Χριστίνα. Πιστεύω να έχουμε κανένα νέο καλό σήμερα. Πιστεύω να έχουμε κανένα νέο καλό. Λοιπόν, το παιδί από τα Μέγαρα θέλει να αφιερώσει στη γυναικάρα του, την Έλενα, την Δαλάκα, το τραγουδάκι. Να το ακούσει.

Γιώργο μου, πάντα θα συμβαίνουν αυτά. Πάντα. Απλά να υπάρχει λίγο κατανόηση. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τις δύο πλευρές. Εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Να είπα σε ένα ζευγαράκι τώρα πάνω στην Αγία Παρασκευή που μας ακούν έτσι. Το πιο σημαντικό και τα θεμέλια που λέω πάντα η κολόνα, όντως έτσι, είναι το αδύναμο, λέει, που λένε φίλο, που δεν είναι αδύναμο. Είναι το πιο ισχυρό φίλο. Είναι το πιο ισχυρό φίλο. Θα συμβαίνουν πάντα σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στην παρέα μας, δεν ξέρω αν τα βρήκες όλα αυτά που είπαμε χθες, δικηγορίνα μου, Χριστινάκη μου, δεν ξέρω αν τα βρήκες, που πιστεύω να τα βρήκες, να τα κατανοήσεις. Σε ρώτησα αν είχαμε κανένα νέο τίποτα με το μεγάλο σου τη μεγάλη σου καψούρα. Όχι τον έρωτα, να τα ξεχωρίζω λίγο. Άλλο το να είμαστε καψουρεμένοι, διερωτευμένοι, διαφορετικά και τον αγαπάμε. Είναι συντεταγμένες διαφορετικές. Εσύ έχεις δηλώσει ερωτευμένη και καψουρεμένη. Το έχεις γράψει, το έχεις πει. Δεν το δένω πάντα κόμπο, έτσι. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι το 1470. Καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Δεν εγγράφει ονοματάκι. Καλημέρα και σε εσάς. Δεν ξέρω, μάλλον καινούριο θα είναι. Για ελάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Πριν μπούμε σε παγκόσμια φαινόμενα. Λοιπόν, από Χαλκιδική είχε φωτιά πάνω στη Χαλκιδική. Ωραίο φόντο πριν τη φωτιά. Είδατε η μαυρίλα τι κάνει, παιδιά. Ξέρετε μια φωτογραφία πάνω από Χαλκιδική πριν με τη φωτιά, πριν καεί. Φέτος είναι δηλαδή.

Καλή πρόοδο, Τάκη μου, το δοκίμασα. Σε αυτό το έχω δοκιμάσει, θα ακούσει και το άλλο. Τάκη μου, παιδί της ΝΑΣΑ, το δοκίμασα. Στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ, κάτι μου προτείνει εδώ για ψάρια, παιδιά, αλλά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αν δείτε, λέει, ψάρια στον ύπνο σας, τα ψάρια είναι λαχτάρα. Εάν, λέω, δείτε ψάρια στον ύπνο σας, αυτό είναι λαχτάρα. Αλέξανδρε, δεν το ξέρω, αλλά εμένα είπα, φαν να τα τρώω, να τα τρώω, άλλο να μου τα καθαρίζουν, να μου βγάνουν και το κοκαλάκι, να βγάζουν το κοκαλάκι. Λοιπόν, για την Γερμανία, για τον φίλο μου τον Παναγιώτη, συνεχίζουμε με τον Νίκο τον Κουρκούλη, που δεν ξέρω τι ποτό είναι αυτό που μου στείλει η παλικάρι μου στη φωτογραφία. Κουρκούλης είναι αγαπημένο, αγαπημένος μας, λέει, η φίλη μας η Λιάννα από την Γλυφάδα. Είναι αγαπημένος μας, λέει, ο Νίκος ο Κουρκούλης. Λιάννα μου, να σε καλά. Θέλεις να το συζητήσουμε το μονόπλευρο? Το μονόπλευρο, γιατί το έχω καταλάβει, αλλά δεν ήθελα κάτι, το πήγαινα σιγά σιγά. Τη μονόπλευρη, το μονόπλευρο, όταν από μία πλευρά και όταν μπατάρει, βουλιάζει το καράβι. Κορίτσι, όταν είναι μονόπλευρο, πάλι μπατάρει το καράβι και βουλιάζει και αεροπλάνο πέφτει. Τάκι μου, για κοίτα.

επεξεργασμένο και κοσορδοποιημένο. Κάπως έτσι δεν το λένε, Τάκη μου, κάνε, μπορείς. Θα τα διαβάσω τα μηνύματα και τα βλέπεις τι γίνεται. Μπέκι μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό στην Μπέκι μας. Όλοι είμαστε λυπημένοι. Καλή σχολική χρονιά στέλνει το κορίτσι σε όλα τα παιδάκια. Καλή σχολική χρονιά όντως να έχουν. Τώρα και τα παιδιά και οι γονείς, αλλά να λέμε και τους εκπαιδευτικούς, παιδιά, μην τους ξεχνάμε. Είναι υπεύθυνοι. Δεν είναι τώρα τι λένε, κάθονται οι άνθρωποι 15 μέρες τα Χριστούγεννα, 15 μέρες το Πάσχα ή το καλοκαίρι. Δεν είναι. Ελάτε τώρα να πάτε να δείτε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό με τα παιδιά που μετά από τόσο καιρό διακοπών, πώς θα είναι η συμπεριφορά τους. Είναι όλα δύσκολα. Όλα έχουν τη δυσκολία τους. Μην τα βλέπουμε εμείς από την απέξω μεριά όπως θα θέλουμε. Λοιπόν, για πάμε για τη φίλη μας τη Ρίτα από το Εγάλαιο. Ναι, λέει. Ωραίο, καλό το λέει η Ρίτα. Καλά. Όλοι δεν κάνουν λάθη. Ρίτα μου, δεν είπα κάτι. Είπα, κάνεις κάποια ορθογραφικά λαθάκια. Καλημέρα στο Εγάλαιο, στην φίλη μας την Έφη. Γεια σου, Εφάκη, καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά.

Εάν δεν μας κάνουν κέφι, τι κάνουμε, τι κάνουμε αν δεν μας κάνουν, αλλά χαμογελάω και έχω διαβάσει ένα μηνυματάκι, έχω να φάω, λέει, έχω να φάω 20 χρόνια ψάρια, λέει, δεν κάνει γιατί, λέει, είμαι γοργόνα επιξηράς. Αυτό δεν το είχα διαβάσει ποτέ. Στα όσα χρόνια είμαι, που εκεί με τις γοργόνες, με τα ψάρια κτλ. Κτλ. Και με τα λέπια. Άρα και εγώ κάτι παλιοσαρδελίσεις που είχα πάρει τώρα το καλοκαίρι, έτσι, το ψάρι του λαού. Κάτι σαρδελίζες, τις καθάρισα έτσι λίγο. Μα αντικειμενικά. Αλλά τώρα αυτό επί, γιατί με λέει γοργόνα επί ξηράς. Αν φάω, λέει, βγάζω λέπια. Καλό, πάρα πάλι, πολύ καλό μου ακούγεται. Δεν το είχα. Γι' αυτό είπα, μαθητούδια είμαστε όλοι σε αυτή τη ζωή. Όλοι έχουμε να πάρουμε, όλοι έχουμε κάτι να μάθουμε. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Σπύρο από τον Κορυδαλό το 194 να του πω και καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λεβέντη μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία. Ανεβαίνουμε και για την Γλυφάδα, για την φίλη μας την Λιάννα. Βαγγέλη μου, δώσ' μου λίγο χρόνο να συντονίσουμε κάτι. Θα σου πω, ο Μιχάλης παίζει, εντάξει, μπορεί να ήμουνα. Το Ξωτάκι λέει ποιος παίζει, λέει με τη φωτιά. Εδώ πάνω σε αυτό, εδώ Βαγγέλη μου Καρουμπαλή θα πω ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος, εδώ θα το πω.

κάνεις. Με τρόμαξες λιγοτάκι μου, με τρόμαξες, με φοβίζεις. Τάκι. Πάμε στη φίλη μας τη Γεωργία. Πάμε γιατί έχει γίνει σούσουρο σε όλα τα μέγαρα μεριά. Ξέρουμε το φίλο μου τον Γιώργο. Γεωργία μου, καλό Σαββατοκυριακό. Να είμαστε πάντα καλά. Υγεία εύχομαι. Είναι ορισμένα πραγματάκια. Μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλοι. Δεν είναι άνθρωποι που υπάρχει ευαισθησία και ξέχωρα από τα ζώδια που λέμε. Το παρεξηγούμε όλα. Ξέχωρα από τα ζώδια. Δεν μπορούν να διαχειριστούν. Δεν μπορούμε. Θα βάζω πάντα και το δικό μου τον εαυτό μέσα σε όλα αυτά. Να διαχειριστούν πράγματα και καταστάσεις. Υπενθυμίζω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000, έστω και στα γρήγορα. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856, Viber, απλό μηνυματάκι. Και στο εγάλεο στην φίλη μας την Άννα, το 315, Άννα μου, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε πει καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά στέλνει η φίλη μας η Άννα από το εγάλεο. Καλή σχολική χρονιά πάνω απ' όλα για τα παιδάκια. Θέλουμε μάθηση, θέλουμε παιδεία. Θέλουμε τα παιδιά να βγαίνουν. Δεν είναι μόνο η οικογένεια, είναι και αυτό που λέμε οι μαθητές. Και μετά να μην υδρώνουν οι δικοί μας δάσκαλοι, οι δικοί μας καθηγητές και τα παιδάκια να φεύγουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό, μου το είπε κάποιος εδώ, κάποια κυρία εκπαιδευτικός. Υδρώνουμε, κάνουμε, ράνουμε με τα παιδιά, με τα σχολεία και μετά μου λέει σηκώνονται και φεύγουν πάνε στο εξωτερικό και δεν φαίνεται η δουλειά. Εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πολύ σημαντικό παιδιά αυτό, έτσι.

Λοιπόν, ετάκι μου έχει κάνει, είναι πολύ καλύτερα. Εγώ από μηνυματάκια που παίρνω έχω, είναι πολύ πιο καλύτερα. Τώρα πιστεύω και εκείνα είναι όντως τα επαγγελματικά τους. Θα τα πούμε. Πάμε. Έρωτας η Σελένα, τραγουδάκι. Έρωτας, έρος ανήκατε μάχα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε, να πούμε στο 874 στην Βάσο μας από τον Πειραιά, την Πειραιώτισσα. Με ρωτάει πότε ξεκίνησε η εκπομπή, καλέ. Καλέ, έχω ένα μήνα τώρα εδώ, κλείνω μήνα. Ωραίο. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Εσύ έπεσες 3-1 σήμερα και για τον Μαζονάκη ότι μου γράφεις. Και επειδή σε έχω ένα μικρό θεματάκι, θα το διορθώσουμε, παιδάκια. Είναι δευτερόλεπτα. Δώστε λίγο χρόνο. Είναι δευτερόλεπτα. Πάμε πάντα για το καλύτερο.

Κωστάκι μου, έχουμε δώσει το στίγμα. Θα το καταλάβουν, έτσι πιστεύω εσύ, καλύτερα και ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα. Λοιπόν, για τις παθήσεις δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι. Δεν είναι. Χαμογέλασα όμως, Χριστίνα μου, δικηγορίνα, περίμενε. Χαμογέλασα γιατί μου φάνηκε λίγο περίεργο. Γι' αυτό λέω, όταν δεν ξέρεις, νομίζω ότι το πήγαινες προς το αστείο, με το σώμα, όλα αυτά για την Γοργόνα. Συγγνώμη, όντως, πραγματικά ζητάω χίλια συγγνώμη. Γέλασα καλοπροαίρετα. Δεν κάνει, λέει, γιατί είμαι Γοργόνα, λέει, επιξηράς. Εκεί χαμογέλασα. Όταν μου έγραψες ότι είσαι Γοργόνα επιξηράς, εκεί χαμογέλασα. Αυτό δεν το ήξερα ότι είναι μία πάθηση. Δεν είναι αστείο, λέει, επειδή γελάς. Το λέω επειδή σε έπαθα πριν 15 χρόνια, λέει, και από τότε έπαθα να τρώω ψάρια. Είναι πολλοί άνθρωποι. Με το κάθε φαγητό μπορεί να ταιριάζει ή να επηρεάζει το σώμα μας. Να υπάρχει αλλεργία σε κάτι. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά. Οπό, μην το θέτεις έτσι το θεματάκι. Για να πάμε λίγο στα μπελάκια τώρα. Ένας καινούριος φίλος μας εδώ, ο φίλος μου ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή. Αμπελάκια Σαλαμίνας. Είχα περάσει και από το πολεμικό ναυτικό. Να διατελέσω στο πολεμικό ναυτικό, βέβαια, όχι ναύαρχος, ούτε ακούω καν. Ναύαρχος ούτε καν. Δημήτρη μου, χάρηκα και για την επικοινωνία, παλικάρι μου, να ακούσει το τραγουδάκι με τον Μαζονάκη και θα τα λέμε εδώ, στο Μάχη 99,8. Θα τα λέμε. Να πω καλημέρα στο 129. Καλημέρα σας, λέει, τι κάνετε. Καλή σχολική χρονιά. Δεν γράφω ονοματάκι. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και από όλους τους συντελεστές του Μάχη. Χριστίνα μου, πραγματικά σου ζητάω συγγνώμη, έτσι.

0: τον φίλο μου τον Δημήτρη εδώ από τα αμπελάκια. Ρώτησε το τραγουδάκι. Δημήτρη από τα αμπελάκια τη Σαλαμίνα. Θα τα λέμε παλικάρι με εδώ τι καθημερινέ. Είναι ζωντανή εκπομπή 11 με 2. Πάντα εδώ. Τάχη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το καταλάβουμε. Θα μου το στείλουν στην πορεία. Υπάρχει ακουστικό το αυτή. Υπάρχει ακουστικό αυτή. Εδώ δεν πέφτει καρφίτσα πολλέ φορέ. Δεν πέφτει καρφίτσα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για την φίλη μας την Άννα Νούλα, μου απαντά στο μηνυματάκι που είπα. Εγώ το πήρα από εκπαιδευτικούς που είναι στη σχολεία. Έτσι, με τον αγιασμό σήμερα, με τα παιδάκια, γιατί και αυτοί έχουν το δικό τους ιδρώτα, έτσι. Έχουν μεγάλη ευθύνη καταρχήν. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άλλοι λένε θα πάμε να περάσει η ώρα, άστα τα παιδάκια να φωνάζουν, να γαυγίζουν, να κάνουν ανάνετε. Συγγνώμη για την έκφρασή μου που το λέω έτσι, αλλά ναι, πάνε να πάρουν το μεροκάματο όπως πολλοί. Είτε υπάγονται στο δημόσιο, γιατί υπάρχουν και τα ιδιωτικά βέβαια, έτσι. Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πλέον. Και λέει άστα μόνο τώρα να περάσει να πάρουν το μισθό να μπει. Όχι. Είναι εκπαιδευτικοί που δίνουν αγώνα πάνω σε αυτό ο κόπος τους και μετά να βλέπουν τα παιδάκια να φεύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Να φεύγουν. Γιατί ένας εκπαιδευτικός καλός, υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί σε όλους τους τομείς. Ανεξαρτήτως. Και οι καλοί σε όλες τις δουλειές γίνεται αυτό, έτσι, και κρίνουνε. Και σου λέει μετά κάτσε αυτό το παιδί εδώ να φύγει να πάει μετά.